0: από την πίεση των πραγμάτων.
1: Αυτά που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, κύριε Στεφανίδη, το φιλελεύθερο δημοκρατικό πρόταγμα, να το πούμε έτσι με μια φράση, είναι το μεγάλο της όπλο, γιατί βλέπουμε όλο και περισσότερο φωνές να είναι, εντάξει, πέρα από τις λαϊκιστικές και φωνές που είναι πιο μετριοπαθείς.
0: Ναι, ήταν και παραμένει ένα μεγάλο όπλο και γι' αυτό άλλωστε αποτέλεσε πόλο έλξης για τις χώρες που αναδύθηκαν από περίπια του υπαρκτού σοσιαλισμού. Ωστόσο, σε περιόδους αμφισβήτησης του status quo, όπως τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα από μεγάλες δυνάμεις όπως η Ρωσία και τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν αρκεί. Η Ευρώπη παραμέλησε όλα τα προηγούμενα χρόνια τη σκληρή της ισχύ. Έτσι έδωσε έμφαση στην ήπια ισχύ. Mm. Τι γίνεται με τη σκληρή? Εκεί ελπίζουμε ότι έχουν αφυπνιστεί οι ισχυρότερες δυνάμεις της Ευρώπης και ότι βαδίζουν για να αποκαταστήσουν αυτή την έλλειμμα.
2: Θα δούμε.
0: Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και κατόρθωτο. Δηλαδή υπάρχει το δυναμικό και αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση και βέβαια τα εκλογικά σώματα να μην στείλουν στην εξουσία διάφορους περίεργους τύπους.
1: Ναι, προς το παρόν δεν συμβαίνει αυτό. Οι δημοσκοπήσεις άλλα δείχνουν προς το παρόν.
2: Και όταν γίνονται ευρωεκλογές να πηγαίνουμε με συνείδηση, έτσι.
0: Γι' αυτό στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν εκλογικά συστήματα που αποκλείουν την ανάδυση ενός τέτοιου ακραίου κόμματος με αυτοδυναμία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κάποιο είδους συμβιβασμό, σαν αυτό που είδαμε στην Ολλανδία, για όσο περπάτησε, κάτι
2: σωστά.
0: Τέτοιο.
2: Ναι.
0: Ίσως η χώρα που αυτή τη στιγμή κινδυνεύει περισσότερο να δει ένα ακραίο και αντιευρωπαϊκό βέβαια κόμμα να έρχεται με εξουσία είναι εκτός Ευρώπης. Ποια, η Μεγάλη Βρετανία?
1: Η Μεγάλη Βρετανία.
0: Ναι, εκεί κρύβουμε τα μάτια μας με αυτά που βλέπουμε, αλλά...
1: Ναι. Και έρχεται και η Γαλλία.
0: Κάτι αργούν να πάρουν τα μαθήματά τους. Τι να
1: κάνουμε. Ωραία.
2: Κύριε Στεφανίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συζήτηση και θα έχουμε πάντα τις ευκαιρίες μας να τα λέμε. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Ο καθηγητής διπλωματικής ιστορίας στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γιάννης Στεφανίδης ήταν μαζί μας.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τα πιο ωραία πρωινά
1: με τη Χρύσα Νάνου
4: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
1: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, Χρύσα, δεν ξέρω κατά πόσο σου αρέσει η μυθολογία, η ιστορία, αυτές οι ιστορίες μάλλον γύρω από τη μυθολογία, αλλά σίγουρα
1: πολύ,
0: έτσι. Πολύ. Τότε θα ξέρεις ένα κανάλι στο το Mythology, ίσως, έτσι. Και το ξέρουν πάρα πολύ αυτό, γιατί είναι ένα πολύ καλό εργαλείο μάθησης και για τα παιδιά.
1: Και εμένα με πονάει και το πόσο αγαπούσαμε τη μυθολογία όταν ήμασταν παιδιά και διαβάζαμε εκείνες τις δύσχριστες εγκυκλοπαίδειες, τους τόμους στα σπίτια.
0: Τώρα,
1: αλλά
0: όχι.
1: Η επαφή με τα παιδιά τα τελευταία χρόνια με τη μυθολογία χάθηκε. Ίσως όμως τώρα να διορθώνονται τα πράγματα. Έτσι
0: πίσω
1: νομίζω.
0: Από αυτό το πολύ πετυχημένο ψηφιακό εγχείρημα που ασχολείται με τη μυθολογία και την αρχαιότητα βρίσκεται ο The Mythologist, κατά κόσμο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, που είναι και αρχαιολόγος και είναι και πολύ έτσι, διαδραστικός συγγραφέας, γιατί κοιτούσε φίλησα το νέο του βιβλίο που κυκλοφορεί τους εκδόσεις Διόπτρα, «Συγχαρητήρια πέθανες», τίτλος έτσι, και πραγματικά είναι μια φοβερή ξενάγηση στον Άδη της ελληνικής μυθολογίας. Να μην τα λέμε όμως εμείς αυτά, γιατί έχουμε τον κύριο Λουκόπουλο, τον Mythologist, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Λουκόπουλε.
0: Καλά,
1: κύριε Μυθολόγιο, ωραίος ο προσδιορισμός, πολύ μας άρεσε.
0: Τώρα, το «Συγχαρητήρια πέθανες», συμφωνούμε όλοι ότι δεν είναι και πολύ ελκυστικός τίτλος για ένα βιβλίο, αλλά εδώ στην παρούσα φάση νομίζω
1: το
0: ότι...
1: Το αναπόδραστο, θα τα ακούσουμε
0: νομίζω
1: όλοι.
0: Ότι είναι ό,τι πρέπει, έτσι. Άλλωστε το χιούμορ και ο τρόπος με τον οποίο βλέπετε τα πράγματα είναι χαρακτηριστικό, έτσι, και για το κανάλι και για τα γραπτά σας.
2: Σίγουρα η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος βλέπει για πρώτη φορά τον τίτλο του φαίνεται λίγο οξύμορο. Όμως διαβάζοντας κάποιος το βιβλίο θα καταλάβει ότι έχει άμεση σύνδεση και με την πλοκή του βιβλίου και με το νόημα το οποίο θέλει να περάσει. Και όπως πολύ σωστά λέτε, όντως το χιούμορ είναι ένας πολύ χρήσιμος μηχανισμός για να μεταφερθεί η πληροφορία, να γίνει πιο εύλυτη και να προσπαθήσει έτσι να φέρει και περισσότερο κόσμο στο κομμάτι της μυθολογίας, γιατί όπως σωστά είπατε μέχρι πριν από κάποια χρόνια, αυτό που μπορούσε κάποιος να κάνει για να διαβάσει μυθολογία είναι αυτές οι δύσχριστες μεγάλες εγκυκλοπαίδειες που βέβαια έχουν τη δικιά τους αξία και σημασία, αλλά για να φτάσει η μυθολογία και γενικά οι ιστορίες από την αρχαιότητα στον πολύ κόσμο που δεν ξέρει ότι ενδιαφέρεται απαραίτητα γι' αυτό, καλό είναι να βρούμε τρόπους να το κάνουμε πιο ελκυστικό, πιο θελκτικό και εκεί μέσα χωράει σίγουρα και το χιούμορ.
1: Και τι σας λέει η εμπειρία σας τώρα, κύριε Λουκόπουλο, όσο καιρό έχετε και το κανάλι στο YouTube, αλλά και...
2: Το με σχολεία και μου λένε πόσο πολύ τους αρέσει. Μέχρι και από ανθρώπους που είτε δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ με τη μυθολογία, αλλά πέτυχαν τυχαία αυτό το εγχείρημα, το ψηφιακό και την αγάπησαν, είτε που ξαναθυμήθηκαν πράγματα που διάβαζαν όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία. Μιλάμε για ανθρώπους 70 και 80 χρονών που έχω συνομιλήσει, οπότε καλύπτει ένα τεράστιο ηλικιακό έτσι, φάσμα και με χαροποιεί πάρα πολύ αυτό. Γιατί για τον καθένα μας βέβαια για διαφορετικούς λόγους μας αρέσει η μυθολογία.

0: έναν αρχαιολόγο τον ενδιαφέρει και ως εργαλείο κατανόησης του παρελθόντος, άλλους ανθρώπους τους θυμίζει τα παιδικά τους χρόνια και τις ιστορίες που τους διάβαζαν, έτσι, οι μπαμπάδες, παππούδες και αυτά μου έχουν εκμυστηρευτεί. Σε άλλους μπορεί να έχει έτσι ηθικοπλαστικό χαρακτήρα, να ψάχνουν για ήρωες, οτιδήποτε για τον καθένα μας μπορεί να είναι διαφορετικό, αλλά μας ενώνει όλους αυτή η αγάπη για τις ιστορίες, τις ωραίες και τις αρχαίες.
1: Μήπως είναι και αυτό το ενδιαφέρον τελευταία για τη μυθολογία και γενικά για την ιστορία πολλές φορές και ένας τρόπος να ξεφεύγεις από ένα σήμερα που είναι λιγάκι πολλές φορές αβάστακτο?
0: Ναι, είναι ένας τρόπος η μυθολογία, γιατί σε ταξιδεύει στο παρελθόν και σε αυτές τις αρχές ιστορίες που έχουν να κάνουν με θεούς, με ήρωες, με τέρατα. Το μαγικό όμως δεν είναι ότι είναι σαν να βλέπουμε απλά μία ταινία ή μία σειρά, ας πούμε, από αυτές που μας αρέσουν. Γιατί η μυθολογία, ήδη από τότε που την εμπνεύστηκαν οι άνθρωποι της εποχής, προσπαθούσε να δώσει κάποιες απαντήσεις σε πραγματικά και σημαντικά προβλήματα της ζωής, οπότε μπορούμε και να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα αν θέλουμε να διαβάσουμε έναν μύθο ή να δούμε την ιστορία του σε όποιο μέσο μπορέσουμε, αλλά μπορούμε να πάρουμε και πολύ χρήσιμα μαθήματα για την ίδια μας τη ζωή και την καθημερινότητα και μάλιστα για ζητήματα που απασχολούν τον άνθρωπο διαχρονικά, γιατί αυτό είναι το μυστικό στη μυθολογία, ότι καταπιάστηκαν οι άνθρωποι της εποχής με ζητήματα όπως η αγάπη, ο έρωτας, ο φόβος, ο πόλεμος, η φτώχεια, ο πλούτος, που δεν ήταν μόνο της εποχής όπως μπορεί να καταλάβει ο καθένας. Είναι πράγματα που απασχολούσαν τους ανθρώπους τότε, απασχολούν εμάς σήμερα και θα απασχολούν και τον άνθρωπο όσο υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο.
2: Σωστά.
0: Οπότε είναι πολλαπλός ο ρόλος.
2: Είπατε ταινία και στο τελευταίο σας επεισόδιο στο YouTube, αυτό που είδα, αναφέρεστε στην Οδύσσεια του Νόλαν. Φυσικά την ταινία που συζητάμε ήδη εδώ και καιρό. Περιμένουμε την πρεμιέρα το καλοκαίρι. Έχουν ήδη βγει δύο τρέιλερ. Έχετε κάποιες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, κάποια
1: θα
2: πράγματα που σας άρεσαν και κάποια...
1: κουβέντα περί πιστικού ή όχι.
2: Όχι μόνο το πιστικό, αλλά έχει μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση ο κύριος Λυκόπουλος, να μην την πω εγώ, θα μας πείτε εσείς, έτσι, για κάτι που νιώσετε ότι λείπει.
0: Ναι, καταρχάς να πω ότι γενικά είμαι πάρα πολύ υπέρ στο να γίνονται τέτοια εγχειρήματα, γιατί και αυτός είναι ένας τρόπος για να φτάσει η μυθολογία σε περισσότερο κόσμο. Τα τρέιλερ αυτά συνολικά τα έχουν δει πάνω από 50-60 εκατομμύρια άνθρωποι στο YouTube, πράγμα που σημαίνει ότι πολλοί από αυτούς, και ειδικά σε χώρες του εξωτερικού, ίσως είναι η πρώτη φορά που έρχονται σε επαφή με την ελληνική αρχαιότητα, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Δεν λέω φυσικά θα μάθει κάποιος τι γίνεται στην Οδύσσεια αποκλειστικά και μόνο μέσα από την Οδύσσεια του Νόλαν, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως ερέθισμα και να ψάξει μετά κάποιος και να μάθει, πράγμα το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό.
2: Βέβαια.
0: Η ένσταση που είχα βλέποντας το δεύτερο τρέιλερ ήταν κάπως, αν εννοείται αυτό, η απουσία του θεϊκού στοιχείου.
2: Αυτό ήθελα να πω. Πέρα από πώς μας φαίνεται ο εξοπλισμός των στρατιωτών και αν είναι ή δεν είναι αληθοφανής.
1: Υπάρχει ένα θεϊκό στοιχείο, η μεταμόρφωση της πρωταγωνίστριας. Για να σκεφτούμε και λίγο.
2: Για την ωραία Ελένη, δεν ξέρω αν είναι.
1: Όχι, η μεταμόρφωση εννοώ αισθητικά. Εδώ που έγινε ο άλλος για τα. Ότι δεν είναι αυτή κτλ.
2: Διαπιστώνεται έτσι από αυτό που είδατε περισσότερο ότι είναι μια προσέγγιση ανθρωποκεντρική. Το κάνει ένα δράμα ανθρώπων, μάλλον. Αν μπορούμε να καταλάβουμε φυσικά από τα.
0: Ακριβώς. Έτσι φαίνεται, είναι πολύ μικρό το δείγμα, αλλά εντάξει, αυτό που μου δίνει εμένα να καταλάβω, δεν ξέρω αν θυμάστε παλιότερα μια ταινία, την Τρία,
2: ναι.
0: Που έπαιζε ο Μπραντ Πιτ και λοιποί, και εκεί που είχε αντιλήσει πολύ από την Ιλιάδα, δεν υπήρχε καν το θεϊκό στοιχείο. Ναι. Τώρα ξέρουμε ότι σε έναν έστω βαθμό θα υπάρχει, γιατί έχει ανακοινωθεί το cast, οπότε ξέρουμε ότι θα υπάρχει μια ηθοποιός που θα παίξει την Αθηνάλα.
1: Καλά, είναι και διαφορετικά τα μεγέθη. Την Τρία την έκανε ο Wolfgang Petersen, εδώ ο Christopher Nolan είναι ένας από τους σημαντικότερους και δημιουργούς.
0: Ναι, εγώ καταλαβαίνω την
1: θα πάει μακριά το πράγμα,
0: ότι θέλει να το κάνει πιο ανθρωποκεντρικό και να αποτινάξει κάπως το ιδιαίτερα βαρύ μυθικό στοιχείο, πράγμα το οποίο βέβαια δεν γίνεται τόσο εύκολα στην Οδύσσια. Γιατί έχουμε τα τέρατα, ξέρετε, πολύθυμος,
1: ηλεκάριδη
0: και τα λοιπά.
2: Και μην ξεχνάμε ότι εδώ
0: αλλά
2: μιλάμε για
0: πολύ...
2: έπος, έτσι, που το οποίο έπος έχει κάποια άλλα στοιχεία.
1: Ας τον αφήσουμε, θα περιμένουμε τότε, ίσως μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε πάνω στο τέρατα,
2: και
1: να πάμε στον
2: όταν
1: Άδη
2: θα βγει η ταινία, να αναλύσουμε έτσι αυτά τα στοιχεία, όταν έρθει ο καιρός.
1: Πάμε στον Άδη όμως, τι πρέπει να προσέξουμε εκεί πέρα, αν βρεθούμε.
2: Εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος.
0: Πρέπει να προσέξουμε σίγουρα το ότι οι αρχαίοι Έλληνες όταν σκεφτόντουσαν τη ζωή μετά το θάνατο δεν είχαν μία συγκεκριμένη εικόνα στο μυαλό τους, η θρησκεία τους, η μυθολογία τους, οι παραδόσεις τους. δεν ήταν ένα δόγμα, ήταν διάφορες ιστορίες από διάφορες χρονικές περιόδους και έτσι μπορούμε και μέσα από το βιβλίο αυτό να δούμε έναν κάτω κόσμο ενιαίο, αλλά με πληροφορίες από πολλούς και διαφορετικούς συγγραφείς, φιλοσόφους της ελληνικής αρχαιότητας. Αλλά αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε και έχει τη δική του αξία και σημασία είναι ότι κάθε τόπος, κάθε πρόσωπο, κάθε ιστορία για τον κάτω κόσμο των αρχαίων Ελλήνων βρίσκεται εκεί για να παίξει το δικό του ρόλο. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο, ήταν απαντήσεις σε ερωτήματα που είναι πολύ δύσκολο να απαντηθούν για τον άνθρωπο, που του δίναν παρηγοριά, που προσπαθούσαν να του καλύψουν αυτό το κενό, να του δώσουν μια εικόνα για το άγνωστο, για το τι συμβαίνει μετά, για το που πάει ένα αγαπημένο του πρόσωπο όταν φεύγει από αυτόν τον κόσμο. Κάθε τι από τα στοιχεία που διαβάζω αναγνώσεις και στα οποία ξαναγείται μέσα από το βιβλίο είναι εκεί και το εμπνεύστηκαν οι άνθρωποι της εποχής για να δώσουν απαντήσεις και να νιώσουν παρηγοριά. Αλλά όπως λέω και όλα στο εσώφυλλο, είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε για τους ζωντανούς. Οι νεκροί ξέρουν ήδη τι ακολουθεί. Με τη λογική όμως ότι όλες αυτές οι ιστορίες ανέκαθεν, είτε μιλάμε για τους αρχαίους Έλληνες είτε για οποιοδήποτε άλλο πολιτισμό, ήταν, να μην το ξεχνάμε αυτό, ιστορίες που δεν ήταν για τους νεκρούς, ήταν για τους ζωντανούς και ήταν ιστορίες για, που επηρέαζαν το πώς ζούσαν οι άνθρωποι τη ζωή τους με φόντο, ας πούμε, το μέλλον και το τι γίνεται μετά από αυτή τη ζωή. Αλλά κυρίως επηρέαζε το πώς ζουν, όχι το πώς πεθαίνουν.
1: Και μια υπενθύμηση ότι η ζωή είναι μία και πρέπει να την ζήσουμε. Τότε ήταν και πιο σύντομη, οπότε ίσως λειτουργούσε και έτσι. Ποιος είναι ο πιο παρεξηγημένος μύθος, πιστεύετε, από αυτά, με την ασχολή σας όλα αυτά τα χρόνια, ποιο είναι αυτό που έχουμε τελείως λάθος αντίληψη ενώ συμβαίνει το τελείως αδιαφορετικό πράγμα?
0: Είναι δύσκολη ερώτηση. Μετά από τόσα χρόνια μελέτης των μύθων υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Θα μπορούσα να πω ίσως το, για πρόσωπα περισσότερο θα μπορούσα να σας μιλήσω. Ναι. Καταρχάς, ένα πράγμα που με γοητεύει πάρα πολύ στην ελληνική μυθολογία είναι ότι δεν έχουμε μια μάχη του καλού εναντίον του κακού. Είναι όλοι οι χαρακτήρες, οι θεοί, οι άνθρωποι, δεν είναι κανένας τέλειος. Είναι πάρα πολύ ανθρώπινοι με τις αρετές, με τις αδυναμίες τους. Οπότε είναι και πολύ πιο εύκολο να ταυτιστούμε, γιατί βλέπουμε και τον εαυτό μας σε αυτούς παρά σε κάτι το τέλειο και το άπιαστο. Και έχοντας πει αυτό, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι οι ήρωες των αρχαίων Ελλήνων που γνωρίζουμε από μικρά παιδιά ήταν, επίσης ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Δεν ήταν οι τέλειοι, οι απόλυτα σωστοί, οι πάντα σωστοί στις αποφάσεις τους. Μου αρέσει να λέω, ας πούμε, για την ιστορία του Θησέα, ο οποίος υπογραμμίζει ακριβώς αυτό το ρόλο του ήρωα, γιατί εμφανίζεται ως ήρωας, αυτό που πρέπει να κάνει ο ήρωας, να βγει μπροστά, να πάρει την ευθύνη πάνω του, να πάει στην Κρήτη, να σκοτώσει τον Μινόταυρο, να σώσει τους νέους και τις νέες της Αθήνας, αλλά από την άλλη ξεχνά να αλλάξει και τα πανιά στο πλοίο της επιστροφής.
2: Αυτά τα πανιά, κύριε Λουκό.
0: Ναι, ναι, και ο πατέρας του Αιγαίας έχει ανέβει στο Σούνιο, βλέπει τα πανιά που είναι μαύρα και νομίζει ότι ο Θησέας έχει πεθάνει, οπότε αυτοκτονεί, πράγμα το οποίο στο δικό μου το μυαλό είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο ως προς το διδακτικό του χαρακτήρα, γιατί δείχνει ότι ακόμα και τα θετικά συναισθήματα, η εφορία, η ευτυχία, η χαρά πρέπει να ελέγχονται για να μην οδηγούν σε αντίστοιχα τραγικά περιστατικά.
2: Κάθε φορά που το διάβαζα όταν ήμουν παιδί, πίστευα την επόμενη φορά που το διάβαζα ότι αυτή τη φορά ο Θησέας θα το θυμόταν και θα τα άλλαζε αυτά τα μαλλιά να σωθεί ο πατέρας του.
0: Είναι μαγικό.
1: Γράφοντας το βιβλίο αυτό, κύριε Λουκόπουλε, ανακαλύψατε μήπως κάτι που δεν το ξέρατε ή είχατε άλλη αντίληψη?
0: Πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Ήταν για να περάσω στη συγγραφή αυτού του βιβλίου, μελέτησα πάρα πολύ. Και βασίστηκα όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούσα στις πηγές της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Ο αναγνώστης θα δει ότι εμφανίζονται πρόσωπα του μύθου αλλά και πρόσωπα της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, είτε λιγότερο είτε περισσότερο γνωστά. Αυτό που έμαθα όμως δεν ήταν τόσο, δεν ήταν μόνο το κομμάτι το μυθολογικό, αλλά το ουσιαστικό των αντιλήψεων των αρχαίων Ελλήνων, στο οποίο στάθηκα και προηγουμένως. Αλλά ταυτόχρονα έμαθα πράγματα και για τη δική μου ζωή, γιατί ξέρετε, είναι δύσκολο να γράψει κανείς ένα τέτοιο βιβλίο και να μην αναλογιστεί αυτά τα ζητήματα και για τον ίδιο τον εαυτό και για τον κόσμο του σήμερα.
1: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, θα πολύ πείτε ωραία. Πολύ περισσότερα σήμερα, έτσι. Παρουσιάζεται το βιβλίο στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Σωστά, στο περίπτερο 14.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: 9
0: σήμερα
2: στις
0: 8 θα είμαι 8, εκεί 8. Για υπογραφές για όποιον θέλει υπογεγραμμένο αντίτυπο και στις 9 θα γίνει παρουσίαση Λίκλες. Μαζί με τον Άκη τον Αποστολίδη, το δημιουργό του καναλιού The Skeptic Theory στο YouTube.
1: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο και αυτό, ναι βεβαίως. Οπότε θα είμαστε ραντεβού εκεί πέρα λοιπόν. Όπως και όπως από τους Κροατές, ήδη έχονται μηνύματα, έχετε πολλούς φαν και στη Θεσσαλονίκη από ό,τι φαίνεται.
0: Αν
1: έχετε
0: διάφορα μηνύματα. Πολύ ωραία.
1: Εντάξει. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά και γεια σας.
1: Λοιπόν, πολύ δημοφιλής ο κ. Λουκόπουλος, αν κρίνω και από τα μηνύματα που έρχονται.
2: Εγώ μπήκα στο YouTube εν ώψη τη συζήτηση που θα κάναμε και κόλλησα με τα βιντεάκια.
1: Ναι.
2: Και αυτό για τα Ινωδίση είναι πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, Κωστή, δεν έχουμε μυθολογία εμείς σε αυτή την τάξη, οπότε εντάξει, έχουμε άλλα κανάλια εκεί.
2: Ναι, γιατί τη μυθολογία θεωρούμε ότι, ότι μπορεί να μιλήσει μόνο στα παιδιά του δημοτικού και μετά την ξεχνάμε. Εγώ πιστεύω ότι η μυθολογία έχει πάρα πολύ έδαφος για να την διδάσκεσαι και να τη συζητάς στο σχολείο.
1: Μην βάλεις τώρα και άλλο μάθημα. Μην βάλεις και άλλο μάθημα στο Λύκειο τώρα και έρχονται
2: και
1: πανελλήνιες.
2: Θα είναι και εξαιρετικά ευχάριστο.
1: Έλα. Λοιπόν, μην να δώσουμε όμως και δύο αντίτυπα, να τα πάρετε και να πάτε να τα υπογράψει το βράδυ κατευθείαν. Όχι, δεν θα προλάβουν. Πώς θα τα στείλουμε, δεν είναι.
2: Όχι, σήμερα.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα δώσουμε δύο αντίτυπα στους ακροατές. Είναι δύσκολο.
2: Ταξίδι στον χρόνο,
1: δεν τα πάρετε σήμερα. Δεν τα πάρετε σήμερα, ξέρετε, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά θα μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση λοιπόν, αρκεί να τηλεφωνήσετε τώρα. Πού σε πέσω τηλέφωνο.
2: 2313-33-8401. Το ξαναλέω, 2313-33-8401
1: για τα δωράκια μας. Στείλτε ένα μήνυμα στο Viber επίσης και αυτό γίνεται 6930-078-228 στην κλήρωση για τα δύο αντίτυπα. Το συγχαρητήρια, πέθανες.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Τα πιο ωραία πρωινά.
1: Με τη Χρύσα Νάνου
4: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
1: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν,
1: γρήγορα,
0: έχουμε τα ονόματα, ναι. Θα τα ανακοινώσουμε λίγο πριν. Θέλω να πω, επειδή με στείλουν μηνύματα σχετικά με αυτό που είπαμε πριν, ένα στένσιλ που υπάρχει στο Συμβουλίο Οδών Συγκρού και Πτολεμαίων, ένα τεράστιο στένσιλ ακριβώς πάνω στη διασταύρωση στους δρόμους, τιμά την πολωνική φωτογραφία με τον αυτοκινητιστή Τάσο Τούση που έπεσε τον Μάη σαν σήμερα το 1936, ο πρώτος νεκρός εργάτης από τα πυρά των δυνάμεων καταστολής τότε, έχει γίνει από την κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, από μια ομάδα καλλιτεχνών δηλαδή, και επειδή ρωτάτε πού ακριβώς είναι, Συγκρού και Πτολεμαίων, όσοι θέλετε να το δείτε, εξάλλου θα γίνει και η συγκέντρωση σε λίγη ώρα, λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, να πω τα ονόματα.
1: Να πούμε τα ονόματα.
0: Που
1: ναι.
0: Κερδίζουν το βιβλίο, συγχαρητήρια πέθανες, ελπίζω χτύπα ξύλο, και θα γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο του Mythologies. Ο κύριος Αρίων Τσούριανης και η κυρία Βασιλική Καπίταλη είναι αυτοί που τα κερδίσανε. Η γραμματεία θα επικοινωνήσει μαζί τους για τον τρόπο με τον οποίο θα παραλάβουν το βιβλίο τους.
1: Εμείς πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου. Μη φύγετε, έχουμε πολλά ακόμη δωράκια ως το τέλος της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ημέρα μνήμης η σημερινή για τη Θεσσαλονίκη. Τους αγώνες και τους αγωνιστές του Μάη του 36 τιμούν σήμερα οι οργανώσεις και τα σωματεία της πόλης με συγκέντρωση στις 10.30 στο άγαλμα Βενιζέλου και πορεία στο κέντρο της πόλης. Το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με κατάθεση στεφάνων στις 10.30 στο Μνημείο Πεσόντων Εργατών στην πλατεία Καπνεργάτη. Σε ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι 90 χρόνια μετά οι αγώνες για δικαιώματα και διεκδικήσεις συνεχίζονται και παραμένουν επίκαιροι. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες της χώρας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για ένα παρόν και ένα μέλλον χωρίς ακρίβεια, κοινωνική φτώχεια, εργασιακή επισφάλεια και ανισότητες, καταλήγει σχετική ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Στην Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός αλλά και αρκετά μέλη της κυβέρνησης σήμερα, καθώς ολοκληρώνονται οι προσυνεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει στις 15 και 17 Μαΐου έως στις 17 Μαΐου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. Στις 10.30 θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης, στο οποίο εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές για την κατασκευή του μετρό. Το μουσείο στεγάζεται εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, το οποίο και θα εγγενιαστεί τον επόμενο μήνα. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους, ενώ θα παραστεί αμέσως μετά στις εργασίες του συνεδρίου, το οποίο θα γίνει στο περίπτερο 10 της ΔΕΘ. Στο 5,4% τελικά ο πληθωρισμός του Απριλίου, έναντι 3,9% τον Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές, αλλά και σε βασικά είδη διατροφής. Στη διεθνή επικαιρότητα, με το δάχτυλο στη σκανδάλη βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στην περιοχή των στενών του Ορμούς, με την εκεχηρία να υφίσταται κατ' όνομα μόνο, μετά την ανταλλαγή πυρών που σημειώθηκε στην περιοχή το τελευταίο 24ωρο και ενώ αναμένεται ακόμη η απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Σε ισχύ από σήμερα και μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν στο αίτημά του για τρίμερη εκεχηρία και ανταλλαγή 1000 εχμαλώτων από κάθε πλευρά, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους αυτού του μακροχρόνιου πολέμου. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι η Ryanair ανακοίνωσε χθες την αποχώρησή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία αλλά και τη μείωση της χωρητικότητάς της με 700.000 θέσεις στα αεροδρόμια Μακεδονία, Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας και Νίκος Καζαντζάκης της Κρήτης και μείωση 12 προορισμών προς Ευρώπη μετά το τέλος της θερινής περίοδου. Η εταιρεία απέδωσε την απόφασή της στις χρεώσεις που επιβάλλονται από τη Fraport, ενώ η Ryanair απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport τις αιτιάσεις της Ryanair. Σε επαγρύπνηση για την έξαρση του Χανταϊού, δεν πρόκειται για επιδημία, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Την κατάσταση παρακολουθεί στενά το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας. Ωστόσο, την ίδια ώρα δύο ύποπτα κρούσματα Χανταϊού αναφέρθηκαν σε απόσταση χιλιάδων μέτρων μεταξύ τους, το ένα στην Ισπανία και το άλλο στο Τριστάτ Ντακούνια του Νότιου Ατλαντικού. Είναι το πιο απομακρυσμένο κατοικημένο νησί στον κόσμο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε 6 συνολικά κρούσματα παγκοσμίως. Οι τελευταίες αναφορές αφορούν σε Βρετανό που εμφάνισε συμπτώματα μετά την αναχώρησή του από το κρουαζιερόπλοιο και μία 32χρονη που διαγνώστηκε με ήπια αναπνευστικά προβλήματα και φέρεται να μολύνθηκε σε αεροπλάνο ενώ επέβαινε επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, Θα πραγματοποιηθεί σήμερα η μεταγωγή του 54χρονου Κώστα Παρασύρη και τη συζύγου του Αφροδίτη στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απόφαση για την προφυλάκησή τους στην υπόθεση της δολοφονίας του 21 ετών Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και μια ματιά στον καιρό. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο σκηνικό του καιρού. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ελπίδα σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η Ορχήστρα Πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
6: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
7: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.
6: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 10. Η ζωή μου όσχιου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Να πούμε τώρα, Τάσο, μια ενδιαφέρουσα μουσική εκδήλωση πλαισιώνει τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου και αυτό για το κλείσιμο.
7: Το
6: τι ωραία
7: κλείσιμο,
6: ιδέα είναι αυτή.
7: Κιόλας.
6: Ναι, συμπράττουν η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σόφιας, γιατί να θυμίσουμε ότι η Βουλγαρία είναι τιμόμενη χώρα στη φετινή έκθεση βιβλίου. Συμπράττουν λοιπόν αύριο Κυριακή στις 8.30 στην Ροτόντα σε μια συναυλία που σημαίνει τη λήξη ουσιαστικά και της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου. Ωραία. Μουσική της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, εδώ δική μας μουσική, θα συμπράξουν με τους μουσικούς της Φιλαρμονικής της Σόφιας σε ένα πρόγραμμα που έχει έργα τόσο Ελλήνων όσο και ξένων συνθετών και κάποιων Βούλγαρων. Ναι, Βλαντιγκέροφ διαβάζουμε.
7: Δεν τον ήξερα, ναι.
6: Και Λαμπόφ, Σκαλκότας, Σενσάνς, θα είναι νομίζω ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα.
8: Και ωραίο, σε έναν, ατμοσφαιρικό.
6: Ακριβώς, ένα πολύ ιδιαίτερο χώρο, ρωτώντας, στον οποίο νιώθεις έτσι και τυχερός μόνο που μπαίνεις για να παρακολουθείς εκεί και ένα μουσικό γεγονός. Πάρτε
8: μέσα γιατί είναι λίγο εκεί, ξέρεις, είναι γενικά κρύο το, η ατμόσφαιρα που γίνεται συνήθως.
6: Βέβαια, με αυτούς τους καταπληκτικούς στίχους που έχει το
8: γίνεται, αλλά είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα και επειδή είναι συγκεκριμένοι όροι που πάνε με συγκεκριμένο τρόπο που οι εκδηλώσεις μπαίνουν συγκεκριμένος αριθμός ατόμων, αλλά...
6: Είναι περιορισμένη χωρητικότητα.
8: Ακριβώς, ναι. Αλλά εμείς έχουμε εξασφαλίσει και εκεί να πάτε, έτσι, θα δώσουμε προσκλήσεις.
6: Έτσι, θα δώσουμε 3 διπλές προσκλήσεις, να θυμίσουμε αύριο Κυριακή, 8.30, ρωτώντας συναυλία λήξης της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2313-33-8401, θα το ξαναπώ, 2313-33-8401, να δώσουμε Viber.
8: 6930-078-228, μηνύματα εκεί.

Να πούμε εδώ τα ονόματα των ακροατών μας που κερδίζουν τις προσκλήσεις στα Σβέλτα. Πήρατε πολλά τηλέφωνα και εμείς θα πάμε γρήγορα. Άννα Κοζαδίνου, Διονυσία Μιχαλοπούλου, Άννα Παπούλια. Τα ονόματα θα βρίσκονται στην είσοδο της ρωτώντας πριν από την έναρξη. Είπαμε στις 8.30 ξεκινάει η συναυλία. Πάτε λίγο πιο νωρίς.

0: Λοιπόν, έχουμε γνωρίσει για τον άνθρωπο για τον οποίο θα συζητήσουμε τώρα, τον έχουμε γνωρίσει από τις πολλές και καλές του τηλεοπτικές έρευνες, τον έχουμε γνωρίσει μέσα από τη διαδικτυακή του έτσι, δημοσιογραφική, το δικό του δημοσιογραφικό αποτύπωμα.
1: Τα ρεπορτάζ στις εφημερίδες.
0: Τώρα τον γνωρίζουμε και μέσα από ένα βιβλίο, το οποίο βιβλίο έχει τη δική του προσωπική ματιά, έχει τα γεγονότα, έχει την έρευνα, αλλά έχει και κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Πατριδογνωσία, ο πολύ ωραίος τίτλος. Είναι το νέο βιβλίο που κυκλοφορεί και παρουσιάζεται σε λίγη ώρα στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου και μιλάμε βέβαια για τον κύριο Τάσο Τέλογλου, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Τέλογλου.
2: Καλημέρα και στους δυο σας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, το βιβλίο, πείτε μας λιγάκι, Πατριδογνωσία, τι ακριβώς θα συναντήσει ο αναγνώστης σε αυτό το βιβλίο?
2: Οι πιο νέοι μου λένε ότι αυτό ήταν ένα μάθημα που κάνατε παλιά και μου το λένε και μερικοί άνθρωποι της ηλικίας μας, δηλαδή εγώ τελείωσα το σχολείο το 1979. Δηλαδή αυτό ήταν ένα παλιό μάθημα. Όμως η Πατριδογνωσία δεν είναι ένα παλιό μάθημα, είναι μια λέξη που υπάρχει πριν το μάθημα. Η πατριδογνωσία είναι η ευκαιρία που είχε η δικιά μου γενιά τουλάχιστον να γνωρίσει αυτόν τον τόπο μέσα από το πεζοδρόμιο, μέσα από τις ιστορίες της δουλειάς, μέσα από χαρακτήρες ανθρώπων στις τέσσερις άκρες της χώρας. Και όταν ξεκίνησα να γράφω αυτό το βιβλίο που έγινε στην τελική του φάση τον τελευταίο χρόνο, αλλά είχε ξεκινήσει με την περιγραφή αυτών των χαρακτήρων αρκετά χρόνια πριν, κρατούσε ένα ημερολόγιο πηγών και τις πηγές αυτές τις περιέγραφα, τις οποίες έκρινα την αξιοπιστία τους, τη σχέση μαζί τους και λοιπά. Μερικές από αυτές τις πηγές τις έχω και 30 χρόνια και κάποιοι γίνανε και φίλοι μου ή φίλες μου, κάτι που απαγορεύεται αυστηρά στη δημοσιογραφία. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Αλλά γνωριστήκαμε καλύτερα και ξέρετε πολλές φορές ότι τα απαγορεύονται ή γίνονται επιτρέπεται στη ζωή. Από αυτή την άποψη η πατριδογνωσία είναι αυτή η δυνατότητα. Η δυνατότητα να γνωρίζω τη χώρα και τη Θεσσαλονίκη, γιατί ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου αφορά τη Θεσσαλονίκη. Εξάλλου η καταγωγή του πατέρα μου είναι από εδώ. Ο άξονας, το όχημα αυτών των ιστοριών είναι πάντα χαρακτήρες. Δηλαδή, ενώ έχω γράψει πάρα πολύ από έγγραφα, από δικογραφίες, αυτή είναι η δουλειά μου. Άκρως απόρριτα πρωτόκολλα κλπ. Αυτή η προσπάθεια αυτής της αφήγησης στηρίζεται στους ανθρώπους. Στους ανθρώπους πίσω από τα έγγραφα, στα πρόσωπα. Γιατί η πείρα μου έχει δείξει ότι πολλές φορές τα έγγραφα είναι αυτό που συμφωνείται να γραφτεί, όχι όμως η αλήθεια. Δηλαδή πολλές φορές αυτό που συμφωνείται να γραφτεί δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα.
0: Άρα
2: υπάρχει όμως και ένα άλλο χαρακτηριστικό σε αυτές τις ιστορίες, αν μου επιτρέπει μια κουβέντα ακόμα. Έχουν όλες ένα κοινό παρανομαστή. Όταν βάλουμε μια τελεία σε μια ιστορία, για μας και για το κοινό η ιστορία τελειώνει. Εγώ λοιπόν έχω πιάσει ιστορίες μετά την τελεία που έχω βάλει, για να δω πόσα είχα σωστά, σε τι έκανα λάθος και σε τι έπεσα τελείως έξω.
0: Και πόσο έχει επηρεάσει και τους ανθρώπους πάνω στον οποίο αναφέρεστε ίσως αυτές τις ιστορίες.
2: Και αυτό, φυσικά και αυτό. Δηλαδή υπάρχουν και ιστορίες, ας πούμε, στις οποίες έπεσα έξω και αυτές περιγράφονται μες στο βιβλίο.
1: Μάλιστα, αυτό θέλει μεγάλο θάρρος να το κάνει κανείς. Μιας και αναφέρατε τη Θεσσαλονίκη, εδώ να πούμε και στους ακροατές μας ότι συνδέεται με μια οικογενειακή σας ιστορία η αναφορά στο βιβλίο. Είναι συγκεκριμένα η δολοφονία του παππού σας από την όπλα. Πώς ήταν έτσι η δική σας διαδρομή στην έρευνα αυτής της ιστορίας? Να πούμε ότι είναι μια υπόθεση για την οποία δεν αποδόθηκαν έτσι ποτέ, δεν καταδικάστηκαν οι θύτες ή όχι.
2: Αυτή ήταν μια, όπως όλες οι ιστορίες της κατοχής, ήταν μια ανίποτη ιστορία μέσα στην οικογένεια. Όσο ήταν οι φυσικοί φορείς της μνήμης, εμένα αυτό που με απασχολεί στο βιβλίο είναι τι κάνεις όταν εξαλειφθούν οι φυσικοί φορείς της μνήμης, οι άνθρωποι που τα έζησαν. Ήμουν όμως πολύ τυχερός, διότι ένα βράδυ άνοιξης, ενώ ζούσα στη Γερμανία και είχα έρθει επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, πάντα έρχομαι στη Θεσσαλονίκη, κάθισα με τον Νίκο τον Μπακόλα και και μου αφηγήθηκε, ήταν αυτόπτης και αυτή κοσμάρτυρα στη δολοφονία του παππού μου, γιατί έμενε σε μια σοφίτα σαν πρωτοετής φοιτητής της νομικής απέναντι από το κτίριο της Γραβιάς 50 όπου έγινε η δολοφονία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη στο ΤΕΠΟ. Μου αφηγήθηκε ακριβώς σκηνή. Και από τότε αυτή η αφήγηση του Μπακόλα με στίχιωσε. Εξάλλου στη Μεγάλη Πλατεία, που είμαι σίγουρος ότι το έχετε διαβάσει και οι δύο, περιγράφεται ως Βέρογλου ο παππούς μου. Δηλαδή, αν βγάλεις το όνομα Βέρογλου και βάλεις το όνομα Τέλογλου, είναι ακριβώς τι έχει συμβεί.
1: Και το περιγράφει ακριβώς τη σκηνή τη στιγμή της δολοφονίας. Ναι.
2: Ναι. Και εκεί αυτή η αφήγηση του Μπακόλα με στίχιωσε. Και έτσι απευθύνθηκα στον τότε πρόεδρο της ΔΕΗ, τον Δημήτρη τον Παπούλια, τον καθηγητή στην Αθήνα, και του ζήτησα μια άδεια να έρθω στην ΔΕΗ στη Θεσσαλονίκη και να δω τι υπάρχει. Όταν ήρθα λοιπόν εδώ, όχι με πρόθεση να γράψω, περισσότερο μέτρουγε η περιέργεια. Ξέρετε ότι εμείς πληρωνόμαστε για να είμαστε περιέργοι. Θυμάμαι ότι τότε επικεφαλής της ΔΕΗ στη Θεσσαλονίκη με έσπρωχνε σχεδόν έξω από το κτίριο, λέγοντάς μου ότι ξέρεις τα παιδιά τους δουλεύουν ακόμα εδώ.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία που αφορά όχι τόσο την επεξεργασία του οικογενειακού τραύματος. Αυτό δεν με ενοχλεί. Δεν είναι αυτό δηλαδή επίγον για μένα τώρα πια στα 65 μου χρόνια, όσο το πώς συγκροτείται η μνήμη όταν έχουν εξαλειφθεί οι φυσικοί φορείς της. Εγώ είμαι τυχερός βέβαια, γιατί η γυναίκα του πατέρα μου, η Νίτσα Βαλδαδόρου, ζει ακόμα. Είναι 98 χρονών και είχε ορισμένους θησαυρούς στο οικογενειακό της αρχείο. Και όταν επέστρεψα, τους οποίους αξιοποίησαμε στην αφήγηση, όταν επέστρεψα με την αφήγηση του Μπακόλα και με ό,τι είχα βρει στο αρχείο της ΔΕΗ στη Θεσσαλονίκη, η Νίτσα τα συμπλήρωσε.
0: Ναι. Κύριε Τέλογλου, αυτό εξηγεί και κάποιες αιμονές σε εισαγωγικά, γιατί να πούμε ότι έχει και υπότιτλο το βιβλίο «Ιστορίες ενός αιμονικού». Εξηγεί ίσως και την αιμονή που είχατε με την έρευνα γύρω από την τρομοκρατία, έτσι, που έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα.
2: Ναι, ασφαλώς. Ασφαλώς.
0: Χρειάζεται κάποιος να είναι αιμονικός ρεπόρτερ, είναι προϋπόθεση για να κάνεις ερευνητική δημοσιογραφία?
2: Είναι προϋπόθεση να έχεις ορισμένες υποθέσεις, τις οποίες να τις κυνηγάς μέχρι το σημείο να διαψευστούν, αλλά πρέπει να έχεις ταυτόχρονα και την διανοητική ελευθερία και το διανοητικό θάρρος, όταν βλέπεις ότι όσο και να δαγκώνεις τη λαμαρίνα, αυτό δεν σε οδηγεί κάπου, να βρίσκεις ένα διάδρομο για να σε οδηγήσει κάπου. Δηλαδή, να απελευθερώνεσαι από την προηγούμενη υπόθεση. Επίσης, να έχεις και ας το πούμε έτσι, τη διανοητική ακεραιότητα, intellectual integrity, το λένε οι Αγγλοσάξονες, να παραδέξεις ότι ξέρεις, έκανα λάθος αυτό.
0: Ναι.
2: Αυτό προϋποθέτει ότι έχεις αυτιά για να ακούς τι λέει ο άλλος. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές στη δικιά μας δουλειά νομίζουμε ότι
0: ξέρουμε
2: την τελευταία λέξη της σοφίας. Ναι.
0: Σωστά. Ναι. Τώρα, επειδή έχετε δεκαετίες ερευνητικής δημοσιογραφίας, αν και είναι λίγο ο όρος λίγο οξύμορος, γιατί η δημοσιογραφία πρέπει να είναι ερευνητική, έτσι κι αλλιώς. Κάποιοι νέοι που ξεκινάνε τώρα, τι θα τους λέγατε, τι πράγματα να προσέξουν, τι πράγματα θα πρέπει να αφήσουν πίσω τους, κάποια συμβουλή, ας πούμε?
2: Κοιτάξτε, ο κόσμος έχει αλλάξει ασφαλώς και πολλά από τα πράγματα γίνονται σε έναν κόσμο ο οποίος δεν είναι αληθινός, είναι ψηφιακός. Εγώ πάντως εξακολουθώ να πιστεύω ότι ακόμα και στον ψηφιακό κόσμο που έχει πάρα πολλές βοήθειες, δηλαδή μπορείς να βρεις πάρα πολλά πράγματα που παλιότερα θυμάστε πόσο δύσκολο ήταν να τα βρούμε, χρειάζεσαι δύο προϋποθέσεις για να κάνεις καλά αυτή τη δουλειά. Τρεις. Να είσαι περίεργος ή περίεργη, να έχεις καλά παπούτσια και ανοιχτά αυτιά.
0: Πολύ σημαντικά αυτά που είπατε όντως, ειδικά τα παπούτσια.
2: Γιατί... Δηλαδή πρέπει να κάνεις πολλά χιλιόμετρα για να φτάσεις στη Θεσσαλονίκη μέσω Σόφιας.
1: Ναι. Ακόμα και στην εποχή μας, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι όλα πια γκουγκλάρουμε και τα βρίσκουμε.
0: Ναι, βέβαια. Άλλο είναι το να το
1: η φυσική έρευνα.
0: Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά και σίγουρα
1: ετοιμάζεστε
0: για την παρουσίαση. Αλλά νομίζω θα πείτε αρκετά περισσότερα εκεί πέρα. Στις 12 δεν είναι η παρουσίαση τώρα?
2: Στις 12 είναι στην αίθουσα Βαβέλ του περιπτέρου 14 της έκθεσης βιβλίου και θα μιλήσει ο Τάσος Ψακελαρόπουλος, ο ιστορικός, και ο Σταύρος ο Τζίμας, ο συνάδελφός μου, ενώ το συντονισμό θα κάνει η Ελένη Μπούρα από το Μετέχνιο.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία παρέα. Λοιπόν, στις 12 το μεσημέρι ραντεβού στην αίθουσα Βαβέλ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τέλογλου, για αυτή την κουβέντα.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλή σας
2: μέρα
0: μας. Καλημέρα. Τάσος Τέλογλου, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Το διαβάζουμε στο Inside Story, το δικό του το δημιούργημα που είναι πρωτότυπο, έτσι, που πρέπει να γίνει συνδρομή, να έχει συνδρομή για να το διαβάσεις. Εδώ θα διαβάσετε το βιβλίο Πατριδογνωσία, εκδόσεις Μετέχμιο. Πάλι δύο αντίτυπα για σας, έτσι, κανονικότατα.
1: Τηλεφωνήστε τώρα 2313 338401. Θα το ξαναπώ 2313 338401.

0: Δεν ξέρω ποιο παραμύθι του Άντερσεν, Τάσο, ήταν το αγαπημένο σου. Εμένα ήταν Μικρή Γοργόνα, το δηλώνω, αλλά τώρα έρχεται ένα βιβλίο να μας κάνει ζημιά. Να πιάσει τα αγαπημένα μας παραμύθια, Μικρή Γοργόνα, Κοριτσάκι με τα σπίρτα, Μολυβένιο στρατιώτης, Ασχημό Παππό. Όλα αυτά τα αγαπημένα παραμύθια του Άντερσεν, ήρθε η ώρα να τα δούμε αλλιώς. Αναφερόμαστε στο μυθιστόρημα του Αντώνη του Μανίδη, τίτλος Άντερσεν, κυκλοφορεί από τα ελληνικά γράμματα. Mm-hmm. Για μια σειρά από φόνους που μοιάζουν βγαλμένοι από τις σελίδες του Άντερσεν, του μεγάλου παραμυθά. Πώς?
1: Και ο Άντερσεν είχε φόνους στα παραμύθια του.
0: Δεν είχε. Τώρα θα τα πούμε όλα, γιατί έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε το συγγραφέα του βιβλίου, σεναριογράφο και κινηματογραφικό παραγωγό, τον Αντώνη του Μανίδη. Καλημέρα, κύριε του Μανίδη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Στην οποία ετοιμάζεστε να έρθετε. Δεν ήρθατε ακόμα. Έχετε την εκδήλωση την εβδομάδα.
2: Την Δετάρτη που μας έρχεται, θα είμαι στον Ιαννό μαζί με τον Παναγιώτη τον Τιμογεννάκη και τον Κωνσταντίνο τον Μορτόπουλο, τον δικηγόρο.
0: Πολύ ωραία.
2: Για να παρουσιάσουμε τον Άντερσεν.
0: Τον Άντερσεν, τον οποίο προφανώς ως παιδί αγαπούσατε και είπατε ως ενήλικας να επιστρέψετε σε αυτόν για να γράψετε ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Δεν είναι και η πιο έτσι λογική σειρά σκέψεων που μπορούμε να κάνουμε.
2: Είναι... στην ουσία εγώ με το βιβλίο τα παραμύθια τα ίδια γίνονται, έχουν βυτή εμφάνιση, έχουν την πρωτότυπη μορφή τους που δεν την αγγίζω, τη σέβομαι, την εκτιμώ, την αγαπώ και αποτελούν ταυτόχρονα και την πηγή έμπνευσης στο βιβλίο για έναν βολοφόνο κατά συρροή ο οποίος στείνει σκηνικά εμπνευσμένα από αυτά τα παραμύθια.
0: Μάλιστα.
2: Ένα τα παραμύθια που επιλέγονται μέσα στο βιβλίο δεν είναι τυχαία. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που επιλέγονται τα συγκεκριμένα παραμύθια και όλο αυτό στείνεται, όπως λέω, χέρι-χέρι, καθοδηγούμενος από τον ίδιο τον Άντερσεν, την ίδια τη ζωή του Άντερσεν, που ήταν ένας σπουδαίος παραμύθας, ούτως ή άλλως.
0: Σκεφτόμαστε έτσι πριν στο διάλειμμα, συζητούσαμε για τα παραμύθια και ένα-ένα τα πιάναμε και σε όλα βρίσκαμε η αλήθεια και μια μαυρίλα. Αυτά τα παραμύθια που τα ακούγαμε όταν ήμασταν παιδιά και νομίζαμε ότι είναι ένας έτσι ωραίος μαγικός κόσμος. Σε όλα υπήρχε όμως μια σκοτεινιά, οπότε βρήκατε εδώ κάπου να πατήσετε.
2: Η μαγεία είναι δεδομένη στα παραμύθια.
0: Βέβαια.
2: Το θέμα, άλλο το φως και το σκοτάδι, αυτά υπάρχουν. Η μαγεία υπάρχει και στο εμέν και στο δε. Απλώς. Έχουμε και μια αίσθηση των παραμυθιών, λίγο αυτό που λέω αλλά Disney, λίγο πιο ροζ, που αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ο Άντερσεν στην ουσία αυτά που έγραφε ήταν ιστορίες για όλους, όχι για παιδιά κατά ανάγκη. Ήταν ιστορίες και για ενήλικες, ήταν ιστορίες και για παιδιά, επειδή αναφέρατε τη Μικρή Γοργόνα.
0: Ναι.
2: Όλοι έχουν στο μυαλό τους τη Μικρή Γοργόνα, έχουν το χαρούμενο τέλος που έχουν βγει στον κινηματογράφο με... την Γοργόνα να παντρεύεται, να ζει ευτυχισμένη. Το παραμύθι του Άντερσεν δεν έχει τέτοιο τέλος. Λίγοι το θυμούνται όμως.
0: Πράγματι.
1: Γενικά ο Άντερσεν ήταν λίγο βίαιος, τα λέγαμε.
2: Ήταν και σκοτεινός, ήταν και σκεπτόμενος.
1: Ναι.
2: Έκανε κοινωνικό σχόλιο με τα παραμύθια του.
0: Εδώ δεν ήταν... η άλλη κερδίζει την καρδιά του πρίγκιπα, για να πούμε την αλήθεια, και η Μικρή Γοργόνα...
2: Η Μικρή Γοργόνα γίνεται στην ουσία. Ναι, επιστρέφει
0: αφρός στη θάλασσα. Έτσι.
1: Ναι,
2: αφρός καταδικασμένη να ζητάει την λύτρωση.
0: Ναι, εμείς ονειρευόμασταν να.
1: Θες και να είσαι και Γοργόνα, θες να είσαι.
0: Θέλαμε να την αγαπήσει ο πρίγκιπας. Έκανε
1: και τον πρίγκιπα και τα δύο δεν γίνεται.
0: Αλλά έτσι είναι η πρίγκιπα.
1: Λοιπόν, εσείς τώρα έχετε μια εμπειρία στον κινηματογράφο. Φαντάζομαι ότι όταν γράφετε και λιγάκι σαν να έχετε σκηνές στο μυαλό σας.
2: Ναι, κοιτάξτε, είναι όλα μία αλυσίδα. Όλα έρχονται και κουμπώνουν στο τέλος. Σαφώς όταν η λογοτεχνία και η συγγραφή γενικά σου επιτρέπει το βιβλίο να καταθέσει σκέψεις. Mm-hmm. Όταν έχετε στιγμή όμως που πρέπει να περιγράψω εικόνες, εκεί επηρεάζομαι. Mm-hmm. Δηλαδή όταν περιγράφω το σκηνικό ενός φόνου, θέλω ο αναγνώστης να έχει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για την συγκεκριμένη σκηνή. Αφήνοντάς του βέβαια και το περιθώριο της ελευθερίας. Mm-hmm. Δεν θα τα χρωματίσω όλα. Είναι σαν ένα βιβλίο coloring, ένα βιβλίο που χρωματίζουν τα παιδιά. Mm-hmm. Είναι κάτι τέτοιο. Δίνω το σχεδιάγραμμα, δίνω το περίγραμμα και αφήνω τον αναγνώστη από εκεί και πέρα μετά να βάλει τα δικά του χρώματα.
0: Και σιγά σιγά ζωντανεύει εικόνα λοιπόν, έτσι, στα μάτια μας.
2: Και ειδικά όταν πρόκειται, για να είμαστε ειλικρινείς, για ένα βιβλίο αστυνομικό, για ένα βιβλίο thriller, για ένα βιβλίο τρόμου, η εικόνα, είτε πρόκειται για κινηματογράφο, μιλάμε, είτε μιλάμε για λογοτεχνή, η εικόνα παίζει τρομερό ρόλο.
0: Ναι. Πείτε μας και για την αγάπη σας για την Αγκάθα Κρίστη, γιατί κάπου διάβαζα ότι της έχετε μια αδυναμία.
2: Της έχω μια αδυναμία για αυτό που ήταν. Από τους δύο χαρακτήρες, να πω να είμαι ειλικρινής, δεν συμπάθησα ποτέ τον Πουαρό. Ναι, μου ήταν πάντα, αλλά από ό,τι γνωρίζω κιόλας, ούτε η ίδια η Άγκαθα συμπαθούσε ποτέ το χαρακτήρα που δημιούργησε.
0: Ήταν και λίγο ξυπνάκια ο Πουαρό, έτσι, ενώ η Μις Μάρπλ πιο αθόρυβη.
2: Η Μις Μάρπλ ήταν η προσωπική μου αδυναμία, ακριβώς γιατί ήταν αθόρυβη. Υπήρχε, αλλά με έναν δικό της τρόπο κατεύθυνε τη λύση του μυστηρίου, οδηγούσε στη λύση του μυστηρίου. Η Αγκάθα Κρίστη είχε πει και τη θεωρώ υπόβλημα προς όλους τους συγγραφείς, ανεξαρτήτου είδους, είχε πει κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι στην επαγγελματική της ταυτότητα έγραφε νοικοκυρά. Δεν έγραφε συγγραφέας. Και αυτό έχει να κάνει ότι ήταν τόσο σπουδαία, αλλά ήταν αυτό που λέμε τόσο ταπεινή.
0: Σεμνή,
2: ως, αυτό που, ναι, ως αυτό που έκανε.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
2: Ως αυτό που έκανε.
0: Εσάς ποιος είναι ο ντετεκτίβ σας?
2: Εμένα είναι Βανός, είναι ο Detective Noor. Έχει μια βοηθό, μια ακρά λογική βοηθό, την Άνια, η οποία υπεραναλύει τα πάντα με στο μυθιστόρημα. Ενώ ο Noor είναι λίγο πιο ονειροπόλος, λειτουργεί λίγο με τη διέσφυση. Η βοηθός του προτιμάει να λειτουργεί με βάση τα στοιχεία, αλλά στο 100%. Και επειδή τα σκηνικά τρόμου στείνονται σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή ο δολοφόνος ακολουθεί τον Άντερσεν και στα ταξίδια του, που είχε πραγματοποιήσει όντως ο Άντερσεν. Είχε ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη και γι' αυτό φτάνει και μέχρι την Ελλάδα ο δολοφόνος.
0: Υπάρχει και ιστορία από εδώ.
2: Ναι, υπάρχει και ένα ολόκληρο σκηνικό που διαδραματίζεται στην Αθήνα. Που συνδέεται κιόλας και με την επίσκεψη του Άντερσεν. Ο Άντερσεν είχε επισκεφτεί την Αθήνα και μάλιστα είχε να πει τα καλύτερα τότε. Και για τους Έλληνες και για την Ελλάδα, για τα μνημεία μας. Και είχε πει μάλιστα φεύγοντας ότι ήλπιζε κάποτε να επιστρέψει. Δεν μπόρεσε, δεν τα κατάφερε.
0: Τον γυρίσατε εσείς στο βιβλίο. Να πούμε ότι είναι το πρώτο τριλογίας, έτσι. Έχετε ήδη στα σκαριά τα επόμενα δύο. Δεν ξέρω αν έχετε ξεκινήσει ήδη να γράφετε.
2: Έχω ξεκινήσει και βουλεύω το δεύτερο. Είναι η τριλογία των δολοφόνων. Παύλα, τριλογία των παραμυθάδων.
0: Άλλος παραμυθάς τώρα. Φεύγει ο Άντερσεν. Έρχεται, δεν θα μας πείτε ποιος.
2: Δεν θα σε πω, γιατί δίνω στοιχεία στο φινάλε του βιβλίου. Όποιος διαβάσει το βιβλίο θα καταλάβει ποιος είναι ο επόμενος παραμυθάς που παίρνει τη σκυτάλη.
0: Ένας γρίφος. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς, κύριε Τουμανίδη, είστε ένας δικός μας άνθρωπος, ενώ Μακεδόνας από τη Σκίδρα, σωστά?
2: Ναι,
0: κατεβήκατε Αθήνα, ένας πολυσχηδής δημιουργός, έχετε ασχοληθεί με τόσα διαφορετικά είδη, βάλατε την πινελιά σας και στο βιβλίο του Στέφανου Κασελάκη. Πώς έτσι τα συνδυάζετε όλα αυτά?
2: Να σου πω, δεν ξέρω και εγώ πώς καταφέρνω. Κοιτάξτε, τώρα πέρα από την πλάκα. Εντάξει, στο βιβλίο του Στέφανου Κασελάκη ήμουν ένα σύμβουλο σε έκβαση, είχα και την επιμέλεια.

0: Αυτό ανοίγει πάντα παράθυρο για εξέλιξη. Συμβάλλει στην εξέλιξη του ίδιου του συγγραφέα. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι δεν υπάρχει πρώτος κανόνας για κάθε συγγραφέα είναι ένας, να διαβάζει τα πάντα και να ασχολείται με τα πάντα που έχουν να κάνουν με τη συγγραφή. Δεν βάζουμε νομίζω κουτάκια. Άλλο υπάρχουν οι προτιμήσεις.
1: Ναι. Σωστά.
0: Υπάρχουν οι προτιμήσεις. Σίγουρα, σαφώς αγαπάω περισσότερο το ύφος παράδειγμα του αστυνομικού ή του τρόμου από όπου ξεκίνησα κιόλας. Αλλά okay. Το να μου έρθει ένα βιβλίο, ένα καλό πολιτικό βιβλίο παράδειγμα στα χέρια, δεν θα πω ποτέ όχι στο να το διαβάσω. Όπως και ένα καλό ρομάντζο. Να αναφέρω ένα παράδειγμα, τόσα παίρνει ο άνεμος.
1: Α, βέβαια. Αγέραστο. Έτσι.
0: Ρομάντζο είναι, αλλά τι υπέροχο ρομάντζο.
1: Έπος. Mm-hmm. Αυτό είναι.
2: Μάλιστα. Ωραία. Ραντεβού λοιπόν εδώ.
1: Ραντεβού. Μας έρχεστε στη Θεσσαλονίκη Τετάρτη, είπαμε.
0: Θεσσαλονίκη Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στον Ιαννό. Μαζί με τον Παναγιώτη τον Τιμογιαννάκη.
2: Ωραία, ναι.
0: Θα είμαι και τον Κωνσταντίνο τον Μαρτόπουλο.
1: Πολύ ωραία. Με το καλό να μας έρθετε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Ο Αντώνης Τουμανίδης ήταν μαζί μας, συγγραφέας του βιβλίου Άντερσεν, κυκλοφορεί από τα Ελληνικά Γράμματα. Όπως είπαμε, βλέπουμε ήδη στην. Τι? Από εδώ τα βλέπουμε εμείς, από την τηλεόραση. Δεν μπορούμε να διακτηνιστούμε στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, όπου σε λίγη ώρα γίνονται τα εγγένεια του νέου μουσείου με τις αρχαιότητες του μετρό.
2: Η ρεπόρτερ και τη ΕΡΤ News και του ΕΡΤ3 και εδώ πέρα του 102 και θα έχουμε το ρεπορτάζ φυσικά αναλυτικά. Να σου πω τώρα, δεν θα δώσουμε βιβλίο από εδώ πέρα επειδή ρωτάνε κάποιον, αλλά
1: θα δώσουμε άλλο.
2: Αλλά θέλω να μιλήσουμε για μια εκδήλωση που ξεκινάει σε λίγο στην έκθεση βιβλίου στις 12.
1: Α, να δώσουμε και βιβλία ήδη.
2: Γι' αυτό λέω.
1: Ναι. Καλή
2: επειδή
1: ιδέα.
2: Πάρα πολλοί είναι οι αναγνώστες που περιμένουν πώς και πώς θα νέμει θεωρήματα του Χρήστου Χωμενίδη. Και επειδή είχε πει το Πανδώρα πήγε πάρα πολύ καλά και θέλαν όλοι να συνεχίσει, γιατί ήταν και ξέρεις αυτό που λέγεται με το Πακεπέ, το όλο αυτό που έγινε το είχε σε μια σκηνή πριν από βγει το σκάνδαλο ο Χρήστος Χωμενίδης, οπότε θέλουν και τη συνέχεια. Και είχε πει θα γράψω τη συνέχεια βρε παιδιά, αλλά δεν έγραψε τη συνέχεια, έγραψε ένα άλλο βιβλίο που λέγεται 13.
1: Ακριβώς.
2: Και είναι τα πρώτα 13 χρόνια της δικής του ζωής, η οποία συνδέεται όμως με πάρα πολλά πράγματα που γίνανε και στην Ελλάδα και τα συνδέει με τον τρόπο του. Νέο βιβλίο της εκδόσης Πατάκη, πολύ φρέσκο δηλαδή, κυκλοφόρησε, έχει μερικές μέρες δηλαδή. Τώρα θα το παρουσιάσει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εμείς σας τα λέμε όλα αυτά, γιατί θέλουμε να το πάρετε το βιβλίο, γιατί θα σας το δώσουμε.
1: Και να προλάβουμε να το δώσουμε
2: ναι.
1: Τώρα πριν κλείσει.
2: Λοιπόν, γι' αυτό θα πάρετε τηλέφωνο στο
1: 2313-33-84-01.
2: Να δώσουμε και Viber.
1: Μισό να ξαναπώ το τηλέφωνο μας. 2313-33-84-01. Να δώσουμε και Viber.
2: Να δώσουμε και Viber 6930-078-228. Για το βιβλίο του κυρίου Χωμενίδη 13.
1: Τηλεφωνήστε τώρα για να προλάβουμε να τα πούμε. Τα ονόματα πριν το κλείσιμο της εκπομπής.

0: Skyfall, έτσι. Ναι. Τώρα λέγαμε προηγουμένως για το νέο μυθιστόρημα του Χρήστου Χωμενίδη με τίτλο 13 και πόσο πολύ περιμέναμε όλη τη συνέχεια της Πανδώρας. Τι όλοι, πάρα πολύ όλοι λέμε, άντε να ξαναγράψει το βιβλίο.
1: Νομίζαμε πήγαινε στο James Bond. Αυτού,
0: ναι, στο James Bond, το Skyfall. Όχι, ήταν όμως πολύ προφητικό το βιβλίο του κύριου Χωμενίδη Πανδώρα, γιατί μετά βγήκε η υπόθεση με το ΠΚΠ και έχει ακριβώς μία σκηνή μέσα από εκεί και τα είχαμε πει. Τώρα όμως είναι πολύ διαφορετικό το βιβλίο και με αυτή την ευκαιρία, με την έκδοση του 13 και την παρουσίασή του σε λίγη ώρα στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, έχουμε τη χαρά να έχουμε τον συγγραφέα, τον κύριο Χωμενίδη, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Χωμενίδη.
2: Μέρα σας. Περιμένετε, μην θυμάμαι να βάλω τα ακουστικά, γιατί μόλις τα βρήκα.
0: Εντάξει.
2: Μ' ακούτε?
1: Μια
0: χαρά,
1: ναι.
0: Σας ακούμε. Ναι, ναι.
2: Μ' ακούτε, ωραία, τέλεια.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, να κάνω ένα σχόλιο πρώτα για το προφητικό της Πανδώρας.
0: Ναι.
2: Η Πανδώρα είναι μια νεαρή γυναίκα η οποία βρίσκεται να θέλει να εκλεγεί βουλευτή στην περιφέρεια. Όχι δηλαδή στη Θεσσαλονίκη ούτε στην Αθήνα.
0: Ναι.
2: Σε ένα νομό της περιφέρειας. Και βεβαίως έρχεται αντιμέτωπη με το ζήτημα των ρουφετιών, των εξυπηρετήσεων.
0: Σωστά.
2: Και έγραψα εγώ αυτό το πράγμα και το έγραψα σε ό,τι αφορά, έκανα μια σκηνή με έναν κτηνοτρόφο. Και όταν βγήκε, όταν κυκλοφόρησε η Πανδώρα, δύο μήνες μετά, αν θυμάμαι καλά, ξέσπασε το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Mm. Αλλά και ορισμένοι ή αρκετοί είπαν ότι πω είμαι προφητικός. Εμένα η πορεία μου είναι εξής. Δεν ξέρει αυτό το κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που διαβάζει μυθιστορήματα και ασχολείται με τα γράμματά μας. Δεν ξέρει για τα ρουσφέκια τα οποία κυριαρχούν.
1: Πέσαμε από τα σύννεφα, κύριε Χωμενίδη. Τώρα τι είναι αυτά που λέτε?
0: Δεν λέτε που δεν σας κάλεσε κανένας εισαγγελέας να δώσετε στοιχεία?
2: Όχι, θέλω να σας πω ότι είναι πασίγνωστο ότι οι εξυπηρετήσεις είναι ένας ο πιο
0: ακριβώς
2: κλασικός και σίγουρος τρόπος να αυξάνεις το πολιτικό σου κεφάλαιο και να αποκομίζεις ψήφους.
0: Ναι, δεν είχατε. Δεν γράψατε κάτι που έπεσε από το διάστημα.
2: Ναι.
0: Όντως.
2: Ναι. Αλλά νομίζω, ειλικρινά το λέω τώρα, παιδιά, και αυτό θα έπρεπε να το σκεφτούμε συνολικά, ότι ένα κομμάτι των συμπολιτών μας, ένα ποσοστό συμπολιτών μας, επιλέγει συνειδητά να αγνοεί ό,τι από την πραγματικότητα δεν του αρέσει.
0: Πολύ σωστό αυτό. Σωστό και έτσι είναι.
2: Ναι. Τώρα... δεν είμαστε, αν φερόμαστε, λες και είμαστε σε ένα κόσμο ηθικό, όμορφο κόσμο ηθικό, αγγελικά πλασμένο. Θα πέφτουμε συνέχεια από τα σύννεφα.
0: Τώρα αυτό, κάνουν τη σύνδεση με το καινούριο σας βιβλίο,
2: ναι,
0: το να επιλέγουμε κάποια γεγονότα που δεν μας αρέσουν, τα αφήνουμε λίγο στη σκιά, όταν όσον αφορά τα τραυματικά.
2: Αυτό λέγεται στουρθοκαμιλισμός και είναι και συκοφαντία γιατί καημένη στο κάμιλο, διότι από ό,τι έχω διαβάσει, το ίδιο αυτό το φοβερό πουλί που λέγεται στο κάμιλος, δεν βάζει το κεφάλι του.
0: Δεν το βάζει, ναι, όντως.
2: Πάμε στο καινούργιο.
0: Ναι, ναι, αυτό όμως δεν είναι και ένα πειρασμό όταν ασχολείσαι με τα δικά σου βιώματα και πολλές φορές είναι κάποια πράγματα που ίσως δεν θέλεις να τα ψηλαφίσεις, να τα αφήνεις. Δεν σας συνέβη σε αυτό το βιβλίο που ψηλαφίζετε τα πρώτα 13 χρόνια της ζωής σας?
2: Μου συνέβη κάτι πολύ παράξενο στο βιβλίο. Αυτό το βιβλίο επέβαλε να γραφτεί, δηλαδή. Έγραφε ένα άλλο μυθιστόρημα, ένα μυθιστόρημα εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι τη
2: συνέχεια. Το οποίο είναι μελλοντολογικό, διαδραματίζεται στην Αθήνα του 2120.
1: Α, μάλιστα.
2: Και ενώ έφτιαχνα, έπλασα αυτόν τον κόσμο, ξαφνικά μία μέρα με πήρε, με άρπαξε από το λαιμό η ανάγκη να γράψω τα πρώτα 13 χρόνια της ζωής μου. Παραθέτοντας ό,τι θυμάμαι και θυμάμαι πάρα πολύ, πάρα πολλά, και δίνοντας μια ολόκληρη ατμόσφαιρα εποχής. Δηλαδή, πιστεύω ότι το προσωπικό γίνεται συλλογικό όταν μιλάω για μια τέτοια περίοδο και που είναι από το 66 έως το 74, 79, από το 66 έως το 79, και όταν αυτό που μιλάει από μικρό παιδάκι εξ απαλών οίκων ήταν εκτεθειμένο στα γεγονότα.
0: Ναι.
1: Από πότε έχουμε αναμνήσεις, δηλαδή, κύριε Χωμενίδη, εσείς έτσι πού το τοποθετείτε? Γιατί
2: εγώ ισχυρίζομαι ότι θυμάμαι πράγματα,
1: ναι,
2: πολύ καθαρά, εικόνες δηλαδή, όχι ξέρεις, την καθημερινότητα, ναι, κάθε μέρα τι συνέβαινε, από τότε που ήμουν τριών και λιγότερο.
0: Αυτή η ανάγκη όμως που προέκυψε, δηλαδή, ήταν ανάγκη να υποθεί τι, να ξαναδείτε τα γεγονότα, να τους δώσετε
2: τα γεγονότα της διαδικασίας διαμόρφωσης.
0: Ναι.
2: Και αν θέλεις να μιλήσω για καταστάσεις οι οποίες μας φαίνονται πάρα πολύ παλιές, ενώ είναι κάπως, συνομιλούμε με αυτές, δηλαδή δεν ανήκουν στο απότομο παρελθόν,
0: ναι,
2: και να ζωντανέψω πρόσωπα τα οποία έχουν φύγει από τη ζωή εδώ και πολύ καιρό. Ας πούμε, ναι, τον πατέρα μου.
0: Ναι.
2: Και
0: ναι,
2: επίσης είναι και ένα στοίχημα το 13, ένα στοίχημα, διότι είναι ένα βιβλίο στο οποίο δεν αφήνω χώρο στη φαντασία. Δηλαδή, είναι ευκολία μου να
0: πλάσω πόρτες. Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, ναι.
2: Σε αυτό το βιβλίο είπα στον εαυτό μου, ακόμα και στη Νίκη, ας πούμε, ναι, που τις οποίες είναι με έναν τρόπο συνέχεια το 13, ναι, ακόμα και στη Νίκη είχα βάλει πολύ φαντασία.
0: Εδώ δεν μπήκατε στον πειρασμό να πειράξετε Ρεαλισμός λίγο τα γεγονότα κάπως.
2: Εδώ αντιστάθηκα στον πειρασμό αυτό.
1: Ήταν ένα ξάφνιασμα, ας πούμε, και για εσάς από εκεί που είχατε ταξιδέψει το 2100 και σε ένα φανταστικό κόσμο, ότι γυρίσατε πίσω στην πραγματικότητα και μια πραγματικότητα έτσι η οποία...
2: Ναι ρε παιδί μου, τα θυμάμαι, ναι, σκέφτηκα, ναι, τα θυμάμαι όλα. Φοβήθηκα ότι μπορεί σύν το χρόνο να τα ξεχάσω. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις, να θολώσουν, να θαμπώσουν μέσα μου.
0: Ναι.
2: Και επίσης, το βασικό που συνειδητοποίησα είναι ότι πλέον, στην ηλικία που έχω φτάσει, έχω το θάρρος να βάλω το δάχτυλο στο πληγή. Δηλαδή, μπορώ να μιλήσω ευθέως για καταστάσεις και για συγκρούσεις και για πρόσωπα που πριν από όταν ήμουν πιο νέος, αν θέλετε, δεν τα στρογγύλευα, τα πασπάλιζα με πολύ φαντασία.
0: Και τα βλέπατε και ίσως διαφορετικά. Με άλλο τρόπο.
2: Δηλαδή έχει σημασία να δούμε τους ανθρώπους αυτούς που είναι η γενιά των γονιών μας, έτσι.
0: Ναι.
2: Όπως γυμνούς, στα γυμνούς, όπως τα αλήθεια ήταν, εννοώ.
0: Ναι. Γιατί πολλές φορές ή το εξοραίζουμε αυτό ή
2: το
0: διώχνουμε,
2: ας πούμε, διαρρύζουμε. Ναι.
0: Τώρα τελειώνοντας το βιβλίο, γράφοντας το, κάνοντας αυτή τη θεραπεία.
2: Να σου πω ένα παράδειγμα, ρε παιδί.
0: Ναι. Ναι, ναι.
2: Ένα παράδειγμα να καταλάβετε τι εννοώ, για να μην τα λέω θεωρητικά. Ένα μεγάλο κομμάτι του 13 διαδραματίζεται την περίοδο της δικτατορίας, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Και υπήρχε το θέμα, υπάρχει το θέμα, ο εξοραϊσμός είναι να λες ότι ο ελληνικός λαός ήταν αντίθετος στην δικτατορία και δυσφορούσε κτλ. Ναι, αλλά αυτοί που αντιστάθηκαν ήταν ελάχιστοι. Ήταν ένα mm-hmm. πολύ μικρό ποσοστό. Οι άλλοι που εγώ δέχομαι την αντίθετη, γιατί δεν αντιστάθηκαν?
0: Ναι.
2: Γιατί δεν εξέφρασαν δυναμικά ή ρητά την αντίθεσή τους?
1: Ναι, υπάρχει απάντηση σε αυτό? Όσο το δουλεύετε, βρήκατε κάτι στο μυαλό σας?
2: Ναι, η απάντησή μου είναι ότι ήταν πάρα πολύ, είχαν τεράστια κόπωση από τα γεγονότα της, του εμφυλίου και του μετεμφυλίου, της μεταμφυλιακής περίοδου, που ήταν πάρα πολύ τραυματικά.
0: Mm-hmm. Τελειώνοντας το βιβλίο, γράφοντας το λοιπόν, κάνοντας αυτή τη λογοτεχνική θεραπεία, στο πούμε έτσι, που επιβάλλατε στον εαυτό σας, καταλήξατε, μας καθορίζουν, σας καθόρισαν τελικά οι εξωτερικοί παράγοντες, όλο το περιβάλλον, το κοινωνικό περισσότερο ή οι άμεσες οικογενειακές επιρροές?
2: Ήταν κοντά το ένα το άλλο. Mm. Γιατί είμαι και μια οικογένεια η οποία είναι πάρα πολύ επιθυμένη στην πολιτική.
0: Ακριβώς.
2: Άρα οι πολιτικές εξελίξεις σήμερα, ας πούμε, ότι η μισή στενή συγγενή μου ήταν η φυλακή και η εξορία.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
2: Μία από τις πρώτες αναμνήσεις μου είναι ότι πηγαίνω στη φυλακή να δω τον παππού μου, που είναι πολιτικός κρατούμενος.
0: Ναι.
2: Η μεταπολίτευση, η πτώση της Φούντας ήταν κάτι το οποίο το βιώσαμε στο σπίτι. Εγώ ήθελα κάπως να συμμετάσχω σε όλο αυτό στις 23-24 Ιουλίου, ας πούμε, το 1974. Και έκοψα χαρτάκια και έφτιαξα αυτοσχέδιες προκηρύξεις, τις οποίες πέταξα τον μπαλκόνι στον δρόμο. Μόνο που, επειδή ήμουν παιδάκι, ήμουν 8 χρονών, έτσι δεν ήξερα τι να γράψω. Και έγραψα το πιο άστοχο, ΕΟΚΑΒΙΤΑ.
0: ΕΟΚΑΒΙΤΑ.
2: Θυμίζω ότι είναι η χουντική οργάνωση.
0: Ναι, ναι, ναι, που έκανε.
2: Αλλά μου φαίνονταν ωραίο το ΕΟΚΑΒΙΤΑ.
0: Ναι. Ήταν λίγο επαναστατικό.
2: Όχι, δεν είχα συνείδηση. Ήθελα να συμμετάσχω, αλλά δεν είχα συνέστηση τι κάνω, ας πούμε.
1: Εντάξει, πόσο χρονών είπατε ήσασταν τότε?
2: 8.
1: Δεν είναι τα πολιτικά ένστικτα και τόσο πια ισχυρά.
0: Τώρα,
2: όχι, είναι πάρα πολλά. Πάρα πολύ ισχυρά. Κοίταξτε, αυτό το οποίο δεν συνειδητοποιούμε ως ενήλικες πια, είναι ότι ένα παιδί μέσα στη δίνη γεγονότων θέλει και αυτό να συμμετάσχει και να τοποθετεί.
1: Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ένας νέος
2: δεν
0: άνθρωπος...
2: είναι ότι μένει, ας πούμε, μένει στον παιδικό του κόσμο και παίζει με τα παιχνίδια του.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Ο χαμός.
1: Το ζήσαμε με το δημοψήφισμα τότε. Το ζήσαμε έτσι με παιδιά εκείνης ηλικίας που δεν περίμενες ότι θα τους απασχολούσε το θέμα και θα εμπλέκονταν.
2: Ναι, μόνο που τα παιδιά βλέπουν παιδικά όλα. Δηλαδή αυτό, είναι παιδικό, μια παιδική ματιά πάνω στον κόσμο.
0: Η δική μας γενιά, μια και είμαστε συνομήλικοι, κύριο Ιχομενίδη, θα διαβάσει με πολύ ενδιαφέρον, είμαι σίγουρο, στο βιβλίο και θα βρει πολλά δικά της πράγματα.
2: Ας πούμε, υπάρχει ένα κεφάλαιο,
0: ναι,
2: που λέγεται Τάκα Τάκα. Θυμάστε την ότα κατά κατά.
1: Βέβαια.
0: Κατευθείαν απαντήσαμε και οι δύο.
1: Καθόλου καλή δεν ήμουν σε αυτό. Εγώ ποτέ δεν έμαθα να παίζω. Τα καταφέρατε.
2: Η Χούντα του Ιωαννίδη, δηλαδή, γιατί τότε ήταν το άνοιξε καλοκαίρι του 1994, ήταν πάρα πολύ τη μόδα. Το εμφάνιζε ως το υπαρχείο ένα πρόβλημα της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Τι, κατέστρεφε την νεολαία?
2: Ότι η νεολαία, ρε παιδί μου, αντί να ασχολείται με έτσι, χριστιανικές δραστηριότητες, ηθικές δραστηριότητες, κάνει τάκα-τάκα.
0: Ναι.
2: Είναι φοβερό αυτό, δεν είναι?
0: Ναι, όλο αυτό, αυτή η δική μας γενιά θα τα βρει και θα ίσως βρει και απαντήσεις. Εγώ το ερώτημά μου είναι, ένας αναγνώστης νεότερος αρκετά, μια επόμενη γενιά ας πούμε, πώς περιμένετε να διαβάσει το βιβλίο, τι θα θέλατε να εντρυφήσει?
2: Να καταλάβει ότι, καταρχήν ένα βιβλίο το οποίο αν καταφέρει το 13 να δημιουργήσει τις σελίδες του, να αντανακλάσει τις σελίδες του έναν ολόκληρο κόσμο, οποιοδήποτε ολόκληρος κόσμος είναι ενδιαφέρον και θελκτικός. Mm. Είτε μοιάζει με τον δικό μας κόσμο, είτε απέχει πολύ.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Ωραία. Δηλαδή θα ήθελα να το διαβάσω, αν το βιβλίο είναι καλό, που είμαι ο τελευταίος που μπορεί να διατυπώσει την άποψή του, οπωσδήποτε θα είναι και θελκτικό.
0: Θα
2: σου πω ένα παράδειγμα. Δύο παραδείγματα. Ο Γρηγόρης Ξενόπουλος είχε γράψει τις ενθυμίσεις του, τα απομνημονήματά του κάποια στιγμή. Mm-hmm. Και μιλάει για τη Ζάκυνθο το 19ο αιώνα, από εκεί αρχίζει, από όταν γεννήθηκε και μεγάλο Ζάκυνθο. Είναι τρομερά ενδιαφέρον. Mm-hmm. Παρόλο που είναι πράγματα ξένα προς εμάς.
0: Ναι.
2: Το δεύτερο παράδειγμα είναι ένα από τα ωραιότερα βιβλία που έχουν γραφτεί στα ελληνικά, πιστεύω, τον 20ο αιώνα. Η αυτοβιογραφία του Μάρκου Βακάρη.
0: Μα ναι, βέβαια. Βέβαια. Και αυτό, όντως. Άρα ουσιαστικά το προσωπικό είναι και ευρύτερα κοινωνικό. Κύριε Χωμενίδη, σε λίγη ώρα παρουσιάζει το βιβλίο σας, έτσι, στις 12 η ώρα, δεν
2: ναι,
0: είναι?
2: Ναι, πάω τώρα να κάνω ένα μπάνιο αξιδιό.
1: Περίπτερο 14, ωραία. Εμείς να πούμε, έθουσα κόσμος.
2: Και το κάμισό μου το άσπρο.
0: Κλασικά με το άσπρο. Και περιμένουμε, εκτός από το καινούριο βιβλίο που λέτε για την Αθήνα του 2100 τόσο, περιμένουμε και τη συνέχεια της Πανδώρα. Όλοι οι αναγνώστες νομίζω το ξέρετε αυτό.
2: Μακάρι, παιδιά, γιατί την έχω σκεφτεί τη συνέχεια της Πανδώρα.
1: Μισό λεπτό, έχουμε ανοιχτό το άλλο του 2100.
0: Αυτό λέω, μετά από εκείνο.
2: Και περιμένουμε προσωπικά και την νίκη μεταφράστηκε στα ουκρανικά και θα παρουσιαστεί τέλη Μαΐου στο μεγάλο φεστιβάλ του στο Κίεβο. Με έναν τρόπο, δηλαδή η υποδοχή που γίνεται στη νίκη στην Ουκρανία είναι ήδη πάρα πολύ θερμή.
1: Θα πάτε οπότε εκεί για την παρουσίαση.
2: Θα πάω, ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία. Ναι. Κύριε Χωμενίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ναι,
0: καλή σας
2: πολύ
0: μέρα. Καλή σας μέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ εγώ.
0: Χρήστος Χωμενίδης, τον διαβάζουμε και στα νέα του Σαββατοκύριακου, θυμίζω, έτσι, με πολύ ενδιαφέροντο το πιστόφυλλο που γράφει τα κείμενά του. 13 το βιβλίο, στις εκδόσεις Πατάκη. Είπαμε, εσείς πήρατε ήδη τηλέφωνο, πήγατε στις κληρώσεις.
1: Και θα τώρα δώσουμε τώρα τα ονόματα, χρωστάμε κι άλλα, έτσι. Ναι. Αμέσως.

0: Λοιπόν, διακόπτουμε τον Μπόουι, να πούμε εμείς τα ονόματα.
1: Ναι, κάναμε ιεροσυλία τώρα.
0: Συνεχίσει, όχι,
1: Μπόουι. Να σου πω τώρα, δύο χρωστάμε, δύο βιβλία. Έτσι.
0: Πατριδογνωσία Τάσο Στέλογλου, Μαρία Παρτίδου, Σταυρούλα Ζουναροπούλου.
1: Θα επικοινωνήσει η γραμματεία μαζί τους με τον τρόπο τον οποίο θα τον παραλάβουν, όπως και θα επικοινωνήσει και με αυτούς που κερδίσαν το βιβλίο του κ. Χωμανίδη που ακούσατε μόλις πριν, 13. Κατσάτος Μιχάλης, Δημήτρης Τοσίδης. Αυτοί είναι οι δύο που κερδίσανε. Λοιπόν, θα επικοινωνήσει η γραμματεία λοιπόν, να παραλάβουν το βιβλίο.
0: Εμείς ήρθε η ώρα, βέβαια. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Ακόμη δεν βλέπω εκεί να έχουμε νεότερα από τα εγκαίνια του μουσείου.
1: Όχι, ακόμη τώρα εδώ πέρα συντονισμένοι.
0: Στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά. Εμείς όμως θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή. Εδώ θα είμαστε στις 8 το πρωί από τη συχνότητα του 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Τάσος Ρέτζιος, Χρύσα Νάνου στα μικρόφωνα. Αργυρό Αρβανιτίδου, Ζωή Μούσιου, στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε ένα όμορφο Σάββατο.
1: Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ημέρα μνήμης προς τους πολεμιστές, τους αγωνιστές, τους νεκρούς της Εθνικής Αντίστασης σήμερα του 1941-44 του ελληνικού λαού εναντίον των στρατευμάτων κατοχής, ημέρα επίσημης λήξης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα σήμερα τιμά τους αγώνες και τους αγωνιστές του Μάη του 1936 στη μεγάλη απεργία των καπνεργατών, η οποία κατέληξε σε μια αιματηρή σύγκρουση με τις δυνάμεις ασφαλείας. Οι οργανώσεις και τα σωματεία της Θεσσαλονίκης τιμούν τους αγωνιστές με συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου και πορεία στο κέντρο της πόλης. Το εργατικό κέντρο προχώρησε σε εκδήλωση με κατάθεση στεφάνων στις 10.30 στο Μνημείο Πεσών των Εργατών στην πλατεία του Καπνεργάτη. Σε ανακοίνωσή του, το εργατικό κέντρο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι 90 χρόνια μετά οι αγώνες για δικαιώματα και διεκδικήσεις συνεχίζονται και παραμένουν επίκαιροι. Οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες της χώρας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για ένα παρόν και ένα μέλλον χωρίς ακρίβεια, κοινωνική φτώχεια, εργασιακή επισφάλεια και ανισότητες, καταλήγει σχετική ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Τελετή μνήμης στα συμμαχικά νεκροταφεία οργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου τελέστηκε δοξολογία και πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός αλλά και αρκετά μέλη της κυβέρνησης, καθώς ολοκληρώνονται οι προσυνεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. Ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης, στο οποίο εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές για την κατασκευή του μετρό. Το μουσείο εργάζεται εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, το οποίο θα εγγενιαστεί τον επόμενο μήνα. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους, τη μεγάλη στρατιωτική νεκρόπολη των Βαλκανίων, με 22.000 τάφους στρατιωτών από όλες τις εθνικότητες, ενώ το μεσημέρι θα παραστεί στις εργασίες του Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει στο περίπτερο 10 της ΔΕΘ. Στο 5,4% έφτασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% τον Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφησαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές αλλά και σε βασικά είδη διατροφής. Στη διεθνή επικαιρότητα, με το δάχτυλο στη σκανδάλη βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στην περιοχή των στενών του Ορμούς, με την Εκεχηρία να υφίσταται μόνο τελικά κατ' όνομα, μετά την ανταλλαγή πυρών που σημειώθηκαν στην περιοχή το τελευταίο 24ωρο, ενώ αναμένεται ακόμη η απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν στο αίτημά του για την τριήμερη Κεχηρία και ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων από κάθε πλευρά, λέγοντας ότι μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους του μακροχρόνιου πολέμου. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε επαγρύπνηση για την έξαρση του Χανταϊού, δεν πρόκειται για πανδημία, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Την κατάσταση παρακολουθεί στενά το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας. Ωστόσο, την ίδια ώρα, δύο ύποπτα κρούσματα Χανταϊού αναφέρθηκαν σε απόσταση χιλιόμετρων μεταξύ τους, το ένα στην Ισπανία και το άλλο στο Τριστάντ Ντακούνια του Νοτίου Ατλαντικού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε άλλα 6 συνολικά κρούσματα παγκοσμίως. Οι τελευταίες αναφορές αφορούν σε Βρετανό που εμφάνισε συμπτώματα μετά την αναχώρησή του από κρουαζιερό πλοίο και μια 32χρονη που διαγνώστηκε με ήπια αναπνευστικά συμπτώματα και φέρεται να μολύνθηκε σε αεροπλάνο όπου επέβαινε επιβάτης του κρουαζιερό πλοίου. Σε μέσω χανίων και υπό άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκαν στον Πειραιά το βράδυ της Παρασκευής ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο και η σύζυγός του. Η μεταγωγή έγινε με το πλοίο της γραμμής και το ζευγάρι έφτασε ξημερώματα στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ στη συνέχεια, συνοδευόμενο από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού. Και μια ματιά στον καιρό. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή τριαμποφόρ. Θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι.
0: Σάββατο σήμερα 9 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026.
1: Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω.
0: Και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Χριστοφόρου Μάρτυρος.
1: Θα συνηγορήσω κάνοντας το σταυρό μου.
0: Ισαΐα και του Αγίου Νικολάου του εν Βουνένης.
1: Ισαΐα χόρευε δεν έχει εδώ. Για άλλα παντρολογία δεν έχουμε χωρισμούς. Χωρισμούς έχουμε.
0: Γιατί έχουμε χωρισμούς?
1: Δεν φεύγει η Ryanair, τι είναι χωρισμός? Δεν είναι, τι είναι? Διαζύγιο και μάλιστα μη συνενετικό. Λοιπόν, για συνέχισε.
0: Τίποτα. Σήμερα είναι μια σημαδιακή ημέρα.
1: Γιατί?
0: Λοιπόν.
1: Σοβάρεψες τώρα και σηκώνω τα χέρια. Εγώ το σκότωσα όταν μου λόγω όλα.
0: Θα ομολογήσω όλα λοιπόν. Άρα στις 9 του Μάη του 36.
1: Α, τώρα σοβαρεύει όντως το πράγμα.
0: Πέφτει ο πρώτος νεκρός εργάτης κατά τη διάρκεια των μεγάλων απεργιακών κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν οι καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τον αυτοκινητιστή Τάσο Τούση, που έπεσε νεκρός στη συμβολή των οδών Συγκρού και Πτολεμαίου.
1: Αρχίζω
0: οι διαδηλωτές ξυλώνουν τότε μία πόρτα και τον τοποθετούν πάνω, ενώ η μάνα θρυνεί πάνω από το νεκρό σώμα του γιου της. Η σκηνή αυτή ενέπνευσε και τον ποιητή Γιάννη Ρίτσο να γράψει το ποίημα «Επιτάφιος», που μελοποιήθηκε αργότερα από τον μεγάλο μας Μίκη Θοδωράκη. Επίσης.
1: Δεν θα το ακούσουμε?
0: Όχι, δεν χρειάζεται να το ακούσουμε.
1: Το ακούσαμε την προηγούμενη εκπομπή, γι' αυτό το λέω.
0: Επίσης, στις Βρυξέλλες, η σημερινή μέρα, 9 Μαΐου, γιορτάζεται ως η ημέρα που η Ευρώπη αποφάσισε να χτίσει την ειρήνη πάνω στα ερείπια δύο παγκοσμίων πολέμων. Το 1950, λοιπόν, στις 9 Μαΐου, ο τότε Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν παρουσιάζει μια πρόταση που αρχικά μοιάζει τεχνική και περιορισμένη. Η παραγωγή άνθρακα και χάλιβα Γαλλίας και Δυτικής Γερμανίας να περάσει υπό κοινή εποπτεία. Μας θυμίζει κάτι αυτό?
1: Είναι
0: τα πρώτα βήματα της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Επίσης, βαθιά το πας το μήνυμα.
0: Επίσης, σαν σήμερα, η ίδια ημερομηνία, 9 Μαΐου, γιορτάζει και η Μόσχα. Η ημερομηνία αυτή είναι συνδεδεμένη με την νίκη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης επί της Ναζιστικής Γερμανίας.
1: Έτσι.
0: Η μέρα αυτή αποτελεί για την Ρωσία, την πρώην Σοβιετική Ένωση, ένα σύμβολο θυσίας και υπερηφάνειας και αποτελεί επίσης και εργαλείο γεωπολιτικής ισχύως. Οι παρελάσεις στην Κόκκινη Πλατεία δεν είναι απλώς επιτυακές, είναι επιδείξεις στρατιωτικής δύναμης, λειτουργούν ως μήνυμα τόσο προς το εσωτερικό της χώρας όσο και προς τη Δύση. Αυτά
1: και
0: λοιπόν
1: το λες,
0: με τη σημερινή ημερομηνία.
1: Όπως το λες τώρα για την παρέλαση, τώρα το σύγχρονο, το συγκυριακό είναι ο Ρώσο-Ουκρανικός πόλεμος και ιδιαίτερα για την παρέλαση ότι η Μόσχα για δεύτερη ή τρίτη φορά μέσω και του κυρίου Λαυρόφ και επίσημων δηλώσεων ξεκαθάρισε ότι οποιοδήποτε προσπάθεια να πληγεί η παρέλαση με ντρόουν που χτύπησαν την ρωσική πρωτεύουσα, τη Μόσχα, και χθες και προχθές, θα σημαίνει αντίδραση σφοδρή, σφοδρότατη ισοπαίδωσης του Κιέβου. Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε χθες ο Λαυρόφ και ο Πούτιν φυσικά με έμεσο τρόπο, αλλά είναι πάρα πολύ σαφές. Έτσι και τολμήσουν να πειράξουν την παρέλαση που για τους Ρώσους είναι τα ιερά και τα όσια και το καταλαβαίνουμε και για ποιο λόγο και για την Ευρώπη θα έπρεπε να είναι, γιατί αποτέλεσε και σημείο αναφοράς και στήριξης για να αποφύγει τον φασισμό και τον ναζισμό και τον χιτλερισμό το σύνολο της Ευρώπης. Λοιπόν, θα υποστούν κυρώσεις οι οποίες δεν θα τις έχουν ποτέ ούτε καν φανταστεί.
0: Μάλιστα. Και να πούμε ότι σήμερα, 9 Μαΐου του 2026, στην πόλη μας διοργανώνεται το τελευταίο προσυνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δηλαδή. Και για αυτό το λόγο είναι ο κύριος Μητσοτάκης εδώ.
0: Ακριβώς, και σε λίγο θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία για το θέμα αυτό ο καλός ο συνάδελφος, ο Χρήστος ο Τσαλικίδης.
1: Το συνέδριο, μάλλον το προσυνέδριο, γιατί το συνέδριο θα είναι 15 με 17 Μαΐου.
0: Το άλλο Σαββατοκύριακο
1: στην Αθήνα. Λοιπόν, το τελευταίο, επομένως, έκτο κατά σειρά προσυνέδριο που οργάνωσε όλη την ελληνική περιφέρεια η Νέα Δημοκρατία γίνεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί εκτός των άλλων θα μιλήσει και ο κύριος Δένδιας, ο οποίος υπέστην.
0: Το ενδιαφέρον.
1: Επίτρεψε μου να ολοκληρώσω. Ναι. Ο οποίος υπέστην μία επίθεση εν τη απουσία του ευρισκόμενος στην Πορτογαλία για επίσημη επίσκεψη. Πέσα να τον φάνε.
0: Και εσύ περιμένεις λογικά να απαντήσει τώρα από το βήμα του συνεδρίου.
1: Με κάποιο τρόπο, εμέσως πλην σαφώς, θα στείλει κάποιο μήνυμα. Δεν μας έχει συνηθίσει να σιωπά. Θυμάμαι τότε με τον Τζαβούσογλου στην Τουρκία, όπου face to face μπροστά καθάρισε την πουγάδα. Είπε αυτό, εκείνο, το άλλο και αυτά που λέτε για το Αιγαίο, ξεχάστε τα και γαλάζιες πατρίδες κλπ. Νομίζω ότι είναι ευθύς, ξεκάθαρος, καθαρές κουβέντες που λένε με ο κύριος Δένδιας. Το θα δούμε, περιμένουμε.
0: Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έχει ως θέμα την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια.
1: Λογικό.
0: Και θα περιλαμβάνει τις ομιλίες όλων των καθήλων αρμοδίων.
1: Και βέβαια να πούμε, και επιβεβαιώθηκε πλήρως
0: η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του
1: Πρωθυπουργού. Σωστά. Επιβεβαιώθηκε όχι για το συνέδριο, για το προσυνέδριο, για το συνέδριο η απουσία του Κώστα Καραμαλή. Δηλαδή οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο κύριος Σαμαράς γιατί τον διέγραψαν και ο κύριος Καραμαλής για τους λόγους που καταλαβαίνουμε και που περιέγραψε ο ίδιος σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου είπε για δυσόδηση, είπε οι Έλληνες αγρότες υφίστανται υπό Κώστας Καραμαλής, έτσι. Αφήστε τι λένε οι αριστεροί, οι Σιριζέοι, οι κατάπτυστοι, οι αναρχικοί κλπ. Εγώ μιλώ τι είπε ο Κώστας Καραμαλής. Είπε ότι επιδοτήσεις κάνουν αυτό που κάνουν.
0: Καραμαλικός.
1: Δηλαδή μισό λεπτό. Αν επικαλούμε το Καραμαλή, είμαι παρακαλώ Καραμαλικός. Αν επικαλούμε το ΣΥΡΙΖΑ και το Τσίπρα, είμαι Τσιμπρικός. Δεν γίνομαι ούτε Τσιμπρικός ούτε Καραμαλικός.
0: Για Ανάσα και να δούμε, να προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επικοινωνία με τον καλό του συνάδελφο τον Χρήστο Τσαλικίδη για να μας μεταφέρει.
1: Και να πούμε, συμφωνήσαμε με τον Θωμά ότι το κορυφαίο θέμα για την πόλη μας το τελευταίο χρονικό διάστημα, το οποίο και θα αναδείξουμε, είναι η Ryanair. Γιατί κάποτε μας είπαν ότι θα γίνουμε ο αεροπορικός κόμβος των Βαλκανίων. Και εδώ τα τύρανα και τα σόφια έχουν απογειωθεί και εμείς έχουμε όχι απλά προσγειωθεί, έχουμε μπει κάτω από το έδαφος.
0: Αυτό από ό,τι φαίνεται έχει να κάνει με την ίσως μεγάλο μέρος ευθύνης φέρνει και η διαχειρίστρια των αεροδρομών, η Fraport, η εταιρεία Fraport. Και ίσως οφείλεται και στο είδος της σύμβασης που υπέγραψε
1: με τον ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας. Πες το, βγάλε το από την ψυχή σου. Τώρα το είπαμε, ό,τι συμβαίνει και αν πέσουν ντρόουν ουκρανικά, ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ θα φταίει πάλι. Είπαμε κάθε εβδομάδα. Όχι, μου αρέσει, κάνω κριτική τώρα σε τηλεοπτικό σταθμό για αυτό το ντοκιμαντέρ του 15. Θυμήθηκε ο Skies να παίξει το αυτό του 15. Έχει. Δεν σας είπα, μ' άκουσαν. Φτιάχνουν λίστα. Ελάτε να βρίσουμε μαζί τον Τσίπρα. Τη μια εβδομάδα είναι ο Βαρουφάκης. Τώρα τη Δευτέρα θα είναι ο Λαφαζάνης. Μετά θα είναι τη μεθεπόμενη η Κωνσταντοπούλου και πάει λέγοντας.
0: Την αποικιοκρατική αυτή σύμβαση, ποιος την υπέγραψε, ποια κυβέρνηση την υπέγραψε.
1: Ήτανε προδιαγραμμένη.
0: Ποια κυβέρνηση έδωσε το OK για να χρηματοδοτηθεί η εταιρεία Fraport να πάρει δάνειο.
1: Εγώ ξέρω.
0: Περίμενε να ολοκληρώσω. Να πάρει δάνειο ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ούτως ώστε να αγοράσει τα 14 αεροδρόμια της χώρας.
1: Μάλιστα.
0: Που κάναν 1,2.
1: Το 2017.
0: Τα ξέρεις καλύτερα.
1: Μπράβο, το 2017. Η Γερμανία, ο Φούχτελ. Η Γερμανία είναι φίλοι μας. Καλά, αυτά έκαναν οι κατάπτυστοι του ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας. Η κυβέρνηση του ιδιωτικού τομέα, η κυβέρνηση που είναι αντικρατική, δεν φρόντισε 7 χρόνια. Για να θυμηθώ τις υποκλοπές. Εδώ έχουμε να κάνουμε με αντιπαράθεση δύο ιδιωτών. Είναι η Ryanair από την μια και η Hochtive, η Fraport από την άλλη. Δεν φρόντισε δύο ιδιώτες και μάλιστα όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Περιφερειάρχης μπλε. Δήμαρχοι κατεξοχήν καταπληκτικά μπλε. Η κυβέρνηση μπλε επί 7 χρόνια δεν φρόντισε και το άφησε έτσι ξέμπαρκο αυτό και μπήκε και βγήκε και φεύγει τώρα και πάει, ας πούμε, για όνομα του Θεού. Αλλά λέει μέσα, είναι πολύ σαφές το ρεπορτάζ, για το ότι μειώθηκε το τέλος των αεροδρομίων, αλλά οι κύριοι της Fraport δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δηλαδή είναι εκτός νόμου ουσιαστικά. Έτσι. Και η κυβέρνηση
0: περιγράφει. Ποιος τους έδωσε μια σύμβαση που υπογράφηκε
1: μα
0: αυτό
1: ό,τι
0: το δικαίωμα.
1: Και να γίνει,
0: να
1: ρε,
0: πάμε
1: παιδί,
0: όμως,
1: παιδί,
0: να πάμε όμως εντάχει.
1: Δεν υφίσταται κυβέρνηση.
0: Ναι, να πάμε εντάχει.
1: Όλα είναι
0: στον καλό συνάδελφο.
1: Στον αυτόματο πιλότο, είπαμε. Τι έγινε.
0: Έχουμε στη γραμμή τον Χρήστο Τσαλικίδη, αλλά μπούρου. Εσύ που δεν σταματάς, έπεσε η γραμμή.
1: Έριξα τη γραμμή με τον μπούρου.
0: Δεν σε αντέχει ούτε η γραμμή.
1: Ούτε η γραμμή, είδες. Πάρτον στο γάμσο να σου πει και του χρόνου. Καλά, συγγνώμη. Να πούμε ζήτω ο Πρωθυπουργός μας, ζήτω η κυβέρνηση, λαοπρόβλητος. Τρεις φορές για να λειτουργήσει η γραμμή. Έτσι.

0: Επιτέλους έχουμε γραμμή. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο καλός συνάδελφος ο Χρήστος ο Τσαλικίδης, ο οποίος θα μας ενημερώσει για όλα όσα πρόκειται να συμβούν στο συνέδριο, αλλά κυρίως τώρα το πολιτικό ενδιαφέρον βρίσκεται στο πάρκο του Παύλου Μελάης, δεν είναι Χρήστο?
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, εδώ που εγκαινιάζεται το Μουσείο Θεσσαλονικιών Μητρόπολης, το οποίο θα φιλοξενήσει τα εκτίθεται τα αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία βρέθηκαν από την αρχαιολογική σκαπάνη στη διάρκεια των εργασιών για το μετρό. Αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει η δοξολογία και αναμένουμε σε πολύ λίγο τις ομιλίες της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Λίνας Μενδώνη και του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη για να ακολουθήσει μετά η παρουσία των εκθεμάτων στον Πρωθυπουργό και στους υψηλούς προσκεκλημένους στο εσωτερικό χώρο του μουσείου. Αυτή τη στιγμή στο βήμα βρίσκεται ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, ο κ. Βαρνάδας, και αμέσως μετά από εδώ ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στα συμμαχικά κινητήρια στο Ζέιτελινγκ για να τιμηθεί η μέρα της Ευρώπης. Ακολούθως, η επόμενη στάση είναι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στο περίπτερο 10, εκεί όπου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ο τελευταίος σταθμός πριν την έναρξη του συνεδρίου, το επόμενο Σαββατοκύριακο 15, 16 και 17. Του Μαΐου. Όπως αναφέρθηκε πριν από λίγο ο Θωμά και Αλέξανδρε, Αλέξανδρε και Θωμά, για το Μουσείο Θεσσαλονικιών Μητρόπολης στηρίχθηκαν αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα, υποωροί εξασφαλίστηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψη και όπως λέει τώρα και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, είναι μια ιστορική μέρα για την Θεσσαλονίκη εδώ στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μελά.
0: Για τη Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη είναι ιστορική μέρα, για να πούμε, γιατί επιτέλους ανεβαίνει ποιοτικά και η δυτική πλευρά της πόλης, η οποία τόσα χρόνια ήταν και είναι υποβαθμισμένη. Είναι ένα έργο σημαντικό για τη Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Το σύνολο θωμά του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά έρχεται να δώσει μια μεγάλη όθηση στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Καλώς εγώ των πραγμάτων, εντός των επόμενων μηνών θα πραγματοποιηθεί και τα εγκαίνια, το άνοιγμα στην ουσία του συνόλου του πάρκου. Και όπως λέει τώρα και ο Σεβασμιότατος, εδώ αναδεικνύεται η ιστορία της Θεσσαλονίκης, η αρχαιολογική ιστορία με τρόπο ζωντανό και τρόπο ουσιαστικό. Και αν θέλετε, είναι και η επιβράβευση, η επιβεβαίωση ότι και το μετρό και τα αρχαία μπορούν να συμβαδίσουν και κάτι το οποίο πραγματικά έχει επιτευχθεί.
2: Πάντως να αν μου επιτρέψεις, επειδή αναφέρθηκε στα χρονοδιαγράμματα, Χρήστο Τσαλικίδη, ότι το συγκεκριμένο στρατόπεδο, πρώην στρατόπεδο, παραχωρήθηκε στις 8 Μαρτίου του 2017 με την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα και του Πάνου Καμένου και δήμαρχο τότε το Δημήτρη Δεμουρτζίδη. Το λέω αυτό γιατί θέλω να σε ρωτήσω, τώρα είναι το συγκεκριμένο μουσείο, τότε δεσμεύτηκαν Πρωθυπουργός και Υπουργός Άμυνας ότι στο συγκεκριμένο χώρο και ο Δήμαρχος Δεμουρτζίδης ότι θα γίνει και ένα μουσείο, γιατί ήταν αρκετά τα κτίρια τα οποία θα παρέμεναν με απόφαση της εφορίας νεωτέρων μνημείων, ένα μουσείο αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και ένα μουσείο της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Για αυτά τα δύο μουσεία του ποντιακού ελληνισμού και της Εθνικής Αντίστασης έχει υποθεί κάτι μέχρι στιγμής?
1: Τα εγκαίνια του Μουσείου Θεσσαλονικιών Μητρόπολης για τα αρχαιολογικά ευρήματα του μετρό. Από εκεί και μετά τα υπόλοιπα θα τα δούμε όταν θα είναι έτοιμο και θα παραδοθεί στο κοινό τους επόμενους μήνες το σύνολο του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Και για να συμπληρώσω σε αυτό το οποίο ανέφερες και εσύ πριν από λίγο, σημασία δεν έχει ποιος βάζει τις υπογραφές, κάποιος κάνει προφανώς την αρχή, αλλά αυτό το οποίο μετράει είναι ότι εδώ πλέον έχουμε ένα έργο, ένα σημείο αναφοράς για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, το οποίο έρχεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα. Είναι ένας χώρος πρασίνου, ένας πυλώνας ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στην οποία, όπως λέει τώρα και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη χτυπά η καρδιά του απλού πολίτη.
2: Απλά Χρήστο μου, καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Απλά επειδή το ίδιο έτος, το 2017, θυμήθηκε ο Θωμάς ότι είναι η υπογραφή παραχώρησης των 14 αεροδρομίων στη Φράπορτ, ότι εκτός από τα συγκεκριμένα ατοπήματα της τότε κυβέρνησης του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, την ίδια χρονιά είχαμε και την παραχώρηση του πρώην στρατοπέδου.
1: Σας ακούω με διακοπές, δεν είναι
2: καλή. Το καταλαβαίνω, δεν είναι καλή η επικοινωνία.
1: Έχω χάσει την μισή πρόταση από αυτό που
2: ανέφερε. Να την ξαναπώ.
1: Ναι, ναι, αν θέλει, σε παρακαλώ.
2: Ναι, αν έχει την καλοσύνη. Λέω, θυμήθηκα, επειδή μίλησε για χρονοδιαγράμματα, ότι την ίδια χρονιά το 2017 που υπογράφεται η παραχώρηση, την οποία την περίμεναν 40 χρόνια οι κάτοικοι τη Δυτική Θεσσαλονίκη και έγινε το 2017, την ίδια χρονιά υπογράφεται και το συγκεκριμένο η παραχώρηση των 14 αεροδρομίων και του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης στη Φράπορτ. Επειδή το θυμήθηκε ο Θωμάς, εκτός από τα αρνητικά θυμόμαστε και τα θετικά, αυτό λέω.
1: Ναι, ναι, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρονοδιαγράμματα αφορά κυρίως το μουσείο.
2: Α, το μουσείο.
1: Το μουσείο, το μουσείο.
2: Okay,
1: για να το διευκρινίσουμε, για να είμαστε ξεκάθαροι.
2: Ωραία,
1: ό,τι έχει να κάνει με το μουσείο, τα χρονοδιαγράμματα, όπως αναφέρθηκε και από τους ομιλητές, ήταν, τηρήθηκαν αυστηρά.
2: Άκουσες, Θωμά, για το μουσείο μιλάει. Ναι, συγγνώμη, Χρήστο,
1: δεν γιατί το μουσείο εγκαινιάζεται, δεν εγκαινιάζεται το Μητροπολιτικό Πάρκο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία έχουν διευθετηθεί και καλώς έχω των πραγμάτων τους επόμενους μήνες θα εγκαινιαστεί, θα παρατωθεί μάλλον στην κοινή χρήση.
2: Ωραία.
1: Και το σύνολο του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά.
0: Σε ευχαριστούμε, Χρήστο.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Πανόραμα επικαιρότητας. Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα. Θα περίμενα βέβαια σήμερα να το πούμε και αυτό, γιατί την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και την ημέρα μνήμης γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Στο βαθμό που δεν έχουμε κάποιο μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού που είχε δεσμευτεί η προηγούμενη κυβέρνηση, και επειδή υπάρχει μια συνέχεια στο κράτος, να έχουμε μια παρέμβαση, μια διαμαρτυρία, έστω μια ανακοίνωση από τις Ποντιακές Ομοσπονδίες που να λένε, ρε παιδιά, μας υποσχεθήκατε ως κράτος ότι θα κάνετε σε αυτά τα εγκαταλελειμμένα κτίρια ένα μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού. Καλά κάνετε και δίνετε στην Θεσσαλονίκη αυτό το εκπληκτικό μουσείο των εκθεμάτων που βρέθηκαν.
0: Δεν ότι δεν βγήκαν οι Παποντιακές οργανώσεις για να κάνουν.
1: Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί το 2017 υπήρχαν οργανώσεις των δυτικών συνοικιών που την ημέρα που υπογραφόταν η παραχώρηση διαμαρτύρονταν στην τότε κυβέρνηση για τα μέτρα οικονομικής πολιτικής. Το έχω που έχω μπροστά μου τις ανακοινώσεις. Αυτό απλά θυμάμαι. Ναι, απλά λέω ότι κάποτε διαμαρτύρονταν και για τον Μπουτάρι και για τον Τσίπρα και για τον ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τη στάση τους απέναντι στον Ποντιακό Ελληνισμό. Σήμερα.
0: Άρα κάτι δεν κάνα
1: σήμερα,
0: καλά.
1: Ναι, μπράβο. Σήμερα όλα γίνονται καλά. Μπράβο. Όλα καλά. Επομένως,
0: όλα γίνονται καλά.
1: Που δεν γίνεται το Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά. Αυτό ήθελα να πω και το είπα.
0: Μπράβο.
1: Ωραία.

0: Και να περάσουμε, Αλέξανδρε, σε ένα συνονόματό σου. Αλέξανδρο το λένε και αυτό το καλεσμένο μας. Αυλονίτης, ανεξάρτητος.
1: Αγνοώ την παρουσία του, την αγνοώ.
0: Όχι, γιατί.
1: Γελάει τώρα. Γιατί την προηγούμενη φορά. Ναι, ναι, γελάει, άκουστε.
2: Για προχτές ήμουν τελείως, είχα κολλήσει με την
1: εγγονή
2: μου και ξέχασα τελείως και ζητάω συγγνώμη.
1: Ευλογία. Τι συγγνώμη, Αλέξανδρε. Ευλογία είναι. Με το παιδί θα ασχοληθείς τώρα. Με εμάς θα ασχοληθείς για όνομα του. Λοιπόν, είναι
0: να διευκρινίσουμε και στους ακροατές και ακροατές.
1: Είναι δύο φορές παιδί μου που λέει.
0: Είναι ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, ανεξάρτητος βουλευτής Κέρκυρας.
1: Και φίλος της εκπομπής.
0: Καλημέρα, Μάρκο.
1: Κάντε τώρα τη δύσκολη ερώτηση που είπα. Είναι φίλος της εκπομπής. Λοιπόν, κάντε τώρα τη δύσκολη ερώτηση.
0: Το λέω, ναι. Δύσκολη ερώτηση δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Θέλουμε ένα σχόλιο για το εάν ενστερνίζεται τα όσα αναγράφονται στο μανιφέστο.
1: Ποιο μανιφέστο?
2: Ξεκινήστε με δύσκολες ερωτήσεις. Όταν βρισκόμαστε στο στάδιο αναζήτησης πολιτικής στέγης. Και το λέω αυτό υπό την έννοια ότι έχουν τα κόμματα, θα λειτουργούν τα κόμματα, θα ήθελα να πω το σύνολο των ανεξαρτήτων βουλευτών που νομίζω φτάνουν κάπου τους 28, να πάρουν μερικούς από αυτούς. Αστειεύομαι. Θα πω φυσικά την άποψή μου. Έχει αλλάξει αισθητά ο πυρήνας της πολιτικής σκέψης του Αλέξη του Τσίπρα, χωρίς να ξεφεύγει μέσα φυσικά από το ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο της κεντροαριστεράς. Αυτό
0: έχει αλλάξει προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο?
2: Έχω την εντύπωση ότι οι καιροί, ούμενε τι είναι, αλλά έπρεπε να υπάρξουν τέτοια ανοίγματα, διότι αν δεν υπάρχουν τέτοια ανοίγματα, δεν μπορείς να θεωρήσει πια κυβερνός αριστερά. Κυβέρνησε μια φορά, εδέχθηκε πλήγματα, η ταυτότητά του, ο πυρήνας της πολιτικής και ιδεολογικής του άποψης κινείται στο αριστερό, στο ριζοσπαστικό κομμάτι. Τώρα το άνοιγμα προς το κέντρο του δίνει τη δυνατότητα να είναι πιο ελκτικός σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, έτσι ώστε να υπάρχουν οι ελπίδες και η αισιοδοξία ότι μπορεί να κάνει όχι το θαύμα, το μεγάλο βήμα ώστε να κατακτηθεί σε συνεργασία με άλλες δυνάμεις του κεντροαριστικού χώρου, του κεντροαριστερού χώρου, έτσι ώστε να είναι το όλο σχήμα μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα.
1: Πάντως, Αλέξανδρε, συγγνώμη, Θωμά. Πάντως, Αλέξανδρε, εσύ την προηγούμενη φορά μας είπες ότι εγώ παρετούμαι αν πρέπει να παραιτηθώ από βουλευτής για να γραφτώ στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Όχι, δεν το είπα.
1: Α, δεν το είπες. Εγώ κατάλαβα λάθος.
2: Αυτό κάποιος άλλος συνάδελφος. Εκεί θα πω ότι διαφωνώ. Διαφωνώ, αλλά αν επιβάλλεται.

0: πω ότι δεν είναι ελκύ, βεβαίως είναι ελκύ, αλίμονο.
1: Άρα αν σας ζητήσει να παραιτηθείτε, θα παραιτηθείτε.
2: Αυτό είναι.
0: Ενώ διαφωνώ...
1: Όχι μόνο εσάς προσωπικά, ότι γιατί το είπε στη συνέντευξη του με τον Νίκο Χατζηνικολάου και λέει «Δεν θέλω το σχήμα το δικό μου να προέρθει μέσα από τη Βουλή. Θέλω να είναι απλοί πολίτες, οι οποίοι ως απλοί πολίτες θα θέσουν την υποψηφιότητά τους ενώπιον του ελληνικού λαού».
0: Εκεί διαφωνώ, ποτέ δεν θα είναι ένας βουλευτής που είναι...
1: Γι' αυτό παραιτήθηκε και ο ίδιος.
0: Ναι, 8 χρόνια να είναι ένας ουδέτερος πολίτης. Όχι, έχει συμμετάσχει στην πολιτική, είτε παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα, είτε δεν παραιτηθεί. Παραμένει να είναι ένας πολίτης ο οποίος άσκησε κοινοβουλευτικό έργο, ήταν βουλευτής και άλλοι φυσικά. Υπάρξει και υπουργοί.
1: Ναι, άρα εσείς, Αλέξανδρε Αυλονίτη, καθαρές κουβέντες. Άρα εσείς δεν θα παραιτηθείτε.
0: Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι ανεξάρτητος.
1: Ναι, ανεξάρτητος, αλλά είστε βουλευτής. Είτε ανεξάρτητοι,
0: Είπα προηγουμένως, αν υπάρξουν οι τέτοιες συζητήσεις από τις οποίες προκύπτει ότι θα μπορέσω να συμμετάσχω στο νέο σχήμα και ότι θα είμαι υποψήφιος βουλευτής.
1: Ναι.
0: Τη μηδενική βάση δεν τη θεωρώ σωστή. Ο βουλευτής που χρημάτισε βουλευτής εν προκειμένου και απαραιτηθεί 2-3 μήνες πριν από τις εκλογές, να μπει πάλι στην...
2: Δεν είναι αγνός και αμόλυντος που λέμε,
0: ναι,
2: κατά κάποιο τρόπο.
0: Στην απόλυτη κρίση του αρχηγού.
2: Κουβαλάει μια ταυτότητα μαζί του ο βουλευτής.
0: Κουβαλάει, διότι μην ξεχνάμε ότι όντας βουλευτής και συμμετέχοντας στις νέες εκλογές, θέλει να κρυθεί και από το λαό. Δεν είναι δηλαδή, δεν γεννιέται από παρθενογένεση.
2: Εσείς έχετε ξεκινήσει συνομιλίες με το υποδιαμόρφωση κόμμα. Σας έχει πλησιάσει κανείς?
0: Όχι, δεν έχω συζητήσει. Έχω συζητήσει φυσικά και με άλλα κόμματα με πρωτοβουλία άλλων, διότι εγώ είμαι λίγο παράξενος. Ποτέ
1: με
0: μου
1: ποια
0: δεν
1: κόμματα?
2: Με άλλα κόμματα προς τα αριστερά ή προς το κέντρο?
1: Με ποια κόμματα, ρώτα ευθέως. Δεν
0: κέντρο
1: είναι...
0: αριστερά. Θα ήθελα να το κρατήσω αυτό.
1: Α, να το κρατήσετε.
0: Να το κρατήσω για μένα.
1: Άρα με το Πασόκ. Άρα με το Πασόκ.
0: Ευκαιρία το κουβεντιάζουμε, αγαπητοί μου.
1: Αλέξανδρε Αυλονίτη, άρα έχεις κουβεντιάσει με το Πασόκ.
0: Λοιπόν,
2: συμπληρώνεις 20 χρόνια βουλευτής.
0: Υπήρξαμε μαζί στο ελληνικό κοινοβούλιο.
1: Το σεβασμό μου και την αγάπη μου.
0: Θα απαντήσω.
1: Όχι.
2: Πάντως, κύριε Αυλονίτη, έχετε μήπως 20 χρόνια βουλευτής? Μην τζάμπα κάνουμε υποθέσεις.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστό. Γιατί αν είστε, έχουν αλλάξει το καταστατικό. Αν έχετε κάνει 20 χρόνια βουλευτής.
0: Με τον Τριανταφυλλίδη. Ήμασταν μαζί το 19, εκλεγήκαμε.
1: Έτσι. Όχι, εγώ εκλέχτηκα το 15. Εγώ εκλέχτηκα το 15. Και δεν εκλέχτηκα το 23. Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα έχετε ελπίδες.
1: Μου έκανε καμιά ελπίδα. Μου έκανε την τιμή και νιώθω ευγνώμων, μια που το αναφέρει ο Αλέξανδρος Αυλονίτης. Μόνο γι' αυτό το αναφέρω. Νιώθω ευγνώμων στον κόσμο και στους πολίτες της Θεσσαλονίκης, γιατί με τίμησαν και ως δημοσιογράφο, με το Λαβύριδο, με τίμησαν και ως βουλευτή.
2: Καλά, τώρα έχουμε τον Αλέξανδρο Αυλονίτη.
1: Επειδή το είπε, εσύ Θωμά,
0: ο Αλέξανδρος όμως ήταν πάρα πολύ δυναμικός. Παρακολούθησα πολύ τις ομιλίες του. Ήταν δυναμικός, δεν ήταν.
2: Λοιπόν, το θέμα μας είστε εσείς και όχι ο Αλέξανδρος.
1: Μην είστε τέτοια στεναχωρή στο Θωμά, μην τα λέτε.
2: Καθόλου, καθόλου. Το θέμα είναι. Εσείς τις όποιες αναδιατάξεις βλέπετε στον χώρο της αριστεράς και κεντροαριστεράς, υπάρχει κάποια ελπίδα κατά εσάς και σύμφωνα με την ιδεολογία σας για να μπορέσει να σταθεί απέναντι κάποιος στον Κυριάκο Μητσοτάκη?
0: Εννοείς από τα κόμματα της κεντροαριστεράς, αν μπορεί κάποιος να, ας το πούμε, να βγει πρώτος στον αγώνα της επικράτησης μεταξύ των άλλων κομμάτων σε επίπεδο αρχηγίας, αυτό εννοείται?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Να σας πω κάτι, είμαι απαισιόδοξος σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ μάλιστα ότι αυτή η εγωιστική αντιμετώπιση ενός τέτοιου τεράστιου προβλήματος, και λέω την εγωιστική αντιμετώπιση σε επίπεδο ηγεσιών των κομμάτων, αυτή με βρίσκει ξένο και εντελώς αρνητικό. Θεωρώ ότι οι ηγέτες, για να είναι και σωστοί ηγέτες, θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να νικήσουν έναν αγώνα πολιτικό, έναν αγώνα εκλογικό. Εάν δεν μπορείς να είσαι στρατηγός σε αυτή τη φάση, άφησε τους άλλους να κρίνουν ότι πρέπει να είναι στρατηγός κάποιος άλλος. Τι εννοώ, δηλαδή, με πιο απλοϊκό τρόπο. Εάν υπάρξει μια κοινή

0: υφισταμένη μια συμφωνία των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης να παλέψουν μαζί εκλογικά, ακόμα και σε επίπεδο συνομοσπονδίας κομμάτων, έτσι, ομοσπονδίας κομμάτων, τότε θα πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία για να επιλεγεί αυτός που θα καθοδηγήσει τον εκλογικό αγώνα, αυτός που πιθανόν να είναι και πρωθυπουργός της χώρας εφόσον υπάρχει νικηφόρα απορία.
1: Να ρωτήσω
0: εδώ
1: κάτι,
0: λοιπόν,
1: ναι,
0: σε αυτήν την περίπτωση δεν το βλέπω πουθενά. Δηλαδή αν πάρετε έναν τους αρχηγούς των κομμάτων μικρών και μεγάλων της αντιπολίτευσης, θα δείτε ότι επικρατεί ο εγωισμός. Ποιος θα πει του Ανδρουλάκη να μην ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, ποιος θα πει του Τσίπρα, ποιος θα πει του... Ο Φάμελος ίσως υποχωρήσει και η Νέα Αριστερά. Ποιος θα πει στη ζωή Κωνσταντοπούλου ότι θα είσαι σε δεύτερο επίπεδο, δεύτερη μοίρα.
1: Να ρωτήσω άλλο, κύριε Αυλονίτη, και ναι, κάντε ολοκληρωμένη ερώτηση. Το γεγονός ότι στις δημοσκοπήσεις για την καταλληλότητα του Πρωθυπουργού μετρώνται πλέον δύο πρωθυπουργοί, ο νυν και ο πρώην, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι. Και φαίνεται να είναι καταλληλότερος ο κόσμος να προτιμάει τον κύριο Μητσοτάκη. Σας προβληματίζει αυτό το γεγονός?
0: Δεν θυμάμαι σε δημοσκοπικό επίπεδο να έχει πάει...
1: Είναι όμως, να σημειώσουμε, είναι πρώτη φορά που αναμετρώνται δύο πρωθυπουργοί, έτσι, έχει διατελέσει πρωθυπουργοί.
0: Κατάλαβα, νομίζω μία φορά ίσως ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης περνάει σε δημοσκοπικά επίπεδα, περνάει τον πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν θυμάστε εσείς, αν δεν θυμάμαι σωστά, τότε δέχομαι διόρθωση. Έτσι λοιπόν δικαιολογώ ότι πάντοτε ο πρωθυπουργός της χώρας, όταν κρίνεται με άλλους αρχηγούς κομμάτων, πάντοτε βγαίνει πρώτος.
1: Ναι, ο κύριος Τσίπρας λοιπόν, στη δεδομένη περίπτωση, έχει διατελέσει όμως πρωθυπουργός και ο κόσμος κρίνει ανάμεσα το έργο των δύο πρωθυπουργών. Έχουμε έναν νυν και έναν πρώην πρωθυπουργό, άρα κρίνει δύο ανθρώπους που επέλεξαν, που ήταν στην ηγεσία της χώρας. Δεν επιλέγει ανάμεσα σε έναν πρωθυπουργό και έναν αρχηγό κόμματος. Έχει διαφορά αυτό εδώ.
0: Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Θεωρώ όμως ότι αν υπήρχε, ας το πούμε, ως πραγματικότητα αυτό που είπα προηγούμενα, δηλαδή η ένωση των κεντροαριστερών δυνάμεων, τότε θα ήταν διαφορετικά και τα δημοσκοπικά δεδομένα. Δηλαδή ο επικεφαλής της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα δημοσκοπικά θα έπαιζε την πρωτιά με τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης παίζει σε ένα γήπεδο που θα έλεγα ότι έχει την κυριαρχία, μιας και είναι πρωθυπουργός. Αν αλλάξουν τα πολιτικά δεδομένα και τα εκλογικά δεδομένα έτσι όπως θα φαντάζομαι εγώ, τότε θα δείτε διαφορετικά ποσοστά.
2: Αλέξανδρε Αυλονίτη, να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπεις. Συνεχίζω τη σκέψη σου, γιατί πολύ συμφωνώ. Λες, ο καθένας πάει μόνος του. Υπάρχει εγωισμός. Ο καθένας
0: θα το πω,
2: λέει...
0: Θα το πω πολιτικό εγωισμό.
2: Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Άλλο θέλω να ρωτήσω τώρα. Από αυτό το πράγμα, για τους πολίτες που δεν εγκρίνουν την πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη και που θα ψηφίσουν άλλα κόμματα, θεωρείς εσύ ότι αν υπάρξει δεύτερος γύρος, δηλαδή από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, όποτε και να γίνει αυτή, εκτιμούν τώρα ακόμη και οι δημοσκοπήσεις, ακόμη και με την εκτίμηση ψήφου, ότι δεν φτάνει στα όρια της αυτοδυναμίας? Λοιπόν, αν πάμε λοιπόν για δεύτερη Κυριακή, εκτιμάς ότι οι πολίτες πρέπει να στραφούν και να στηρίξουν αυτόν που θα αναδείξουν δεύτερο? Όποιος και αν είναι. Μπορεί να είναι ο κύριος Τσίπρας, μπορεί να είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, μπορεί να είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, μπορεί να είναι ο κύριος Βελόπουλος, μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Κρίνεις εσύ
0: αν... Αν έχουμε συμπεράσματα, καταλήξει συμπεράσματα από την τοπική αυτοδιοίκηση, όλα μπορούν να ανατραπούν. Να σας θυμίσω στις τελευταίες εκλογές στην Αθήνα.
2: Αθήνα.
0: Ο κύριος Δούκας στηρίχθηκε στο δεύτερο γύρο από τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Έτσι.
0: Και είχε ως αποτέλεσμα να πετάξει έξω
1: τον
0: Δήμαρχο.
1: Κύριε Αυλονίτη, μισό λεπτό λίγο, αν έχετε την καλοσύνη, επειδή είναι ο κύριος Μητσοτάκης στο Βήμα που εγκαινιάζει το Μουσείο Ευρημάτων Μετρό και επανερχόμαστε λίγο να ακούσουμε τον
3: Πρωθυπουργό. Και μόνο έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε τη σημασία κάθε εποχής που προηγήθηκε, της δικής μας, να γεφυρώσουμε το σήμερα με το χθες. Γιατί είναι πραγματικά συγκλονιστικό αν σκεφτεί κανείς ότι ο άξονας της Εγνατίας έχει τις απαρχές του στη ρωμαϊκή λεωφόρο Decumacus Maximus ή να κατεβαίνει στο σταθμό της Αγίας Σοφίας και εκεί να διαπιστώνει την εξέλιξη της Θεσσαλονίκης από τους ελληνιστικούς μέχρι τους νεότερους χρόνους. Είναι μια καθημερινή συνάντηση με την ιστορία που εξάπτει την περιέργεια και εντείνει τη δίψα για γνώση. Γι' αυτό και πιστεύω ότι όσοι έχουν έρθει σε επαφή με τα ευρήματα που εκτίθενται στις στάσεις του μετρό θα σπεύσουν τώρα σεβασμιότατε να έρθουν να επισκεφθούν αυτό το μουσείο. Να δουν τα δεκάδες χιλιάδες αντικείμενα που διασώθηκαν, συντηρήθηκαν και παρουσιάζονται τώρα σε αυτό το χώρο. Θα δουν από κοντά τα κατάλοιπα μιας μοναδικής ρωμαϊκής έπαυλης που βρίσκεται πλέον στο περιβάλλον του κτηρίου. Μικρή και μεγάλη μαζί. Το μουσείο έχει ειδικό χώρο απασχόλησης για παιδιά, διευκολύνοντας τους γονείς. Και όλα αυτά, αγαπητέ μου Δήμαρχε, μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλος Μελάς, το οποίο ολοκληρώνεται σύντομα, θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναβρεθούμε εδώ σε λίγες εβδομάδες, να το εγκαινιάσουμε, για να διαμορφώσουμε εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπως είχαμε δεσμευθεί, μία αληθινή, αστική, αλλά και πολιτιστική όαση για τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της. Ένας περίπατος στη φύση, αλλά και ένα χρήσιμο ταξίδι στη συλλογική μας μνήμη, γιατί όπως είπε και ο Υπουργός, εδώ θα δημιουργηθούν δύο ακόμα μουσεία, το ένα αφιερωμένο στον προσφυγικό ελληνισμό, που κατέφυγε εδώ όταν αναγκάστηκε σε δραματικές συνθήκες να αφήσει τις πατρογονικές εστίες του Πόντου, της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης, το δεύτερο μουσείο, το οποίο τιμά την Εθνική Αντίσταση, σε ένα σημείο, να θυμίσω, φυλακίσεων, βασανιστήριων και εκτελέσεων στα χρόνια της κατοχής.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν.
2: Λοιπόν, και θέλω να πω, επειδή εγώ ρώτησα τον Χρήστο Τζαλικίδη αν έγινε αναφορά για τα δύο μουσεία που αποτελούν δέσμευση της ελληνικής πολιτείας από το 2017, από Τσίπρα και Καμένο, τώρα πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός, και να πω ένα έβγε, σε ό,τι με αφορά, δική μου είναι η ευθύνη, εγώ το λέω το έβγε, έβγε στον κύριο Μητσοτάκη που λέει ότι θα γίνει και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και το Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού.
1: Μέχρι σήμερα και ο κύριος Μητσοτάκης ότι ναι, ναι, έχει πει το δρομολογεί.
2: Καλά, εγώ δεν κάνω γενικολογίες από εκεί και πέρα, αναφορές. Λέω
1: από
2: άκουσα
1: και, πέρα, εγώ θα
2: και λέω
1: μείνω,
2: μπράβο γιατί το ρώτησα χωρίς να ξέρω να την πάμε, ομιλία του.
1: Να πάμε στον κύριο Αυλονίτη, αλλά να πω από την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη κρατάω εγώ το γεφυρώσαμε το σήμερα με το χθες. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτά η ιστορία της Θεσσαλονίκης από τα πρώτα της χρόνια έως σήμερα είναι μέσα στο Μουσείο Θεσσαλονικείο Μητρόπολης που βρίσκεται στο πάρκο Παύλου Μελά. Και κύριε Αυλονίτη, επιστρέφουμε σε εσάς, σας διακόψαμε, αλλά έπρεπε να ακούσουμε τι λέει ο Πρωθυπουργός για το νέο μουσείο με τα ευρήματα, που θα στεγαστούν τα ευρήματα του μετρό.
2: Ολοκλήρωσε και συγγνώμη για τη διακοπή, Αλέξανδρε.
0: Δεν θυμάμαι που είχαμε μείνει, γιατί οδηγούσα.
2: Έθεσα το ερώτημα περί πολιτικού εγωισμού που έχουν όλοι οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης και έθεσα το ερώτημα αν υπάρξει δεύτερη Κυριακή, γιατί από την πρώτη κανείς δεν θα έχει βγάλει αυτοδυναμία, αν πρέπει να οι πολίτες να κατευθυνθούν και να ενισχύσουν τον δεύτερο, όποιον δεύτερο είπα, έτσι, σε σχέση με την υπόθεση.
1: Καλά,
2: πάλι.
1: Καλά σενάρια είναι αυτά.
2: Είναι η υπόθεση ότι θα είναι πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό.
0: Κύριε Πιανταβιλίδη, μ' άκου λίγο. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι θα υπάρξει ως εξέλιξη το σύνηθες. Δεν είναι το σύνηθες αυτό που γίνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Παράδειγμα που σας έφερα πριν από λίγο στον Δήμο της Αθήνας. Θεωρώ ότι στις εκλογές τις δεύτερες, όχι στη δεύτερη Κυριακή, δεν είναι επαναληπτικές εκλογές, στις δεύτερες εκλογές θα επικρατήσουν άλλα κριτήρια στον κόσμο. Ο κόσμος δεν θέλει συνεχείς εκλογές έτσι ώστε να αναρριχθεί κάποια στιγμή αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ο λαός ψηφίζει με κριτήριο να κυβερνηθεί ο τόπος. Mm-hmm. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι το πρώτο κόμμα έχει όλες τις πιθανότητες να επιλεγεί από τον ελληνικό λαό και να κυβερνήσει. Τώρα αν έχει μεγαλύτερο ποσοστό από τις προηγούμενες εκλογές δεν το ξέρω. Σημασία έχει όμως ότι θα αποτελέσει αυτό έλξη προς τα άλλα τα κόμματα, ώστε να, κάποια από αυτά να συνασπιστεί το πρώτο κόμμα και να φτιάξει μια κυβέρνηση, έστω και, συμμαχική.
2: Το έθεσα γιατί...
0: Ακόμα προκύψει και αυτοδύναμη κυβέρνηση.
2: Ναι, το έθεσα γιατί εσείς μας είπατε ότι έχουμε και το προηγούμενο Μπακογιάννη Δούκα, όπου ο Δούκας που είχε 18 και ο Μπακογιάννης που είχε 45 τελικά βγήκε δήμαρχος ο
1: Δούκας. Με αυτή την έννοια.
2: Εσείς το είπατε. Εγώ το λέω γιατί το είπε ο Αλέξανδρος Αυλονίδης. Δεν το λέω εγώ.
1: Το διευκρίνησε όμως.
2: Ναι, το διευκρίνησε.
0: Το διευκρίνησε, ναι.
2: Okay,
1: okay. Έγινε, κύριε Αυλονίδη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ναι, λοιπόν, ο κύριος Στράτος Σημόπουλος δεν.
1: Ακριβώς
0: αυτό. Τον είχες προγραμματίσει, αλλά δεν σου βγαίνει.
1: Όχι, δεν μου βγαίνει. Με έστειλε μήνυμα ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι.
1: Μου λέει, επειδή είμαι με τον Πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή μαζί, περίπου σε μία ώρα θα μπορέσω να.
0: Σημαίνει ότι θα έχει τελειώσει η εκπομπή.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος μου είπε αυτό. Τώρα από εκεί πέρα, αν έχει τελειώσει, αν προλάβουμε, θα το βγάλουμε
0: να μας
1: πει.
0: Πάλι καλά, βγάλαμε τον Αλεξάνδρου Ναυρομήτη.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τώρα στο δεύτερο μέρος έχουμε το μεγάλο πρόβλημα για το οποίο λέγαμε στην αρχή της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Και ποιο είναι
0: για
1: αυτό?
0: Για το οποίο λέγαμε και επειδή Φραπό. Σου το είπα, και, αλλά τέλος πάντων, δεν θέλω να πω ότι έχεις μια συγκεκριμένη κατεύθυνση που βλέπεις τα πράγματα. Διαβάζω εδώ.
1: Εγώ έχω συγκεκριμένη 8, κατεύθυνση.
0: Μισό λεπτό να σου πω. Ναι, γιατί για όλα αυτά ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σου διαβάζω λοιπόν 8 Σεπτεμβρίου του 2014 και δεν γελάω. Τα ΙΠΕΔ ανακοίνωση μέσα στο Νοέμβριο του 2014. Έτσι, Νοέμβριο του 2014 λέω.
1: Ναι.
0: Σαμαράς Βενιζέλος. Η παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ως τον Νοέμβριο αναμένεται να ολοκληρωθεί η παραχώρηση. Ναι, εσύ είπες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα έδωσε. Και εγώ λέω, σου είπα προηγουμένως, και κάθε φορά πρέπει να βγάζω τα πιστήρια, τα τεκμήρια, ότι ήταν δρομολογημένοι από την προηγούμενη κυβέρνηση,
1: και ήταν ο πιθαναγκασμός.
0: Και τώρα η κυβέρνηση του 7 χρόνια, γιατί δεν τα αλλάζει?
1: Υπάρχει σύμβαση αυτή τη
0: στιγμή. Τότε δεν υπήρχε σύμβαση που υποχρέωνε το Τσίπρα να κάνει.
1: Όχι, δεν υπήρχε.
0: Αφού υπήρχε το. Θωμά, τώρα. Μιλάω σοβαρά και δεν γελάω. Καλά, δεν τα λες για να μου κάνεις κόντρα. Υπηρετούμε τους ακροατές που μας ακούν και πρέπει να τους πούμε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι η παραχώρηση των 14 αεροδρομίων ξεκίνησε από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, υπεγράφει τότε, και απλά έγινε η τυπική διαπίστευση το 2015, το 2016, το 2017. Αυτό λέω.
1: Υπεγράφει μια προσυμφωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έριξε την κυβέρνηση Σαμαρά.
0: Έριξε την κυβέρνηση.
1: Ναι, έριξε την κυβέρνηση.
0: Δεν πήγαμε σε εκλογές.
1: Ξέρεις πολύ καλά τι εννοώ, έτσι.
0: Όχι, δεν ξέρω τι λέει, τι εννοείς.
1: Έριξε λοιπόν την κυβέρνηση,
0: δεν ξέρω τι εννοείς,
1: Σαμαρά Βενιζέλου.
0: Ναι.
1: Με αφορμή το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
0: Επομένως δεν έριξε, ως όριζε,
1: ναι,
0: το Σύνταγμα.
1: Ναι. Ναι. Και από εκεί και πέρα,
0: ναι,
1: η νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
1: ΑΝΕΛ,
0: ναι,
1: ανεξάρτητοι Έλληνες.
0: Έκανε διαπραγμάτευση 6 μήνες.
1: Έκανε διαπραγμάτευση.
0: Μπράβο.
1: Και υπέγραψε,
0: ναι,
1: μια νέα συμφωνία.
0: Μια νέα συμφωνία.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μπράβο.
1: Με τη Φραπόρτ.
0: Ναι, όχι, μια νέα συμφωνία συνολικά.
1: Με τη Φραπόρτ.
0: Που λέγεται Τρίτο Μνημόνιο. Συνολικά.
1: Εσύ μέχρι τώρα μας
0: την οποία έλεγε.
1: Τρίτο Μνημόνιο που
0: ναι, την οποία όμως, την οποία όμως την έθεσε υπόψη του λαού το Σεπτέμβριο του 2015. Και είπε. Αυτά μπόρεσα να κάνω.
1: Εγώ με Νικολοτούμπα τότε, έτσι, με το δημοψήφισμα και πάει λέγοντας.
0: Καλά, πρέπει να τα πεις αυτά, γιατί άμα δεν πεις ότι φταίει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορείς. Απλά να θυμίσω λοιπόν ότι έγιναν εκλογές το 15 το Σεπτέμβριο και είπε, αυτά μπόρεσα να κάνω εγώ με τη διαπραγμάτευση. Λοιπόν, αν θέλετε ψηφίστε το ΚΚΕ, ψηφίστε το Βαρουφάκη, ψηφίστε τη Νέα Δημοκρατία, ψηφίστε, αλλά ξαναψήφισαν τον Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει. Και το 19 κάτι που δεν είπε στην ομιλία μας.
1: Η δική σου εκδοχή,
0: ότι
1: ήσουν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό τι σχέση έχει τώρα που
1: πώς δεν έχει
0: τώρα σχέση. Τοποθετούμε ως δημοσιογράφος.
1: Ναι, αλλά
0: είναι η δική μου άποψη ότι γίνανε εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015.
1: Η δική είναι άποψη. Σε τι λες, σε αυτά που
0: συγγνώμη,
1: λες
0: τώρα. Είναι άποψη ότι γίνανε εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015.
1: Η δική σου εκδοχή, πώς έγιναν οι εκλογές και πώς φτάσαμε στις εκλογές.
0: Είχε υποχρέωση να κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο του
1: 2015. Όχι, δεν έχει καμία υποχρέωση και την έκανε.
0: Και το έκανε. Και έθεσε υπόψη την τρίτη συμφωνία, μεταξύ των οποίων και τα αεροδρόμια στο Ισραήλ.
1: Το δημοψήφισμα τέθηκε αυτή η πρόταση, την οποία έκανε τούμπα.
0: Ποια πρόταση τέθηκε? Για τα 14 αεροδρόμια.
1: Όχι για τα 14, αλλά γενικότερα. Για το τρίτο μνημόνιο που λες,
0: τρίτο μνημόνιο,
1: που είπες,
0: ναι,
1: εσύ επιτέλους, ναι, παραδέχτηκες ότι υπέγραψε τρίτο μνημόνιο.
0: Τι
1: ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Παραδέχτηκα, αυτό το λέει
1: μέχρι
0: η ιστορία,
1: μας το έλεγες,
0: την ιστορία
1: μέχρι
0: λέω.
1: Τώρα μας έλεγες ότι
0: την
1: δεν
0: ιστορία
1: έχει υπογράψει μνημόνιο.
0: Την ιστορία λέω. Τέλος πάντων, καλά, λοιπόν, δεν βγαίνει άκρη. Πάντως να σου πω, επειδή επικαλείσαι και κινείσαι σε προσωπική βάση και αντιπαράθεση, δεν το περίμενα από σένα να μου το έλεγε κάποιος καλεσμένος ότι μιλάτε ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το καταλαβαίνω, για να του δώσω εξήγηση. Το ότι εσύ λες ότι δεν τοποθετούμε ως δημοσιογράφος, αλλά τοποθετούμε
1: για εκείνη την περίοδο. Καλά.
0: Το θεωρώ ασυγχώρητο από την πλευρά σου. Για να κάνεις αυτό το ατόπιμα σου, στον αέρα να πεις αυτό το πράγμα.
1: Για σημαίνει την περίοδο σου είπα.
0: Εκείνη την περίοδο την έζησα, αλλά έχω την ευθυκρισία. Ναι, έχω την ευθυκρισία από τον οποίο έχω αποχωρήσει εδώ και 2 χρόνια. Έχω την ευθυκρισία να τοποθετούμε, και πάλι συνεχίζεις. Τέλος πάντων, δεν.

0: ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συνειδητή βαθιά πολιτική επιλογή η ίδρυση του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στα εγγένεια του οποίου παρέστη μαζί με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, όπου εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές για την κατασκευή του μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο στεγάζεται εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά και το οποίο στο σύνολό του θα εγγενιαστεί τον επόμενο μήνα. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους, στη μεγαλύτερη στρατιωτική νεκρόπολη των Βαλκανίων, με 22.000 τάφους στρατιωτών από όλες τις εθνότητες, ενώ το μεσημέρι θα παραστεί στις εργασίες του Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει στο περίπτερο 10 της ΔΕΘ. Την έδρα της 34ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στην Άσυρο Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ενημερώθηκε για την εκπαίδευση της πρώτης σειράς στρατευσίμων με τα πρότυπα της νέας θητείας στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Στη Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα σήμερα, τιμώνται οι αγώνες και οι αγωνιστές του Μάη του 36, στη μεγαλύτερη απεργία των καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη, που κατέληξε σε αιματηρή σύγκρουση με τις δυνάμεις ασφαλείας, που γέμισε τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου. Οι οργανώσεις και τα σωματεία της Θεσσαλονίκης τίμησαν τη μνήμη των αγωνιστών με συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου και πορεία στο κέντρο της πόλης, η οποία είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης προχώρησε σε εκδήλωση με κατάθεση στεφάνων στις 10.30 στο Μνημείο Πεσών των Εργατών στην πλατεία Καπνεργάτη. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι 90 χρόνια μετά οι αγώνες για δικαιώματα και διεκδικήσεις συνεχίζονται και παραμένουν επίκαιροι. Οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες της χώρας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για ένα παρόν και ένα μέλλον χωρίς ακρίβεια, κοινωνική φτώχεια, εργασιακή επισφάλεια και ανισότητες, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Τελετή μνήμης στα συμμαχικά νεκροταφεία οργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου τελέστηκε δοξολογία και πραγματοποιήθηκε και κατάθεση στεφάνων. Στο 5,4% είναι τελικά ο πληθωρισμός του Απριλίου, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, έναντι του 3,9% το Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφησαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές, αλλά και σε βασικά είδη διατροφής. Η Σόβια Κάθριξη επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών σε κατηγορούμενο για τη δολοφονία του 34χρονου στο κεντρικό πεζόδρομο των Σερών ανήμερα της πρωτοχρονιάς του 2025. Με την ίδια απόφαση καταδικάστηκαν άλλα 3 άτομα που κατηγορούνται για την υπόθεση και τους επιβλήθηκαν ποινές κάθριξης 10 ετών, ενώ αθωώθηκε ένα 5ο πρόσωπο που είχε παραπεμφθεί σε δίκη. Σε κανέναν εκ των καταδικαστέντων ηλικίας από 28 έως 31 ετών δεν αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό και όλοι επέστρεψαν στις φυλακές όπου κρατούνται ως προσωρινά κρατούμενοι από τον περσινό Ιανουάριο. Στην διεθνή επικαιρότητα, εντός της ημέρας αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για συμφωνία στον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός έβαλε κατά 2 δεξαμενόπλοιων με ιρανική σημαία, καθώς επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό, με αντίπεινα απειλούν τώρα από την Τεχεράνη. Σε ισχύ από χτες μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Τραμπ δήλωσε χτες ότι οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν στο αίτημά του για τριήμερη εκεχηρία και ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων από κάθε πλευρά, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους αυτού του μακροχρόνιου πολέμου. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα σε 4 κοινότητες στο νότιο τμήμα της χώρας. Νωρίτερα σήμερα, ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποιήσεις εκένωσης για πολλά χωριά στο νότιο Λίβανο. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, στις φυλακές Κορυδαλλού, βρίσκονται από νωρίς το πρωί σήμερα. Ο 54χρονος δράστης της εμψυχρό δολοφονίας του 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη και η σύζυγός του που κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα. Η μεταγωγή έγινε με το πλοίο της Γραμμής και το ζευγάρι έφτασε τα ξημερώματα στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ στη συνέχεια συνοδευόμενο από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού. Και μια ματιά στον καιρό, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, η θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου, το ίδιο σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, η άνεμη μεταβλητή 3 από 4 και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά, έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Dvorak και Brahms. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα, με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, 12 και 10 πρώτα λεπτά, μετά το δελτίο ειδήσεων του Πανόραμα Επικαιρότητας με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και το Θωμά Τσίμπα είναι εδώ και συνεχίζει. Έχουμε αλλαγή σκυτάλης στη ρύθμιση του ήχου. Η Ρούλα Αρβανιτίδου έδωσε τη σκυτάλη στον συνάδελφο Βαγγέλη Καπετάνου. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον καλό συνάδελφο, τον Μπάμπη Γιαννακίδη, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Φίλων Κυβερνίου, το γνωστό σε όλους μας Παλατάκι, για το οποίο το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, που από ό,τι φαίνεται το μέλλον είναι ευίωνο, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα σε όλο τον κόσμο.
0: Είναι μια ιστορία λίγο δύσκολη που πέρασε από αρκετά κύματα και είναι κατάφερε αλήθεια να πάρει ένα καλό δρόμο με τον αγώνα που έδωσε εσύ και κάποιοι άλλοι στην αρχή που ξεκίνησαν αυτή την προσπάθεια σωτηρίας αυτού του κτηρίου του κοσμήματος για την ανατολική πλευρά της πόλης.
1: Και για όλη την πόλη και για όλη την περιοχή. Δεν είναι το κόσμημα, δεν περιορίζεται η έγκλη του και η ομορφιά του στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Καλαμαριάς, γιατί εκεί ανήκει γεωγραφικά, αλλά η συμβολή του, η ομορφιά του, η θέση του κτλ. Είναι κάτι το οποίο φέρνει ένα θετικό αποτέλεσμα στην πόλη ολόκληρη.
0: Λίγο την ιστορία. Αυτό ξεκίνησε ως ένα κτίριο που θα στέγαζε τον εκάστοτε Υπουργό Βορείου Ελλάδος τότε, το 60.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 50. Για την ακρίβεια, οι εργασίες ξεκίνησαν το 57 και το καλοκαίρι του 57 εκεί στη θέση Μικρό Έμβολο στο Καραμπουρδάκι. Μια ιδανική θέση, μια φοβερή θέση που βλέπεις όλη τη Θεσσαλονίκη από την ανατολικότερη της πλευρά μέχρι και την μεριά του Καλοχωρίου. Βλέπεις τα πάντα. Είναι φοβερή η θέση. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το καλοκαίρι του 60. Το κτίριο αυτό προοριόταν, όπως είπε στο μάμο, για κατοικία του εκάστοτε
0: Υπουργού. Μπάμπη, λίγο αν έχεις την καλοσύνη, κάτσε σε ένα σημείο, γιατί ακούμε πολλά παράστα. Υπάρχουν πολλά παράστα.
1: Είμαι ακίνητος, αλλά δεν ξέρω. Λοιπόν, για να κάνουμε μια προσπάθεια.
0: Εντάξει, εδώ ακούγεσαι καλά, νομίζω.
1: Ακούω καλύτερα. Έλεγα λοιπόν ότι προοριζόταν.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα πρόβλημα. Βγες έξω στα βουνά και στα λαγκάδια που είσαι, Μπάμπη, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και να έχεις καλύτερο σήμα.
1: Για να δω, να κάνω μια προσπάθεια.
0: Εδώ καλά είσαι.
1: Εδώ καλά είμαι.
0: Ναι.
1: Είμαι με το ένα πόδι όμως.
0: Θα παίξουμε, σαν την πορεία θα είναι.
1: Λοιπόν, ωραία. Ακούγομαι καλά, να συνεχίσω.
0: Ναι, ναι, ναι, ακούγεσαι καλά, Μπάμπη.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι εξ αρχής η χρήση του προοριζόταν για να αποτελεί την κατοικία του εκάστοτε Υπουργού Βορείου Ελλάδος. Το 1963 όμως είχε αποφασιστεί να παραχωρηθεί η χρήση του κτηρίου στην βασιλική οικογένεια για να διαμένει όταν επισκεπτόταν τη Θεσσαλονίκη. Πάντως, από ό,τι φαίνεται από όσα στοιχεία συγκεντρώσαμε, δεν μας προκύπτει η βασιλική οικογένεια να διαμένει σε αυτό το κτίριο και κάποιες πληροφορίες που υπάρχουν λένε ότι όλο αυτό το διάστημα έμεινε μόλις μία βραδιά. Η βασιλική οικογένεια προτιμούσε το Μεταράνε Παλά, το παλιό Μεταράνε Παλά στην παραλιακή της Θεσσαλονίκης.
0: Αλλά το τίμησαν πολλές προσωπικότητες πολιτικές.
1: Το τίμησαν. Σε αυτό το κτίριο έμειναν, φιλοξενήθηκαν σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της πολιτικής, του πολιτισμού, του πνεύματος. Ανάμεσά τους Έλληνες πρωθυπουργοί, όπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Πρόεδροι Δημοκρατίας, όπως ο Χρήστος Σαρτζαντάκης και ο Κωστής Στεφανόπουλος. Είχαμε πολλούς ξένους αρχηγούς κρατών, βασιλείς, πρέσβεις, ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, προγραμμάτων και της εκκλησίας, του πνεύματος γενικότερα. Ειδικά στην αυλή του κυβερνίου έγιναν πολύ όμορφες εκδηλώσεις και μάλιστα εμείς θυμόμαστε που κάναμε και το οικονομικό ρεπορτάζ ότι για πολλά χρόνια εκεί γινόταν και η δεξίωση των εγγενείων της έκθεσης.
0: Θυμόμαστε όμως και κάτι άλλο, Μπάμπη Γιαννακίδη, το γεγονός που κατά τη διάρκεια της Θεσσαλονίκης Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το μακρινό 97 είχε φιλοξενήσει την έκθεση του μεγάλου ζωγράφου, ναι, Καραβάτζου, και ήταν ό,τι πρέπει για χώρος τέχνης, κάτι που προορίζεται ακόμη και σήμερα. Αυτός θα είναι ο προορισμός από τη στιγμή που τον υιοθέτησε η Βουλή, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, όπως συνοπτικά τα είπες, το κτίριο αυτό πια το έχει υιοθετήσει η Βουλή. Η έκθεση Καραβάτζη, όπως και κάποιες άλλες εκδηλώσεις που έγιναν εκεί σημαντικές, έδωσαν και το στίγμα, έβαλαν τη σφραγίδα τους και περνάνε μέχρι και σήμερα το πνεύμα για το τι πρέπει να γίνει αυτός ο χώρος. Η έκθεση του Καραβάτζη ήταν μια εξαιρετική, είχε πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και νομίζω ότι θα είναι στενά συνδεδεμένη πια με την ιστορία αυτού του κτηρίου.
0: Να πούμε ότι τελευταίος πολιτικός που έμεινε στο κυβερνίος ήταν ο υπουργός Μακεδονίας, ο τότε υπουργός Μακεδονίας Τράκης, ο Κοζανίτης, ο Νίκος Τσιαρτσόνης.
1: Ναι. Ο Νίκος Τσιαρτσόνης έμεινε την διετία 2004-2006. Θυμάμαι, σε μια συνέντευξη που μου είχε παραχωρήσει για αυτό το θέμα, για τις εξελίξεις γύρω από το κυβερνείο, μου είχε πει ότι τους πρώτους μήνες που διέμεινε στο κτίριο δεν έβλεπε να βγαίνει νερό καθαρό από τις βρύσες. Όλο αυτό το διάστημα το νερό δεν πινόταν, ήταν σκουριασμένο. Και βέβαια αυτός είχε μείνει σαν μικρό τμήμα του κυβερνίου, γιατί είχαν αρχίσει ήδη οι φθορές στο κτίριο. Μάλιστα. Εξάλλου, ως χώρος κατοικίας του εκάστου υπουργού Μακεδονίας Τράκης Βόρειας, ήταν το ανατολικό κομμάτι του επάνω ορόφου, δεν ήταν όλο το κτίριο κατοικία.
0: Μάλιστα.
1: Το 2006 που άλλαξε ο υπουργός, ο διάδοχός του, ο εκ Καβάλας, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή,
0: ο Γιώργος ο Καλατζής.
1: Ο Γιώργος ο Καλατζής, λοιπόν, είχε αποφασίσει και είχε δρομολογήσει μάλιστα τις διαδικασίες για την ανακαίνιση και να γίνουν κάποια έργα τέλος πάντων για την βελτίωση της κατάστασης. Αλλά αυτή η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
0: Μπάμπη, τι σας έκανε εσάς την πρώτη ομάδα να προχωρήσετε στη συγκρότηση ενός συλλόγου φίλων κυβερνίου και να φτάσετε...
1: Η οπτική επαφή με το κτίριο, με τον χώρο. Επειδή οι περισσότεροι της αρχικής ομάδας μένουμε στην Καλαμαριά, ζούμε εκεί και σχεδόν κάθε μέρα περνάμε από μπροστά από το κτίριο. Βλέποντάς το, ειλικρινά πονούσε το μάτι και μετά η ψυχή του καθενός μας. Σε μία από αυτές τις τυχές κουβέντες που κάνουν φίλοι και γνωστοί μεταξύ τους, είπαμε, παιδί μου, εντάξει, πότε θα γίνει κάτι για αυτό το κτίριο? Δεν μπορεί να ρημάζει έτσι. Να περνάει ο κόσμος απ' έξω, να το βλέπει, να πληγώνει την ψυχή του και να μην μπορεί να το χαρεί. Ένα κομμάτι της πόλης. Γιατί δεν μπορεί να το χαρεί ο πολίτης?
0: Πόσο δύσκολες ήταν οι πρώτες επαφές που είχατε για τη σωτηρία του?
1: Να πω την αλήθεια, δεν ήταν δύσκολες. Γιατί καταρχήν υπήρχε μεταξύ μας ένας διάχυτος ενθουσιασμός. Οι πρώτοι 3-4 που μαζευτήκαμε γίναμε πολύ γρήγορα 10-15, 30, 300. Υπήρχε ένας ενθουσιασμός, ήταν πολύ ωραία η ιδέα. Σε όποιον και να το λέγαμε, του άρεσε η ιδέα. Επίσης, υπήρχε μια θετική αντίδραση, τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο, και από τις δυνάμεις της πόλης. Είτε τους πολιτικούς εκπροσώπους της πόλης, είτε τους εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, του πνεύματος, πανεπιστήμια κτλ. Άσχετα αν δεν ήρθαν όλοι στο πλευρό μας, αλλά δεν ήρθαν γιατί οι περισσότεροι δίνουν κόλλημα. Αλλά αυτοί που ήρθαν και από όλα τα κόμματα, από όλους τους χώρους, δείχνανε αποφασισμένοι να το δουλέψουν και να το παλέψουν αυτό το ζήτημα και να το κάνουν ζήτημα της πόλης. Και όποιες κάποιες μικρές φωνές προσπάθησαν να το κάνουν να έχει χαρακτηριστικά μικροκομματικά ή μικροτοπικά, μείναν εκτός. Τους απομόνωσαν όλοι οι υπόλοιποι. Γρήγορα λοιπόν έγινε υπόθεση πια της πόλης.
0: Και πριν 2 χρόνια περίπου, τον Ιούνιο αν θυμάμαι καλά του 24, είχατε φτάσει σε συνεργασία με τη Βουλή και υπογράφηκε η...
1: Ναι. Όλη αυτή η δημοσιότητα που υπήρξε γύρω από το ζήτημα.
0: Πάντως, πριν προχωρήσεις, Μπάμπη, να ολοκληρώσω να πω κάτι, ότι βοήθησαν βουλευτές και άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης από όλες τις παρατάξεις και από όλα τα κόμματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό ακριβώς έλεγα προηγουμένως, ότι οι άνθρωποι που πλαισίωσαν, γιατί είπα και για πολιτικούς εκπροσώπους της πόλης, αναφερόμαστε σε αυτούς, που πλαισίωσαν την προσπάθεια ήταν από όλα τα κόμματα. καταφέραμε το θέμα αυτό να το κρατήσουμε σε ένα στάδιο που να έχει υπερκομματικό και υπερτοπικό χαρακτήρα και ενδιαφέρον. Και αυτό μέχρι τώρα ισχύει. Λοιπόν, με αυτές τις ενέργειες και με την συμβολή των αυτοδιοικητικών και των βουλευτών, όσοι ενεπλάξαν στην υπόθεση αυτή, το θέμα έφτασε στην κεντρική εξουσία. Έφτασε λοιπόν στην Αθήνα, απασχόλησε και την κυβέρνηση και τον Ιούνιο του 2024, ύστερα από αυτές τις αλλεπάλληλες ενέργειες της δικής μας και όλων όσων είπα προηγουμένως ένωσαν τις δυνάμεις τους μαζί μας, υπογράφηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στη Βουλή των Ελληνών, η οποία, όπως είπες και εσύ, προηγουμένως, το υιοθέτησε πια το κτίριο, μεταξύ λοιπόν της Βουλής των Ελλήνων, του Υπερταμείου και της ΕΤΑ, της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου. Στόχος, όπως αναφέρθηκε και τότε σε εκείνη τη συνάντηση, την οποία μάλιστα ήταν και ο Πρωθυπουργός ο Κώστας Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα κάπα κράτησα σωστά. Λοιπόν, σκοπός αυτής της σύμβασης ήταν η αποκατάσταση των ζημιών, η αναβάθμιση και η αξιοποίηση του κτίριου ως ένας χώρος πολιτισμού, ως ένας χώρος φιλοξενίας συνεδρίων και διαφορών εκδηλώσεων.
0: Και τελικά αρχίζει το όνειρο να παίρνει σάρκα και οστά. Πριν λίγο σε εβδομάδες, δεν ξέρω, ημέρες, υπογράφηκε η σύμβαση του αναδόχου.
1: Τέλη Απριλίου. Έγινε γνωστό ότι μέσα
0: πριν
1: από
0: ένα μήνα δηλαδή περίπου.
1: Ακριβώς. Σωστά. Μέσα από ένα διεθνή διαγωνισμό ανακηρύχθηκε ο ανάδοχος που αναλαμβάνει την εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης και λειτουργίας του κυβερνίου.
0: Τι διάρκεια θα έχουν τα έργα αυτά ώστε να δοθεί στο κοινό μετά?
1: Με συγχωρείς, τώρα εγώ δεν σε άκουσα.
0: Τι διάρκεια θα είναι τα έργα αποκατάστασης, ούτως ώστε να ξέρουμε πότε το κυβερνείο θα δοθεί με τη νέα του μορφή στο κοινό?
1: Λοιπόν, τώρα ο ανάδοχος που είναι η εταιρεία Σαμαράς και συνεργάτες αναλαμβάνει την εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης και λειτουργίας. Το κομμάτι της δημοπράτησης του έργου θα ακολουθήσει. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση οι εμπλεκόμενοι αισιοδοξούν ότι θα είναι μια υπόθεση που θα ροκανίσει τους επόμενους 10-12 μήνες μέχρι να φτάσουμε την ανάδειξη του αναδόχου για την κατασκευή.
0: Ένα χρόνο για τις μελέτες δηλαδή.
1: Ναι. Φιλοδοξούμε και εμείς και όλοι αυτοί που έχουν εμπλακεί ότι στη ΔΕΘ θα έχουμε να ακούσουμε ενδιαφέροντα πράγματα τον Σεπτέμβριο. Πιθανότατα να έχουμε τις πρώτες προμελέτες και ίσως και τις πρώτες αποφάσεις περί της χρήσης του κτιρίου. Πάντως εμείς αυτό που κοιτάμε είναι ότι η υπόθεση έχει εξέλιξη, πάμε από βήμα σε βήμα και ελπίζουμε ότι δεν θα ανακοπεί από καμία άλλη, από κάποιον άλλο λόγο.
0: Μάλιστα. Μπάμπη, ελπίζουμε να πάνε όλα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει βάλει ο Σύλλογος του Σωτηρίας του κυβερνίου και σε 2 χρόνια τουλάχιστον.
1: Εμείς δεν βάζουμε χρονοδιαγράμματα ακόμα. Εμείς εκφράζουμε την επιθυμία μας τα χρονοδιαγράμματα.
0: Εσείς βάζετε στόχους. Και όνειρα.
1: Και ελπίζουμε λοιπόν να τα τηρήσουν. Εμείς μέσα στο όραμα που έχουμε είναι να έρθει εκείνη η ώρα που εμείς και όλοι οι φίλοι και όλοι οι Θεσσαλονικείς θα μπορέσουμε να επισκεφτούμε μια αξιόλογη έκθεση, να είναι ένα κτίριο ανοιχτό στο κοινό και να πιούμε ένα καφέ, ένα κρασί, βλέποντας το ηλιοβασίλεμα της Θεσσαλονίκης, το όμορφο ηλιοβασίλεμα της Θεσσαλονίκης, από τις αυλές, από τα μπαλκόνια του κυβερνίου.
0: Βάζεις και τη ρομαντική πλευρά, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι είσαι και ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες, τους συναδέλφους που ασχολούνται με τη φωτογραφία, οπότε βάζεις και τα ηλιοβασιλέματα τώρα στο λόγο σου, Μπάμπη.
1: Μια και το έφερες εκεί το θέμα, ναι, αυτό το κτίριο είναι ένα κτίριο με φωτογένεια. Είναι αλήθεια ότι το αγαπάνε οι φωτογραφικές μηχανές και αυτό αγαπάει τις φωτογραφικές μηχανές. Ειδικά την ώρα του ηλιοβασιλέματος μπορεί να το πιάσεις από πολλές ωραίες οπτικές γωνίες και να έχεις ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Οπότε περιμένουμε πότε θα μπορέσουμε να κάνουμε.
0: Ποζάρι δηλαδή, έτσι. Ποζάρι, παίρνει τη δικιά του πόζα.
1: Είναι μοντέλο πραγματικά και έχει φωτογένεια.
0: Μάλιστα. Μπάμπη Γιαννακίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Και να επιστρέψουμε στο συνάδελφο, το Χρήστο το Τσαλικίδη, που παρακολούθησε την επίσκεψη και την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Μουσείο Θεσσαλονικίων Μητρόπολης και τώρα είναι, νομίζω, στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το προσυνέδριο Θεσσαλονίκης. Χρήστο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είμαστε έξω το περίπτερο 10 εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου σε λίγο περιμένουμε την άφηξη του Πρωθυπουργού και τις εργασίες του προσυνεδρίου. Να κάνουμε όμως το ταμείο των όσων προηγήθηκαν. Το Μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης είναι το 29ο κατά σειρά μουσείο που εγκαινιάζεται από το 2019 έως σήμερα. 400.000 αντικείμενα αποκαλύφθηκαν και εκτίθεται, 12 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμός του. Το έργο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2023, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και είναι, γι' αυτό στηρίχθηκαν και τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα και ολοκληρώθηκε εντός του χρονικού πλαισίου που είχε οριοθετηθεί. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια μείζωνα παρέμβαση στην μη ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα στην δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, η οποία απέδειξε η Θεσσαλονίκη ότι μπορούσε και μέτρο να αποκτήσει και αρχαία να προστατέψει, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας ειδική αναφορά στην πολύτιμη, όπως ανέφερε, στην εισφορά της κυρίας Λίνας Μεδόνη, της Υπουργού Πολιτισμού, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το μουσείο, να προστατευτεί ο πλούσιος πολιτιστικός θησαυρός και για να δημιουργηθεί, όπως είπα, αυτό το θαυμάσιο μουσείο. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει βαθιά πολιτική επιλογή να στηρίξει τον πολιτισμό, να τον προστατεύσει και να τον υποστηρίξει, ενώ ανέφερε ότι σε λίγες εβδομάδες εγκαινιάζει και το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, στο σύνολό του, εκεί όπου θα υπάρχει και το Μουσείο του Προσφυγικού Ελληνισμού και το Μουσείο για την Εθνική Αντίσταση. Σε συνέχεια και τον όσο λέγαμε στην προηγούμενη μας σύνδεση με τον Αλέξανδρο και συζητούσαμε. Από εκεί και μετά έκανε γενικευμένη αναφορά σε ό,τι έχει να κάνει με την Δυτική Θεσσαλονίκη. Για παράδειγμα, αναφέρθηκε στις σχολικές υποδομές, στο Νεοογκολογικό Νοσοκομείο, στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Φιλιέρου, στο Περιαστικό Δάσος, στο Flyover, για να συμπληρώσει, όπως είπαμε, ότι η ματιά της κυβέρνησης είναι στραμμένη στη Θεσσαλονίκη και ειδικότερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Τώρα τι να περιμένουμε στο συνέδριο? Μήπως υπάρχει περίπτωση να έχουμε καμία απάντηση στο προσυνέδριο, μάλλον, της Θεσσαλονίκης, να έχουμε μία απάντηση του Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Δένδια, σε όσα υπόθηκαν ή άφησαν να εννοηθούν εις βάρος του κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής ομάδας?
1: Αναφέρθηκαν οι όποιες αναφορές ήταν από βουλευτές στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Εδώ μιλούμε για μια συγκεκριμένη θεματική και έχει φτάσει ο Πρωθυπουργός σε Θωμά στον χώρο του
0: Περιφέρου. Σε αφήνουμε για το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Έγινε, Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Έγινε, τα λέμε, ευχαριστώ.

0: Και να περάσουμε, Αλέξανδρε, τώρα στα αθλητικά μας, να δούμε τι έγινε στην όλη, τι θα γίνει μάλλον το Σαββατοκύριακο, αλλά και τι έγινε με τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα, μια εξέλιξη του παιχνιδιού που δεν την είχαν ούτε στους εφιάλτες τους οι πράσινοι. Έτσι δεν είναι, Πάνο?
1: Έτσι είναι. Καλό μεσημέρι, Θωμά. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
2: Καλό μεσημέρι
1: στους φίλους ακροατές. Θα προτιμούσα, παρότι είναι όντως πολύ φρέσκα τα νέα και δεν είναι καλά τα νέα για τον Παναθηναϊκό, για να μην αδικήσουμε την βραδιά, να αρχίσουμε την κουβέντα μας με την ΑΕΚ, αν συμφωνείτε, γιατί διεκδικεί ευρωπαϊκό τίτλο απόψε η ομάδα του Τράγκαν Σάκοτα.
0: Και δεν να ευχηθούμε καλή επιτυχία προκαταβολικά.
1: Ακριβώς. Στις 9 το βράδυ η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στην Μπανταλώνα της Ισπανίας με πολύ κόσμο στο πλευρό της, είχε 1000 άτομα στον ημιτελικό. Είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς πόσους, αλλά σίγουρα θα έχει πολύ περισσότερους φίλους στο πλευρό της στην Μπανταλώνα της Ισπανίας, της Καταλωνίας, η ΑΕΚ απόψε. Μέχρι τώρα είναι η ομάδα του τουρνουά στο Basketball Champions League ΑΕΚ. Το έχει ξαναπάρει το 2018 και τότε με coach τον Dragan Sakota. Το έχασε μέσα στο σπίτι της πέρσι, πήρε το αίμα της πίσω όμως τον ημιτελικό ενάντια στην Unicaja Málaga, την δύο διαδοχικές φορές τροπεούχο στο BCL, και τώρα αντιμετωπίζει απόψε το outsider της διοργάνωσης, την Λιθουανική Ρίτας, που για πρώτη φορά φτάνει τόσο μακριά στο Basketball Champions League. Η Λιθουανή, μια χώρα βέβαια που είναι από τις πατρίδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

0: παραδόξως, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, πριν ολοκληρωθεί το τουρνουά, μεταξύ ημιτελικών και τελικού, αλλά δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη απόκληση με βάση το ότι το τι έχει κάνει η ΑΕΚ μέχρι τώρα, με βάση τους αριθμούς, είναι η καλύτερη ομάδα. Θα πρέπει να το επιβεβαιώσει, βέβαια, απλά απόψε, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο ούτε στον μπάσκετ, ούτε στον αθλητισμό γενικότερα, πριν το διεκδικήσεις μέσα στο τερέν, στον στίβο, στην πισίνα, όπου μπορεί να χρειαστεί. Μεγάλος τελικός του BCL, λοιπόν, απόψε στις 9 στην Μπαταλώνα της Ισπανίας, με την ΑΕΚ ενάντια στην Ρίτας του Βίλνιους. Και για να πάμε στο θέμα με το οποίο με καλωσόρισες, Θωμά, πάλι με Ισπανία έχει να κάνει, πάλι με μπάσκετ, βέβαια. Ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως τα κατάφερε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, θα πρέπει να διεκδικήσει, να ταξιδέψει ξανά στην Ισπανία κι αυτός, την Τετάρτη, για να διεκδικήσει κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε σειρά play-offs στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Να πω τι, έκανε 2 νίκες μέσα στη Βαλένθια την περασμένη εβδομάδα, έκανε 2 ήττες από τη Βαλένθια εντός έδρας μέσα σε 3-24 ώρα στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, όπου θα φιλοξενηθεί και το Final Four της Ευρωλίγκας στα τέλη του μήνα, και τώρα καλείται να κάνει από το 0-2 και το 2-2 το 2-3 στην σειρά, να κάνει ξανά break στο Game 5. Το βράδυ της Τετάρτης θα κριθούν τα πάντα σε ό,τι αφορά την πρόκριση του Παναθηναϊκού σε ακόμη ένα Final Four στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός, βέβαια, είναι ήδη εκεί και από χθες το βράδυ γνωρίζει ότι θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό της διοργάνωσης τον έναν, την Φενέρμπαχτσε, η οποία απέκλεισε τη λιθουανική Ζαλγκίρις Κάουνας με 3-1 νίκες. Η Ρεάλ Μαδρίτης επίσης περιμένει στο Final Four. Είναι η τελευταία σειρά που απομένει σε αυτά τα play-off, η σειρά του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια, για να μάθουμε τι ακριβώς θα είναι η σύνθεση του Final Four. Η Real Madrid της περιμένει στον άλλον ημιτελικό. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θύμισε πάρα πολύ, το χθεσινό, που θύμισε πάρα πολύ εκείνο πριν από 3 ημέρες. Έκανε δύσκολη τη ζωή του Παναθηναϊκού η Βαλένθια. Διαφορετικό εντελώς μπάσκετ παίζουν οι δύο ομάδες κατά βάση. Είχε επιβάλει το δικό του στυλ ο Παναθηναϊκός στα πρώτα δύο παιχνίδια της σειράς. Το έκαναν οι Ισπανοί και είναι πολύ δύσκολο αυτό. Πρέπει να τους δώσουμε credit για αυτήν την επιτυχία. Δύο φορές μέσα στο ΆΚΑ. 86-89 το σκορ χθες. Θα μπορούσε να στείλει το παιχνίδι στην παράταση ο Νάιζελ Χέις Ντέιβις του Παναθηναϊκού, αλλά ήταν... σε κάθε περίπτωση δεν ήταν εύκολο αυτό το buzzer beater τρίποντο από το κέντρο που επιχείρησε με την λήξη, μετά από μια χαμένη βολή από τον Κοστέλο. 86-89 ήταν για τον Παναθηναϊκό χθες από τη Βαλένθια, και επαναλαμβάνω, το βράδυ της Τετάρτης θα κριθούν τα πάντα. Στην Ισπανία, λοιπόν, απόψε διεκδικεί τον 5ο διεθνή τίτλο της ιστορίας της ΑΕΚ. Στην Ισπανία θα διεκδικήσει ακόμη μια πρόκριση Final Four της Ευρωλίγκας στο Παναθηναϊκός.
1: Να αφήσουμε το μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τι έχουμε πάνω?
0: Το ποδόσφαιρο είναι μεγάλη μέρα σήμερα στην Super League, μεγάλο Σαββατοκύριακο γενικά, αν θέλεις, Θωμά. Για να τα πάρω λίγο ανάποδα, ανάποδα με βάση την σημασία, αν θέλετε, των αγώνων, κανονικά με βάση το χρονοδιάγραμμα. Σήμερα έχουμε 7η αγωνιστική από τις 10 των play-out, με έπαθλο βέβαια την επιβίωση, την παραμονή στην κατηγορία. Τα πράγματα, η μάχη έχει ανάψει, η ΑΕΛ έχει καθιλωθεί στην τελευταία θέση, έχει 25 βαθμούς, κυνηγά στους 28 τον Αστέρα Τρίπολης και τον Πανσεραϊκό, και έχουμε μεγάλο παιχνίδι στην Λάρισα σήμερα, ΑΕΛ εναντίον Αστέρα. Είναι do or die το παιχνίδι για...
1: Derby ουραγών.
0: Ακριβώς. Προσωπικά, να σου πω την αλήθεια, εβδομάδα, δεν μου πολύ αρέσει η συγκεκριμένη έκφραση, αλλά δεν έχεις και καθόλου αδικό. Η ΑΕΛ επέστρεψε πριν από ένα χρόνο, μετά από απουσία 4 χρόνων, με τίποτα δεν θα ήθελε να υποβιβαστεί ξανά από την κορυφαία κατηγορία. Αλλά τα πράγματα είναι απλά. Χωρίς τον τιμωρημένο προπονητή της, τον Τζιαλούκα Φέστα, θα πρέπει να λυγίσει τον Αστέρα σήμερα, να τον πιάσει στους 28, και ιδανικά για την ίδια

0: για την ΑΕΛ μιλάω, να ελπίζει ότι η Κηφισιά που παίζει μία ώρα νωρίτερα στις 4 στις Σέρες θα εκμεταλλευτεί αυτή τη δυσκολία του Πανσεραϊκού να κερδίσει παιχνίδια στην έδρα του, γιατί εκτός έδρας θα πηγαίνει περίφημα, και να μείνει και ο Πανσεραϊκός στις 28. Δεν αποκλείεται δηλαδή να έχουμε τριπλή ισοβαθμία σήμερα στα play-outs της Super League, αλλά αυτό είναι βέβαια μόνο ένα από τα σενάρια. Το αντίστροφο μπορεί να δει και την ΑΕΛ να βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση αν, για παράδειγμα, η ομάδα της Τρίπολης περάσει σήμερα από την Λάρισα. Αύριο έχουμε τους αγώνες χωρίς διακύβευμα πλέον στις θέσεις 5-8, μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη, υπενθυμίζω, αυτές οι θέσεις, αυτά τα play-off δεν έχουν αντίκρισμα. Ο Άρης θα υποδεχθεί τον Όφη και ο Βόλος τον Λεβαδιακό στις 5 το απόγευμα της Κυριακής. Και τα δύο
1: play-off τώρα θέσεις 1-4, εκεί είναι το όλο ζητούμενο.
0: Και όλο ζητούμενο, ακριβώς, γι' αυτό άφησα καλύτερο για το τέλος αν θέλεις. Θεωρητικά μπορεί αύριο το βράδυ να έχουμε πρωταθλήτρια στην Super League, και αναφέρομαι βέβαια στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ χρειάζεται στις 3 αγωνιστικές που απομένουν 4 βαθμούς, αλλά αν είναι ίδια ώρα τα παιχνίδια πλέον στα play-off, στο εξής, στις τελευταίες 3 αγωνιστικές, 7.30 το βραδάκι της Κυριακής η Σέντρα, στο Γιώργος Καραϊσκάκης Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και στην All Win Arena ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Είναι αντίστροφα τα παιχνίδια σε σχέση με την περασμένη Κυριακή. Εφόσον έχουμε ισοπαλία στον Πειραιά και εφόσον η ΑΕΚ νικήσει τον Παναθηναϊκό, τότε η ΑΕΚ θα είναι πρωταθλήτρια από αύριο για 14η φορά στην ιστορία της. Σε κάθε άλλη περίπτωση έχουμε αγωνιστική και την Τετάρτη. Η ΑΕΚ θα παίξει την Τούμπα την Τετάρτη, αλλά θα δούμε αν θα κριθεί ο τίτλος αύριο, αν θα κριθεί την Τετάρτη, αν θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική όταν θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό η ΑΕΚ. Έχει το σαφές προβάδισμα, είναι στο συν 6 και από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ. Αλλά έχουμε δει πολλά να συμβαίνουν ακόμη και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Υπενθυμίζω,
1: επειδή
0: δύο χρόνια
1: πάνω,
0: πριν, κανείς δεν περίμενε να πάρει ο ΠΑΟΚ τον τίτλο για να ολοκληρώσει την πρόταση.
1: Υπάρχει περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας και τότε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής?
0: Τριπλής ισοβαθμίας ΑΕΚ, Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ?
1: Ναι.
0: Έχουν ακόμα να παίξουν μεταξύ τους, οπότε στις επιμέρους ισοβαθμίες θα μπορούσα να σου πω, αλλά αν μιλάμε για τριπλή ισοβαθμία, έχουμε ακόμη Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, έχουμε ακόμη ΠΑΟΚ ΑΕΚ και θα έχουμε και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Οπότε
1: είναι νωρίς να μιλάμε για τέτοια σενάρια. Ναι.
0: Ακριβώς. Αν θες την άποψή μου, η ΑΕΚ με τον ένα τον άλλο τρόπο θα το πάρει το πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μεγάλο το αβαντάζ και λίγα τα παιχνίδια για να το χάσει.
1: Και έξι βαθμοί που έχει.
0: Έχει και πολλά άλλα συν. Ναι, είναι σχεδόν πλήρης η ομάδα, είναι σε καλή κατάσταση, αν και τη ζόρισε ο Παναθηναϊκός προηγούμενη εβδομάδα. Θα μπορούσε να είχε ιτηθεί κάλλιστα στο φινάλε από τον Παναθηναϊκό ή ΑΕΚ στο προηγούμενο μεταξύ τους. Και δεν πείθουν εμένα προσωπικά με βάση το στάτους τους ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο ΠΑΟΚ. Αλλά ξαναλέω για ποδόσφαιρο μιλάμε και έχουμε δει τα πάντα να συμβαίνουν.
1: Κυρίως ο Ολυμπιακός με το ποδόσφαιρο που παίζει δεν πείθει πλέον ούτε και τους πιο φανατικούς του φιλάθλους, εκτιμώ.
0: Ναι, νομίζω ότι έχει ζητήματα κυρίως στην ανασταλτική του λειτουργία ο Ολυμπιακός, και αυτά του κοστίζουν και συνολικά στο παιχνίδι. Δηλαδή στην Τούμπα ιτήθηκε, δέχτηκε πολύ εύκολα γκολ και σε μεγάλο βαθμό και κόντρα και στη ροή του αγώνα. Και δεν ήταν η πρώτη φορά φέτος.
1: Πάνω...
0: Για να δούμε. Είναι δεδομένα μια ομάδα με πολλή ποιότητα, ειδικά από το κέντρο και μπροστά. Και είναι βέβαια και μια ομάδα η οποία πριν από 2 χρόνια πήρε ευρωπαϊκό με τον ίδιο προπονητή.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν το έχει ξανακάνει κανένας.
1: Πάντως αύριο θα ξέρουμε.
0: Μπορεί να σκέψει στην Βόλη Λίγκ Ανδρών, για να ολοκληρώσω με την επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου Θωμά Αλέξανδρο, γιατί είναι και κρίσιμο το Σαββατοκύριακο και στην Βόλη Λίγκ Ανδρών. Στις 5.30 live από την S2 Sport έχουμε τέταρτο τελικό της σειράς. ΠΑΟΚ εναντίον Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-1 νίκες στην σειρά. Αν κερδίσει και στο Παλατάκι σήμερα ο Παναθηναϊκός θα είναι πρωταθλητής Ελλάδας. Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να επαναλάβει ό,τι έχει κάνει ήδη 2 φορές φέτος στην σεζόν, δηλαδή να νικήσει εντός έδρας τον Παναθηναϊκό, θα κάνει το 2-2. Δεν έχει οριστεί τυχόν πέμπτος τελικός. Περιμένει η ΣΑΠ να δει τι θα συμβεί σήμερα, κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην εβδομάδα. Εδώ έχω την αίσθηση ότι μπορεί να πάμε όντως σε πέμπτο.
1: Μάλιστα. Πάνω, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, εγώ ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, Πάνω.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Και επιτέλους, Αλέξανδρε, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον καλό του συνάδελφο, τον Τίμο το Φακαλή, ο οποίος θα μας ενημερώσει για το όλο θέμα που έχει προκύψει με την Ryanair και την Fraport. Τίμο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Θωμά και Αλέξανδρε, κυρίες και κύριοι. Έντονη ανησυχία, όχι μόνο εδώ στον φορέα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Μίλησα και πριν λίγο με τον Γρηγόρη Τσοντάσιο, τον πρώτο ξενοδόχο Χαλκιδικής, αλλά και με ξενοδόχο Θεσσαλονίκης. Η ανησυχία είναι έντονη σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί ο Αερολιμένας Μακεδονία είναι βασικό αεροδρόμιο ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας. Ουσιαστικά καταργούνται από το προσεχή Οκτώβριο 12 προορισμοί. Αυτό σημαίνει ότι 3 αεροσκάφη που είχαν βάση το αεροδρόμιο Μακεδονία μεταφέρονται σε άλλα hub της Αλβανίας, στα Τίρανα συγκεκριμένα, στην Ιταλία και στην Σουηδία. Και αυτό συνεπάγεται ότι η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα θα χάσει 700.000 θέσεις επιβατών. 200 άνθρωποι είναι στον αέρα, είναι εργαζόμενοι της Ryanair, οι οποίοι είχαν συνάντηση μέσα στη βδομάδα σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης με εκπροσώπους της εταιρείας, και αυτό που τους μύθι ήταν ότι είτε θα μετακινηθούν σε άλλες βάσεις, είτε στην Αθήνα είτε στο εξωτερικό, είτε θα πρέπει να πάρουν μια άδεια άνευ αποδοχών. Οι εργαζόμενοι ήδη έχουν εκδώσει μια ανακοίνωση και τονίζοντας ότι θα προσπαθήσουν για τη διασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, αν αυτά δεν γίνουν σεβαστά, τότε θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις. Αυτό που λέει η Ryanair ουσιαστικά είναι ότι έχουν αυξηθεί τα κόμιστρα από τη Fraport στο αεροδρόμιο Μακεδονία κατά 66% μετά τον κορονοϊό, και ενδεικτικά αναφέρει ότι το τέλος ανάπτυξης αερολιμένων, το οποίο ήταν στα 12 ευρώ, η κυβέρνηση το έχει μειώσει στα 3 ευρώ, ωστόσο αυτή τη διαφορά συνεχίζει να την χρεώνει η Fraport. Και είναι ένας βασικός λόγος που αποχωρεί σύμφωνα με την ίδια. Από την άλλη πλευρά, η Fraport χθες το απόγευμα, μετά τη συνέντευξη τύπου της Ryanair, εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας ότι είναι προσχηματική η λόγη της αεροπορικής εταιρείας, προσθέτοντας ότι ενδιαφέρεται για τα κέρδη ως επιχείρηση. Είναι σεβαστό αυτό και, όπως είπε, θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την εταιρεία. Δεν ακουμπάει μόνο την Θεσσαλονίκη αυτή η απόφαση της Ryanair, είναι τριπλό το χτύπημα στη χώρα. Δεύτερο χτύπημα έχουμε στην Κρήτη, Χανιά και Ηράκλειο, όπου και εκεί κλείνουν οι βάσεις. Και το τρίτο χτύπημα είναι στην Αθήνα, στο Ελ Βενιζέλος, όπου και εκεί θα έχουμε αυξήσεις αντίστοιχες με αυτού του αεροδρομίου Μακεδονία από τη Fraport. Και ήδη η Ryanair ανακοίνωσε την προσεχή Οκτώβριο ότι θα έχουμε μείωση της χωρητικότητας στο Ελ Βενιζέλος. Αυτό συνεπάγεται μείον 100.000 θέσεις επιβατών. Δύσκολες στιγμές θα ζήσει η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα, καθώς δεν ήταν μόνο αυτοί που ταξίδευαν προς Θεσσαλονίκη, αλλά και εδώ όλοι οι βορειοελλαδίτες που χρησιμοποιούσαν την εταιρεία για ταξίδια στο εξωτερικό.
0: Να δούμε αν η Fraport θα καταφέρει να προσελκύσει άλλες αεροπορικές εταιρείες που να καλύψουν τα δρομολόγια αυτά.
1: Είναι δύσκολο. Θα προσπαθήσει, είπε η Fraport και οι φορείς εδώ, τόσο ο Δήμος όσο και ο Οργανισμός του Τουρισμού Θεσσαλονίκης. Αλλά η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία είναι γνωστή διεθνώς για τα χαμηλά ναύλα. Η Αθήνα και το Ελ Βενιζέλος έχει κάποιες άλλες αντίστοιχες εταιρείες που είναι χαμηλού κόστους, αλλά είναι, να το πούμε, μονοθεματικές. Δηλαδή είτε πετούν προς Τουρκία κάποιες άλλες προς Ισπανία. Δεν έχει αυτό το πιο διεθνές βλέμμα που έχει η Ryanair, αυτή την ποικιλότητα των πτήσεων και αεροδρομίων. Δεν εξυπηρετούν δηλαδή τόσα πολλά αεροδρόμια.
0: Μάλιστα. Θέλεις να κάνεις καμιά ερώτηση, Αλέξανδρε?
2: Όχι, σας παρακολουθώ, τα λέτε
1: μια χαρά. Να πω μόνο ότι είχε έρθει η Ryanair επί εποχής Γιάννη Μπουτάρη, ήταν εκείνη η περίοδος προσπάθειας εξωστρέφειας της πόλης. Τότε είχε δοθεί μάλιστα από το Δήμο κάποια βοήθεια προκειμένου να μπει η Ryanair στο αεροδρόμιο. Αυτό είχε ενοχλήσει τις άλλες αεροπορικές εταιρείες. Βέβαια, μετά από 3 χρόνια δεν μπορούσε ούτε ο Οργανισμός Τουρισμού να χρηματοδοτήσει το hub της Ryanair, και είχε σταματήσει και ο Δήμος να υποστηρίζει αυτό το οικονομικά, τουλάχιστον την χαμηλού κόστου εταιρεία.
0: Μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 300.000, αν θυμάμαι καλά.
1: Ακριβώς. Πάντως είναι ζήτημα για την πόλη, γιατί είναι πάρα πολλά τα νέα ξενοδοχεία που ξεφυτρώνουν την πόλη κάθε χρόνο, και πολλοί είναι...
0: Ίσως χάσει τον τίτλο του Break City η Θεσσαλονίκη.
1: Το City Break. Ναι. City Break. σε ό,τι αφορά τις πτήσεις αυτές είναι δύσκολο, θα τις χάσει. Σε ό,τι αφορά τον οδικό τουρισμό, εκεί δεν υπάρχει θέμα. Παρόλο που η βενζίνη ανεβαίνει, συνεχίζουν να έρχονται οι Βαλκάνοι. Είμαι τώρα στο Λευκό Πύργο και δεν ακούω ελληνικά. Ακούω μόνο σλάβικα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Τίμο. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
2: Να είσαι καλά, Τίμο.

0: Και κάπου εδώ, στο σημείο αυτό, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από τον Βαγγέλη Καπετάνου και τη Ρούλα Αρβανιτίδου, που ήταν στη ρυθμίση του ήχου, τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και τον Θωμά Τσίπα, που ήταν στα μικρόφωνα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11 η ώρα το πρωί, αύριο Κυριακή 10 Μαΐου. Καλό Σαββατόβραδο.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο περίπτερο 10 της ΔΕΘ, όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες του 6ου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, έφτασε στις 12.30 ο Πρωθυπουργός. Νωρίτερα εγκαινίασε το Μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και σε ομιλία του τόνισε ότι η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης αποπέδει της πόλης από τον φτωχό συγγενή της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης, μετατρέπεται σε έναν τόπο με δυναμική ανάπτυξη αλλά και με πολύ σημαντικές υποδομές. Είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή την οποία κάνει αυτή η κυβέρνηση, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίσης αναφέρθηκε στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μελά, στο οποίο φιλοξενούνται ευρήματα των ανασκαφών του μετρό. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης για επέκταση του μετρό και την υλοποίηση του flyover. Επίσης επισκέφθηκε το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους, όπου κατέθεσε στεφάνι στο ελληνικό μνημείο, τιμώντας τους αγωνιστές της αντίστασης και την ημέρα της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει κορυφαίο εγχείρημα ειρηνικής συνεργασίας και προόδου των λαών στη σύγχρονη ιστορία, υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο μήνυμά του για την ημέρα της Ευρώπης. Την έδρα της 34ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στην Άσυρο Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ενημερώθηκε για την εκπαίδευση της πρώτης σειράς στρατευσίμων με τα πρότυπα της νέας θητείας στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άγνωστης προέλευσης ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά περίπου 100 κιλών και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στο 5,4 τελικά ο πληθωρισμός του Απριλίου έναντι 3,9 του Μαρτίου. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στα καύσιμα, την ενέργεια, τις μεταφορές και αλλά και σε βασικά είδη διατροφής. Ισόβια κάθειρξη επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών σε κατηγορούμενο για τη δολοφονία του 34χρονου στο κεντρικό πεζόδρομο των Σερών ανήμερα της πρωτοχρονιάς του 2025. Με την ίδια απόφαση καταδικάστηκαν άλλα τρία άτομα που κατηγορούνται για την υπόθεση και τους επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης 10 ετών, ενώ αθωώθηκε πέμπτο πρόσωπο που είχε παραπεμφθεί σε δίκη. Σε κανέναν εκ των καταδικαστέντων ηλικίας από 28 έως 31 ετών δεν αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό, οι οποίοι επέστρεψαν στις φυλακές όπου κρατούνται προσωρινά κρατούμενοι από τον περασμένο Ιανουάριο. Στη διεθνή επικαιρότητα εντός της ημέρας αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για συμφωνία στον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα η αμερικανική κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός έβαλε κατά 2 δεξαμενόπλοιων με ιρανική σημαία, καθώς επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Με αντίπεινα τώρα απειλεί η Τεχεράνη. Με λαμπρότητα αλλά χωρίς βαρύ εξοπλισμό, για πρώτη φορά μετά από χρόνια πραγματοποιήθηκε η παρέλαση για την νίκη των Σοβιετικών επί της ναζιστικής Γερμανίας στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να δηλώνει ότι ο ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει την Ουκρανία από την Ουκρανία επιθετικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ. Χτες ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την τριήμερη εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και τη συμφωνία των δύο χωρών για την ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στις φυλακές Κορυδαλλού βρίσκονται από νωρίς το πρωί ο 54χρονος δράστης της εψυχρών δολοφονίας του 21 ετών Νικήτα από την Κρήτη, αλλά και η σύζυγός του που κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα. Η μεταγωγή έγινε με το πλοίο της γραμμής και το ζευγάρι έφτασε τα ξημερώματα στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ στη συνέχεια, συνοδευόμενο από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οδηγήθηκε στις φυλακές. Και μια ματιά στον καιρό. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα στη Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
4: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντό Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Γιατί?
7: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
8: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
7: Θα πούμε τα δικά μας.
8: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
7: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Μεσημέριασε.
8: Με την Άννα Γιαννακίδου.
7: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Εδώ είμαστε και αυτό το Σάββατο για να περάσουμε συντροφιά τις επόμενες 2 ώρες. Τράβα τις κουρτίνες.
8: Μεσημέριασε και είμαστε εδώ μαζί σας και είναι και ο Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου. Καλώς όρισες κι εσύ. Και να θυμίσω έτσι νωρίς το Viber για να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. 693-007-8228.
7: Άλλη μία.
8: 693-007-8228.
7: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα μεσημέρι Σαββάτου που ξεκίνησε έτσι βροχερό, με πολύ υγρασία.
8: Συνεσιασμένο, μουντο, χαρά δεν σου δίνει.
7: Χάλια μαύρα.
8: Ναι.
7: Αλλά παρόλα αυτά έχει τέτοια κίνηση εδώ στη γειτονιά μας.
8: Έχουμε πολλά που γίνονται γι' αυτό.
7: Δίπλα στην έκθεση και το τι δεν γίνεται σήμερα. Πάρα πολλές εκθέσεις, δεν θα τις πούμε, να μην σας κουράζουμε. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος έχει κατέβει, κατεβαίνει να κάνει τη βόλτα του, να πιει ένα καφέ είτε στο χέρι είτε να κάτσει κάπου, να μπει μέσα έκθεση βιβλίου, ανθοέκθεση κτλ. Να είστε καλά όλοι, ο καιρός θα πάει καλύτερα, υποχωρεί η αφρικανική σκόνη και όπως λένε οι μετεωρολόγοι, ναι, ένα μικρό καλοκαιράκι από σήμερα θα έχουμε, θα είναι αρκετά ζεστή ημέρα και από εδώ και πέρα μέχρι που την Τρίτη μπορεί ο υδράργυρος σε κάποιες περιοχές να πιάσει και τους 34 βαθμούς παρακαλώ.
8: Αρχίζουν τα δύσκολα λοιπόν.
7: Αν και αυτό το θερμικό επεισόδιο δεν θα κρατήσει πάρα πολύ, δεν σημαίνει από την Πέμπτη θα έχουμε πάλι αλλαγή, δεν θα πέσει κατακόρυβα η θερμοκρασία, αλλά θα έρθει στα ίσα της, στα πιο φυσιολογικά της.
8: Μάλιστα, έτσι να γίνει η μετάβαση, αν γίνεται για μια φορά, αυτό το έχουμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια, να πάει σιγά σιγά προς το καλοκαιράκι, να ζήσουμε μια άνοιξη. Λοιπόν, τώρα που λες άνοιξη, να πω ότι κλείνει.
7: Κλείνει
8: ο περιφερειακός σήμερα το βράδυ, από τις 10 ωραία. Και 4 το βράδυ, έως τα ξημερώματα αύριο στις 5. Λόγω εργασιών για το flyover, θα υπάρχει αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά από τις 10 και 4 το βράδυ.
7: Αυτό πραγματικά πρέπει όσοι χρησιμοποιούν πολύ τον περιφερειακό να το ξέρουν, γιατί αν εγκλωβιστείς προς τα εκεί θα είναι πολύ δύσκολο μετά.
8: Έτσι. Hey. Μια στεναχώρια πήραμε αυτή την εβδομάδα.
7: Για πες.
8: Με την Bonnie Tyler, η οποία έχει τεθεί σε τεχνητό κόμμα μετά από χειρουργική επέμβαση. Μεταφέρθηκε σπευμένα σε νοσοκομείο κοντά στο σπίτι της για μια χειρουργική επέμβαση. Τα πράγματα δεν πήγανε πολύ καλά και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει.
7: Ενώ αρχικά ανάρωνε καλά, τελικά ήρθε άλλη ανακοίνωση τις τελευταίες ώρες ότι έχει τεθεί αυτό που είπες σε τεχνητό κόμμα για να βοηθηθεί η ανάρρωσή της. Και όπως δήλωσε και ο εκπρόσωπός της, πρέπει να σεβαστούμε την ιδιωτικότητα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
8: Έτσι, εμείς περιμένοντας να μάθουμε τα καλά νέα για την Bonnie Tyler, θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με έναν ύμνο της. Total Eclipse of the Heart.
7: Και θα στείλουμε τις ευχές μας για γρήγορη ανάρρωση.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Λοιπόν, δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από την δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι γι' αυτό το θέμα συζητάνε αυτές τις μέρες.
1: Ναι, δεν είναι μόνο η αυτοδικία. Λες αυτοδικία αν ο γιος μου σκότωσε με ένα όπλο τον γιο. Σκοτώθηκε ο γιος μου από το όπλο του φίλου του. Εδώ μιλάμε για ένα ατύχημα. Ήθελε το παιδί να πάθουν, κόντεψε και αυτό.
0: Έτσι
1: να πεθάνει.
0: Είναι. Και πέρα από αυτό, βέβαια, δεν μπορούμε ποτέ να έρθουμε στη θέση του άλλου, πώς νιώθηκε, πώς κάνει. Όταν άλλο το πώς νιώθεις και άλλο το να φτάσεις να σκοτώσεις κάποιον.
1: Όχι, όχι, όχι. Ήταν πολύ φρικτή αυτή η ιστορία.
0: Είναι δύσκολες περιπτώσεις. Μακάρι να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα.
1: Να μην έχουμε και να πούμε ότι υπό αυστηρά μέτρα.
0: Το παιδί δεν ήθελε.
1: Δεν ήθελε. Ατύχημα ήταν. Εδώ και η δική του αυτού του ανθρώπου, του δολοφόνου, κατομοδολογία δολοφόνου, έτσι, αυτό λέγανε, ότι δεν ήθελε, στο κάτω-κάτω ήταν ατύχημα. Βέβαια, έχουν μεταφερθεί τώρα, έχουν στις φυλακές Κορυδαλλού, υπό αυστηρά μέτρα ασφάλειας. Εν πάση περιπτώσει, ήταν το κακό νέο αυτών των τελευταίων ημερών, σίγουρα.
0: Ανάμεσα σε τόσα άλλα,
1: αυτό ξεχώρισε, δυστυχώς. Α, να σου πω,
0: ναι.
1: GNDM,
0: ναι.
1: Στην Κριτική Επιτροπή,
0: δεν
1: επίσημα, είπε τη μαγείρα.
0: Αχ, και δεν με νοιάζει καθόλου.
1: Ασχολούνται όλες οι εκπομπές, τα πάνελ,
0: ναι.
1: Που θα είναι η Μπέτι Μαγκύρα φέτος. Λοιπόν, πάμε
0: ας
1: και στο καλό
0: θέλει
1: νέο.
0: Να είναι, ναι. Αυτό για μένα είναι καλό όντως. Γιατί έχω πει για τις τραυματικές εμπειρίες που είχα με τα πατίνια.
1: Με πατίνι, βεβαίως.
0: Αν και δεν ήταν ανήλικο αυτό που το οδηγούσε στη δικιά μου περίπτωση, τέλος πάντων. Έρχεται πλήρης απαγόρευση στα πατίνια από ανήλικους. Έρχονται αυστηρότερες κυρώσεις για επιχειρήσεις που πουλούν ή τροποποιούν πατίνια εκτός νόμιμων προδιαγραφών. Έρχεται και υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους ενήλικες χρήστες.
1: Και βέβαια να πούμε πως ειδικά το 2025 είχαμε δύο θανατηφόρα περιστατικά με ηλεκτρικά πατίνια, επί συνόλου 517 θανατηφόρων τροχαίων. Το 2026 ο πιτσιρικάς που έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα πριν λίγες μέρες, και βέβαια ένα ακόμα παιδί βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πολύ δύσκολη θέση. Τα περισσότερα περιστατικά συνδέονται με παραβιάσεις από τους ανήλικους χρήστες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν το GOK, έτσι, χώνονται σε μονοδρόμους, παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη, λες και δεν ισχύει για αυτούς. Οπότε είναι καλό νέο το τέλος στα πατίνια για ανηλίκους.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Πριν πάμε στο σαν σήμερα, να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Ισαΐας, ο Χριστόφορος και η Χριστοφορία, παρακαλώ.
2: Και χρόνια σας πολλά, χρόνια σας και πολλά. Χρόνια σας καλά και όπως τα επιθυμείτε. Σήμερα είναι η μέρα της Ευρώπης.
1: Επίσης η Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών.
2: Παγκόσμια ημέρα δίκαιου εμπορίου.
1: Και πάμε στα γεγονότα. 1927 πραγματοποιούνται οι πρώτες δελφικές γιορτές με πρωτοβουλία του ποιητή Άγγελου Σικελιανού.
2: 1936 η χωροφυλακή διαλύει βία συγκέντρωση απεργών καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη. 12 νεκροί, 32 τραυματίες. Είναι ο τραγικός απολογισμός των φωνικών συγκρούσεων, εμπνεόμενος από τους νεκρούς καπνεργάτες. Ο Γιάννης Ρίτσος θα γράψει λίγο αργότερα το ποίημά του «Επιτάφιος», το οποίο θα μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης.
1: 1950 ο Γαλλο-Λουξεμβούργιος πολιτικός Ρομπέρ Σουμάν παρουσιάζει την πρότασή του για τη δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης. Η πρότασή του αυτή έμεινε στην ιστορία ως διακήρυξη Σουμάν και θεωρείται ότι συνεισέφερε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 1956, σαν σήμερα, μαχητικό συλλαλητήριο υπέρ της Κύπρου, που διοργανώνεται στην Αθήνα, καταλήγει σε συγκρούσεις με την αστυνομία. 4 διαδηλωτές και ένας αστυνομικός διευθυντής σκοτώνονται και 265 άτομα τραυματίζονται, από τα οποία 165 από σφαίρες.
1: 1967, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Στυλιανού Πατακού και Δημόσιας Τάξης Παύλου Τοτόμη, απαγορεύεται η είσοδος στην Ελλάδα. Παντός ρυπαρού και ρακένδι του, ή φέροντος γενιάδα, ή μακράν κόμι τουρίστα. Με την ίδια απόφαση απαγορεύεται η είσοδος σε τουρίστριες με μίνι φούστα.
2: Ναι, τι πράγματα είναι αυτά.
1: Αν και μεταγενέστερη ανακοίνωση διευκρινίζει ότι το μέτρο περιορίζεται στις μαθήτριες.
2: Α, έτσι ναι, πες τώρα, πες. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα ωραία. 1974, σαν σήμερα, νεαρός τότε, ο Bruce Springsteen εμφανίζεται σε συναυλία στο Πανεπιστήμιο του Harvard και ο δημοσιογράφος John Lando γράφει στο περιοδικό Rolling Stone «Είδα το μέλλον του ροκ και ονομάζεται Bruce Springsteen».
1: Τίποτα πιο αληθινό. Mm-hmm. 1837 γεννιέται ο Adam Opel, γερμανός επιχειρηματίας, ιδρυτής βεβαίως της αυτοκινητοβιομηχανίας Opel.
2: 1874 γεννήθηκε ο Χάουαρντ Κάρτερ, Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε τον τάφο του φαραώ του Τανχαμών.
1: Ενώ το 1936 γεννήθηκε ο Άλμπερτ Φίνεϊ, Άγγλος ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και μάλιστα 5 φορές υποψήφιος για Όσκαρ.
2: 1805 έφυγε σαν σήμερα ο γερμανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φρίντριχ Σίλερ.
1: Και το 2009 φεύγει από τη ζωή ο καλλιτέχνης, ο πολύ σημαντικός, ένας και μοναδικός του θεάτρου σκιών, Ευγένιος Παθάρης.
2: Και μια και μιλήσαμε για τον Bruce Springsteen, θα τον ακούσουμε κιόλας, μια και σαν σήμερα, το 1984 κυκλοφόρησε το τραγούδι «Dancing in the Dark».

0: Αν δείτε κανένα χελιδονάκι που έρχεται να χτίσει στο μπαλκόνι σας τη φωλιά του, μην τη χαλάσετε.
1: Όχι, ίσα ίσα βοηθήστε τα.
0: Έχει κάνει τόσο κόπο, χιλιάδες χιλιόμετρα για να επιστρέψει. Σήμερα είναι
1: και τόσο
0: παγκόσμια
1: κόπο για να φτιάξει τη φωλιά.
0: Έτσι. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών. Δεν θα μείνει για όλη του τη ζωή. Θα μείνει λίγο να ξεκουραστεί, να γεννήσει, να κάνει και θα φύγει.
1: Έτσι, και θεωρήστε το κεγούρι να έχετε μια φωλιά στο μπαλκόνι σας.
0: Εγώ έτσι θα το θεωρούσα. Δύο φορές το χρόνο έχουμε αυτή τη γιορτή. Το δεύτερο Σάββατο του Μαΐου, 9 Μαΐου, και το δεύτερο Σάββατο του Οκτωβρίου, στις 10 Οκτωβρίου. Μια πρωτοβουλία που ανήκει στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών και θέλει να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για να προστατεύει αυτά τα πτηνά, τα αποδημητικά, αλλά και τους οικοτόπους του.
1: Τα οποία, όπως είπες πριν, ταλαιπωρούνται πάρα πολύ, μετακινούνται δύο φορές το χρόνο, την άνοιξη και το φθινόπωρο, δισεκατομμύρια πουλιά και διανύουν τεράστιες αποστάσεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα γεννιέται το 1949 ο Billy Joel στη Νέα Υόρκη, Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, πιανίστας, ανήκει στους πολύ πετυχημένους καλλιτέχνες της pop και rock μουσικής και τους έχει ξεπεράσει όλους, διότι έμαθε πιάνο από τα 4 του. Στα 14...
2: Είναι ο νικητής μέχρι στιγμής.
1: Είναι ο νικητής, γιατί κάθε φορά το σχολιάζουμε το θέμα. Στα 14 άρχισε να παίζει σε συγκροτήματα, επηρεασμένος από τη ροκ και τη soul μουσική.
2: Έπαιξε σε συγκροτήματα μέχρι το 1971 που κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, το οποίο δεν θα πήγε πολύ καλά. Τον δέσμευσε όμως με ένα πολύ κακό συμβόλαιο. Τι να κάνει και αυτός, για ένα διάστημα τραγουδούσε σε πιάνο μπαρ στο Λος Άντζελες με το ψευδώνυμο Bill Martin. Η καριέρα του Billy Joel άλλαξε όταν το τραγούδι του Captain Jack έγινε γνωστό, τράβηξε ενδιαφέρον μεγάλης δισκογραφικής εταιρείας και σιγά σιγά ήρθε η επιτυχία. Έγραψε πολύ μεγάλες επιτυχίες, όπως και αυτό που θα ακούσουμε στη συνέχεια, το τραγούδι Uptown Girl.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα
1: ο κορυφαίος εκπρόσωπος του θεάτρου Σκιών, Ευγένιος Παθάρης, έφυγε από τη ζωή το 2009 σαν σήμερα. Γεννήθηκε το 1924 στην Αττική, ήταν γιος και συνεχιστής του καραγκιοζοπαίχτη Σωτήρης Παθάρη με καταγωγή από τη Σαντορίνη. Όταν οι πολύ άσχημες συνθήκες της γερμανικής κατοχής ήταν βέβαιο ότι δεν θα του επέτρεπαν να ακολουθήσει αυτό που ήθελε, να γίνει αρχιτέκτονας, αφιερώθηκε με ζήλο στο θέατρο Σκιών. Έθεσε σαν στόχο να ανεβάσει πολύ ψηλά τον Καραγκιόζη και το έκανε. Σημαντικό ελληνικό παραδοσιακό θέαμα και ιδιαίτερο είδος τέχνης και τεχνικής βεβαίως.
2: Το 1942 ξεκίνησε την καριέρα του ως καραγκιοζοπαίχτης. Από τότε άρχισε να περιοδεύει δίνοντας παραστάσεις σε θέατρα και κινηματογράφους της Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό. Από το 1953 μάλιστα ξεκίνησε από το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Συμμετείχε σε μεγάλα φεστιβάλ του εξωτερικού. Για 20 χρόνια συμμετείχε στα Κρυστάλλια της Πεντέλης. Για πάρα πολλά χρόνια στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αλλά και στα Δημήτρια. Το 1962 ηχογράφησε όλες τις κλασικές παραστάσεις του Καραγκιόζη στην Κολούμπια και κυκλοφόρησαν φυσικά σε δίσκους. Το 1966 ήταν από τους πρώτους συνεργάτες του πειραματικού σταθμού τηλεόρασης του ΕΙΡ, την ΕΡΤ, της ΕΡΤ, μια συνεργασία που κράτησε έως το 1992.
1: Και βέβαια ασχολήθηκε και με το θέατρο, σκηνοθέτησε, σκηνογράφησε παραστάσεις όπως ο Μέγας Αλέξανδρος με το ελληνικό χορόδραμα και πολλά πολλά άλλα.
2: 1980 ανέβασε διασκευασμένους τους βατράχους του Αριστοφάνη που κυκλοφόρησαν και σε δίσκο. Το 1998 σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τσαρούχη επανέφερε με μεγάλη επιτυχία στη σκηνή την επινόηση του πατέρα του, την ολόσωμη αποθέωση ανεβάζοντας το ηρωικό έργο Αθανάσιος Διάκος. Το 1999 έγραψε και σκηνοθέτησε στη Ρόδο το έργο «Σκιών Καμώματα» που παίχτηκε σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: 2001 αρχίζει τις συνεργασίες με μουσικούς έτσι, πιο σύγχρονους όπως ο Λουδοβίκος των Ανογείων, ο Ψαραντώνης και παρουσιάζει με έναν ξεχωριστό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό τον ερωτόκριτο του Βιτζέντζου Κορνάρου. Την ίδια χρονιά το Θέατρο Τέχνης του Κούν ανεβάζει το έργο «Πλούτος του Αριστοφάνη» με πρωταγωνιστή τον Ευγένιο Σπαθάρη.
2: Ο Σπαθάρης εμφανίστηκε και στον κινηματογράφο, στις ταινίες «Πικρό ψωμί», «Ο εξυπνότερος άνθρωπος του κόσμου», «Στην Κιβωτό» μαζί με τη Μελίνα Μερκούρη, αλλά εμφανίστηκε και σε πολλά ντοκιμαντέρ αφιερωμένα στην Ελλάδα.
1: Εκτός από το σημαντικό έργο στον τομέα του θεάτρου Σκιών, διακρίθηκε σαν ζωγράφος, έκανε πάρα πολλές ομαδικές εκθέσεις Ελλάδα-εξωτερικό και βέβαια στους πίνακες του διατήρησε έντονα τα κύρια χαρακτηριστικά της λαϊκής ζωγραφικής.
2: Είχε τιμηθεί με αναμνηστικές πλακέτες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τη σημαντική και πολύχρονη προσφορά του στο θέατρο Σκιών.
1: Και το τέλος του ήρθε όταν 6 Μαΐου βρέθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Ινστιτούτο Γκέτε. Είχε ένα ατύχημα, έπεσε σε μία σκάλα, έχασε την ισορροπία του και έπεσε, χτύπησε, βρέθηκε για λίγες μέρες με εγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο και σαν σήμερα, σε ηλικία 85 ετών, έφυγε από τη ζωή.
2: Και κάπως έτσι θα κλείσουμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Στις 2 θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο περίπτερο 10ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης πραγματοποιούνται οι εργασίες του 6ου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία του Πρωθυπουργού, με χαιρετισμό του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου Θόδωρου Ρησόπουλου. Άνοιξαν οι εργασίες με τίτλο «Ισχυρή Ελλάδα». Το λόγο αναμένεται να λάβουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόστολος Τζιτζικώστας, ενώ οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγενίασε το Μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και σε ομιλία του τόνισε ότι η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης από αποπέδη της πόλης και φτωχός συγγενής της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε έναν τόπο με δυναμική ανάπτυξη. Είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή την οποία κάνει αυτή η κυβέρνηση, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τελετή εγγενείων του Μουσείου, το οποίο φιλοξενείται, βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, στο οποίο φιλοξενούνται τα ευρήματα ανασκαφών του Μετρό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επίσης επισκέφθηκε το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους, όπου κατέθεσε στεφάνι στο Ελληνικό Μνημείο, τιμώντας τους αγωνιστές της αντίστασης και για την ημέρα της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει κορυφαίο εγχείρημα ειρηνικής συνεργασίας και προόδου των λαών στη σύγχρονη ιστορία, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στο μήνυμά του για την ημέρα της Ευρώπης. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν άγνωστης προέλευσης ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά περίπου 100 κιλών και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την ίδια ώρα, πριν από λίγο, ο Υπουργός Άμυνας από το Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη ΔΕΘ δήλωσε ότι ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει. Ο Υπουργός τόνισε ότι δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε, δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το πολεμικό ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones και anti-drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ήμουν, είπε, στην Πορτογαλία που έχει το πιο εξελιγμένο κέντρο για θαλάσσια drones στην Ευρώπη, έτσι ώστε ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει να το έχουμε και εμείς, δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Επίσκεψη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη. Σε ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο κοινωνικό δίκτυο X, τονίζεται ότι συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος σχετικά με τη στήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της πόλης. Οξυδωμένο πυρομαχικό υλικό πιθανών βλήματα όλμου του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του Βυθού από συνεργείο διτών στο έργο επέκτασης του έκτου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκη σε απόσταση 880 μέτρων από την ακτή και σε βάθος 16 μέτρων. Όπως ανακοινώθηκε από το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, η Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε για το εύρημα χτες το πρωί και στη συνέχεια ενημέρωσε την αρμόδια υπηρεσία στρατού Ξηράς για τις ειδικές της ενέργειες. Στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% τον Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και δυστυχώς και σε βασικά είδη διατροφής. Η Σόβια Κάθειρξη επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών σε κατηγορούμενο για τη δολοφονία 34χρονου στο κεντρικό πεζόδρομο Σερών, ανήμερα της πρωτοχρονιάς του 2025. Με την ίδια απόφαση καταδικάστηκαν άλλα τρία άτομα που κατηγορούνταν για την ίδια υπόθεση και τους επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης 10 ετών, ενώ αθωώθηκε ένα πέμπτο πρόσωπο. Σε κανέναν από τους καταδικαστέντες δεν αναγνωρίστηκε κάποιο ελαφρυντικό, οι οποίοι είναι ηλικίες από 28 έως 31 ετών και επέστρεψαν στις φυλακές όπου ήταν προσωρινά κρατούμενοι από τον Ιανουάριο. Ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, αυτή τη φορά στη Σκιάθο. Σύμφωνα με τα γεγονότα.news, ανήλικος που παρέσυρε πεζό και συνελήφθη, ο ανήλικος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε τον πεζό που κινόνταν σε κεντρικό πεζόδρομο της Σκιάθου. Μετά το ατύχημα φέρεται να αποχώρησε από το σημείο. Τραυματίας ήταν τουρίστας που κάνει διακοπές στο νησί, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας προκειμένου να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν εκτός από τον ανήλικο και τους γονείς του ανήλικου, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Στη διεθνή επικαιρότητα, εντός της ημέρας αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για συμφωνία στον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός έβαλε κατά 2 δεξαμενόπλοιων με ιρανική σημαία, καθώς επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Με αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Και μια ματιά στον καιρό. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, η θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο σκηνικό, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Γιατί?
7: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
8: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
7: Θα πούμε τα δικά μας.
8: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
7: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Μεσημέριασε.
8: Με την Άννα Γιαννακίδου.
7: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
9: Είτε πεζός είσαι, είτε σε μηχανή, είτε σε πατίνι, είτε σε ποδήλατο, είτε σε αυτοκίνητο, βγαίνεις έξω και δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις σπίτι σου.
10: Έτσι είναι, είναι πάρα πολύ. Δηλαδή κάθε πέντε λεπτά διαβάζουμε για κάτι...
9: Γίνεται τροχαίο, παιδιά. Έλεος όμως.
10: Δεν γίνεται πια αυτό το πράγμα.
9: Τώρα, στη μία η ώρα είχαμε σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην οδό Αγίου Δημητρίου. Δύο μηχανές, ένα αυτοκίνητο, όλοι...
10: Ξέρεις, κάτι λέμε για τα πατίνια, ότι πρέπει να έχουν δίπλωμα, να μάθουν το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Hello, οι έμπειροι οδηγοί. Γιατί το ξεχνάνε? Γιατί παραβιάζουν τα stop, γιατί παραβιάζουν τα κόκκινα, γιατί τρέχουν, γιατί?
9: Γιατί μέσα στην πόλη να τρέξεις, γιατί να είσαι απρόσεκτος, να μιλάς στο κινητό, να κάνεις οτιδήποτε άλλο και να... Γι' αυτό λέω ότι λες θα γυρίσω σπίτι μου, όπως και να είμαι, όταν βγω έξω από την πόρτα του σπιτιού. Μάλιστα, εδώ είμαστε.
10: Γι' αυτό και εμείς θα πούμε τα δικά μας.
9: Θα
10: γιατί
9: πούμε τα δικά μας, τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε πάντα στον 102 FM της R3.
10: Ο Φάνης Λιάκος ρυθμίζει τον ήχο, σας περιμένουμε και εσάς στην παρέα μας. Ελάτε πιο ενεργά με μηνύματα από το κινητό σας στο Viber. 693-007-8228.
9: Άλλη μία.
10: 693-007-8228.
9: Λες πολύ τσαχπίνικα. Και με τι θα ξεκινήσουμε, τσαχπίνα μου?
10: Με τον Louis Armstrong. Ναι, το ξέρω και σου αρέσει και το τραγούδι. Ήταν αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε η μόνη επιτυχία του Louis Armstrong που έφτασε στο νούμερο 1 της Αμερικής. Hello, Dolly.

0: σε ποια οδό μένετε?
1: Θα πάμε σε μια οδό που μου αρέσει πάρα πολύ, διότι έχει δέντρα.
2: Είναι πραγματικά
1: δέντρα.
2: Ένας πολύ ωραίος δρόμος.
1: Παράδεισος.
2: Είναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θα ήθελε να μένει σε
1: να
2: αυτή
1: έχει
2: την οδό.
1: Να έχει σπίτι στην οδό Βαφοπούλου, στην περιοχή Ντεπό. Η οδός αυτή λοιπόν πήρε το όνομά της από τον πολύ σημαντικό θεσσαλονικιό ποιητή, λογοτέχνη και δημοσιογράφο Γεώργιο Βαφόπουλο.
2: Ηγετική μορφή στα γράμματα της Θεσσαλονίκης, ο Γεώργιος Βαφόπουλος γεννήθηκε στη Γευγελή. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το έζησε εδώ, στη Θεσσαλονίκη, και πρόσφερε σημαντικό έργο. Υπήρξε και μάλιστα και ο πρώτος διευθυντής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης.
1: Και βέβαια στο Γεώργιο Βαφόπουλο και στη σύζυγό του Αναστασία οφείλουμε και το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο, έτσι, που βρίσκεται εκεί. Το ζευγάρι δόρισε το κτίριο στο Δήμο Θεσσαλονίκης και ξέρουμε πολύ καλά τη σπουδαία δουλειά γίνεται στο Βαφοπούλιο.
2: Έτσι, και είναι ένας χώρος που αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Ένας χώρος τέχνης, έχουμε βρεθεί και εμείς επί σκηνής εκεί σε διάφορες παραστάσεις.
2: Και όχι μόνο, στη βιβλιοθήκη του έχω περάσει, τα νιάτα μου έφαγα εκεί.
1: Έτσι, λοιπόν, ο δρόμος τιμάει λοιπόν τη μνήμη και την προσφορά του Βαφόπουλου στην τέχνη και στα γράμματα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Ένας πάρα πολύ σημαντικός σκηνοθέτης, ο Αλέξης Δαμιανός, σε αυτή τη μικρή ιστορία, με έναν πολύ ποιητικό τρόπο, θα μας διηγηθεί πώς έφτασε στην ταινία «Ευδοκία».
0: Με τον καλύτερό μου φίλο, Σίμωνα Ταπεινό, ακολουθήσαμε εκείνη την κοπέλα του Λούνα Πάρκ που έδινε στη σκοποβολή τα βελάκια. Και αυτή μας οδήγησε στις πρώην στέρνες σε κάτι παράγγες που έμενε με το φίλο της. Και μπήκαμε και μας κέρασαν ψωμί και κρασί. Βγήκα ύστερα και κοίταγα και δεν υπήρχε καθόλου νερό στις στέρνες, αλλά σε μια ξερολιθιά, χωρίς καθόλου χώμα, χωρίς καθόλου νερό, είχε ανθίσει ένα αραδίκι, ένα λουλούδι πανέμορφο. Με τον ήλιο μόνο είχε ανθίσει, με τον ήλιο μόνο ζούσε. Αυτή ήταν η ιδέα μου όλης της ταινίας «Ευδοκία».
1: Ένα λουλούδι που τα καταφέρνει μες στην πέτρα. Η Ελλάδα δηλαδή. Την άλλη μέρα κάθισα και έγραψα το σενάριο. Όταν προβλήθηκε το 1971 στους κινηματογράφους, η ταινία συνάντησε την εχθρότητα. Διάβασα λοιπόν και γέλασα, θυμόταν ο Αλέξης Δαμιανός, ότι σήμερα έχει αναγνωριστεί ως μία από τις 10 καλύτερες ελληνικές ταινίες.

0: Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε με τη ΔΕΘ και θα ακούσουμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και αναρωτιέμαι άραγε, εδώ που τα λέμε, να απολογηθούμε σε ποιους? Στους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ζητούσαν, να τα θυμίσουμε και αυτά, να κοπεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του έργου? Σε εκείνους που όταν εμείς δίναμε μάχη, που ξέρουν καλά όλοι οι υπουργοί που διατέλεσαν μέλη του ΚΙΣΕΑ, όταν δίναμε μάχες απέναντι σε υβριδικές επιθέσεις και εισβολές σε αυτά ακριβώς τα σύνορα, κάποιοι ήθελαν να τα ανοίξουμε? Σε όσους διέσυραν τη χώρα, όταν διέσπηραν fake news για δήθεν νεκρές Μαρίες, ένα μόνο θα σας πω: δεν θα σας κάνουμε τη χάρη να γυρίσουμε σε μια περίοδο που οι θάλασσες δεν είχαν σύνορα και στην ξηρά φτιάχνατε μόριες και ειδωμένες. Εμείς θα συνεχίσουμε να εμποδίζουμε όσους εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο. Δεν θα αφήσουμε τους διακινητές να κάνουν κουμάντο και να αποφασίζουν ποιος θα μπαίνει στον τόπο μας. Η Ελλάδα ποτέ ξανά με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Η Ελλάδα θα προοδεύει. Και επιτρέψτε μου λίγα λόγια, τα είπε πολύ ωραία ο Σταύρος, για την ενεργειακή μας πολιτική, η οποία είναι και ο επόμενος και σημαντικός πυλώνας της ισχυρής Ελλάδος έτσι όπως την οραματιζόμαστε. Η ενέργεια δεν είναι μόνο ένα εμπόρευμα. Σήμερα η ενέργεια περισσότερο παρά ποτέ είναι ένα μέσο οικονομικής και γεωπολιτικής ισχύως. Γυρίστε το χρόνο πίσω, πριν από 7 χρόνια, και δείτε που είμαστε τώρα. Υποδομές αερίου στη Ρεβιθούτα, σαν πρώτος σταθμός στην Αλεξανδρούπολη, το FSRU, διασυνδέσεις με την Αίγυπτο, κάθετος διάδρομος. Είναι έργα τα οποία μετατρέπουν, προσέξτε και αυτό έχει ξεχωριστή σημασία, την Ελλάδα σε ένα διεθνή ενεργειακό κόμβο. Κάθετος διάδρομος, ένα έργο πολύ μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας, καθιστά την Ελλάδα ουσιαστικά πάροχο ενεργειακής ασφάλειας για χώρες της Βαλκανικής και φτάνει μέχρι την Ουγγαρία και την Ουκρανία. Καταλαβαίνετε πόσο ενισχύεται το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα με τέτοιου είδους έργα. Όπως είναι και εξαιρετικά σημαντικό ότι η Νέα Δημοκρατία, μετά την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν ο τελευταίος πρωθυπουργός επί των μερών του οποίου έγιναν ερευνητικές εξορίξεις στην Ελλάδα, πάλι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή επί των ημερών της οποίας θα γίνουν σε λίγες μήνες οι πρώτες εξορίξεις στο Ιόνιο. Επί της Νέας Δημοκρατίας, Αμερικανική κολοσσή όπως η Exxon και η Chevron βρίσκονται εδώ. Ειδικά η Chevron, με ερευνητικό ενδιαφέρον νοτίως της Κρήτης, με βάση χάρτες που αναγνωρίζουν τα όρια των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Με άλλα λόγια, όλα αυτά δεν είναι μόνο κατακτήσεις της οικονομικής μας διπλωματίας. Έχουν ένα αποτύπωμα το οποίο είναι πολύ ευρύτερο. Και μιας και μιλάμε για την ενέργεια, και αξίζει τον κόπο πάντα να γυρνάμε το χρόνο πίσω, που ήμασταν το 2019 και που είμαστε σήμερα, ας θυμίσουμε σε αυτούς που μας ασκούν κριτική για την ενεργειακή μας πολιτική, ότι το 2019 η χώρα δεν παρήγαγε αρκετή ενέργεια για να καλύψει τις ανάγκες. Το λέω με απλά λόγια, εισάγαμε ηλεκτρική ενέργεια. Σήμερα το 20% των αναγκών μας εξάγεται. Είμαστε η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη σε εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί γίνεται αυτό? Το είπε ο Υπουργός Ενέργειας. Αυξήσαμε σημαντικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είμαστε πρωταγωνιστές σήμερα στην Ευρώπη. Και θέλω να ξέρετε, επειδή ακούω μερικές φορές κριτική για τις ανεμογεννήτριες ή για τα φωτοβολταϊκά πάρκα, κάθε φορά που βλέπετε ένα τέτοιο έργο, να θυμάστε ότι είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αγαπητέ Απόστολε, αυτές που μας επιτρέπουν σήμερα να μειώνουμε τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, να είμαστε εξαγωγικοί. Και όσο αυξάνεται η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συνδυασμό με την έρευνα που κάνουμε για να βρούμε δικό μας φυσικό αέριο, καλύπτουμε απόλυτα τις δικές μας ενεργειακές ανάγκες και εφόσον το πετύχουμε θα είναι μια πρωτοφανή εθνική επιτυχία για την πατρίδα μας. Και όλα αυτά έγιναν από αυτή την κυβέρνηση, από αυτούς τους υπουργούς τα τελευταία 7 χρόνια. Φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, αυτές οι σφραγίδες αξιοπιστίας και δυναμισμού στο εθνικό μας διαβατήριο δεν προέκυψαν ούτε τυχαία ούτε εύκολα. Τις κατακτήσαμε 7 χρόνια τώρα με σχέδιο και πολύ σκληρή δουλειά, μετασχηματίζοντας την Ελλάδα από ένα μεγάλο ερωτηματικό. Έτσι μας αντιμετώπιζαν το 2019. Τι θα κάνετε εσείς ακριβώς σε αυτή τη χώρα που έχει δοκιμαστεί τόσο πολύ? Από ένα μεγάλο ερωτηματικό έχει μετατραπεί η Ελλάδα για πολλούς στο εξωτερικό σε ένα τεράστιο θαυμαστικό, όπου μας ρωτούν τώρα πώς τα καταφέρατε εσείς και αλλάξατε τόσο πολύ τη χώρα. Και αυτό με οδηγεί στον πυλώνα πάνω στον οποίο στηρίζονται όλα για τα οποία σας μίλησα, που δεν είναι άλλος από την οικονομία. Ποιος θα επένδυε τα κεφάλαιά του σε μια χώρα που δεν μπορεί να εγγυηθεί τα σύνορά της? Ποια εταιρεία θα δημιουργούσε εδώ στη Θεσσαλονίκη κέντρα καινοτομίας όπως η Pfizer ή η Cisco, αν δεν υπήρχε πολιτική σταθερότητα και ανάπτυξη? Ποιος θα επέλεγε την πατρίδα μας να κάνει τις διακοπές του, αν παρέμενε στην εποχή της αβεβαιότητας και των διαρκών απειλών? Ναι, σήμερα η οικονομία μας αναπτύσσεται με 2% και ξεπερνάμε κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δείχνουμε πρωτοφανή αντοχή όταν ισχυρότατα κράτη δοκιμάζονται από στασιμότητα και ύφεση. Το κράτος δανείζεται πλέον με το χαμηλότερο κόστος από κρατιές οικονομίες. Και μία αναφορά στη νεολαία μας. Ακούστε το αυτό, γιατί έχει ξεχωριστή σημασία. Όταν εμείς μεγαλώναμε, ακούγαμε πάντα τους πολιτικούς.

Οποιασδήποτε ανεπτυγμένη οικονομία, ώστε εσείς να μην υποστείτε το ίδιο βάρος το οποίο υπέστη η δικιά μας γενιά. Και αυτή η σιωπηλή παρακαταθήκη είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται όλη η οικονομική μας πολιτική. Ναι, ναι, από τη φάση των ελλειμμάτων και της επαιτίας περάσαμε σε εκείνη των πλεονασμάτων και της επενδυτικής βαθμίδας. Ποιος θα το περίμενε? Η Ελλάδα κάποτε πρωταγωνίστρια στα ελλείμματα και στο χρέος. Είμαστε ένα από τα 5 κράτη-μέλη με πλεόνασμα, πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο έφτασε το 5%. Είναι αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο μας επέτρεψε από τις αρχές του χρόνου να επιστρέψουμε 800 εκατομμύρια πίσω στην κοινωνία για να τη στηρίξουμε απέναντι στις διεθνείς ανατιμήσεις. Να δώσουμε 150 ευρώ για κάθε παιδί, σε κάθε ελληνική οικογένεια, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα το οποίο στηρίζει την οικογένεια. Να αυξήσουμε τη μόνιμη ενίσχυση για τους συνταξιούχους. Να κάνουμε πολλές παρεμβάσεις που ωφελούν τους αγρότες μας. Και ναι, μια ακόμα παρακαταθήκη για τη νέα γενιά, την οποία σας βλέπω δυναμικούς όπως πάντα. Πριν από 15 χρόνια, εσείς, η γενιά που τελείωνε τότε το πανεπιστήμιο, ένα μέλημα είχε. Το πώς θα φύγει στο εξωτερικό. Με την ανεργία στο 27% και στο 30%. Εμείς παραλάβαμε μια ανεργία στο 18% και σήμερα είναι στο 8%. Για να μπορείτε εσείς ακριβώς να έχετε ελπίδα, να ζήσετε, να εργαστείτε στην πατρίδα σας και να ελπίζετε βάσιμα ότι θα έχετε μια ζωή καλύτερη από αυτήν των γονιών σας. Με καλύτερους μισθούς. Με το κατώτατο μισθό να μην κουραστούμε. Φίλες και φίλοι, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να το παραλαμβάνουμε. Γιατί ξέρετε, τα προσυνέδριά μας και το συνέδριό μας είναι μια ευκαιρία να ξαναθυμίσουμε όλα αυτά που έχουμε πετύχει. Τι είχαμε πει το 2023, κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ. Είναι ήδη στα 920 ευρώ και σας εγγυώμαι ότι θα ξεπεράσουμε το στόχο τον οποίο είχαμε θέσει. Η μέση αμοιβή της πλήρους απασχόλησης υπερβαίνει ήδη τα 1500 ευρώ. Τα φορολογικά βάρη εξακολουθούν και μειώνονται και υψώνουν ένα ανάχωμα απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής. Πόσοι από εσάς, τα στελέχη της Δημοκρατίας, θυμάστε και παραλαμβάνετε ότι εμείς ήμασταν αυτοί που γυρίσαμε και θα γυρίσουμε κάθε χρόνο ένα ολόκληρο ενίκιο πίσω στους ενοικιαστές για να τους βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο απέναντι στην αύξηση των ενοικίων. Τη στήριξη στις οικογένειες με παιδιά, τα φθηνότερα λιπάσματα στους αγρότες μας. Γιατί ξέρουμε ότι αυτή η ενεργειακή κρίση έχει προκαλέσει μια μεγάλη αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων. Κοιτάξτε, ξέρουμε πολύ καλά ότι η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. Και πρώτος, εγώ ξέρω ότι το μέσο νοικοκυριό δοκιμάζεται από την ακρίβεια. Μια ακρίβεια συσσωρευμένη, η οποία επιτείνεται τώρα από τον πόλεμο στο Ιράν. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Είναι η πρώτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Αλλά δεν πρόκειται ποτέ αυτή η κυβέρνηση, η οποία έχτισε σχέσεις εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό, και αυτή η παράταξη, η οποία έλεγε και λέει πάντα την αλήθεια στον ελληνικό λαό, να σας υποσχεθεί πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να γίνουν. Δεν το έκανα ποτέ, δεν θα το κάνω και τώρα. Θα πω μόνο αυτό που είπα και πριν. Όσο λιγότερο το χρέος, τόσο λιγότερα τα βάρη για τη νέα γενιά. Όσο υψηλότερη η ανάπτυξη και οι επενδύσεις, τόσο περισσότερα ευρώ θα επιστρέφουν στην κοινωνία και κυρίως στους συμπολίτες μας που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Όσοι λοιπόν, και βλέπω διάφορους που διεκδικούν πάλι ρόλο στα κοινά, όσοι λοιπόν οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Με μια πατρίδα ισχυρή που έρχεται ολοένα και πιο κοντά στην Ευρώπη. Εμείς είμαστε η παράταξη που έβαλε την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, κόντρα τότε στα ρεύματα του λαϊκισμού που ήθελαν την Ελλάδα μακριά από την Ευρώπη, μας προσέφερε αυτό το ασφαλές ζημάινι. Εμείς ήμασταν αυτοί που κρατήσαμε την Ελλάδα στην Ευρώπη και τώρα εμείς είμαστε αυτοί που φέρνουμε την Ελλάδα σε πολλά μέτωπα πρωτοπόρο στην Ευρώπη. Ναι,

0: να το λέμε, γιατί ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες από τώρα. Και βλέπετε ήδη τα αποτελέσματα. Η δική μας κυβέρνηση είναι αυτή που πρωτοστάτησε στη συγκρότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. 36 δισεκατομμύρια ευρώ εισέρευσαν στην ελληνική οικονομία. Θα κόψουμε πολλές κορδέλες τους επόμενους μήνες. Ευρωπαϊκοί πόροι, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, τεχνολογική εξοπλισμών σχολείων, εξυγχρονισμός των δημοσίων πανεπιστημίων. Και μιας και μιλάμε για δημόσια πανεπιστήμια, και ένα μήνυμα, επειδή το Αριστοτέλειο είναι κοντά εδώ, αυτοί που σκέφτονται ή οραματίζονται να επιστρέψουν τα δημόσια πανεπιστήμια στην εποχή των καταλήψεων και του μπαχάλου, να το ξεχάσουν. Αυτές οι εποχές παρήλθαν ανεπιστρεπτοί. Τα πανεπιστήμια ανήκουν στους φοιτητές, στους καθηγητές, στο προσωπικό τους. Είναι χώροι γνώσης και δημιουργικού διαλόγου και όχι χώροι εκδήλωσης επαναστατικής γυμναστικής. Ναι, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης ψηφιοποίησαν το κράτος. Ολοκληρώνουν μεγάλα έργα που αλλάζουν το πρόσωπο της Ελλάδος. Και όπως είπα στην αρχή, η Ελλάδα ήταν και είναι πρωταγωνίστρια στην προσπάθεια για την κοινή άμυνα που τώρα προχωρά. Η Ελλάδα ήταν αυτή που βρέθηκε λίγες ώρες αφότου μας ζητήθηκε. Ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου επικοινώνησε με τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας και του είπε: «Χρειαζόμαστε βοήθεια στην Κύπρο», και στείλαμε σε λίγες ώρες 2 φρεγάτες και 4 αεροσκάφη για να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα είναι πάντα κοντά και θα προστατεύει τον ελληνισμό. Αλλά κάναμε και κάτι παραπάνω, φίλες και φίλοι, με αυτή την κίνηση. Δείξαμε σε όλους τους ευρωπαϊκούς εταίρους μας ότι υπάρχει ένα άρθρο στις συνθήκες. Το άρθρο 42, παράγραφος 7, για το οποίο δεν μιλάμε πολύ. Το άρθρο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, το οποίο για πρώτη φορά ουσιαστικά μέσα από τη στήριξή μας στην Κύπρο το ενεργοποιήσαμε. Ναι, η Ελλάδα ήταν αυτή που όταν το 2020 κάλεσα στα σύνορα της Ευρώπης, στον Εύρο, την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπαμε θα προστατεύσουμε τα σύνορα, κάποιοι μας κοίταζαν στραβά. Αλλά τώρα το ξέρει και ο Επίτροπος, ο Απόστολος, ότι στο κολέγιο οι ελληνικές θέσεις είναι αυτές που έγιναν ευρωπαϊκές θέσεις. Ναι, η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία έπαιξε βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, για να είμαστε σήμερα ένας από τους κύριους κόμβους στο παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη. Και είπαμε στην Ευρώπη, εμείς που είμαστε πρωταγωνιστές στην πράσινη μετάβαση, η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να είναι από μόνη της αυτός σκοπός. Δεν μπορεί να υπονομεύει τη βιομηχανία μας. Δεν μπορεί να υπονομεύει τη μεταποίηση. Δεν μπορεί να μη στηρίζει τους αγρότες. Και αυτές οι θέσεις, εθνικές θέσεις, γίνονται πια ευρωπαϊκές θέσεις. Και το αποτύπωμα βέβαια της ισχυρής Ελλάδος φαίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχα προχθές την ευκαιρία να δω το έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ. Θα παρουσιαστεί δημόσια στη Θεσσαλονίκη και θα προκηρυχθεί εντός του καλοκαιριού με στόχο να έχουμε ανάδοχο μέσα στο 2026 120 στρέμματα πρασίνου εδώ πέρα που βρισκόμαστε. Ένα υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο. Δημόσια επένδυση. Το μετρό να λειτουργεί ήδη. Η παράδοση στην Καλαμαριά της επέκτασης μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα έχει γίνει πράξη. Το flyover. Πολλοί δεν το πίστεψαν, το βλέπετε όμως να προχωράει. Κάθε μέρα θα παραδοθεί το πρώτο εξάμηνο του 27. Το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο. Και αυτό το πρώτο τρίμηνο του 2027, το πιο σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο, όχι στη χώρα, προσέξτε, στα Βαλκάνια. Μίλησα ήδη για το μουσείο στο πάρκο Παύλου Μελά, το οποίο γενιάστηκε το πρωί, και πολλά πολλά ακόμα. Φίλες και φίλοι, κλείνω με τις εξής σκέψεις. Απέναντι σε αυτές τις κατακτήσεις και απέναντι στο σχέδιό μας για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, βλέπουμε μια αμήχανη αντιπολίτευση. Και ενδεχομένως το επίθετο αμήχανη να είναι ποιικές. Και να απορεί κανείς πώς το ΠΑΣΟΚ, που παρότι αυτοπροβάλλεται ως υπεύθυνη δύναμη, πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα και του ναι σε τίποτα. Όχι στους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών. Είχαν συμφωνηθεί με το ΠΑΣΟΚ τα 2 ονόματα τα οποία προτάθηκαν από τον πρόεδρο της Βουλής Και φυσικά το Πασόκ επαναχώρησε τελευταία στιγμή. Όχι στις προτάσεις μας για τη σταματική αναθεώρηση. Ναι, στη λάσπη και στην τοξικότητα. Κάποιοι που δεν έχουν κατορθώσει εδώ και πολλά χρόνια να διατυπώσουν μία θετική πρόταση, ποντάρουν τώρα στη σκανδαλολογία και στη συκοφαντία. Όσο εμείς χτίζουμε, αυτοί γκρεμίζουν. Όσο εμείς ενώνουμε, αυτοί διχάζουν και δηλητηριάζουν. Μηδενίζουν κάθε επιτυχία. Τίποτα από όλα αυτά για τα οποία σας μιλήσαμε, οι υπουργοί μας και εγώ προσωπικά, που νομίζω ότι τα παρουσιάσαμε τα πράγματα αντικειμενικά, δεν έχει αναγνωριστεί ποτέ από την αντιπολίτευση. Το μόνο το οποίο κάνουν είναι να γίνονται ολοένα και πιο τοξικοί και θα γίνουν πιο τοξικοί όσο πλησιάζουμε στις κάλπες. Το ίδιο και όσοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν με πλαστά συνθήματα τον ανώθευτο πατριωτισμό των Ελλήνων. Θα σου πω μόνο τούτο. Η Γαλανόλευκη δεν κυμάτισε ποτέ ψηλότερα όσο σήμερα. Και αν εκείνον τους αρκεί η πολιτική των υποσχέσεων, εμείς υπηρετούμε την πολιτική των αποτελεσμάτων. Ναι, δεν έγιναν όλα τέλεια. Πρώτοι το έχουμε πει. Πρώτος έχω ζητήσει συγγνώμη για αστοχίες. Πρώτος ξέρω ότι υπάρχουν ακόμα παθογένειες από το χθες που πρέπει να ξεριζωθούν. Υπάρχουν βαρύδια που μας εμποδίζουν να κάνουμε μεγάλα άλματα. Υπάρχει και ο κακός δικός μας εαυτός ενίοτε. Κυρίως όμως, όπως είπα, υπάρχουν δυσκολίες που οι πολίτες βιώνουν, με πρώτη την ακρίβεια που ροκανίζει τις αυξήσεις των εισοδημάτων. Εμείς όμως δεν είμαστε, προσέξτε, σχολιαστές προβλημάτων. Είμαστε κυβερνητική παράταξη. Είμαστε εδώ για να τα λύνουμε ή για να προσπαθούμε τουλάχιστον να τα λύνουμε. Και αυτά νομίζω ότι πρέπει να τα τονίζουμε σε κάθε συζήτησή σας, γιατί απευθύνομαι στην οργανωμένη βάση μας, στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία, να πούμε όχι τι μπορούμε, τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει, να πούμε ότι αυτά που είπαμε τα κάναμε. Όχι ακοστολόγητα θα, αλλά χειροπιαστά να. Όχι εικόνα μιας Ελλάδας όπως κάποιοι μπορεί να τη φαντάζονται σε έναν ιδεατό κόσμο, αλλά αυτοί που τη συνθέτουν οι μετρήσιμες αλλαγές μιας Ελλάδος που χτίζεται, που είναι ακόμα ένα διαρκές εργοτάξιο. Δεν αρκεί να λέμε που είμαστε. Πρέπει να θυμίζουμε από πού ξεκινήσαμε. Η ιστορία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται, τιμωρεί όμως αυτούς που την ξεχνούν. Εμείς δεν ξεχνούμε, όπως δεν πρέπει να ξεχνά κανείς, ακόμα και οι νεότεροι που δεν βίωσαν την κρίση και δεν τη θυμούνται. Σκέφτομαι μερικές φορές ότι τα παιδιά που είναι 18-20 χρονών το 2010, όταν η χώρα χρεοκόπησε, ήταν 6 και 7 ετών. Δεν τα ζήσανε. Δεν ζήσαν τις μεγάλες δυσκολίες που εμείς περάσαμε. Πρέπει όμως να θυμούνται και να ξέρουν πολύ περισσότερο όταν οι αρχιτέκτονες της χρεοκοπίας ζητούν να τους εμπιστευτούν ξανά. Μια παρότρινση λοιπόν, φίλες και φίλοι. Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Πρέπει από αύριο να βγούμε ξανά έξω. Να απευθυνθούμε σε αυτό το μεγάλο ρεύμα ανάτασης του 2019, δημιουργίας του 2023. Να μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Τους ξέρουμε όλους. Υπάρχουν παλιοί φίλοι που έχουν απομακρυνθεί. Να συζητήσουμε με τους σκεπτικιστές. Να προσεγγίσουμε και αυτούς που δηλώνουν δυσαρεστημένοι. Τα παράπονα τους μπορεί να είναι δικαιολογημένα και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Δεν έχουν άδικο οι πολίτες να ζητούν περισσότερα. Εμείς οι ίδιοι βάλαμε τον πύχη των προσδοκιών πολύ ψηλά και καλά κάναμε. Προτιμώ να βάζω τον πύχη των προσδοκιών πολύ ψηλά και ενίοτε να μην τον φτάνουμε, παρά να τον κρατώ χαμηλά, γιατί πιστεύω σε αυτή τη χώρα, πιστεύω στην πατρίδα μας, πιστεύω στις δυνατότητες της. Αναγνωρίστε με θάρρος τα πολλά που πρέπει να γίνουν. Υπογραμμίστε και κάτι ακόμα όμως. Ποιος μπορεί να τα κάνει? Σήμερα μιλήσαμε για θέματα άμυνας, εξωτερικής πολιτικής ενέργειας. Τρεις υπουργοί μας μίλησαν. Αυτό είναι το επιτελείο μας. Εμείς έχουμε στελέχη, έχουμε ομάδα δοκιμασμένη. Αυτοί είναι, τους ξέρετε. Οι άλλοι ποιους έχουν? Να μας τους δείξουν και αυτοί, να μετρηθούμε, να συγκριθούμε. Και να επενθυμίσουμε ότι υπάρχουν αξίες που ενώνουν όλους τους Έλληνες, ανεξάρτητα από το κομματικό μας παρελθόν. Ο πατριωτισμός της ευθύνης, η ελεύθερη οικονομία, η κοινωνική προστασία, είμαστε με βαθιά κοινωνική παράταξη, η ανοιχτή δημοκρατία, η ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση. Την επόμενη εβδομάδα θα βρεθούμε ξανά στην Αθήνα στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ένα συνέδριο σύμμιας, ενότητας και νίκη. Όμως η νίκη ξεκινά πάντα από τη Θεσσαλονίκη. Ανάβουμε λοιπόν τις μηχανές εδώ, στην καρδιά της Μακεδονίας. Ο δρόμος έχει χαραχθεί, η πηξίδα δείχνει μόνο μπροστά. Η ώρα είναι τώρα. Πάμε να ξαναγράψουμε μαζί την ιστορία για μια ισχυρή Ελλάδα, για μια περήφανη Μακεδονία, για τη Νέα Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα σε όλες και σε όλους.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
3: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
2: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
3: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Είπαμε να μην φύγουμε χωρίς να σας πούμε ένα γεια. Είχαμε μια διακοπή, είχαμε συνδεθεί με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Και θα σας πούμε απλά πως θα τα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι. Τράβω τις κουρτίνες μεσημέρια σε τέλος για σήμερα. Ο Φάνης Λιάκος ρύθμισε τον ήχο. Να έχετε ένα υπέροχο Σάββατο και αύριο 1 το μεσημέρι. Συντονιστείτε με τον 102FM.
3: Γεια σας.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Μερικές φορές έτσι διαβάζουμε και μια άλλη πτυχή, ας πούμε, του αγώνα.
2: Ή μάλλον σε ξεγελάει καμιά φορά.
1: Εντάξει, μπορεί και αυτό. Εντάξει. Για πες μας και για, πώς το λένε, για ΑΕΛ, έχεις κάτι?
2: Ναι, είναι ΑΕΛ, πιο μοιρασμένα τα πράγματα. Ελαφρώς φαβορείς αυτόν τον τελικό για την ΑΕΛ Novibet.
1: Για ΑΕΛ, έτσι.
2: Για ΑΕΛ, αλλά δεν είναι από αυτά που λες, όπως με την ΑΕΚ που σου δίνει μια απόδοση κοντά στο 55-60.
1: ΑΕΚ Παναθηναϊκός λες τώρα. ΑΕΚ μπάσκετ λες.
2: Για την ΑΕΚ του μπάσκετ.
1: ΑΕΚ του μπάσκετ, εντάξει, μάλιστα. Άρα εκεί δίνουν πολύ βάση στην ισοπαλία οι αποδόσεις.
2: Περισσότερο ότι είναι ένα ισοπαλημένο παιχνίδι ακριβώς. Ναι.
1: Και ένα τελευταίο στον αγώνα της Volley League, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, τέταρτος τελικός. Με 2-1 στη σειρά των αγώνων να προηγείται ο Παναθηναϊκός. Τι δίνουν εκεί, αυτό πες μας και εγώ.
2: Τα ίδια επίπεδα είναι λίγο πολύ οριακές οι διαφορές και λογικό, ειδικά με αυτό που είδαμε στο δεύτερο, στο τρίτο παιχνίδι. Ναι. Αυτό είναι ο τέταρτος τελικός σειράς. Πάντως εμείς ως Eraspor είπαμε ότι στο 1,95 θα αγοράζαμε τον ΠΑΟ, γιατί θεωρώ ότι είναι μια σωστή και μάλιστα ικανοποιητική απόδοση και μάλλον θα επαληθευθεί.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο.
2: Να είσαι καλά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Τόβαλε! Τόβαλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Πεθαρά μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου, η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου θα φιλοξενήσει το Final Four του 27ου πρωταθλήματος της Α1 κατηγορίας της ΟΣΕΚΑ. Τη στιγμή που η πόλη θα γιορτάζει τη μνήμη των 200 ετών της εξόδου, στο ΔΑΚ Μεσολογγίου, οι κατά τεκμήριο 4 κορυφαίες ομάδες μπάσκετ με αμαξίδιο θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. 2 ημέρες γεμάτες μπάσκετ, μηνύματα και συγκίνηση. Συνδιοργανωτής Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, με την υποστήριξη του τομέα αθλητισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
6: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
7: Ακούτε Era Sport.

0: 7 λεπτά μετά τις 3, είστε συντονισμένοι στην Era Sport, ακούτε τη ραδιοεφημερίδα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 παρα 10, μπαίνουμε τώρα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στην Premier League είναι ήδη σε εξέλιξη και μάλιστα βρίσκεται στο 37ο λεπτό ο αγώνας της Liverpool με την Chelsea και είναι στο 1-1. Άρχισε και ο αγώνας στη La Liga, Elche Alavés είναι στο 6ο λεπτό 0-0, στο 37ο λεπτό είναι και ο αγώνας για τα play-off της Championship ανάμεσα στην Middlesbrough και τη Southampton 0-0. Στην πρώτη κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών ολοκληρώθηκε, έχουμε τελικό δηλαδή, ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Αστέρα Τρίπολης 5-1, νίκη για την ομάδα της ΑΕΚ και είναι σε εξέλιξη, βρίσκεται στο 58ο λεπτό, ο αγώνας της Αγίας Παρασκευής με τον ΠΑΟΚ είναι στο 0-0. Μένουμε στον ΠΑΟΚ, αλλά πάμε στον ΠΑΟΚ στην ανδρική, όσον αφορά την ανδρική ομάδα. Αύριο στο Καραϊσκάκης, ίσως η τελευταία ευκαιρία και για τον ΠΑΟΚ, αν θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, αλλά και ένας αγώνας κόντρα στον Ολυμπιακό, ο οποίος πιθανόν, ανάλογα με το αποτέλεσμα δηλαδή, να κρίνει και την δεύτερη θέση, την οποία θέλουν και οι δύο, και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, οι οποίοι ισοβαθμούν στην βαθμολογία της Super League, έχουν από 61 βαθμούς. Δεύτερος ο ΠΑΟΚ, που έχει το πλεονέκτημα της ισοβαθμίας, τρίτος ο Ολυμπιακός. Στην πρώτη θέση, να θυμίσουμε, η ΑΕΚ με 67 βαθμούς. Πάμε λοιπόν να μάθουμε πώς έχει προετοιμαστεί ο ΠΑΟΚ, τι γίνεται με τους απόντες, ποιους θα έχει στη διάθεσή του ο Λουτσέσκου, ποια είναι τα σχέδιά του για το αυριανό παιχνίδι. Όλα αυτά από το Θοδωρή Φελάνη που έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι, Φανό, και στους φίλους ακροατές. Είναι ένα διάστημα, είναι αυτή η περίφημη τελική ευθεία αυτής της αγωνιστικής σεζόν. Ουσιαστικά, Φανό, μέσα σε 8 μέρες θα κρυθούν όλα. Θα κρυθούν όλοι οι κόποι της μιας χρονιάς για τον ΠΑΟΚ. Προκειμένου να μάθει σε ποια θέση στην βαθμολογία θα καταλήξει, σε ποια διοργάνωση θα συμμετέχει από την νέα χρονιά. Θυμίζουμε τα παιχνίδια διαδοχικά, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, είναι η έκβαση αυτών των αγώνων η οποία θα διαμορφώσει και το αν το πρόσημο θα είναι θετικό ή αρνητικό της χρονιάς. Καλά τα είπες, σε περίπτωση νίκης ο ΠΑΟΚ κάνει ουσιαστικά ένα άλμα για τη δεύτερη θέση και διατηρεί κάποιες ακόμη ελπίδες για την πρώτη θέση. Δεν ορίζει ο ίδιος την μοίρα του. Έδειξε όμως σημάδια ανάκαμψης την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει μια νότα αισιοδοξίας γιατί ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση και ήταν η ομάδα η οποία εμφάνισε το πρόσωπο το οποίο όλοι βλέπαμε στο ξεκίνημα της σεζόν και μιλούσαμε για μια ομάδα η οποία ήταν αρκετά σταθερή και αρκετά συμπαγής. Τώρα ο Λουτσέσκου μπορεί να υπολογίζει στον Χατζίδη, ο οποίος είχε κάποια προβλήματα τραυματισμών το τελευταίο διάστημα, κανονικά σε φουλ ρυθμούς μπήκε. Δεν μπορεί να υπολογίζει τον Καμαρά, τον Λόβρεν, οι οποίοι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, όπως και ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο οποίος ίσως προλάβει, ατομικό έκανε καθώς, ίσως προλάβει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ενώ θυμίζουμε ότι από χειρουργείο έχει περάσει ο Ντεσπότοφ, ο οποίος είναι επίσης εκτός.
0: Άρα για το Γιακουμάκη, ποια είναι η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή?
1: Ότι δεν θα είναι διαθέσιμο.
0: Ότι δεν θα είναι διαθέσιμο.
1: Πιθανότατα από το επόμενο. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει.
0: Με τους υπόλοιπους που ήταν τραυματίες στο τελευταίο παιχνίδι, ας πούμε, συγκριτικά με αυτό πάντα μιλάμε.
1: Ναι, είπαμε για τον Λόβρεν, για τον Καμαρά. Δεν σ' άκουσα.
0: Λέω, αυτή θα είναι διαθέσιμη ή όχι?
1: Δεν θα είναι διαθέσιμη.
0: Δεν θα είναι διαθέσιμη.
1: Δεν θα είναι διαθέσιμη.
0: Και υπάρχει ένα θέμα, Θοδωρή, πριν το πεις να σε ρωτήσω για κάτι. Υπάρχει ένα θέμα και με το Ζαφίρι και με το Σάντσες, οι οποίοι είναι στο όριο των καρτών.
1: Είναι στο όριο των καρτών, είναι στις δύο κίτρινες κάρτες.
0: Εδώ τώρα να πούμε στα play-off, μισό λεπτό, ότι αν συμπληρώσει κάποιος αριθμό καρτών, οι κάρτες μηδενίζονται. Αν συμπληρώσει όμως κάποιος αριθμό καρτών, τις τρεις δηλαδή, χάνει το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Δεν υπάρχει εδώ δικαίωμα επιλογής.
1: Ακριβώς. Έχει γίνει αυτή η επισήμανση και στα αποδυτήρια για αυτούς τους δύο παίκτες. Και τώρα, μια που αναφέραμε και τα αποδυτήρια, έγινε χθες έτσι μια ομιλία από τον Λουτσέσκου, αρκετά συναισθηματικά φορτισμένη θα λέγαμε. Είπε ότι έχουμε αδικήσει τους εαυτούς μας, ότι θα μπορούσε να είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση για εμάς, όμως υπήρχαν συγκυρίες οι οποίες δεν μας το επέτρεψαν. Είπε ότι έχουμε την ευκαιρία τώρα να κάνουμε ένα δυνατό φινάλε, το οποίο το θέλουμε και εμείς, φαντάζομαι το θέλετε και εσείς, είπε ο Λουτσέσκου, αλλά και ο κόσμος ο οποίος περιμένει από εμάς να πάρουμε την καλύτερη δυνατή θέση, να έχουμε μια καλή, ένα καλό τελείωμα. Έγινε και ένας διάλογος και με τους παίκτες, οι οποίοι από την πλευρά τους μετέφεραν ότι θα γίνει ό,τι είναι δυνατό ώστε να στοχεύσουμε στις τρεις νίκες και ό,τι προκύψει στην συνέχεια. Να πούμε ότι υπάρχει έτσι ένα καλό κλίμα και το γεγονός ότι παιδιά τα οποία το προηγούμενο διάστημα είχαν ένα πρόβλημα τραυματισμών, είχαν μείνει πίσω, ο Κωνσταντέλιας, ο Ζίβκοβιτς, οι οποίοι έριξαν στο προηγούμενο παιχνίδι αρκετά έτσι, με ένα πολύ καλό πρόσωπο. Περιμένει ο ΠΑΟΚ περισσότερα και ο Λουτσέσκου μεγαλύτερη σταθερότητα και συγκέντρωση από τη μεσαία γραμμή από τον ΜΕΙΤΕ. Και επειδή πλησιάζουμε και στο τέλος, τώρα να σου πω ότι γενικά στον οργανισμό του ΠΑΟΚ είναι πολύ ικανοποιημένοι από το. Από την απόδοση, από τις εμφανίσεις του Γερεμέγεφη, ο οποίος σου θυμίζω ότι ήρθε χωρίς τυμπανοκρουσίες, δεν ήταν το όνομα που εντυπωσίασε στην μεταγραφική περίοδο εκείνη του Δεκεμβρίου, ήρθε σαν μια λύση εναλλακτική συμπληρωματική, θα έλεγα.
0: Και μια λύση low budget από ό,τι διαβάζω.
1: Έτσι.
0: Και, χαμηλού κόστους δηλαδή.
1: Να πούμε χαμηλού κόστους και να πούμε ότι έχει φτάσει στο να έχει 9 γκολ, 3 assist σε 17 συμμετοχές, δηλαδή 0,8 γκολ ανά παιχνίδι. Τον στήριξε ο Λουτσέσκου. Θυμάμαι κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει και στο Δεκέμβριο ότι είναι υποτιμημένος, όμως είναι μαχητής και έχει καλή νοοτροπία, λέγοντας ότι είτε παίζει είτε δεν παίζει, έχει μια καλή, ένα καλό mindset. Οπότε απλώς το καταθέτω και αυτό, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος και κάποια πράγματα τα οποία έτσι κάνουν.
0: Εξάμηνο συμβόλαιο υπέγραψε ο Λουτσέσκου μέχρι το καλοκαίρι.
1: Με
0: ο Λουτσέσκου, ο Γερεμέγευση.
1: Ναι. Ακριβώς. Και προφανώς τώρα με τις εμφανίσεις οι οποίες κάνει, σίγουρα. Υπάρχει μια καλή διάθεση από την, και από την πλευρά του ΠΑΟΚ για όλα όσα έχει προσφέρει. Να πούμε ότι τρίτη φορά ο ΠΑΟΚ στην έδρα του Ολυμπιακού, μία νίκη, μία ισοπαλία. 14 Γενάρη είχε πάρει εκείνο το 0-2 για το κύπελο και έτσι προκρίθηκε στην επόμενη φάση. 8 Μαρτίου 0-0 το συγκεκριμένο παιχνίδι που είχε παίξει ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας απέναντι στον Ολυμπιακό.
0: Με διαιτητή αυτό που θα είναι αύριο. Είναι ο ίδιος διαιτητής.
1: Πολύ σωστά. Ναι. Πολύ σωστά. Τώρα κάποια, εντάξει, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα. Εμφανίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι ο Ευγένη Κοσέλοφ, ένας Ουκρανός που έχει ρωσική υπηκότητα. Υπήρχαν αρκετά δημοσιεύματα για το τι ακριβώς ήθελε στην Τούμπα, ποια θα, εκτός θα είναι ο ρόλος του στην ομάδα το επόμενο χρονικό διάστημα. Ναι, επιβεβαιώνεται ότι θα έχει έναν ρόλο στην οργανωτική δομή της εταιρείας. Δεν έχουμε ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες για το ρόλο τον οποίο θα έχει. Γνωρίζουμε ότι στο παρελθόν έχει θητεύσει σε ομάδες όπως η Zenit Αγίας Πετρούπολης, όπως η Σαχτάρ Ντόνετσκ, έχει θητεύσει ως team manager, ως επικεφαλής τμήματος διεθνών αγώνων. Υπήρξε και συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη διοίκηση και αγωνιστικό. Θα έχει κάποιον ρόλο και στον ΠΑΟΚ, όπως όλα δείχνουν και όπως λέει το ρεπορτάζ. Θα δούμε όμως το επόμενο χρονικό διάστημα αν θα υπάρξει κάποια πιο επίσημη ανακοίνωση για αυτό.
0: Τώρα, για ενδεκάδα αύριο μπορούμε να πούμε κάτι, έστω κατά προσέγγιση?
1: Όχι, γιατί δεν έχουμε ακόμα την εικόνα της προπόνησης που έγινε πριν και ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Επομένως, τα περισσότερα μετά την προπόνηση όσον αφορά τα πλάνα του προπονητή του ΠΑΟΚ, του Ρασβάν Λουτσέσκου, για το αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ τον Θοδωρή Φελάνη. Στην Αγγλία, στον αγώνα για την Premier League Liverpool-Chelsea, το παιχνίδι βρίσκεται στο 45ο λεπτό, παίζονται καθυστερήσεις. Για το πρώτο ημίχρονο, αυτή την ώρα παραμένει το 1-1. Στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα, στο 14ο λεπτό, Έλτσε Αλαβές 0-0, και στην Αγγλία και εδώ είμαστε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, παραμένει το 0-0 μεταξύ της Μίτλεσμπρο και της Southampton. Είναι αγώνας play-off για την άνοδο στην Premier League. Αφήνουμε τον ΠΑΟΚ, αφήνουμε τα play-off για τις θέσεις 1 έως 4 και πάμε στα play-out. Σημαντική αγωνιστική και η σημερινή, η 7η για τα play-out, και ίσως πιο σημαντικός είναι ο αγώνας που θα γίνει στο ΑΕΛ FC Arena σήμερα στις 5, ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ. Πάμε στη Λάρισα να δώσουμε το λόγο στον Βαγγέλη Μητρούσια για να μάθουμε τα τελευταία νέα της ΑΕΛ, για την οποία η εβδομάδα που τελειώνει ήταν γεμάτη με ένταση, γεμάτη με ειδήσεις από τις αντιδράσεις, εννοώ, για την απόφαση του Φωτιά να δώσει πέναλτι στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων σε βάρος της ομάδας στον αγώνα με τον Πανσεραϊκό το περασμένο Σάββατο, έως και την πρόταση για αναδιάρθρωση. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
2: Επίσης, εσένα Θάνο και στους ακροατές της Ερασπόρ, είναι η αναμέτρηση η οποία θα έλεγα προσελκύει τα βλέμματα όλων και πολύ περισσότερο των δύο ομάδων που θέλουν οπωσδήποτε την νίκη στο σημερινό αγώνα. Η ΑΕΛ ως γηπεδούχος που περιμένει μέσα από την νίκη για να ελπίζει για την παραμονή της στην κατηγορία. Εκεί είναι τα βλέμματα στραμμένα όχι μόνο των παιχτών της τεχνικής ηγεσίας αλλά και του φιλάθλου, οι οποίοι αναμένεται να βρεθούν στο Αλευσία Αρίνα και να αποτελέσουν το 12ο παίκτη στην προσπάθεια που θα κάνει η ΑΕΛ για να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης και να ελπίζει για την παραμονή στην κατηγορία. Όλες αυτές τις ημέρες, με όλα αυτά που συνέβησαν αλλά και την προσπάθεια που έγινε από τον Ιταλό τεχνικό της ΑΕΛ, τον Τζαλούκα Φέστα και τους παίκτες, έτσι ώστε τουλάχιστον να διατηρηθεί ένα καλό κλίμα μετά τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, αλλά κυρίως να υπάρχει αυτή η μαχητικότητα που θέλει και ο κόσμος που προσεγγίζει από τους παίκτες ότι θα είναι στο πλευρό τους όπως έχουν επισημάνει και ζητούν από τους ίδιους να έχουν το πάθος για την κατάκτηση των 3 βαθμών της νίκης. Οι απουσίες είναι γνωστές που αντιμετωπίζει ο Τζανλούκα Φέστα, οι τραυματίες Κουσουνού, Μούργος, Αποστολάκης και ο Σουρλής που προσθέθηκε μετά τον αγώνα με τον Πανσεραϊκό, αλλά και ο Μασόν, ο οποίος είναι τιμωρημένος καθώς αποβλήθηκε στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στο σημερινό αγώνα. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στην διάθεση, 25 δηλαδή, όσοι υπάρχουν στην ομάδα είναι όλοι στην αποστολή και σε λίγο θα αποφασίσει για τους ποδοσφαιριστές που θα έχει μαζί, θα αποκλειστούν δηλαδή από την αποστολή, οι υπόλοιποι θα είναι στην διάθεσή του. Και εδώ περιμένουμε να δούμε τώρα και πώς θα καταστρώσει τα πλάνα του, θα το ξέρουμε σε λίγο, πολύ λίγο, ποιος θα επιλεγεί δηλαδή να καλύψει το άκρο, το δεξιό άκρο της άμυνας, εκεί όπου θα απουσιάζει ο Μασόν αλλά και ο Αποστολάκης που είναι τραυματίες οι δύο που αγωνίζονται στην δεξιά πλευρά. Τώρα δεν αποκλείεται, εκεί θα παίξει ο Φερίγκρα και να πάει κάποιος άλλος ή ο Παπαγεωργίου που χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή στο προηγούμενο παιχνίδι και από εκεί πέρα να υπάρχουν και κάποιες αλλαγές στις άλλες θέσεις. Αυτό όμως είναι που το γνωρίζει καλύτερα από όλους μας ο Ιταλός προπονητής μαζί με τους συνεργάτες του. Αλλά το ξαναλέω ότι αυτό που θέλουν και έχουν ζητήσει από τους παίκτες και κυρίως ο κόσμος είναι ότι θέλουν να δουν τους προσωθές να αγωνίζονται μέσα να υπάρχει μαχητικότητα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα να πούμε ότι είναι η 15η αναμέτρηση μεταξύ της ΑΕΛ και του Αστέρα Τρίπολης σε όλες τις διοργανώσεις. Μέχρι στιγμής η ΑΕΛ μετράει 5 νίκες, 5 ο Αστέρας και 4 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα και περιμένουμε το σημερινό παιχνίδι να δούμε ποιο θα είναι το αποτελέσμα μεταξύ των δύο ομάδων που διεκδικούν, όπως είπαμε, την παραμονή τους στην κατηγορία έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα.
0: Και εδώ να πούμε ότι θα γνωρίζουν κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΑΕΛ με τον Αστέρα, θα γνωρίζουν και οι δύο ομάδες το αποτέλεσμα του Πανσεραϊκού, ο οποίος αγωνίζεται νωρίτερα στις 4 στην έδρα του με την Κηφισιά και έχει σημασία.
2: Οι τρεις ομάδες μαζί, έτσι.
0: Ναι, βάλουμε, εδώ δηλαδή θέλω να πω ότι έχει σημασία να δώσουμε και την βαθμολογία, την εικόνα που υπάρχει στη βαθμολογία αυτή τη στιγμή. Ο Πανσεραϊκός έχει 28 βαθμούς, είναι στην τρίτη από το τέλος θέση, τη 12η δηλαδή της βαθμολογίας. Ισοβαθμή με τον Αστέρα, που έχει και αυτός 28, και η Λάρισα είναι τελευταία, η ΑΕΛ είναι τελευταία με 25 βαθμούς. Δηλαδή για την ΑΕΛ το παιχνίδι είναι οριακό.
2: Έτσι, ναι, είναι οριακό γιατί αν το κερδίσει θα φτάσει τον Αστέρα Τρίπολης στους 28 βαθμούς, θα περιμένει να δει όπως είπες και θα ξέρει τι έχει γίνει στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού με την Κηφισιά και πού θα είναι η βαθμολογία για την επόμενη ομάδα. Και αυτό είναι που λέμε ότι η σημερινή νίκη, όπως λένε και κάποιοι, ότι αν καταφέρει και πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης σήμερα, τότε κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα για την παραμονή της στην κατηγορία.
0: Μένει ζωντανή
2: ακριβώς, αλλά θα εξαρτηθεί όμως και από τα αποτελέσματα έτσι, των άλλων αγώνων. Αλλά για την ώρα όμως προέχει αυτό, γιατί αν κερδίσει θα φτάσει τον Αστέρα στους 28 βαθμούς η ΑΕΛ και θα δει πού θα βρίσκεται ο Πανσεραϊκός που είναι η τρίτη ομάδα αυτές δηλαδή που διεκδικούν την παραμονή τους στην κατηγορία και θα εξαρτηθεί και από το αποτέλεσμα του Ατρόμητου με τον Πανετολικό. Γιατί και ο Ατρόμητος αν παραμείνει στους 31 βαθμούς και η ΑΕΛ κερδίσει σήμερα.
0: Ο Πανετολικός. Αν παραμείνει στους 31.
2: Ακριβώς, ναι, 31. Είναι και θα.
0: Μπαίνει και αυτό σε περιπέτειες, θέλεις να πεις.
2: Μπαίνει σε περιπέτειες και ακριβώς ανάλογα με το αποτέλεσμα που θα έχουμε.
0: Και να πούμε ότι είναι η σημερινή και άλλες δύο αγωνιστικές. Άλλες τρεις αγωνιστικές. Άρα συνολικά 4 αγωνιστικές. Μάλιστα. Επομένως, όλα μπορούν να γίνουν. Έχει και την Τρίτη, βέβαια.
2: Ναι. Η ΑΕΛ, να θυμίσω να πω ότι εκτός από το σημερινό παιχνίδι, έχει το επόμενο είναι εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Έχει μετά το πρώτο τελευταίο που είναι εντός έδρας με τον Ατρόμητο, το επόμενο Σάββατο, δηλαδή σε μία εβδομάδα. Και τελευταία αγωνιστική θα πάει να παίξει με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης.
0: Μάλιστα. Άρα όλα μπορούν να σημαίνουν. Και ένα τελευταίο, Βαγγέλη, και ολοκληρώνουμε με αυτό. Επειδή με αφορμή την πρόταση της ΑΕΛ για αναδιάρθρωση, δηλαδή για αύξηση των ομάδων από 14 σε 16 στο αμέσως επόμενο πρωτάθλημα, υπήρχαν αντιδράσεις από τον κόσμο της ΑΕΛ. Ναι, ναι. Υπήρξε και μια ανακοίνωση από την ερασιτεχνική ΑΕΛ προς κάποιους φιλάθλους που δεν τους ονομάτισε. Μίλησε για 15 άτομα που προσπαθούν να χειραγωγήσουν τον κόσμο της ΑΕΛ. Τι κλίμα υπάρχει τώρα στη σχέση μεταξύ οργανωμένων και διοίκησης?
2: Οι σχέσεις δεν είναι καλές, έτσι αυτό έχει φανεί και από τις ανακοινώσεις. Το έχουν πει από την πρώτη στιγμή τουλάχιστον από την πλευρά των οργανωμένων που επερίπτουν ευθύνη στην διοίκηση. Αλλά για την ώρα όμως λένε ότι αυτό που προέχει είναι η σωτηρία της ομάδος και αυτό τους, για την παρούσα φάση λένε ότι αυτό και μόνο τους ενδιαφέρει. Εκείνη. Ναι. Αλλά οι σχέσεις είναι αυτές που ήταν αυτό το τελευταίο διάστημα. Θα λέγω ότι το είχαμε δει και από τις ανακοινώσεις και, και από την συμπεριφορά.
0: Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Πιο συγκεκριμένα, πιο ειδικά, θεωρούν τον Νταβέλη, γιατί αυτός είναι ο πρόεδρος, ο μεγαλομέτοχος.
2: Ναι. Ότι έχει την ευθύνη.
0: Ότι έχει την ευθύνη και για την κακή εικόνα της ομάδας. Και δεν ήταν μια διαφωνία.
2: Αυτό που έχει συμβεί μέχρι σήμερα, πέρα από όλα αυτά που έχουν συμβεί από την διαιτησία, θεωρούν ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για αυτό που έχει συμβεί.
0: Για την εικόνα της ομάδας και για την βαθμολογική της θέση. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσκια. Φεύγουμε από τη Λάρισα, πάμε στην Τρίπολη για να μάθουμε τι γίνεται στον Αστέρα. Σε λίγη ώρα στις 5 η σέντρα στην ΑΕΛ FC Αρίνα. Είπαμε την βαθμολογία. Ο Αστέρας έχει 28 βαθμούς. Είναι προτελευταίος, ισοβαθμή με τον Πανσεραϊκό. Τελευταία νέα της ομάδας τώρα από τον Βασίλη Κούβαλη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Θάνο, και στους ακροατές. Είναι στη ζώνη του υποβιβασμού ο Αστέρας Άκτορ, ισοβαθμώντας με τον Πανσεραϊκό. Όμως έρχεται με καλή ψυχολογία στο σημερινό παιχνίδι. Έχει κερδίσει τον Ατρόμητο με 4 γκολ, με ένα 4-2. Και πολύ καλή εμφάνιση με διάρκεια. Έχει όμως και τα προβλήματά του όσο αφορά κάποιες απουσίες, όπως ο Σιλά, ο Ισιαγκά Σιλά, όπου δεν είναι στη διάθεση του Γιώργου Αντωνόπουλου, και είναι ένα θέμα αυτό για το ποιος θα παίξει στη θέση του αριστερού μπακ, αν χρησιμοποιήσει τον άπειρο για τη Super League 1, όχι μικρό σε ηλικία βέβαια, τον Τερεζίου που έρχεται από τη δεύτερη ομάδα, ή θα κάνει το γνωστό τρίκ βάζοντας στην θέση του αριστερού μπακ τον Παναγιώτη Δελιανίδη, κάτι που το έχει κάνει και άλλες φορές και έχει βγει μάλιστα με πολύ καλή απόδοση. Δεν αναμένεται να αλλάξει κάτι άλλο ο Γιώργος Αντωνόπουλος όσο αφορά την αρχική εντεκάδα, και θα παίξει με τερματοφύλακα τον Παπαδόπουλο. Θα δούμε ποιος θα είναι ο αριστερός μπακ, είτε ο Δελιανίδης είτε ο Τερεζίου, Σύψης Τριανταφυλόπουλος και Αλάκμπε η τριάδα στο κέντρο της άμυνας με Άλχο δεξιά. Έντερ και Αλμύρας δεν αλλάζουν αυτοί οι δύο αμυντικοί χαβ. Μπαρτόλο και Τού και Μακέντα η τριάδα στην επίθεση. Αυτή θα είναι η σύνθεση εκτός απροόπτου. Έχει καλή ψυχολογία, όπως είπα, ο Αστέρας Άκτορ. Πάει για να κερδίσει σήμερα το παιχνίδι και να καταφέρει να έχει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό ένα προβάδισμα για την παραμονή στην κατηγορία και βέβαια να βάλει σε πολύ μεγάλο πρόβλημα την ΑΕΛ.
0: Μάλιστα. Στις 5 λοιπόν αυτό το παιχνίδι, ΑΕΛ Νόβιμπετ Αστέρας Άκτορ. Στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός. Και στις 4, το πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας για την 7η αγωνιστική των Play-Out, στις 4 Πανσεραϊκός Κηφισιά. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Κούβαλη.
3: Καλή συνέχεια, Βανέ.

0: Hera Sport 101,8.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ακούτε Hera Sport.
6: 32 λεπτά μετά τις 3, ακούτε Hera Sport στους 101,8. Είναι η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 παρά 10. Πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά όχι για το ποδόσφαιρο αλλά για το μπάσκετ. Θα συναντήσουμε τον Νίκο Καραγιώργη. Γιατί στον ΠΑΟΚ υπάρχουν νέα, υπάρχουν εξελίξεις που αφορούν και τις δομές του συλλόγου, το προπονητικό κέντρο συγκεκριμένα, αλλά και την μεταγραφική του ενίσχυση εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Μάρκους Φώστερ, ενώ γράφονται και άλλα ονόματα τα οποία πιθανόν να τον ενδιαφέρουν, όπως για παράδειγμα ο Λορέντζο Μπράουν. Περισσότερα από τον Νίκο Καραγιώργη. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
7: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς είναι η κατάσταση όπως την περιέγραψες, αν και βρισκόμαστε κοντά στο πρώτο μάλλον κοντά στα μέσα του Μάη και υπάρχουν ακόμα και αγωνιστικές υποχρεώσεις. Υπενθυμίζουμε ότι έχει προκριθεί στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, είναι η πρώτη ομάδα που το πέτυχε μετά τη σειρά των αγώνων με το Περιστέρι, το οποίο νίκησε δύο φορές. Προκρίθηκε στα ημιτελικά και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του από το ζευγάρι Παναθηναϊκός Κολοσσός. Ένα ζευγάρι βέβαια το οποίο θα αργήσει καθώς οι πράσινοι έχουν ακόμα υποχρεώσεις στην Ευρωλίγα. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα της έγκυρης ιστοσελίδας από τη Λιθουανία Basket News, ο ΠΑΟΚ έχει έρθει στη συμφωνία για την επόμενη χρονιά με τον Μάρκους Φώστερ, Αμερικανός guard, γνώριμος στους Έλληνες φιλάθλους, γνώριμος στο ελληνικό κοινό, καθώς υπήρξε παίκτης τόσο του Προμηθέα όσο και του Παναθηναϊκού τα προηγούμενα χρόνια. Πέρσι ήταν παίκτης της ΧΑΠΟ ΕΛ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Τούδη, με την οποία κατέκτησαν το EuroCup και έτσι εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους φέτος για πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα. Και παίκτης ο οποίος φέτος αγωνιζόταν στο Ιαπωνικό Πρωτάθλημα, στο Πρωτάθλημα της Ιαπωνίας. Πρόκειται για παίκτη πάρα πολύ έμπειρο, πρόκειται για παίκτη γνωσμένης αξίας. Και μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι το δημοσίευμα αυτό, πάντοτε ανεπίσημα, γιατί θα πρέπει να το πούμε ότι μιλάμε ότι ακόμα υπάρχει, είναι σε εξέλιξη η φετινή αγωνιστική περίοδος, θα ήταν ίσως κάπως πρόωρο από τώρα να γίνουν ανακοινώσει και οτιδήποτε άλλο. Λέγεται ότι όντως είναι ένας παίκτης ο οποίος και ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ και έχει έρθει σε επαφή μαζί του. Είναι παίκτης ο οποίος συγκεντρώνει και τα στοιχεία που θέλει ο Αντρέα Τρινκέρι, ο οποίος φυσικά εδώ και καιρό έχει θέσει εφαρμογή το σχεδιασμό για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Και η λογική λέει, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα αποτελέσει μια από τις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑΟΚ για την επόμενη χρονιά, η οποία μην ξεχνάμε θα τον βρει σε διοργάνωση της Ευρωλίγα, όχι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, αλλά στο EuroCup. Που θεωρείται για πολλούς ο προθάλαμος.
6: Εκεί θα παίζει του χρόνου ΠΑΟΚ, στο EuroCup.
7: Ναι, φυσικά. Μάλιστα. Στο EuroCup. Στο EuroCup της Ευρωλίγας, εκεί που θα παίζει και ο Άρης. Θα είναι οι δυο σίγουρα.
6: Και φαίνεται ότι και οι δύο στοχεύουν ψηλά, δηλαδή στη συμμετοχή τους στην Ευρωλίγα.
7: Ακριβώς, γιατί και στον Άρη, τώρα ας κάνουμε και μια παρένθεση, χθες όπως διέρευσε και όπως έγινε γνωστό από την ΚΑΕ, στο περιθώριο του Final Four της Ευρωλίγκας που θα γίνει στην Αθήνα φυσικά στα τέλη αυτού του μήνα, θα υπάρξει συνάντηση του κυρίου αγαπητού Γιακογιάννη, διευθύνοντα συμβούλου της ΚΑΕ Άρης, αλλά και του General Manager του Νίκου Ζήση, με τον Τσούς Μπουένο, τον ισχυρό άντρα της διοργάνωσης. Mm-hmm. Ο Άρης, ο οποίος θα πρέπει να πούμε πάνω ότι είναι μέλος οικογένειας Ευρωλίγκας, διότι τα τελευταία χρόνια παίρνει μέρος στο EuroCup. Φυσικά και δεν το κρύβουν οι άνθρωποι ότι ο στόχος είναι ο Άρης να βρεθεί τα επόμενα χρόνια στην Ευρωλίγκα, και επειδή πάντοτε στο τραπέζι υπάρχει και η διεύρυνση, δηλαδή η άψη των ομάδων τα επόμενα χρόνια, ο Άρης θα επικοινωνήσει αλλά και θα καταστήσει σαφές προς τον κύριο Μπουένο ότι η επιθυμία του είναι και αυτός να είναι μέλος της κορυφαίας διοργάνωσης στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια, εφόσον φυσικά αποφασιστεί η διεύρυνση της.
6: Νίκο, υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό των ομάδων από χώρες? Δηλαδή, μπορεί η Ελλάδα, για παράδειγμα, έχει τώρα δύο ομάδες, να έχει και τρεις και τέσσερις ομάδες?
7: Φυσικά, φυσικά. Το βλέπουμε αυτό ότι έχει γίνει πάρα πολλές φορές και σε διάφορες χώρες. Εννοείται ότι μπορεί να γίνει αυτό, αλλά θα πρέπει αυτή
6: η Ισπανία, ας πούμε, έχει τρεις τώρα στην Ευρωλίγκα.
7: Υπήρξαν χωριές που είχε και τέσσερις και πέντε. Θα πρέπει όμως οι ομάδες αυτές να πληρούν τις προϋποθέσεις. Η Ευρώπη πλέον ξέρει, η μπασκετική Ευρώπη, ότι τόσο ο Άρης όσο και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν στην κεφαλή τους πολύ πλούσιους, επιφανείς οικονομικά παράγοντες ιδιοκτήτες, τον κύριο Μιστακίδη φυσικά και τον Ρίτσαρτ Σιάο που είναι επικεφαλής του ΦΑΝΤ που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών του Άρη από το περασμένο καλοκαίρι. Και όλα αυτά σίγουρα παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, διότι η Ευρωλίγα θέλει σταθερότητα, οικονομική σταθερότητα, θέλει διοικητική σταθερότητα, θέλει ομάδες οι οποίες πολύ σημαντικό έχουν από πίσω τους κοινό και φυσικά γεμάτα γήπεδα. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες πληρούν αυτές τις προποθέσεις, αλλά βέβαια είναι συνδυασμός αρκετών γεγονότων και αποφάσεων για να μπορέσουν και οι δύο αυτές ομάδες να βρεθούν στην Ευρωλίγα. Καλό θα είναι πρώτα να περιμένουμε να δούμε αν μπορούν να το πετύχουν και μέσω τη συμμετοχή στο EuroCup. Διότι όπως θυμίζουμε ότι η ομάδα που κατακτά το EuroCup αυτομάτως εξασφαλίζει τη συμμετοχή της στην Ευρωλίγα. Αλλά πάντοτε, όπως είπαμε, υπάρχει το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ομάδες. Αυτό ενδιαφέρει και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, όπως γίνεται κατανοητό.
6: Τώρα, να κάνουμε και μια αναφορά στο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ, φυσικά, αλλά και στις εργασίες που θέλει ο ΠΑΟΚ, ναι, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ναι, να γίνουν στην ΠΑΟΚ Sports Arena.
7: Έτσι ακριβώς. Ξεκινώντας από το δεύτερο, είναι μια εξαγγελία που έχει κάνει, θα λέγαμε, από τις πρώτες ημέρες που έγινε γνωστό ότι ο Αριστοτέλης Μιστακίδης θα είναι το νέο αφεντικό της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Θέλει να κάνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στο ΠΑΟΚ Sports Arena, το οποίο μπορεί να μην είναι ένα πάρα πολύ παλιό γήπεδο, 25-26 ετών θάνο, αλλά σίγουρα η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται να γίνουν κάποιες εργασίες, χρειάζονται κάποια πράγματα να βελτιωθούν για να μπορεί το γήπεδο αυτό φυσικά να γίνει πολύ πιο σύγχρονο και φυσικά να μην έχει να ζηλέψει τίποτα από τα καλύτερα γήπεδα στην Ευρώπη. Χθες είχαμε και την ανακοίνωση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ επίσημη για την κατασκευή ιδιόκτητου αθλητικού κέντρου στην περιοχή της Πηλαίας, μια έκταση 8.000 τετραγωνικών μέτρων και σε κοντινή απόσταση από το ΠΑΟΚ Sports Arena. Ήταν μια επιθυμία αυτή από τον Αντρέα Τρικέρη, στη συζήτηση που είχε με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και φυσικά με τον κύριο Αριστοτέλη Μιστακίδη. Και από ό,τι φαίνεται θα αποκτήσει σάρκα και οστά και μάλιστα αρκετά γρήγορα, διότι όπως αναφέρει

0: Και ενδιαφέρον, η μπασκετική πρόταση της Θεσσαλονίκης την επόμενη σεζόν με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να δυναμώνουν όπως όλα δείχνουν. Πριν από λίγο η Τσέλσι πέτυχε γκολ, αλλά δεν μέτρησε ως offside, αν και ο παίχτης που συμμετείχε στην φάση δεν έγινε κάτοχος της μπάλας κατά την εκδήλωση της επίθεσης. Και εμείς πάμε τώρα στην Βίκη Σπύρου. Γιατί έχουμε σήμερα το τέταρτο ετάπ του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Βίκη.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας φτάνει στην κορύφωσή του. Αυτή την ώρα, λοιπόν, βρίσκεται σε εξέλιξη το τέταρτο ετάπ. Από την Αταλάντη ξεκίνησε και θα τερματίσει στην Πάρνηθα. Από στιγμή, λοιπόν, σε στιγμή περιμένουμε τους ποδηλάτες οι οποίοι θα τερματίσουν εδώ στην Πάρνηθα με ένα εντυπωσιακό σπριντ ανάβασης, μία ακόμη απαιτητική διαδρομή, η οποία ήταν συνολική απόσταση 180,9 χιλιόμετρων και 2.808 υψομετρικών. Ένα ετάπ που συνδυάζει έτσι πολλά γρήγορα τμήματα με καθοριστικές αναβάσεις, οδηγώντας σε έναν τερματισμό, θα έλεγα υψηλού συμβολισμού, στο πιο γνωστό ποδηλατικό πεδίο μάχης της Αττικής, την Πάρνηθα δηλαδή, η οποία υποδέχεται για πρώτη φορά τον ΔΕΗ του Ροβελάς, προσφέροντας πραγματικά πανοραμικές εικόνες από το λεκανοπέδιο που θα ταξιδέψουν διεθνώς. Ο Μίλτος Γιαννούτος, αθλητής που εκπροσωπεί την εθνική μας ομάδα, τα πάει εκπληκτικά. Είναι ο δεύτερος αθλητής μετά τον Εμιλιάνο Βίλα που μετέχει σε ξεκόλλημα σε ετάπ, δηλαδή που είχε καταφέρει να βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ που έχει αποσπαστεί. Αυτό το είχε κάνει ο Εμιλιάνο στο δεύτερο ετάπ. Ο Μίλτος το κάνει τώρα στο τέταρτο. Ήταν αποσπασμένος για πάνω από 100 χιλιόμετρα με στόχο να τερματίσει με το πρώτο γκρουπ του τερματισμού. Είναι ένας αθλητής που είναι πάρα πολύ δυνατός στην ανηφόρα και μάλιστα σήμερα κατάφερε να τερματίσει και πρώτος στο Avance Mile. Είναι μια καινούργια διαδρομή που έχουν προσθέσει οι διοργανωτές. Είναι κάτι σαν σπριντ ευθείας, το οποίο όμως ουσιαστικά μαζεύουν οι αθλητές πόντους, κερδίζουν μάλλον δευτερόλεπτα για την τελική κατάταξη. Παράλληλα να πούμε ότι κατάφερε να τερματίσει πρώτος και στο σπριντ ανάβαση στην φυλή. Λοιπόν, και ενώ εμείς περιμένουμε τους ποδηλάτες να τερματίσουν αυτό το τέταρτο ετάπ, να πούμε ότι σήμερα εδώ στην Πάρνηθα έγινε μια εκπληκτική δράση όπου 500 εραστέχνες ποδηλάτες μετήχαν στην ανάβαση της Πάρνηθας και ποδηλάτησαν τα τελευταία 13 χιλιόμετρα της διαδρομής που θα ανέβουν σε λίγο και οι επαγγελματίες ποδηλάτες. Ήταν πραγματικά μια εκπληκτική δράση. Είδαμε τους εραστέχνες οι οποίοι μπήκανε λίγο στο κλίμα του αγώνα και έζησαν αυτό το οποίο θα ζήσουν σε πολύ λίγο και οι επαγγελματίες. Να πω ότι επίσης λειτουργήσε και θα είναι μέχρι τις 4 ώρες το απόγευμα η Fan Zone. Είναι η ζώνη των παράλληλων δράσεων όπου ο κόσμος έρχεται εδώ, με μικρά παιδιά μετέχουν σε ποδηλατικά παιχνίδια δεξιότητας, έχουν σε επαφή με το ποδήλατο, μαθαίνουν έτσι διάφορα πράγματα γύρω από το πώς μπορούν να το εντάξουν στην ζωή τους, καθημερινότητά τους και γενικότερα πώς θα μπορούσαν έτσι να οδηγούν με ασφάλεια. Τέτοιες δράσεις να πω ότι γινόταν καθημερινά όλες αυτές τις μέρες από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε ο ποδηλατικός γύρος στα Γιάννενα και μετά από την ολοκλήρωση αυτού του ετάπ θα πάμε βεβαίως στην τελευταία μέρα όπου η μεγάλη μάχη θα δοθεί στην Αττική. Ο αγώνας λοιπόν θα ξεκινήσει αύριο το πρωί από τον Πειραιά, θα διασχίσει την παραλιακή ζώνη, θα περάσει από περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Αττικής και θα ολοκληρωθεί με ένα θεαματικό φινάλι στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος, όπου οι αθλητές αναμένεται να εισέλθουν στα όρια του Δήμου Αθηναίων περίπου 1:30 το μεσημέρι. Το λέω γιατί θα πρέπει και ο κόσμος να γνωρίζει ότι θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και βέβαια μετά θα υπάρχει και ένα πολύ ωραίο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Θα γίνει μια πολύ μεγάλη γιορτή μετά τις απονομές, όπου στη σκηνή θα ανέβουν η Σταβέντο, η Ήβη Αδάμου, η Ευαγγελία, ο Κύρα Μέι Κράι. Θα υπάρχουν DJ, ο Νίκος ο Μάρκογλου και η Μαρία Φραγκάκη, δίνοντας έτσι τον μουσικό παλμό στον κόσμο. Ενώ νωρίτερα στις 12 θα ξεκινήσει και μια ποδηλατοβόλτα 6,5 χιλιόμετρων, δηλαδή ουσιαστικά θα είναι στη διαδρομή του σιρκουί που θα περάσουν οι ποδηλάτες. Γενικότερα καλούμε τον κόσμο να βρεθεί αύριο στο Σύνταγμα για αυτή την μοναδική ποδηλατική γιορτή. Θα δει εικόνες που πραγματικά είμαι σίγουρη ότι δεν έχει δει ποτέ στη ζωή του.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την Δίκη Σπύρου και πάμε να κάνουμε την πρώτη σύνδεσή μας με το γήπεδο του Πανσεραϊκού.

0: Εκεί, όπως είπαμε, στις 4 θα έχουμε σέντρα στον αγώνα Πανσεραϊκός Κηφισιά, συνθέσεις και αυτά που ονομάζουμε πρώτα στοιχεία του αγώνα από τον Βασίλη Αναστασιάδη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι, από το Δημοτικό Γήπεδο Σερών Εμμανουήλ Παπάς, από μένα και από τον τεχνικό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και της ΕΡΤ Σερών, τον Θάνο Παπουτσί. Πάρα πολύ καλός ο καιρός, βέβαια ζέστη αρκετή, η αλήθεια είναι αυτή, ένας καυτός ήλιος, σύννεφα υπήρχαν, ευτυχώς έχουν απομακρυνθεί, αρκετός κόσμος στο γήπεδο, ένα παιχνίδι τελικός, όχι μόνο για τον Πανσεραϊκό αλλά και για την Κηφισιά, κυρίως βέβαια για τους γηπεδούχους. Άλλωστε έχουμε μπει στην τελική ευθεία, απομένουν θα λέγαμε 4 αγωνιστικές σε 13 μέρες, 4 παιχνίδια που θα κρίνουν την παραμονή στην κατηγορία. Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων, οι δύο προπονητές, ο Σαραγώσα και ο Λέτο, βλέποντας ότι είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια, γιατί να πούμε ότι έχουμε αγωνιστική και την Τρίτη και το μεθεπόμενο Σάββατο και βέβαια τελειώνει 5η-21 του μηνός το πρωτάθλημα, αυτό το μήνυμα αυτό το πρωτάθλημα, έχουν κάνει κάποιες αλλαγές σε δεκάδες τους. Ο Πανσεραϊκός βέβαια, να πούμε ότι έχει στον πάγκο τον Άλεξ Τεχέιρα, ο Βραζιλιάνος superstar 36 ετών που τα έχει κατακτήσει όλα στη ζωή του. Στο προηγούμενο παιχνίδι φαινόταν ότι ήταν τραυματίας, έπαιζε τραυματίας, έτσι παίρνει ανάσες, είναι στον πάγκο. Στον πάγκο είναι και ο Γκελασβίλη, που και αυτός είχε πρόβλημα τραυματισμού και αυτός έμεινε στον πάγκο. Ο Τιναλή είναι κατά τα δοκάρια. Δεξιά και αριστερά είναι ο Λίρατζης και ο Τσαούσης. Τρεις στόπερ είναι ο Βόλνεϊ, ο Βερνόντε Μάρκο και ο Κάλινεν. Στην μεσαία γραμμή ο Δοϊραλής με τον Στεφάν Ομεογκά. Και στην επίθεση ο Καρέλης, για πρώτη φορά βασικός στην κορυφή της επίθεσης, είναι ο παίκτης που πέτυχε το χρυσό γκολ κόντρα στη Λάρισα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Ο Ριέρα και ο Ίβαν συνθέτουν την ενδεκάδα και την επιθετική γραμμή κρούσης του Πανσεραϊκού. Όσον αφορά την Κηφισιά, και εδώ αλλαγές από το Λέτο. Βέβαια ο Ραμίρες από το Κοαδόρο, τερματοφύλακας, παραμένει κατά από τα δοκάρια. Δεξιά ο Κονατέ, αριστερά ο Λαρουσί. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Πέτκοφ και ο Μποτία, που ξεκινά βασικό σήμερα στη θέση του Ποκόρνη. Στη μεσαία γραμμή έχουμε τον Μπένι, τον Αμανί και τον Εμπό, και στην επίθεση Σόουζα, Χριστόπουλος και ο Πόμπο, ο Ισπανός. Αυτή είναι η δεκάδα της Κηφισιάς. Διετής αναμέτρησης είναι ο Κώστας, διετής αναμέτρησης είναι ο Παπαδόπουλος από τη Θεσσαλονίκη, με βοηθούς τον Κώστα Μάτς από το Ηράκλειο και τον Πέτρο Πάτρα από την Μακεδονία. Τέταρτος ο Σταύρος Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη. Διετής ΒΑΡ ο Φώτης Πολυχρόνης από την Πιερία. 4 η ώρα έναρξη του αγώνα. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Άλλωστε υπήρξε μια κινητοποίηση και υπάρχει κινητοποίηση πλέον, βλέποντας όλοι τον Πανσεραϊκό να κάνει αυτή την πολύ μεγάλη ανατροπή. Και βέβαια εκεί που τον είχαν όλοι τελειωμένο, να είναι πλέον σε θέση να διεκδικήσει την παραμονή του. Η Κηφισιά που έχει πάρει αρκετούς καλούς βαθμούς που της δίνουν έναν αέρα και ένα πλεονέκτημα να βλέπει, θα λέγαμε, με λιγότερο άγχος στην αναμέτρηση. Και δεν έχει κρυθεί κάτι βέβαια ούτε για την Κηφισιά. Όλα παίζονται, αλλά βέβαια είναι σε καλύτερη βαθμολογική θέση και περιμένουμε 4 η ώρα η έναρξη του αγώνα. Θάνο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Αναστασιάδη και κάπου εδώ, 47 λεπτά μετά τις 3, η ραδιοεφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ με όλη την αθλητική ειδησιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου είχε την επιμέλεια και την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με το Σύφη Βοτζακή.

Έφτασε η ώρα της Ευρωπαϊκής Κούπας για την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Η ΑΕΚ που, να επενθυμίσουμε, ότι είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊκό κύπελο στο μπάσκετ. Απόψε έχει μία ακόμα μεγάλη ευκαιρία. Πολλοί περίμεναν ότι στον τελικό του BCL θα δούμε την Μάλαγα με την Τενερίφη και εν τέλει ο τελικός είναι ΑΕΚ Ρήτας. Στην Πανταλώνα στις 9 η Ερασπόρ θα είναι εκεί με τον Βασίλη Μότση. Θα ακούσετε όλο το μάτς ραδιοφωνικά από την δημόσια αθλητική ραδιοφωνία. Με την ευχή και την ελπίδα η ομάδα του Σάκοτα να καταφέρει να σηκώσει το κύπελο. Είναι καλύτερη η ΑΕΚ από τη Ρήτας, αλλά η ομάδα της Λιθουανίας απέδειξε στον ημιτελικό με την Τενερίφη ότι δεν είναι χαμηλό εμπόδιο. Καλό απόγευμα στην μεγάλη παρέα της Ερασπόρ. Ξεκινάει το μικρόφωνο στα γήπεδα με ειδική ενότητα, εννοείται, και για την Ευρωλίγκα, για την σειρά των αγώνων του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια που συνεχίζεται με πέμπτο μάτς την Δετάρτη στην Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός που απόλυσε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα έχοντας κάνει το 0-2 και πλέον προφανώς το φαβορί για την πρόκριση στο Final Four είναι η ισπανική ομάδα. Εμείς στο ξεκίνημα του σημερινού μικροφόνου στα γήπεδα θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στο ποδόσφαιρο, στα play-out, στα μάτς που διεξάγονται σήμερα που έχουν τεράστιο ενδιαφέρον στην προσπάθεια των ομάδων για παραμονή στην Super League. Στις 4 θα παίξουν ο Πανσεραϊκός με την Κηφισιά, στις 5 η ΑΕΛ με τον Αστέρα Άκτορ, 7.30 το μάτς του Ατρόμητου με τον Πανατολικό. Υπενθυμίζω, ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, η Κηφισιά 34, ο Πανατολικός 31, ο Πανσεραϊκός και ο Αστέρας Άκτορ από 28, η ΑΕΛ τελευταία με 25 βαθμούς. Και λίγο μετά τις 5.30 θα περάσουμε και στο βόλεϊ, καθώς διεξάγεται ο τέταρτος τελικός του πρωταθλήματος των ανδρών. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, με νίκη οδηγεί τη σειρά των τελικών ο δικέφαλος σε πέμπτο αγώνα που θα κρίνει τον πρωταθλητή. Αν νικήσει ο Παναθηναϊκός, κατακτάει τον τίτλο. Στην Αγγλία είμαστε στο 70 λεπτό, η Λίβερπουλ με την Τσέλσι είναι πάντα στο 1-1. Στην Ισπανία, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, χωρίς γκολ η Έλτσα με την Αλαβές. Στον αγώνα των play-off της Championship στην Αγγλία, στο 70, Middlesbrough Southampton 0-0. Και στη Γερμανία, στη δεύτερη κατηγορία, ολοκληρώθηκε το match Holstein Kiel Magdeburgo 1-3 τελικό. Και λίγο πριν το φινάλε των αναμετρήσεων, είμαστε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Bochum Ανόβερο 1-1 και Braunschweig Dynamo Dresdis 2-1. Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην παρέα μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Ερασπόρ για ένα τρίωρο ο Σύφης Βοντζάκης. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε με τον Βασίλη Αναστασιάδη στην παρέα μας και την έναρξη του αγώνα του Πανσεραϊκού με την Κηφισιά.

0: Era Sport 101,8.
1: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
2: Ηλεκτρομοτίβο.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με τα μάτς των play-out. Ο Πανσεραϊκός Κηφισιά, ΑΕΛ Νόβιμπετ, Αστέρας Άκτορ και Ατρόμητος Πανετολικός. Και αύριο θα καταλήξουμε με τα δύο μεγάλα μάτς των play-off για την πρώτη τετράδα. ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και οι δύο αγώνες αύριο στις 7.30. Έχουμε και δύο μάτς για τις θέσεις 5-8 που όμως, όπως γνωρίζετε, δεν έχουν το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον. Στις 5 θα παίξουν αύριο ο Άρης με τον Όφη και ο Βόλος με τον Λεβαδιακό. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να πάμε στο γήπεδο Σερών να συναντήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη, Πανσεραϊκός και Κηφισιά. Βασίλη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Σιφιωτζάκη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Από το δημοτικό γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπά, στη Σέντρα και Κηφισιά. Μεγάλο παιχνίδι. Ένας από τους τέσσερις τελικούς που μπορούν να απομείνει για να ξέρουμε ποιες ομάδες θα υποβιβαστούν Super League 2. Ο Πανσεραϊκός είναι μια ομάδα που διεκδικεί την παραμονή της, βέβαια και η Κηφισιά. Η Κηφισιά βέβαια σε καλύτερη βαθμολογική θέση. Είναι δεκάδες των δύο ομάδων. Με την ομάδα του Ζεράρ Σαραγώσα το παιχνίδι ξεκίνησε με την Κηφισιά να έχει την μπάλα. Ο Τιναλίνη κατά τα δοκάρια, δεξιά και αριστερά Λίρατζης και Τσαούσης. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο είναι ο Φέλτες, ο Ντεμάρκο και ο Κάλνιν. Μπροστά τους ο Μεονγκά και εδώ η Ραλής. Και στην επίδεση στην κορυφή είναι ο Ίβαν. Δεξιά, στην επίδεση κορυφή μπροστά είναι ο Ίβαν και ο Καρέλης. Ο Τεχέρα είναι στον πάγκο όπως και ο Γκελασβίλη. Και ο Ριέρα από τα πλάγια. Η ομάδα της Κηφισιάς πριν τώρα στην επίδεση ξεκίνησε το παιχνίδι με τον Ραμίρες, τον τερματοφύλακα από το Κοαδόρ κάτω από τα δοκάρια. Ο Κονατέ δεξιά, ο Λαρουσία αριστερά. Ο Μποτία, ο 37χρονος Αλμπέρτο Μποτία με το περιβραχιόνιο του αρχηγού στόπερ μαζί με τον Βούλγαρο τον Πέτκοφ. Μπροστά αμυντικά χαφ ο Νιγεριανός ο Εμπό και ο Εβοριανός ο Αμανί. Στις πτέρυγες ο Σόουζα και ο Μπένι. Ο Πόμπο ο Ισπανός πίσω από τον Απόστολο Χριστόπουλο που είναι στην κορυφή της επίδεσης. Πάρα πολύ καλό καιρό, έχει πάρα πολύ ζέστη Σύφη, ήλιος που χτυπάει. Βέβαια εντάξει είναι καλοκαιρινός ο καιρός σήμερα, σε αντίθεση με αυτό που ήταν πριν από λίγες μέρες με τα χιόνια και το κρύο. Πάντως σήμερα έχει πάρα πολύ ζέστη, το θερμόμετρο είναι πάνω από 20 βαθμούς Κελσίου. Έχει ένα δυνατό ήλιο και βέβαια η μπάλα παίζεται τώρα σε έναν εξαιρετικό έτσι, χλωτάπιτα αγωνιστικό χώρο. Με την ομάδα της Κηφισιάς να.
7: Είναι καλός καιρός τώρα για ποδόσφαιρο. Αν και να ξέρεις ότι πριν μπω στο στούντιο είχα μια επικοινωνία με το ρολόγο μας. με τον Γιώργο Μίνο και με ενημέρωσε ότι την επόμενη εβδομάδα.
8: Στην περιοχή το σουτ που θα γίνει μπαλά, ότι η πρώτη χαμένη ευκαιρία, αλλά σε δε offside. Εκεί βλέπω η επίθεση που έγινε από την Κηφισιά. Ναι, Σύφη, ακούμε ενδιαφέρον αυτό που λες για την επόμενη εβδομάδα.
7: Πριν ολοκληρώσω την πρόβλεψη του μετεωρολόγου μας, να σου πω ότι υπήρχε offside. Δεν είναι δηλαδή φάση που χρειάζεται να δούμε σε πολλά replay. Ο μετεωρολόγος μας λοιπόν με ενημέρωσε ότι θα έχει ζέση τις επόμενες μέρες, αλλά μετά από μια εβδομάδα θα έχουμε πάλι πτώση θερμοκρασίας και βροχούλες.
8: Μάλιστα.
7: Δεν ήρθε πάντως, το καλοκαίρι ακόμη, μην βιαζόμαστε.
8: Εδώ έχει ένα καυτό ήλιο και ξέρεις τα δημοσιογραφικά πλέον στο δημοτικό γήπεδο Σερών δεν είναι αυτά που ήταν για δεκαετίες, είναι πλέον απέναντι. Όπως μου θυμίζει τα δημοσιογραφικά της Ξάνθης και χτυπάει ο ήλιος τώρα και ξέρεις, μας κάνει λίγο πιο δύσκολη.
7: Και τι ανησυχείς, δεν καταλαβαίνω. Εσύ είσαι παντός καιρού.
8: Μαθημένα.
7: Στα χιόνια ήσουν πριν από λίγες μέρες.
8: Ακριβώς. Αυτό τώρα θα μας σταματήσει ο ήλιος. Πάντως θα σου πω και μια πρωτοτυπία. Δεν ξέρω αν έχει γίνει ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εκφωνητής του γηπέδου είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δεν ξαναγίνει αυτό.
7: Αυτό είναι πρωτοφανές. Για πες μας λεπτομέρειες.
8: Ναι, είναι ο Κώστας Μπούμπας που είναι βουλευτής Ελληνικής Λύσης, ο οποίος για χρόνια ήταν εκφωνητής στο δημοτικό γήπεδο. Σερών. Όταν έγινε βουλευτής είχε σταματήσει και σήμερα ζήτησε από τον Πασαραϊκό και ο Πασαραϊκός του ζήτησε να είναι εκφωνητής. Δεν έχει ξαναγίνει ένας από τους 300 βουλευτής να είναι εκφωνητής σε γήπεδο. Δεν ξέρω το θυμάσαι εσύ με
7: αυτή την είναι στήριξη από το κοινοβούλιο για ομάδα της Super League.
8: Ακριβώς. Ναι, ναι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, και πραγματικά είναι κάτι το είπα γιατί πραγματικά είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Έτσι. Δεν ξέρω στην έτσι, μεγάλη καριέρα και την εμπειρία που έχει να ξαναδεί τέτοιο πράγμα.
7: Αρκεί βουλευτής, να μην ζητήσει ο βουλευτής να σπικάρει και τα μάτια στην Ερασπόρ. Εκεί θα πούμε όχι.
8: Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνουμε νομίζω.
7: Εκεί έχουμε τον Βασίλη, λοιπόν, δεν τον αλλάζουμε.
8: Ωραία, ωραία, όχι με αγαπάει, δεν πιστεύω να ζητήσει κάτι τέτοιο. Αν και ήταν και στα νιάτα του και speaker αγώνων, να το πούμε αυτό. Λοιπόν, εδώ γυρνάμε στο παιχνίδι. Τεχέιρα στον πάγκο. Ο Βραζιλιάνος φαινόταν και στο προηγούμενο παιχνίδι ότι έπαιζε με τραυματισμό. Παίρνει και ανάσες. Είναι Σύφη σε 13 μέρες, 4 παιχνίδια. Και ο Πανσεραϊκός καλείται να κάνει και 2 ταξίδια σε Τρίπολη και Αθήνα. Καταλαβαίνεις ότι το ρόστερ δεν είναι πολύ μεγάλο και ο προπονητής δίνει ανάσες. Όπως το ίδιο κάνει και ο Λέτο. Δηλαδή, βλέπω σήμερα στην ενδεκάδα κάποιες αλλαγές. Δηλαδή, ο Σόουζα που επιστρέφει, ο Σέρζον Σόουζα. Επιστρέφει ο Μποτία κατά από τα δοκάρια. Στόπερ μαζί με τον Πέτκοφ, τον Βούλγαρο. Κάνει και αυτός κάποιες αλλαγές θέλοντας να δώσει βέβαια έτσι ανάση κάποιους άλλους. Έτσι διαχειρίζονται οι προπονητές τα ρόστερ τους, αφού σε 13 μέρες θα γίνουν 4 μεγάλα παιχνίδια, μεγάλη τελική. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. 21 Μαΐου θα γνωρίζουμε ποιες ομάδες θα αποχαιρετήσουν την κατηγορία. Έχει πάρα πολύ κόσμο σήμερα στο γήπεδο. Έχει γίνει και κινητοποίηση εδώ στις αίρες, γιατί εκεί που δεν το πίστευε κανένας ότι ο Πανσεραϊκός έχει ελπίδες να παραμείνει, τον θεωρούσαν όλοι τελειωμένο. Βλέπουν πλέον ότι έχει ελπίδες και μπορεί να τις διεκδικήσει και η μπάλα είναι πλάγιο out τώρα για την Κηφισιά από τα αριστερά, όπως κάνει, από τα δεξιά όπως κάνει επίθεση η Κηφισιά. Πηγαίνει εκεί ο Τζέικ Κονατέ, ο δεξιός οπισθοφύλακας της Κηφισιάς να εκτελέσει το πλάγιο, ο οποίος βέβαια να πούμε ότι ντεμπούτο έκανε σε παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Δηλαδή Πανσεραϊκός Κηφισιάς. Αυτό εδώ το γήπεδο είχε κάνει ντεμπούτο Κονατέ. Τότε η Κηφισιά είχε χάσει με σκορ 2-1 αρχές Γενάρη του 2026. Τώρα ένα πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Από τα αριστερά, όπως κάνουν επίθεση οι Σεραίοι, με τον Κάλινιν το Ρώσο ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Πανσεραϊκός και Κηφισιά 0-0 στο 5ο λεπτό στο δημοτικό γήπεδο Σερών Εμμανουήλ Παπάς. Και από τα αριστερά, τώρα, στο ύψος μεγάλης περιοχής, ο Κάλινιν εκτελεί το πλάγιο για τον Τσαούση. Ο Τσαούση κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα κόβεται εκεί από τον Πόμπο που κάνει εξαιρετικό πρωτάθλημα και ήδη άρχισαν να ακούγονται πολλές ομάδες ότι θέλουν να τον εντάξουν στη δύναμή τους. Ο Ισπανός με τα 9 γκολ μέχρι τώρα, γεννημένος στη Σαραγώσα. Σαραγώσα είναι και ο προπονητής του Πανσεραϊκού, βέβαια να πούμε. Ο
7: Πόμπο, η καλή λοιπόν, τριάδα της Κηφισιάς, Τετέι, Πόμπο και Παντελίδης, από τους τρεις έμειναν οι δύο.
8: Έμειναν οι δύο, έχεις δίκιο. Ναι, ναι.
7: Έμεινε ο ένας, οι δύο έφυγαν.
8: Οι δύο έφυγαν και έμεινε μόνο ο Πόμπο που είναι πολύ πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Έτσι νομίζω το έχουμε δει και με γκολ σημαντικά για την ομάδα του, όπως αυτό που πέτυχε την προηγούμενη αγωνιστική στο Αγρίνιο.
7: Και δεν ένας είναι μόνο παίκτης... τα γκολ που βάζει, είναι και ο πρωταγωνιστικός ρόλος που έχει μέσα στο γήπεδο. Είναι ένας πολύ δημιουργικός παίκτης.
8: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένας παίκτης που ίσως πραγματικά λίρα 100 αποδείχθηκε για την ομάδα της Κηφισιάς. Ο 32χρονος Ισπανός, στα 32 του, που βέβαια απασχολεί πλέον, όπως είπαμε, και άλλες ομάδες. Σήμερα διάβαζε για τον Άρη, δηλαδή ότι δέχεται να έχει προτάσεις από άλλες ομάδες. Τώρα η μπάλα στα χέρια του Ραμίρες, του τερματοφύλακα από το Εκουαδόρ, του 25χρονου, ο οποίος θα δώσει εκεί στον Λαρουσί για να ξεκινήσει αυτή η επίθεση για την Κηφισιά. Ο Λαρουσί πίσω στον Πέτκοφ, τον Άλεξ Πέτκοφ, γεννημένο στη Σόφια πριν από 26 χρόνια. Αυτό δίνει στον Αλμπέρτο Μποτία. Ο Μποτία ξαναδίνει πίσω τον τερματοφύλακα του Ραμίρε. Πιέζουν ψηλά οι Σερέοι θέλοντα να κερδίσουν την μπάλα. Ο Πέτκοφ με την μπάλα στα πόδια θα πασάρει και πάλι στον Μποτία. Επίθεση και πάλι για την Κηφισιά στο 7ο λεπτό. Πανσεραϊκό Κηφισιά 0-0. Ξαναπαίνει ο Μποτία, την άλλαξε με τον Κονατέ. Δίνει και πάλι στον Πέτκοφ. Πολλές αλλαγές πάσας από τους παίκτες Κηφισιάς. Η μπάλα τώρα στον Λαρουσί. Εκεί πιέζει για να κερδίσει την μπάλα ο Λίρατζης. Η μπάλα και πάλι στα πόδια του υψηλόσωμου βούλγαρου κεντρικού αμυντικού του Άλεξ Πέτκοφ. Και αυτός δίνει στον Μποτία, ο Μποτία ξεκινά την επίθεση για την Κηφισιά. Ένα γέμισμα, η μπάλα φτάνει μέσα στη μεγάλη περιοχή του Τιναλίνη, ο οποίος θα μπλοκάρει την μπάλα εκεί στη γωνιά της μεγάλης του περιοχής. Δεν υπήρχε κάποιος παίκτης, αν και έτρεξε ο Χριστόπουλος, 23χρονος πρώην παίκτης της ΑΕΚ, εκεί που είναι στην αιχμή του δόρατο στην επίθεση της Κηφισιάς. Η μπάλα τώρα από τον Βόλνεϊ πηγαίνει στον Ντεμάρκο και τον Ντεμάρκο για τον Γκάλινιν, οι τρεις στόπερ του Πανσεραϊκού. Αυτό το σύστημα έχει βοηθήσει πάρα πολύ τους Σερέους, με τους τρεις στόπερ δηλαδή. Από τότε που το χρησιμοποιεί αυτό ο Σαραγώσα, φέρνει καλά αποτελέσματα.
7: Βέβαια, με βασικό και τον Καρέλη, που αν θυμάμαι καλά, βασικό είχε παίξει για τελευταία φορά στον αγώνα με την ΑΕΛ στην Θεσσαλία τον Ιανουάριο.
8: Ακριβώς. Και βέβαια να πούμε ότι ο Καρέλης Σύφη, και κυρίες και κύριοι, το πρώτο του γκολ στη Super League το πέτυχε σε αυτό εδώ το γήπεδο. Έτσι, σε ένα εντυπωσιακό 0-4 του Εργοτέλη κόντρα στον Πασεραϊκό. Ήταν τελευταία αγωνιστική. Εκεί λοιπόν σκόραρε ο Καρέλης. Ήταν το πρώτο του γκολ με την ομάδα του Εργοτέλη και γενικά το πρώτο του γκολ στην καριέρα του στη Super League. Και βέβαια ακολούθησαν στη συνέχεια πάρα πολλά τέρματα από αυτόν τον ικανότατο σκόρερ. Βέβαια είχε φύγει από την Ελλάδα, είχε πάει στο εξωτερικό, επέστρεψε στην Ελλάδα. Από την Ινδία επέστρεψε, άλλωστε ο Σαραγώσα τον γνώριζε από το πρωτάθλημα της Ινδίας, αφού και ο Σαραγώσα ήταν εκεί, όπως και πολλοί άλλοι είναι στο πρωτάθλημα της Ινδίας.
7: 19 μάτς, 10 γκολ στην Ινδία με την Mumbai City.
8: Ακριβώς, και μαθαίνω πηγαίνει καλά και ο Παναγιώτης ο Δηλμπέρης στην Ινδία, να το πούμε αυτό Σύφη. Αρκετοί είναι οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές, κυρίως οι προπονητές που πάνε στην Ινδία. Και βέβαια ήταν και ο Σαραγώσα μαζί με τον συνεργάτη του, τον Γιάννη Γκιόκα, που ήρθαν εδώ στον Πασρέκο. Είναι και ο Δηλμπέρης αυτή τη στιγμή και τον παρακολουθώ από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νομίζω ότι πάει πάρα πολύ καλά.
7: Σε ένα πρωτάθλημα βέβαια που είναι πολύ πιο χαμηλού επίπεδου σε σχέση με τη Σαουδική Αραβία. Παρότι και οι Ινδοί δίνουν αρκετά χρήματα.
8: Δίνουν χρήματα, αλλά όπως είναι, όπως είπε στο πρωτάθλημα, είναι αρκετά υπομαθισμένο.
7: Και για τον Καρέλη, για να πάμε και στο ματς και να ακούσουμε την περιγραφή σου, να πούμε ότι έχει σκοράρει με πολλές ομάδες στην Super League, με τον Εργοτέλη, με τον Παναθηναϊκό, με τον Πανετολικό, με τον Πανσεραϊκό. Μόνο με τον ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Έπαιξε 5 μάτς, δεν έβαλε γκολ.
8: Για να δούμε τώρα ένα σουτ που γίνεται πάλι σε θέση offside κάποιος παίκτης. Ο Λέτο, αν και έχει ζέστη και βέβαια χτυπάει και ο ήλιος, ένα ωραίο έτσι κουστούμάκι με άσπρο πουκάμισο και μαύρη γραβάτα. Ενώ ο Σαραγώσα από την άλλη πλευρά του πάγκου και αυτός όρθιος με ένα έτσι μπακό μπλουζάκι, κοντομάνικο, κατευθύνει και αυτό στην ομάδα του. Ο Λέτο και ο Σαραγώσα, οι δύο προπονητές των δύο ομάδων σήμερα. Βέβαια, εντάξει, ο Σαραγώσα δεν έκανε σε καμία περίπτωση την καριέρα του Λέτο ως ποδοσφαιριστής, έτσι. Αλλά βλέπουμε ότι ο Λέτο τα πηγαίνει και πολύ καλά και ως προπονητής πλέον. Η μπάλα για τον Βόλνεϊ, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα από τα δεξιά η επίθεση του Πανσεραϊκού, πασάρει στον Ομεογκά στο χώρο του κέντρου. Ο Ομεογκά για τον Λίρατζη, από τα δεξιά ο Λίρατζη. Πάσα για τον Ιβάν που είναι μόνος του. Έχει τη δυνατότητα να μπει μες στην περιοχή. Πάει να τον κλείσουν τώρα εκεί οι αμυντικοί της Κηφισιάς. Η μπάλα κοντράρει και έχουμε κόρνερ για τον Πανσεραϊκό. Είναι το πρώτο corner από τα δεξιά, όπως κάνουν επίθεση σε ΡΕΗ, είναι προς την πλευρά που είναι άδειο το πέταλο. Η αιστεία του Πασραϊκού είναι στην πλευρά που είναι το πέταλο που βρίσκονται οι οργανωμένοι φίλοι του Πασραϊκού, οι οποίοι χθες Σύφη με σημαίες, με αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν όλο το βράδυ στην πόλη για να δώσουν το σύνθημα και βέβαια η ομάδα έτσι να πάρει σήμερα τη νίκη. Το corner τώρα από τα δεξιά. Πανσεραϊκός και Κηφισιά 0-0. Εκτελείται το corner από τον Ριέρα. Κεφαλιά από το Βόλι. Ναι, κεφαλιά που μακρύνει. Εντυπωσιακή επέμβαση από το Ραμίρες. Ήταν πολλοί παίκτες μπροστά και δεν κατάφερα να δω πολύ καλά τη φάση. Αλλά νομίζω ήταν καλή ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό αυτή. Μέσα στην περιοχή δηλαδή, μετά την εκτέλεση του corner από το Ριέρα. Μια πρώτη κεφαλιά και μια δεύτερη που βγήκε, νομίζω, από τον Καρέλη. Πάντως είχαμε καλή επέμβαση από τον Ραμίρες, ο οποίος είναι και τραυματίας μάλιστα σε αυτήν την φάση. Ο πολύ καλός αυτός τερματοφύλακας, ο Ραμίρες, ο οποίος τώρα πρέπει να έχουμε διακοπή το αγώνα, γιατί δείχνει να πονάει και στο γόνατο. Σε αυτή την προσπάθεια που έκανε να σώσει, θα λέγαμε, την ομάδα του από μια βέβαιη παραβίαση, αφού ήταν καλή και συγκρούστηκε με παίκτη του Πανσεραϊκού στην προσπάθεια του βέβαια να απομακρύνει την μπάλα, γιατί έγινε μια πρώτη κεφαλιά.
7: Ο Καρέλης είναι αυτός που έπεσε στα πόδια του. Ο Ραμίρες, συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπες, είναι εξαιρετικός γκολκίπερ, όπως και ο Τιναλίνη.
8: Και ότι είναι αλήνη, ναι, είναι και οι δύο πολύ καλοί τερματοφύλακες. Γενικά, Σίφη, βλέπουμε ότι φέτος, εντάξει, εσύ έχεις τεράστια εμπειρία, μπορείς να το διαπιστώσεις και τους τερματοφύλακες που έρχονταν τόσα χρόνια. Νομίζω ότι οι ομάδες έχουν επιλέξει κάποιους καλούς ξένους τερματοφύλακες που έχουν φέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι βέβαια σημαντικό, γιατί όπως είπες και ο Ραμίρες είναι πολύ καλός τερματοφύλακας.
7: Θα το γενικεύσω λίγο με αφορμή αυτή τη μικρή διακόπη που έχουμε στο μάτς και θα πω ότι έχουν βελτιωθεί γενικά οι ξένοι που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα σε σχέση με τα προηγούμενα δύο χρόνια. Δεν βλέπεις μέτριους ξένους στις ομάδες μας πλέον. Οι περισσότεροι παγωνίζονται, είναι παίχτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
8: Ναι, σωστά. Νομίζω ότι είναι καλό.
7: Ακόμη και ο Τεσέιρα που ήρθε σε προχωρημένη ηλικία, παρότι σήμερα δεν είναι βασικός, είναι ποδοσφαιριστής που εσύ το ξέρεις πολύ καλό ότι έχει προσφέρει στον Πανσεραϊκό.
8: Μα από τότε που ήρθε, η αλήθεια είναι ότι έχει γύρει την πλάστηκα υπέρ του Πανσεραϊκού. Δηλαδή και έχει αλλάξει και το κλίμα στα ποδητήρια. Ξέρεις, τώρα ένας παίκτης που έχει παίξει τόσα χρόνια Champions League, που έχει παίξει σε υψηλό επίπεδο, δύο φορές πρώτο σκόρερ Ουκρανίας, πρωταθλητής με 60 εκατομμύρια έτσι, συμβόλαιο, εκατονομίζω πολλά λέει αυτό. Και βέβαια και είναι και πολύ καλός χαρακτήρας από ό,τι λένε. Βέβαια κολλητός του Τάισον, έτσι. Και βέβαια έχει και ο Τεχέιρα και τρία παιδιά, μάλιστα η κόρη του. Πέσει γυναική ομάδα ποδοσφαίρου που είναι θυγατρική της Paris Saint-Germain στη Βραζιλία. Είναι 14 χρόνων νομίζω η κόρη του και παίζει σε μια ομάδα που η Paris Saint-Germain έχει κάνει εκεί στη Βραζιλία, έχει συνεργασία με μια ομάδα και εκεί παίζει η κόρη του Τεχέιρα. Τώρα δεν ξέρω βέβαια θα κάνει την καριέρα του πατέρα της που βέβαια ήταν μια καριέρα έτσι πραγματικά.
7: Κάποτε η Βραζιλία είχε επιρροές από την Πορτογαλία, πλέον έχει και από τη Γαλλία λοιπόν.
8: Και από τη Γαλλία πραγματικά, ναι, εντυπωσιακό αυτό που είχα μάθει όταν μου είπαν ότι είναι της Paris Saint-Germain αυτή η ακαδημία που συνεργάζεται βέβαια. Εντάξει, η Paris Saint-Germain είπε να βρει καλούς Βραζιλιάνους παίκτες και από ό,τι φαίνεται ψάχνει και έτσι οι κοπέλες που παίζουν ποδόσφαιρο εκεί στη Βραζιλία, γιατί από ό,τι φαίνεται εκεί από μωρό οι Βραζιλιάνοι μαθαίνουν παίζουν καλό ποδόσφαιρο, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα.
7: Θα τους δούμε στο Μουντιάλ, γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι η πρώτη φορά που η Βραζιλία σε Μουντιάλ εμφανίζεται όχι ως φαβορή. Μη σου πω ότι δεν είναι μέσα στην τριάδα των φαβορή.
8: Βέβαια το Μοντιάλ πάντα στην ΕΡΤ και στην ΕΡΑ Σπορ, έτσι να το πούμε αυτό, ευκαιρία δοθήσεις ότι...
7: Κατά τη διάρκεια του Μοντιάλ αποκαλύπτω ότι θα έχουμε 24ωρο πρόγραμμα και όποιος αντέξει.
8: Τι λες το 24ωρο πρόγραμμα.
7: Τι να κάνουμε με Βασίλη, με αφού τα περισσότερα μάτς είναι ξημερώματα.
8: Α, ναι, είναι και αυτό, είναι και αυτό. Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι έχεις έτσι σχεδιάσει ένα καλό προγραμματισμό για να είναι κολλημένοι όλοι
7: σχέδιο,
8: τα ραδιοφωνάκια.
7: Το σχέδιο, να ξέρεις, έχει γίνει. Η εφαρμογή του είναι το δύσκολο κομμάτι.
8: Ναι, όλα θα γίνουν καλά, έχεις δυνατή ομάδα. Θα γίνει
7: ομαδάρα
8: εφαρμογή.
7: Έχω, δεν έχω
8: ομαδάρα. Έχεις παίρνει πρωτάθλημα άνετα, έτσι, από την πρώτη αγωνιστική. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στο γήπεδο, δεν έγινε και κάτι βέβαια. 15ο λεπτό, Πανσεραϊκός και Κηφισιά 0-0. Και βέβαια η Κηφισιά, η οποία αμήνεται αυτή τη στιγμή, είναι σε θέση άμυνας. Ο Πανσεραϊκός είναι σε θέση επίθεσης. Τα τελευταία λεπτά οι Σεραίοι ουσιαστικά σαν να έχουν κλείσει λίγο την Κηφισιά στην περιοχή της, ουσιαστικά έξω από τη μεγάλη της περιοχή, να το πούμε καλύτερα. Γιατί ο Πανσεραϊκός μέχρι στιγμής δεν έχει πατήσει περιοχή, αν εξαιρέσουμε την ευκαιρία που πήγε να βγει με τον Καρέλη πριν από λίγο. Ο Μεογκά τώρα στη μεσαία γραμμή κλείνεται, κρατά την μπάλα, τη δίνει εκεί που είναι ο Ντεμάρκο. Ο Ντεμάρκο, Σλοβάκος αλλά γεννημένος στην Αργεντινή, δίνει στο Βόλνεϊ του Βραζιλιάνο. Αυτός αλλάζει με τον Δαεραλή που επίσης κάνει πολύ καλό πρωτάθλημα. Ο πρώην παίκτης της Λαμίας ξεκίνησε βέβαια από τον Μακεδονικό. Ο Βόλνεϊ δίνει στον Ντεμάρκο και τον Ντεμάρκο για τον Κάλνιν. Ο Κάλνιν ετοιμάζεται να περάσει την μεσαία γραμμή. Ξαναδίνει πίσω στον Ντεμάρκο και τον Ντεμάρκο πάλι για τον Βόλνεϊ. Περνά αυτό στη μεσαία γραμμή, κινείται από τα δεξιά. Πήγε να κάνει μια πάσα, δεν τα κατάφερε. Κερδίζουν οι της Κηφισιάς, προσπαθούν να βγουν. Ο Μπένι κέρδισε. Αντεπίδευση του Χριστόπουλου. Εκεί για τον Σόουζα. Ο Σόουζα κινείται το δεξιά. Ετοιμάζεται να μπει μέσα στην περιοχή. Μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Σόουζα. Ωραία θα γυρίσει. Η μπάλα από τον Αμανί. Κόβεται. Ξαναγίνεται μια σέντρα. Βάζει το πόδι του ο Λίρατζης και η μπάλα στα χέρια του την Αλίνη. Η σέντρα που έγινε από τον Λαρουσί πριν από λίγο. Ο οποίος Λαρουσί είχε πετύχει στο νικητήριο παιχνίδι.
7: Στο 16ο λεπτό είμαστε, Βασίλη μου, 0-0 ο Πανσεραϊκός με την Κηφισιά. Θα έχεις μονίμως ανοιχτό μικρόφωνο, μα επιτρέπεις όμως να πάμε στον Βασίλη των Επιτυχιών, γιατί η επιλογή του Βασίλη Μότση δεν έγινε τυχαία να πάει στην Μπανταλώνα στο Final Four του BCL. Αποδεδειγμένα είναι ο άνθρωπος των χρυσών μεταλλίων, ειδικά συνυδατοσφαίριση, και των τροπέων. Οπότε θα τα καταφέρεις και σήμερα, Βασίλη, και εσύ και η ΑΕΚ. Καλησπέρα.
2: Θα καταφέρει πρωτή στο Σύφτη, να μην φέρουμε γούρι. Όπως και περίπου 1.300 φίλοι των Κιτρινών Μαύρων που θα είναι στο πλευρό της ομάδας του Dragon Σάκοντα απόψε. 9 ώρα το βράδυ ο τελικός, 8 ώρα Ελλάδας. Βροχερή η Βαρκελόνη σήμερα και η Μπανταλώνα. Βέβαια, στο κλειστό εντάξει, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Η ΑΕΚ εκεί θα επιδιώξει να κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της, πέμπτο συνολικά αν προσθέσουμε και το διπυριωτικό που είχε κατακτήσει το 2019. Είναι έτοιμη η ΑΕΚ, φάνηκε και στον ημιτελικό με τη Μάλαγα.
7: Και περιμέναμε ότι θα αντιμετωπίσει δύο φορές ισπανικές ομάδες, τελικά δεν προέκυψε αυτό.
2: Ναι, διότι η Ρίτας Βίλνιους ήταν ανώτερη της Ανερίφης, τον πρώτο ημιτελικό που προηγήθηκε δηλαδή εκείνον της ΑΕΚ, νίκησε με 18 πόντους διαφορά όσο και η ΑΕΚ τη Μάλαγα την Τενερίφη. Ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Με κορυφαίο παίκτη της, τον Αμερικανό, τον Point Guard, που ήταν και μέλος της κορυφαίας πεντάδας της διοργάνωσης για φέτος, για τη σεζόν 25-26, τον Harding. Η ΑΕΚ λοιπόν και τον Harding θα επιδιώξει να περιορίσει, όπως και συνολικά το επιθετικό παιχνίδι της Βίλνιους, η οποία είναι και, είχε την καλύτερη επίθεση συνολικά φέτος το Basketball Champions League, με μέσο όρο μεγαλύτερο των 90 πόντων. Απ' την άλλη, η ΑΕΚ είναι η κορυφαία αμυντική ομάδα στη διοργάνωση και το έδειξε και στον ημιτελικό με τη Μάλαγα. Περιόρισε την ισπανική ομάδα στους 21 πόντους στο ημίχρονο και βρήκε πολύ ωραίες συνεργασίες στο επιθετικό σκέλος. Βρήκε σκορ και από τον Μπάρτλεϊ και από τον Άναλι. Ο Λεκαβίτσιος και αυτός βοήθησε πάρα πολύ και στην οργάνωση του παιχνιδιού. Σκόραρε και 9 πόντους, ένας πάρα πολύ έμπειρος παίκτης.
7: Σταθερή αξία σήμερα, ο Λιθουανός.
2: Ήταν τεσσάκουσα σύμφι.
7: Σταθερή αξία ο Λιθουανός.
2: Σταθερή αξία ακριβώς. Και με μεγάλη εμπειρία και η ΑΕΚ αυτό
8: μεγάλη
2: παρατάσει,
8: ευκαιρία Σύφη, συγγνώμη
7: να ακούσουμε λίγο τον Βασίλη Αναστασιάδη.
8: Μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά, τέτα τέτ του Χριστόπουλου με τον Τιναλίνη. Ήταν μια ωραία παλιά εκεί για τον Απόστολο Χριστόπουλο. Ο Χριστόπουλος βγήκε τέτα τέτ με τον Τιναλίνη, έκανε το σούτι, μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Ρουγανού τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Η καλή ευκαιρία για την Κηφισιά στο 18, Πανσεραϊκός Κηφισιά 0-0.
7: Είναι τέλεια η πάσα που δέχεται ο Χριστόπουλος, αλλά κάκιστο το τελείωμα της φάσης από τον επιθετικό της Κηφισιάς. Βασίλη, πες μας κάτι, η αίσθηση που υπάρχει στην Μπανταλώνα είναι αυτή που λαμβάνουμε και εμείς, ότι η ΑΕΚ εμφανίζεται ως φαβορή του τελικού?
2: Κοίτα, νομίζω ναι. Αυτό φαίνεται τώρα, υπό την έννοια ότι πραγματοποιήσει μια καταπληκτική εμφάνιση απέναντι στην Μάλαγα και με δεδομένο ότι είχε και την καλύτερη πορεία στους ομίλους του διοργάνωση, έχει ένα ρόλο ελαφρύ φαβορή, θα έλεγα, κόντρα στη Βίλνιους. Αλλά σε καμία περίπτωση έτσι η Βίλνιους δεν είναι μια ομάδα την οποία εύκολα δηλαδή μπορεί να νικήσει η ΑΕΚ. Πρέπει να μπουν οι παίκτες της όπως και στον αγώνα με τη Μάλαγα, απόλυτα συγκεντρωμένοι, με το μαχαίρι στα δόντια, με επιτραπεί έκφραση.
7: Ακριβώς.
2: Όπως έκαναν και κόντρα στην ισπανική ομάδα.
7: Και να βρουν έναν τρόπο οπωσδήποτε να περιορίσουν τον Τζέρικ Χάρντινγκ, ο οποίος ναι, μεν εμφανίζεται ως Πολωνός, αλλά μόνο Πολωνός δεν είναι. Να το υπενθυμίσουμε αυτό. Πρώην συμπαίκτης του Ζαν Μοντέρο στην Ανδόρα. Πριν από δύο χρόνια έπαιζαν και οι δύο στην Ανδόρα.
2: Βλέπουμε τι κάνει ο Μοντέρο σε επίπεδο της EuroLeague. Ο Χάρντινγκ είναι ο πρώτος σκόρερ της Ρίτας. Στον προχθεσινό ημιτελικό σκόραρε 29 πόντους.
7: Όσους έβαλε χθες και ο Μοντέρο με τον Παναθηναϊκό.
2: Παναθηναϊκό, σωστό, σωστό. Και ο Χάρντινγκ βέβαια εντάξει, έρχεται από τον πάγκο, να μου δείξει γυναίκα στην πεντάδα, αλλά είναι ο παίκτης στον οποίο στηρίζεται έτσι, η Ρίτας στο επιθετικό κομμάτι και στη δημιουργία, αλλά κυρίως στο σκοράρισμα. Βέβαια η Ρίτας είναι μια ομάδα που παίζει πάρα πολύ γρήγορα. Είναι πολύ αυστοχή και έξω από τα 75, αν και δεν το έδειξε στον ημιτελικό με την Τενερίφη. Είχε 6 εύστοχα τρίποντα, ενώ ο μέσος όρος της είναι μεγαλύτερος των 10. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι μια λιθουανική ομάδα που έχει μόνο 5 ξένους. Από αυτούς τους 5 βέβαια παίρνει πράγματα. Σίγουρα θα έχει τον κόσμο της στο πλευρό της, γιατί τη μάχη της κερκίδας την είχαν κερδίσει στον ημιτελικό με την Τενερίφη. Οι Λιθουανοί έχουν και πολύ κόσμο, περισσότερους από 2.000 φιλάθλους στο πλευρό τους έχουν οι Λιθουανοί, που περίμεναν με πολύ μεγάλη ανυπομονησία αυτή τη στιγμή, επιστρέφουν σε Final Four Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης μετά από 14 χρόνια. μετά από 6 χρόνια συμμετοχή στο FIBA Champions League, έφτασαν για πρώτη φορά. Αρχικά στην προημιτελική φάση, ακολούθως στο Final Four και πλέον στο τελικό. Έτσι. Υπάρχει μεγάλο ενθουσιασμό στη Ρήτα και αυτό θα παρατάξει απέναντι στην ΑΕΚ. Σίγουρα και τον ενθουσιασμό τη, αλλά ενθουσιασμό έχουν και οι παίκτες του Dragon Sagota και μεγάλη ανυπομονησία, ώστε να πετύχουν τον στόχο που είχαν θέσει από την αρχή τη χρονιά.
7: Και έχουν και κάτι οι παίκτες τη ΑΕΚ που δεν έχει η Ρήτα. Έχουν την εμπειρία, ειδικά ο Σάκοτα, τι να πούμε για τον προπονητή τη ΑΕΚ. Γνωρίζει τον μπάσκετ όσο λίγοι πλέον.
2: 53 χρόνια πάγκουσης.
7: Βέβαια, είναι μεγάλο πλεονέκτημα για την ΑΕΚ η εμπειρία και είναι ένα στοιχείο το οποίο στους τελικούς ειδικά φαίνεται πάρα πολύ συχνά.
2: Σωστό. Και έχει παίκτες όπως ο Νάναλη. Ο Νάναλη ήταν πραγματικά εξαιρετικός στον ημιτελικό με τη Μάλαγα. Πάρα πολύ έμπειρος, με πολύ μεγάλη ποιότητα. Και όταν χρειαζόταν, κρατούσε και τον τέμπο λίγο πιο χαμηλά. Όταν σε παίκτες όπως ο Μπάρτλι, που είχε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, έτσι, μπορεί να σε κάποιες επιλογές σου ή να βιαζόταν, να ήθελε την μπάλα να γεννηθεί προς τα πιο γρήγορα και προς αυτόν κιόλας. Αλλά ο Νάναλη ήταν εκεί για να συστήσει ψυχραιμία, ας το πω έτσι. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει όλα τα όπλα. Ο Μπάρτλι είναι βασικό όπλο της ΑΕΚ, έτσι, MVP της φετινής διοργάνωσης του FIBA Champions League. Αυτό το βραβείο πήρε το βραβείο και της κορυφαίας, της συμπερίληψης του στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης. Είναι ο παίκτης που όταν η μπάλα καίει και έχει ανάγκη από σκοράρισμα, την παίρνει και εκείνο στα χέρια, όπως το ίδιο μπορεί να κάνει και ο Νάναλη. Το έδειξαν και οι δύο και στην προημιτελική σειρά με την Πανταλώνα και στον ημιτελικό με τη Μάλαγα. Ήταν οι δύο τους σίγουρα οι κορυφαίοι της ΑΕΚ μαζί με τον Γκρέι, έναν ακόμα συνήθι ύποπτο για τους κεντρινόμαυρους, και ο Γκρέι μέρος της καλύτερης πεντάδας της ελληνικής διοργάνωσης. Επομένως, συμφωνώ, έχει την εμπειρία απέναντι στην Ρήτας και την πολύ μεγάλη δίψα για τον Τρόπαιο.
7: Τη Ρήτας ομολογώ δεν την έχω παρακολουθήσει, δεν έχω δει πολλά μάτς της με εξαίρεση τον ημιτελικό με την Τενερίφη. Είναι ομάδα που έχει στοιχεία Ζάλγκυρης, δηλαδή δίνει γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι της ή παίζει πιο συγκροτημένα.
2: Δίνει γρήγορο ρυθμό, αυτό είναι το χαρακτηριστικό του παιχνιδιού της. Βέβαια, και κόντρα στην Τενερίφη δεν κέρδισε και με αυτό μόνο με αυτό το συστατικό, διότι κατάφερε να περάσει την μπάλα και χαμηλά στη ρακέτα και πέτυχε 40 πόντους το ζωγραφιστό που λέμε από τη ρακέτα, τέλος πάντων, κάτω από το καλάθι, είναι το ζωγραφιστό κάτω από το καλάθι. Η ΑΕΚ βέβαια έχει πολύ μεγάλη δυναμική. Παρότι δεν έχει το κλασικό σέντερ, έχει παίκτες που με πολύ καλά φυσικά σωματικά χαρακτηριστικά και αλπικούς και καλούς αμυντικούς, όπως είναι και ο Κισόν Φίτζελ αλλά και ο Γκρέγκ Μπράουν, εννοείται ο Ρέικουαν Γκρέι, που ήταν και υποψήφιος για να είναι ένας από των καλύτερων αμυντικών της διοργάνωσης. Με την Τενερίφη κατάφερε να το κάνει αυτό, παρά την παρουσία του Σερμαντίν για παράδειγμα. Η Ρήτας έχει έναν ψηλό το κουντάι της, ο οποίος όμως είναι αρκετά δυνατός αλλά αργός. Βέβαια δεν είναι μοναδικός που. Η Ρήτας βασίζεται σε ένα ομαδικό στυλ παιχνιδιού. Με γρήγορο μπάσκετ και τρελό το χώρο που χαρακτηρίζει όσοι την παρακολουθούσαν στη διάρκεια της χρονιάς.
7: Παίζει στη Ρήτας και ένας παλιός νόριμός μας, ο Αρτούρας Γκουντάιτης, που έχει πέρασμα και από την Ελλάδα στον Παναθηναϊκό.
2: Σωστό, αυτό, μπράβο, ο οποίος είπαμε ήταν καλός. Εμένα μου άρεσε να σου πω την αλήθεια, αλλά είναι βαρύς. Είναι βαρύς λίγο, θα δούμε όμως τι θα μπορέσει να κάνει. Θα ελπίσουμε τίποτα στο σημερινό
8: δεύτερη
2: παιχνίδι.
8: Χαμένη ευκαιρία για την Κηφισιά. Πολύ καλή ευκαιρία με τον Μπένι. Ο Μπένι μέσα στην περιοχή, ήταν ένα μπάσιμο που έγινε από τα δεξιά. Μια σέντρα μέσα στην περιοχή για τον παίκτη της μεσαίας γραμμής, τον Μπένι, ο οποίος έκανε το σούτ, απέκρουσε ο Τιναλίνη, πήγε σε δεύτερο χρόνο να κάνει σούτ. Ο Πόμπο, η μπάλα απομακρύνθηκε. Καλή στιγμή για την Κηφισιά λοιπόν, με τον Σόουζα Μπένι, τον 28χρονο Πορτογάλο, ο οποίος μέσα στη μεγάλη περιοχή απείλησε. Είναι η δεύτερη ευκαιρία για την Κηφισιά, η οποία κάνει τώρα μια σέντρα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά, η μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια και πάλι από τον Μπένι. Πανσερραϊκός Κηφισιά 0-0 εδώ στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών.
7: Οπότε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας συζήτηση για τον τελικό του BCL με τον Βασίλη Μότση. Εννοείται, Βασίλη, θα επανέλθουμε. Δεν μας ενδιαφέρει ο μικρός τελικός. Το Τενερίφη Μάλαγα είναι εντελώς αδιάφορο μάτς για εμάς.
2: Είναι αδιάφορο για τις ισπανικές ομάδες. Ούτε προπόνηση δεν έκαναν, ούτε χθες το βράδυ, ούτε σήμερα το πρωί, να καταλάβεις.
7: Δεν έχει και νόημα ο μικρός τελικός στο Final Four.
2: Και τον κατήργησαν. Δεν έχει κανένα νόημα ο μικρός τελικός, πραγματικά.
7: Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε άμεσα με νεότερο ρεπορτάζ από την Μπανταλώνα. Στις 9 ο τελικός του BCL, ο αγώνας της ΑΕΚ με την Ρήτας Βίλνιους. Ολοκληρώθηκε το μάτς στην Αγγλία, Liverpool-Chelsea 1-1. Στην Ισπανία είμαστε στο 70 Έλτσε Αλαβές 0-1, στο καμπιονάτο Κάλιαρι Ουντινέζα 0-0, στο 26ο λεπτό. Ολοκληρώθηκε και ο αγώνας των play-off της Championship, Middlesbrough Southampton, τελικό αποτέλεσμα 0-0. Βασίλη, Πανσεραϊκός και Φυσιά.
8: Είμαστε στο 26ο λεπτό. Πανσεραϊκός Κηφισιά 0-0. Και πριν από λίγο η καλή ευκαιρία, πολύ καλή ευκαιρία για την Κηφισιά με τον Μπένι. Ήταν ο Σόουζα αυτός που έκανε τη σέντρα για τον Σόουζα Μπένι, ο οποίος βέβαια έκανε το σούτ, αλλά ο Τιναλίνη απομάκρυνε τον κίνδυνο για την ομάδα του και στη συνέχεια δεν τα κατάφερε ο Μπόμπο, αφού οι παίκτες του Πανσεραϊκού απομάκρυναν. Κοίτα, μάλλον και καλή εσωτερική αλλαγή που έκανε ο Λέτο. Δηλαδή, πήρε τον Μπένι που τον είχε ξεκινήσει ως αμυντικό χαφ και τον έβαλε αριστερό χαφ. Και να, μετά από λίγα λεπτά, ο Μπένι βρίσκεται στη θέση βολής και χάνει αυτή την ευκαιρία. Άρα, έτσι, για όσους δεν μας άκουσαν από την αρχή, το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο 0-0. Ο Πανσεραϊκός είχε στο 10ο λεπτό μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Καρέλη. Μια κεφαλιά ψαράκι του Καρέλη απομάκρυνε ο Ραμίρες. Και συνέχεια ακολούθησαν δύο πολύ καλές ευκαιρίες για την Κηφισιά. Για να δούμε τώρα το Ριέρα μέσα στην περιοχή. Ριέρα το σουτ γκολ από τον Ιβαν, το Ρουμάνο. 1-0 για τον Πανσεραϊκό μέσα από την περιοχή. Ο Ριέρα έδωσε στον Ιβαν. Αυτός με τη μία έκανε το σουτ. Η μπάλα στα δίκτυα και ο Πανσεραϊκός ανοίγει το σκορ στο 27, κάνει το 1-0 με σκόρερ το διεθνή Ρουμάνο Ανδρέι Ιβαν. Φτάνει τα 4 γκολ στο πρωτάθλημα. Ωραίο γκολ για τον Πανσεραϊκό. Γκολ από τον Ιβαν. Εκεί που η Κηφισιά έχει χάσει την ευκαιρία με τον Μπένι, έρχεται τώρα ο Ιβαν και πετυχαίνει αυτό το γκολ με την ωραία αυτή προσπάθεια από τον Ριέρα και βέβαια το ωραίο τελείωμα από τον Ανδρέι Ιβαν. 1-0 ο Πανσεραϊκός στο 27 με σκόρερ τον Ιβαν. Να λοιπόν που το παιχνίδι αποκτά μια άλλη θα λέγαμε ομορφιά, μια διαφορετική ομορφιά και τώρα η Κηφισιά θα προσπαθήσει να απαντήσει. Πάντως ήταν πολύ ωραία, το Σοριέρα είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, πήρε ωραία την μπάλα, με τη μία την έδωσε και εκεί από το ίσως της μικρής περιοχής.
7: Ήταν και εξαιρετική η πρώτη πάσα, Βασίλη, στον κενό χώρο εκεί που κανείς παίκτης της Κηφισιάς δεν ήταν στη μεγάλη περιοχή. Το πλασέ του Ιβαν είναι εκπληκτικό.
8: Είναι εκπληκτικό ακριβώς. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Δεν είδα αν έκανε αυτή την τούμπα στον αέρα. Δεν πρόλαβα να δω. Μετά αν έκανε αυτή την... γιατί το κάνει αυτό. Γιατί είπαμε ο Ιβαν ήταν αθλητής παρκούρ. Και
7: είδα
8: το
7: σε replay
8: συνηθίζει.
7: Τον πανηγυρισμό του, όχι ολοκληρωμένο. Μέχρι τη στιγμή που πήγε στο σημαίκι, τούμπα δεν είχε κάνει.
8: Δεν έκανε. Κοίταξε, ξέρω ότι ομάδες που είχε παίξει στο συμβόλαιο που έκαναν με τον Ιβαν, του έβαζαν όρο να μην κάνει αυτά τα ακροβατικά, να μην έτσι κάνει τον αθλητή παρκούρ όταν πετυχαίνει γκολ. Από το φόβο κάποιου τραυματισμού πιθανότητα. Δεν ξέρω τώρα αν έτσι του είπε και ο Πανσεραϊκός κάτι τέτοιο να κάνει και δεν έκανε, γιατί στα προηγούμενα γκολ που πέτυχε, αυτή την τούμπα στον αέρα, τη διπλή τούμπα, την είχε κάνει. Και στην καβάλα που είχε σκοράρει.
7: Απορίας άξιον πώς αυτός ο ποδοσφαιριστής που υπερβαίνει το 1,90 έχει κάνει παρκούρ. Με αυτό το σώμα πώς θα κατάφερε.
8: Ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, και εγώ δεν έχω. Και εγώ ψηλός είμαι, κάνω παρκούρ. Τι σημαίνει αυτό?
7: Έλεος.
8: Δεν νομίζω.
7: Είπαμε να λέμε υπερβολές, αλλά να μην ξεπερνάμε και τα όρια.
8: Ναι, ναι, ωραία. Λοιπόν,
7: είχε βάλει και γκολ στην Τρίπολη, αν θυμάμαι καλά, στον αγώνα με τον Αστεράκτορ.
8: Αυτό δεν το είχε βάλει. Νομίζω. Ναι, αυτό είχε βάλει και είχε κάνει τότε την τούμπα αυτή στον αέρα. Τώρα δεν την έκανε. Σου λέω, πιθανότατα εντάξει, κρατούν και δυνάμεις οι παίκτες. Τώρα δεν ξέρεις, καμιά φορά λένε ότι είναι και. Καταλαβαίνεις ότι συνεχόμενα παιχνίδια δεν είναι και εύκολο να διαχειριστούν το σώμα τους με αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια, τα ταξίδια και όλα αυτά.
7: Και θυμάσαι ποιο είναι το επόμενο μάτς του Πανσεραϊκού, έτσι, στην Τρίπολη, την Τρίτη με τον Αστέρα.
8: Ακριβώς, ναι, σε 13 μέρες ήφη όλα τελειώνουν δηλαδή.
7: Ο οποίος Αστέρας σε μισή ώρα θα παίξει στην Λάρισα με την ΑΕΛ.
8: Μεγάλο παιχνίδι και αυτό, με Βαγγέλη Μητρούσια βέβαια, και περιμένουμε επίσης να το ακούσουμε από την Ερασπόρ. Για να δούμε τώρα πάντως η Κηφισιά που είχε δύο καλές ευκαιρίες.
7: Περιμένεις να ακούσεις τον Βαγγέλη Μητρούσια μετά από αυτή την εκτέλεση του φάουλ? Θα πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια για μια πρώτη ενημέρωση.
8: Φάουλ από τα δεξιά με τον Μπένι για την Κηφισιά. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-0. Εκτελείται το φάουλ μέσα στην περιοχή. Ο Τιναλίνη δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Μαζεύει την μπάλα. 31ο λεπτό. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-0.
7: Έλτσε Αλαβές 1-1 Ισπανία στο 75. Τελικό στην αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Τσέλσι 1-1. Στην Bundesliga ξεκίνησαν τα μάτς. Πρώτο γκολ για την Bayer Leverkusen Στουτγκάρντι. Bayer Leverkusen 0-1. Και περνάμε τώρα στον Βαγγέλη Μητρούσια. Πρώτη ενημέρωση για το μάτς της ΑΕΛ Νόβιμπεντ με τον Αστέρα Άκτορ. Πολύ σημαντικός ο αγώνας και για τις δύο ομάδες. Ξεκάθαρα για την ΑΕΛ είναι, Βαγγέλη, τελευταία ευκαιρία. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό, τον Βαγγέλη τον Βούλγαρη, που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Έτσι είναι, όπως το είπες, Σύφη. Είναι ένα παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, γιατί είναι στην ίδια, θα έλεγα, δύσκολη θέση, και πολύ περισσότερο η ΑΕΛ που παίζει στην έδρα της, αλλά είναι και τελευταία στη βαθμολογία. Και αυτό που θέλει η ΑΕΛ σήμερα, αν καταφέρει και πάρει την νίκη απέναντι στον Αστέρα, να τον φτάσει δηλαδή στους 28 βαθμούς, για να ανανεώσει, όπως λέμε, τις όποιες ελπίδες υπάρχουν για παραμονή στην κατηγορία. Να δώσουμε εμείς τις συνθέσεις, έτσι όπως οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν σε λίγο, ξεκινώντας από τη φιλοξενούμενη ομάδα των Αστέρα Τρίπολης. Παπαδόπουλος, Δελιγιαννίδης, που συνδέει τις δύο ομάδες. Αλάκμπε, Τριανταφυλόπουλος, Ύψης, Άλχο, Αλμυράς, Έντερ, Μπαρτόλο, Μακέτα και Κετού. Αυτή είναι η 11 που έχει επιλέξει ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο προπονητής του Αστέρα Τρίπολης, για να ξεκινήσουν το σημερινό παιχνίδι. Και από την άλλη πλευρά, ο Τζανλούκα Φέστα έχει κάνει πολλές αλλαγές στην 11η σε σχέση με αυτή που αγωνίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στις Σέρες. Ο λόγος έχει να κάνει με τις απουσίες του Μασόν, που είναι τιμωρημένος, του Σουρλί, που είναι τραυματίας. Έτσι λοιπόν επέλεξε τους Βενετεκίδη, Φερίγκρα, που επανέρχεται στην 11η, Πάπα Γεωργίου στην 11η, που χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή στο προηγούμενο παιχνίδι. Ηλιάτης, Μπουτιμπισικά, Ρόσιτς έρχεται στην 11η, Ναόρ, Πέρες, Πασάς, Σαγκάλ και Τούμτα. Αυτή είναι η 11, που σημαίνει ότι θα επιλέξει ένα 3-5-2, έτσι νομίζω ότι θα αγωνιστεί, ή δεν αποκλείεται να δούμε και ένα 4-5-1. Αυτό θα το δούμε έτσι σε λίγο από την πλευρά της ΑΕΛ. Διετής αναμέτρησης είναι ο Άγγελος Ευαγγέλου από την Ένωση Αθηνών. Πρώτος βοηθός είναι ο Ισίδρος Αρμακόλας από την Ένωση Κυκλάδων. Γιώργος Χριστοδούλου από την Ένωση Μαθίας είναι ο δεύτερος βοηθός. Και Δημήτριος Μόσκου από την Ένωση Λασιθίου είναι ο τέταρτος διαιτητής. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία.
7: Θεωρητικά η νίκη είναι μονόδρομος για την γηπεδούχο ομάδα. Για τον Αστέρα Άκτορ θα μπορούσε να πει κανείς ότι ακόμη και ο βαθμός είναι ένα καλό αποτέλεσμα.
9: Σωστά.
7: Μια καλή συγκομιδή. Αλλά αν νικήσει σήμερα ο Πανσεραϊκός στην Κηφισιά, προηγείται ήδη ο Πανσεραϊκός με ένα 0. Ακόμη και ο βαθμός για τον Αστέρα δεν θα είναι αρκετός, γιατί τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Ακολουθεί το άλλο μεγάλο μάτς, το επόμενο. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός.
9: Σωστά.
7: Αγωνία
9: Σωστά.
7: μέχρι τέλους.
9: Είναι,
7: γιατί υπενθυμίζω, δεν υποβιβάζεται ένας.
9: Όχι,
7: δύο υποβιβάζονται.
9: Ομάδες. Έτσι είναι. Μα οι τρεις ομάδες τώρα μάχονται, να πούμε, ποια από τις τρεις ομάδες θα αποφύγουν τον επιβασμό. Από τις τρεις, η μία θα είναι η τυχερή, αυτή η οποία θα εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία. Σε δυσκολότερη
7: και μαθηματικά
9: θέση
7: υπάρχει και ο Πανατολικός, ο οποίος ακόμη δεν έχει εξασφαλιστεί.
9: Ναι. Θα εξαρτηθεί και από τα σημερινά αποτελέσματα και από το αποτέλεσμα που θα φέρει σήμερα ο Πανατολικός με τον Ατρόμητο. Είναι στους 31 βαθμούς, θα πρέπει να πούμε, και το επόμενο παιχνίδι είναι μεταξύ του Πανατολικού και της ΑΕΛ, γιατί είπε το άλλο που είναι μεταξύ του Πανσεραϊκού και του Αστέρα Τρίπολης. Οπότε
7: υπενθυμίζουμε, Πανσεραϊκός και Φυσιά ΑΕΛ, Νόβι Μπεταστέρας Άκτορ και Ατρόμητος Πανατολικός στα μάτς που διεξάγονται σήμερα. Την Τρίτη, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός και Φυσιά Ατρόμητος Πανατολικός ΑΕΛ Νόβι Μπετ. Η Aerosport θα είναι σε όλα τα γήπεδα.
9: Και
7: Βαγγέλη,
9: κάτι συμφή ότι
7: παρακαλώ,
9: τα παιχνίδια τα επόμενα, τα τελευταία, τα τρία είναι την ίδια ώρα όλα.
7: Σε ευχαριστούμε για την αναλυτική ενημέρωση. Στη Γερμανία, δεύτερη κατηγορία, τελικά Bochum Hannover 1-1, Braunschweig Dynamo Dresde 2-1 και Holstein Kiel Μαγδεμβούργο 1-3. Επιστρέφουμε στον Βασίλη Αναστασιάδη, τελευταίο δεκάλεπτο πρώτου ημιχρόνου στον αγώνα του Πανσεραϊκού με την Κηφισιά.
8: Και αμέσως μετά, Χριστόπουλο, Χριστόπουλος μέσα στην περιοχή, πλασάρι, διώχνει την Αλίνη. Ανεπανάληπτο τέτατέ του Χριστόπουλου, και πάλι ο Χριστόπουλος σε θέση βολής βρέθηκε απέναντι από τον Τιναλίνη. Έκανε το σούτ ο τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού, απέκρουσε με τα πόδια. Η ευκαιρία για το Σίφη.
7: 0 στα 2 ο Χριστόπουλος, αλλά μπορεί και να είναι offside.
8: Όχι, δεν το έδωσε, όχι, κανονικά, ναι. Εντάξει, έχεις το monitor, το βλέπεις
7: όχι,
8: καλύτερα.
7: Όχι, δεν είναι. Τώρα που
8: δεν
7: βλέπω
8: είναι.
7: Και εγώ το replay, καλύπτεται από τον ποδοσφαιριστή που είναι στην άλλη πλευρά.
8: Χάνει δεύτερη ευκαιρία, δεύτερο τετατέτ. Ο Χριστόπουλος, που να θυμίσω, στο 2-1 του Πανσεραϊκού με την Κηφισιά στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, είχε κάνει το 0-1 εδώ στις Σέρες. Το πρώτο γκολ ήταν εδώ στις Σέρες και του Χριστόπουλου. Ένα κόρνερ λοιπόν για την Κηφισιά από τα αριστερά, τώρα εκτελεσμένο από τον Πόμπο. Πέφτει παίκτης Κηφισιάς εντός αγωνιστικού χώρου. Η Κηφισιά λοιπόν απείλησε με το Χριστόπουλο, τρεις καλές στιγμές για την ομάδα του Λέτο, και το κόρνερ τώρα από τα αριστερά. Ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Πόμπο, το πλασάρι στα. Ξαναπαίνει ο Πόμπο, κάνει τη σέντρα, η μπάλα περνάει. Είναι για τον Πανσεραϊκό η μπάλα. Να πούμε, Σύφη, για τον γκολ του Πανσεραϊκού. Εσύ το επισήμανες πολύ σωστά. Εγώ δεν είπα αυτό τον παίκτη που έκανε την ωραία πάσα στο Ριέρα, ο οποίος Ριέρα έκανε το γύρισμα. Ήταν ο Βαϊραλής αυτός που έκανε, γιατί πραγματικά το επισήμανε σωστά ότι όλα ξεκινούν από την εξαιρετική κάθετη πάσα που κάνει ο παίκτη του Πανσεραϊκού στη μεσαία γραμμή. Ήταν ο Βαϊραλής. Ωραία βρήκε το Ριέρα. Αυτός έκανε το γύρισμα και ο Ιβαν ένα ωραίο τελείωμα στο 28 το 1-0 για τον Πανσεραϊκό με τον Ρουμάνο τον Ιβαν. Ακολούθησε ένα σου του Καρέλη στο 32 χωρίς τύχη, μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Και αυτό το τετατέτ του Χριστόπουλου είναι το δεύτερο τετατέτ. Ίδιο τετατέτ είχε και στο 18 και τότε δεν το έκανε η μπάλα του Χατήρη, βέβαια πέρασε έξω. Τώρα ο Τιναλίνη ήταν αυτός που σταμάτησε τον Απόστολο Χριστόπουλο, τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ.

0: Λεβαντόφσκι φυσικά 1-0 με τον Πέτκοφ τώρα να εκτελεί αυτό το φάουλ. Βρίσκει εκεί στη μεσαία γραμμή τον Μπένι. Ο Πορτογάλος πίσω για τον Ραμίρες. Ο Ραμίρες και πάλι για τον Πέτκοφ. Πιέζουν οι παίκτες του Πασραϊκού. Εδώ ο Ερανλής εκεί πιέζει. Πετάει την μπάλα πλάγιο. Ένα σκούντιμα υποστήριξη θα λέγαμε από τον Σαραγώσα στον Βεραλή, που τον πιστεύει πάρα πολύ αυτόν τον παίκτη ο Σαραγώσα. Η μπάλα φτάνει και πάλι στη μεσαία γραμμή στον Μπένι, ο οποίος δίνει στον Μποτία. Ο 37χρονος Αλμπέρτο Μποτία δίνει στον Κονατέ. Ο Κονατέ και πάλι πίσω στον Μποτία. Πανσαραϊκός και Φυσιά 1-0. Ο Μποτία για τον Μπένι. Ο Μπένι και πάλι για τον Μποτία. Κλείνουν και στη μεσαία γραμμή σε Ρέι. Ο Μπένι δίνει στον Κονατέ. Κονατέ και πάλι για τον Πορτογάλο. Ο Μπένι κρατά την μπάλα, ψάχνει στήριγμα, μεταβιβάζει στον Πέτκοφ και αυτός για τον Λαρουσί. Ο Γαλλοαλγερινός δίνει ξανά στον Βούλγαρο τον Πέτκοφ. Ο Πέτκοφ με την μπάλα στα πόδια μεταβιβάζει τώρα την μπάλα στον Μποτία και αυτός πάλι για τον Μπένι. Η μπάλα στον Κονατέ από τα δεξιά. Ο Κονατέ ψάχνει στήριγμα, αλλάζει με τον Πορτογάλο τον Μπένι. Πίσω η μπάλα στο Ραμίρες. Ο Ραμίρες ελέγχει την μπάλα με τα πόδια και αμέσως τροφοδοτεί τον Πέτκοφ. Ο Πέτκοφ με τη μία και πάλι στον Μποτία. Πολλές πάσες από τους παίκτες και Φυσιάς θέλοντας να ανοίξουν εκεί τη γραμμή τη μεσαία για να πάρει την μπάλα κάποιος επιθετικός και να βγει απέναντι από τον Τιναλίνη. Εκεί ο Πόμπο δέχεται το μαρκάρισμα, η μπάλα παίζεται. Η προσπάθεια από τον Λαρουσί. Λαρουσί, ωραία κίνηση. Πέφτει κάτω, χάνει την μπάλα από τον Δοϊράνλι, ο οποίος πραγματικά τρέχει σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά ο νεαρός αυτός μέσος που ξεκίνησε από τον Μακεδονικό.
1: Από τους καλύτερους του Πανσεραϊκού μέχρι τώρα, αν και έχω την εντύπωση ότι ο κορυφαίος του γηπέδου είναι ο Ισπανός, ο Άντριαν Ριέρα.
0: Ο Ριέρα είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: Είναι ο παίκτης που τώρα κάνει τη διαφορά.
0: Ναι, ναι. Σύφη και έχει να παίξει καιρό. Δηλαδή και ο Ριέρα έχει να παίξει καιρό και ο Τεχέρα έχει να παίξει καιρό. Αλλά πραγματικά μεταμόρφωσαν του Πανσεραϊκού
1: τον Ιανουάριο. Στον Όφη δεν είχε καταφέρει να βρει ρυθμό και να γίνει πρωταγωνιστής. Στον Αστέρα Τρίπολης θυμάσαι ότι για μία διετία ήταν όχι απλώς βασικός. Ήταν από τους καλύτερους παίκτες.
0: Από τους καλύτερους παίκτες του Αστέρα Τρίπολης. Ναι, πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλός παίκτης και νομίζω ότι ο Πασαραϊκός έκανε διάνα που τον έφερε εδώ. Δηλαδή ήταν πολύ σημαντική μεταγραφή αυτή. Μετά τον Τεχέιρα, βέβαια, και ο Ριέρα έπαιζε στην Κύπρο ο Ισπανός. Στον Ακρίτα Χλώρακα και έτσι τον έφερε εδώ. Super League 163 συμμετοχές με 17 γκολ και 16 assist. Έτσι και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και όπως είπες, καλή χρονιά στον Αστέρα, καλές χρονιές στον Αστέρα το 19 στο 23. Μετά στον Όφη 23 με 25 νομίζω δεν ήταν τόσο καλός όσο ήταν στον Αστέρα. Πάντως είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, δηλαδή ποιοτικός παίκτης και με το που ήρθε τον Ιανουάριο έκανε τη διαφορά πραγματικά. Δηλαδή τέτοιο παίκτη ο Πανσεραϊκός δεν είχε. Και βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα. Απλώς προσπαθεί ο Σαραγώσα να τους διαχειριστεί. Κίτρινη κάρτα τώρα σε κάποιον από τον πάγκο εκεί της ομάδας Κηφισιάς. Και το φάουλ είναι για τον Πανσεραϊκό με τον Βόλνεϊ. Πανσεραϊκός Κηφισιά, θέλουμε 5 λεπτά για να συμπληρωθούν 45 στο πρώτο ημίχρονο. Δημοτικό γήπεδο Σερών Εμμανουήλ Παπάς. Τώρα θα εκτελεστεί αυτό το φάουλ από τον Βόλνεϊ. Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός πίσω στον Ντεμάρκο. Ο Ντεμάρκο για τον Κάλινιν. Ο Κάλινιν κατεβάζει την μπάλα. Κλείνεται, την κρατά. Τη δίνει στον Τσαούσι. Τσαούσι κινείται από τα αριστερά. Μαρκάρεται από τον Κονατέ. Ωραία θα ξεφύγει ο Τσαούσι. Έρχεται όμως ο Μποτία και απομακρύνει την μπάλα. Κερδίζει ο Ριέρα και τώρα η προσπάθεια εκεί που θα γίνει από τον Ομεογκά. Ο Βέλγος για τον Βόλνεϊ. Ο Βόλνεϊ από τα δεξιά. Πάσα στον άξονα για τον Δοεραλή, αυτός για τον Ομεογκά. Ο Ομεογκά με τη μία για τον Καρέλη. Δεν περνάει γιατί ο Μποτία κόβει, αλλά ο Καρέλης ξαναπαίρνει την μπάλα. Καρέλης είναι μέσα στην περιοχή. Η σέντρα που γίνεται για τον Ριέρα απομακρύνει ο Μποτία που ήταν σε καλή θέση δίπλα στον παίκτη του Πανσεραϊκού. Και τώρα πάλι ο Ομεογκά. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος στα τελευταία λεπτά προσπαθεί να βρει διαδρόμους προς την περιοχή του Ραμίρες. Η μπάλα από τον Βόλνεϊ στον Κάλινιν. Ο Ρώσος απασάρει και στον Ομεογκά. Ο Ομεογκά πάσα για τον Καρέλη. Όλα αυτά γίνονται με τη κέντρο και μεγάλη περιοχή του Ραμίρε. Τώρα δεξιά πήγε να βρει τον Λίρατζι. Ο Ομεογκά τελικά την ξαναπαίρνει την μπάλα. Ο Λίρατζι μετά την πιοαρέμβα του Δεραλή. Συρτή σέντρα μέσα στην περιοχή. Πριν την μπάλα αυτά στον Ιβαν, απομακρύνει σωτήρια για την ομάδα του Εμπό. Η μπάλα απομακρύνει τα σωτήρια η επέμβαση εκεί, θα λέγαμε, του Εμπό. Γιατί ο Ιβαν ήταν και πάλι σε θέση βολή. Και τώρα παίκτη και φυσικά είναι πεσμένο. Πηγαίνει ο κ. Παπαδόπουλο, ο διαιτητή αναμέτρηση, να δει ποιο είναι. Σηκώνεται για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι στο 42ο λεπτό. Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-0. Να θυμίσουμε ότι ο Πανσεραϊκός από το 28 προηγείται 1-0 με το αέρο γκολ από το Ρουμάνο τον Αντρέι Ιβαν. Η μπάλα είναι για την Κηφισιά. Έχει τώρα τη δυνατότητα η Κηφισιά να βγει στην επίθεση με τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς.

0: για τον Ραμίρες να δίνει στον Πέτκοφ και ο Πέτκοφ τώρα κατεβάζει την μπάλα. Πέτκοφ για τον Λάρουσι. Λάρουσι κινείται από τα αριστερά. Είναι ο αριστερός οπισθοφύλακας της Κηφισιάς. Πάσα εκεί για τον Μπένι. Ο Μπένι πίσω για τον Πέτκοφ. Ο Πέτκοφ για τον Ποτία. Ο αρχηγός της Κηφισιάς και πάλι για τον Βούλγαρο κεντρικό αμυντικό τον Πέτκοφ. Και αυτός και πάλι για τον Λάρουσι. Λάρουσι για τον Πόμπο. Κλείνεται ο Πόμπο. Έρχεται ωραία και κερδίζει την μπάλα ο Βόλνη. Αλλά ξανακερδίζει τους Κηφισιάς με τον Πόμπο. Ωραία ξεφεύγει ο Πόμπο τον αντίπαλό του. Πόμπο έξω μεγάλη περιοχή. Θα αλλάξει με τον Χριστόπουλο, διώχνει ο Τσαούς όπως την μπάλα. Ήταν ωραία προσπάθεια εκεί από τον Πόμπο που είναι εξοργισμένος ο Ισπανός για κάποιο λόγο. Πάντως εκεί ο Χριστόπουλος έκανε φάουλ επιθετικό πάνω στον Τσαούση και δέχεται και την κίτρινη κάρτα ο υψηλός όμως φορ της ομάδας της Κηφισιάς. Κίτρινη κάρτα λοιπόν για τον Χριστόπουλο που είχε δύο τέτα τέτ σήμερα στο παιχνίδι, στο 25 αλλά όχι στο 18 συγγνώμη και στη συνέχεια είχε τέτα τέτ και στο 35. Στο πρώτο η μπάλα out, στο δεύτερο χρειάστηκε η συνδρομή του Τιναλίνη για να απομακρύνει τον κίνδυνο. Τιναλίνη τώρα θα εκτελέσει για ακριβώς το ύψος της μεγάλης περιοχής το επιθετικό φάουλ που κέρδισε η ομάδα του. Ο Τιναλίνη τώρα θα εκτελέσει το φάουλ για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Το 1-0 παραμένει 44ο λεπτό. Ο δημοτικό γήπεδο Σερών με πολύ ζέστη σήμερα εδώ στις Σέρες. Ο Τιναλίνη στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο που διεκδικείται από δύο, από Κονατέ και Λίρατζι που διεκδίκησαν την μπάλα. Η μπάλα απομακρύνεται τελικά στο χώρο του κέντρου για τον Χριστόπουλο. Χριστόπουλο μπαρκάρεται αντικανονικά από τον Ντεμάρκο, κερδίζει το φάουλ από τον Σλοβάκο κεντρικό αμυντικό. Ένα φάουλ λοιπόν για την Κηφισιά στο χώρο του κέντρου. Με τον Τζόνσον, με τον Σόουζα Μπένι, τον 28χρονο Πορτογάλο, που έχει κερδίσει το πέναλτι στο Αγρίνιο, που έχει κερδίσει και είχε πετύχει μεγάλη νίκη και Κηφισιά κόντρα στον Πανετολικό. Και στη μεσαία γραμμή τώρα η μπάλα, ένα φάουλ που θα εκτελεστεί για την ομάδα της Κηφισιάς. Έχουμε τώρα την προσπάθεια του Εμπό. Ο Εμπό πάσα για τον Χριστόπουλο. Ωραία κόβουνη σε Ρέι. Ο Μεογκά θα δώσει τον Καρέλη. Ο Καρέλη για τον Βόλνεϊ. Βόλνεϊ και πάλι για τον Δεραλή και τώρα Λίρατζη. Λίρατζη κινείται από τα δεξιά. Κάνει μια πάσα στον Καρέλη. Καρέλη κλείνεται από δύο. Δίνει ωραία την μπάλα. Έτσι ένα ύψωμα. Την υψώνει λίγο για να τη δώσει κάποιο στην παίκτο που μακρύνει τη Κηφισιά όμω. Προσπαθεί τώρα να κερδίσει. Ο Τσαούσης. Η μπάλα φτάνει σε ένα σημείο που τρέχει ο Λαρουσί. Ωραία θα κερδίσει την μπάλα ο Γαλαγιορινός. Θα πάρει τώρα την μπάλα. Θα προσπαθεί να ξεφύγει από τον Ομεογκά. Ο Ομεογκά πάει πρώτο στην μπάλα. Ωραία βάζει το σώμα του. Κερδίζει και το φάουλ. Εξαιρετική κίνηση από τον Ομεογκά. Το Βέλγο που είναι ένα πάρα πολύ καλό παίκτη. Η μεσαία γραμμή κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Έβαλε ωραία το σώμα του. Κέρδισε το φάουλ από τον Λαρουσί. Ένα φάουλ για τον Πανσεραϊκό. Τελευταίες στιγμές για το πρώτο ημίχρονο. Ένα λεπτό καθυστέρηση μόνο. Άλλωστε δεν είχαμε και διακοπές πολλές. Η μπάλα φτάνει στον Ριέρα στη μεσαία γραμμή. Μπήκαμε στο μοναδικό λεπτό των καθυστερήσεων. Πανσεραϊκός και Κηφισιά 1-0. Ο Βόλνεϊ τώρα με την μπάλα στα πόδια. Πλάγιο μετά από παρέμβαση εκεί του παίκτου Αμανί. Η μπάλα είναι πλάγιο μπροστά στον πάγκο της Κηφισιάς. Το πλάγιο που κέρδισαν οι Σερέοι με τον Βραζιλιάνο Βόλνεϊ να το εκτελεί για το Λίρατζι. Εκεί ο Μπένι έξυπνα πιέζει τον Λίρατζι και έτσι ο Λίρατζης πετάει την μπάλα πλάγιο που είναι πλάγιο για την Κηφισιά. Ένα πλάγιο που το κέρδισε με την ξυπνάδα του ο κοντός όμως αυτός μέσος ο Μπένι ο Πορτογάλος. Ένα εκτελείται το πλάγιο τώρα για την Κηφισιά, κόβει ο Ντεμάρκο, φάουλ δίνει ο διαιτητής ή πλάγιο. Πλάγιο είναι και πάλι πλάγιο για την ομάδα της Κηφισιάς. Εκτελείται γρήγορα ο Δεραλής. Πολύ ωραία πιέζει και τον Μπένι. Ο Μπένι κρατά την μπάλα. Πέφτει κάτω φάουλ τώρα. Ένα φάουλ για την Κηφισιά. Ενώ κοιτά το ρολόι του κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος. Ο διαιτής αναμέτρησης. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-0. Με τον γκολ του Ήβανα από το 28 προηγούνται οι Σέρεοι. Και η πιθανότητα αυτή η φάση να είναι και τελευταία για το πρώτο 45 λεπτό. Αφού το φάουλ που έχει κερδίσει η Κηφισιά λίγα μέτρα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκτελείται γρήγορα από τον Πόμπο. Ο διαιτής φυρίζει και λέει δεν είπα εγώ να εκτελέσει το φάουλ γιατί έδινε κάποιες παρατηρήσεις σε κάποιους παίκτες. Τώρα λέει ότι εγώ έπρεπε να περιμένω.
1: Ο Ιβάν του Πανσεραϊκού είναι Ρουμάνος. Θυμάμαι τον Ανδρέ Ιβάν τον Πολωνό που έπαιξε τη δεκαετία του 90 στη Λάρισα. Θυμάμαι και τον Ιβάν Ντοσάντο στο Βραζιλιάνο που έπαιξε στον Άρη.
0: Ναι, αλλά από τη Ρουμανία ποιον Έλληνα θυμάσαι που είχε έρθει και έβγαζε μάτια και ήταν φοβερός παικταράς του Πανσεραϊκού. Ωραίο σκόρερ.
1: Ο Πανταζής λες.
0: Έτσι.
1: Δεν ήταν μεγάλη. Ο πρώτος όμως που ήρθε από τη Ρουμανία.
0: Όχι, είχε έρθει
1: Μαντζουράκη Ζίνδρος.
0: Και ο Καλτσάς.
1: Και ο Καλτσάς μετά.
0: Φυσικά, έτσι. Ναι.
1: Και καθώς λύγει το πρώτο ημίχρονο και ξέρεις ότι εμένα μου αρέσουν αυτά.
0: Το ξέρω.
1: Να γυρίζουμε το ρολόι του χρόνου.
0: Ο Τζορντ Μπεστ, έτσι. Ο Πανταζής.
1: Θυμάσαι ότι ο Καλτσάς είχε πάρει ρόλο βασικού στον Ολυμπιακό, αλλά θυσιάστηκε και δόθηκε στον Πανιόνιο για να κλείσει η μεταγραφή του Αναστόπουλου.
0: Ναι, δεν το ήξερα αυτό, να σου πω την αλήθεια. Ναι, το είχα ακούσει, αλλά δεν το ήξερα ότι ήταν σίγουρο αυτό. Ναι, μάλιστα. Πάντω, παικτάρα και ο Καλτσάς, έτσι, κολλητός του και Λεσίδη, να ξέρεις, όλο μαζί είναι.
1: Ο καλύτερος από όλους τους ποδοσφαιριστές που ήρθαν από τη Ρουμανία για να παίξουν ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, Έλληνες βέβαια, ομογενείς, ήταν ο Ζήνδρος.
0: Ναι, αλλά για ποιον ήταν να πάρει, ήταν να έρθει στην Ελλάδα Ρουμάνος, μεγάλο όνομα, να παίξει τον Παναθηναϊκό και προσπαθούσαν να βρουν, δεν κάνω λάθος, θα μου
1: ο
0: πεις
1: Γιώργος,
0: εσύ.
1: Ο Γιώργος, ο Χατζής.
0: Ακριβώς. Από ποια περιοχή.
1: Από τη Φλόρινα η καταγωγή του.
0: Μεσολακιά, Σερώνη και πριν ο Τίβος Καστά.
1: Ο Γιώργη Χάτζη, πίστεψέ με, δεν ήξερε καν που είναι η Μεσολακιά.
0: Όχι, εμένα μου έχουν πει ότι η γιαγιά του ήταν εδώ.
1: Η γιαγιά της γιαγιάς του μπορεί.
0: Δεν ξέρω, μια γιαγιά έχει εδώ πάντως. Μεσολακιά, το χωριό του Χατζηνικολάου, που δεν είναι μόνο Χατζηνικολάου. Σε Έλλειος βγήκαν πολλοί παίκτες.
1: Αφήνουμε
0: τις
1: γιαγιάδες όμως τώρα και πάμε στην κυρία που είναι απέναντι μου, καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος και πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά. Ολοκλήρωσε για να ακούσουμε διαφημιστικά.
0: Λοιπόν, 28 λεπτό, εξαιρετική πάσα του Δεραλή στο Ριέρα, γύρισμα του Ριέρα, ο Ιβαν, ωραίο τελείωμα, ωραίο πλασέ το 1-0 για τον Πασαραϊκό. Με αυτό προηγείται το σκορ. Ο Πασαραϊκός πήγε μια ευκαιρία με τον Καρέλη στο 10ο λεπτό, ένα σούτ με τον Καρέλη στο 32. Ενώ η Κηφισιά είχε δύο τετατέτ με τον Χριστόπουλο, ένα στο 18. Τέτα-τέτ το Χριστόπουλο με τον Τιναλίνη μπάλα έξω. 35 τέτα-τέτ το Χριστόπουλο με τον Τιναλίνη, ο Ρουγανός τερματοφύλακας του Πασαραϊκού που μάκρυνε. Και καλή ευκαιρία με τον Μπένι στο 25. Ο Μπένι έκανε το σούτ, αλλά και πάλι ο Τιναλίνη έσωσε την ομάδα του. Αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου στις Σέρες. Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-0 στη Λύκου κοντά σας στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Ποιος έχει σειρά?
4: Εγώ. Ένα κιλό μανούρι.
5: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
4: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
5: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
6: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
4: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
5: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
6: Εγώ είμαι πρώτος.
3: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
4: Εγώ.
7: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το βάλε!
9: Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας!
12: Τρίποντο!
13: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
16: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
17: Ηλεκτρομοτίβο.
18: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
19: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
18: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
20: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
19: Ο ίδιος πειρασμός.
20: Και η ίδια απόλαυση.
18: Η δική μας απόλαυση.
20: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
18: Σ' αγαπώ, μαμά.
1: Έρας σπορ μικρόφωνο στα γήπεδα με τον γκολ του Ρουμάνου του Ιβαν Πανσεραϊκό και Φυσιά 1-0 ημίχρονο. Στι 5 θα παίξουν η ΕΛ Νόβιμπετ με τον Αστέρα Άκτορ. 7:30 το μάτι του Ατρόμητου με τον Πανατολικό. Πριν πάμε στη Λάρισα στο Βαγγέλη Μητρούσια, ανοίγουμε πάλι μπασκετική ενότητα. Αυτή τη φορά όχι για το BCL, για τον τελικό τη ΑΕΚ με τη Ρήτα. Ακούσαμε νωρίτερα τον Βασίλη Μότση, αλλά για την Ευρωλίγκα. Καθώ στο Final Four έχουν κλείσει ήδη θέση ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Φενέρ και περιμένουμε να μάθουμε τον τέταρτο ή την τέταρτη που θα συμμετάσχει σε αυτό το μεγάλο ραντεβού. Θα είναι η Βαλένθια, θα είναι ο Παναθηναϊκός, θα το μάθουμε την επόμενη Τετάρτη, καθώς ο Παναθηναϊκός δεν εκμεταλλεύτηκε το 0-2 και όπως έλεγα νωρίτερα Γιάννη Ροζή, κάποιοι που το θεωρούσαν ως δεδομένο ότι θα γίνει αυτό από πλευράς Παναθηναϊκού, εκμεταλλευόμενος στο Telecom Center, προφανώς δεν είχαν σκεφτεί κάποια βασικά πράγματα. Ξεκινάω από το πιο βασικό απ' όλα, που δεν είναι και το μοναδικό όμως, το ότι αγωνιστικά η Βαλένθια από το ξεκίνημα της σεζόν εμφανίζει μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
8: Καλησπέρα Σίφη, ναι. Συμφωνώ 100% σε αυτό που λες. Απλά επειδή είναι λίγο κουραστικό να βάζουμε συνέχεια στην ίδια ζυγαριά την κανονική διάρκεια και τα play-off, επειδή είναι μια διαφορετική συνθήκη, δεν σημαίνει ότι μια ομάδα η οποία ήταν στην κορυφή ή πρώτη-δεύτερη θέση στην κανονική διάρκεια θα περάσει και στο Final Four. Δεν λέει τίποτα.
1: Με
8: αυτό.
1: Με συνέπεια όμως το υποστηρίζει αυτό η Βαλένθια, ακόμη και αν ιτήθηκε δύο φορές στην έδρα της, είδες πώς αντέδρασε.
8: Ναι.
1: Βλέπουμε μόνο το αγωνιστικό κομμάτι και το λέω αυτό, το διευκρινίζω γιατί έχει γίνει πάρα πολλής λόγος, πολύ μεγάλη κουβέντα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο Παναθηναϊκός από την διαιτησία σε αυτή τη σειρά των αγώνων των play-off. Το βλέπουμε όλοι αυτό, δεν είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε, όμως δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που συμβαίνει αυτό, ειδικά στο μπάσκετ.
8: Ναι, αλλά στο τέλος της μέρας αυτό το οποίο πρέπει να τονίσουμε πάρα πολύ είναι ότι δεν έχει χαθεί τίποτα προφανώς, γιατί πάμε σε πέμπτο παιχνίδι όπου ξεκάθαρο φαβορεί είναι η Βαλένθια λόγω momentum και έδρας, αλλά επειδή το είδαμε στα πρώτα δύο παιχνίδια, δεν είναι τίποτα πλέον στη συγκεκριμένη συνθήκη να προσθεθεί ένα ακόμα break.
1: Όχι όμως με μεγάλη πιθανότητα πια. Γιατί τώρα η Βαλένθια έχει και την ψυχολογία.
8: Δεν μπορούσε να το πω.
1: Είδες τι έγινε καταρχάς, ναι, στο αεροδρόμιο, στην άφιξη των
8: Ισπανών.
1: Η απόλυτη αποθέωση. Η Βαλένθια δεν έχει την μεγάλη μπασκετική ιστορία και προφανώς δεν έχει και καμία ιστορική διαδρομή στην Ευρωλίγκα. Όμως είναι μια ομάδα που εμφανίζει ένα διαφορετικό στυλ μπάσκετ, το οποίο μέχρι τώρα επικρατεί.
8: Επικρατεί, είναι ταχυδυναμικό στις επαφές, στα λίγα δευτερόλεπτα εκτέλεσης, δηλαδή αυτά τα 6-7 δευτερόλεπτα τα οποία παίρνει στη Βαλένθια για να εκτελέσει μια επίθεση, είναι ένας ρυθμός ο οποίος δεν βοηθάει, από ό,τι μπορώ να βάλω κάτω αυτή τη στιγμή στα χαρτιά, μόνο μία ή δύο ομάδες τη στιγμή στην Ευρωλίγκα μπορούν να παίξουν αυτόν τον ρυθμό.
1: Το έκανε και η Παρή πέρυσι, αλλά σε άλλο επίπεδο.
8: Ναι, ναι, λίγο ίσως σε μια χειρότερη έκδοση, ένα κλικ πιο κάτω. Η Βαλένθια είχε ανεβάσει το ρυθμό της και ο Παναθηναϊκός θα έχει βρει σκούρα και ψάχνει.
1: Πώς είναι, Γιάννη, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, το κλίμα στο Παναθηναϊκό, καταλαβαίνω ότι δεν είναι καλό αυτή τη στιγμή. Πώς προσεγγίζουν το επόμενο μάτς, υπάρχει πάθος, πίστη, αισιοδοξία ή καταλαβαίνουν ότι πλέον η σειρά έχει πάει στο από δύσκολο ως αδύνατον?
8: Με συνταγή Ισπανίας στα πρώτα δύο παιχνίδια πήγαινε ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει αισιοδοξία, αλλά στη συγκεκριμένη φάση που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός ψάχνει την υπέρβαση για μία ακόμα φορά. Απέναντι σε μια ομάδα, όπως είπες, που θέλει και εκείνη να βρεθεί στο Final Four για την ιστορία της, πρώτη φορά θα βρεθεί σε κάτι αντίστοιχο η Βαλένθια. Απλά αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό αναλύονται πάρα πολύ στο διαιτητικό κομμάτι. Έχουμε ανακοινώσεις από ας πούμε, από το τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού, όπως είναι ο Δημήτρης Κοντός, έβγαλε μια ανακοίνωση, βασικά μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι ο Κέντρικ Νάνσε στα δύο τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού δεν έχει εκτελέσει και δεν έχει πάρει φάουλ, βασικά, όχι απλά για βολές, δεν έχει εκτελέσει ούτε βολές ούτε έχει πάρει φάουλ απέναντι σε έναν ασφυκτικά πιεστικό Μπαντιό, ο οποίος και χθες ήταν ευδέλα πάνω του. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολο το μαρκάρισμα του Ναν.
1: Και το γενικά αυτό σχολιάζεται όχι μόνο από την πλευρά του Παναθηναϊκού, που είναι και το απολύτως λογικό να σχολιάζεται από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Βλέπεις ότι γενικά σχολιάζεται στα social και γενικότερα στην Ευρώπη. Ναι. Δηλαδή είναι ένα συμπέρασμα το οποίο δεν προκύπτει μόνο από εκείνους που και λόγω της αγάπης τους για τον Παναθηναϊκό ή του φανατισμού τους θα μπορούσαν να παρασυρθούν και να δουν λάθη διαιτητών που δεν έχουν γίνει. Αυτό το βλέπουν και οι ουδέτεροι ότι συμβαίνει. Εδώ βέβαια μου επιτρέπεις να βάλω μία παράμετρο,
8: ναι,
1: και να πω ότι όταν επιλέγεις να είσαι απέναντι στη διοργανώτρια αρχή τα τελευταία χρόνια, το απολύτως φυσιολογικό επακόλουθο είναι κάποια στιγμή αυτό να το βρεις μπροστά σου.
8: Είναι ένα από τα σενάρια και αυτό το βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια τέλος πάντων στην Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό, με τον τρόπο με τον οποίο είναι ένα παιχνίδι πινκ-πονκ βασικό. Ένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλον. Απλά αυτό το οποίο θέλω να τονίσω και στους φίλους για να καταλάβουν, δεν είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία έχει προσεγγίσει στο 100% σωστά το Game 3 και το Game 4. Έχει
1: ειδικά
8: ξεκινήσει
1: στο Game 4 αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που προηγήθηκε. Το θυμάμαι πολύ καλά, έχασε 5 συνεχόμενες επιθέσεις.
8: Ήθελε ένα καλάθι
1: και την ευκαιρία να ανεβάσει λίγο τη διαφορά.
8: Ναι, ήθελε ένα καλάθι να σπάσει λίγο τα συνεχόμενα άστοχα. Απλά τώρα αυτό το οποίο πρέπει να κοιτάξει ο Παναθηναϊκός είναι να βελτιωθεί στο physical κομμάτι, το οποίο υστερεί σε αυτά τα παιχνίδια. Απλά για να το τονίσω, δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι πίσω 15 πόντους, 17 πόντους σε μια σειρά, η διαιτησία δεν πρέπει να είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να μην σε αφήνει να διεκδικήσεις το παιχνίδι. Γιατί όταν το παιχνίδι πάει στη μια κατοχή, πάλι για 3 πόντους έχασε ο Παναθηναϊκός. Δεν έχασε για 10, 12. Δηλαδή πεζότανε. Πέταξε την μπάλα ο Χέις Ντέιβις από το κέντρο. Είναι σούτ όμως.
1: Στο μπάσκετ πάντως, επειδή μας αρέσει ως άθλημα,
8: ναι,
1: και το παρακολουθούμε πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι ούτε πρώτη, και να είσαι βέβαιος, γιατί μελλοντικά εσύ θα αφιερώσεις πολλά χρόνια τη ζωή σου και στην Ευρωλίγκα αν υπάρχει, αλλά και στο μπάσκετ γενικότερα που θα υπάρχει, αυτό, ναι, είναι το μόνο σίγουρο, ότι οι διαιτητές έχουν ένα μεγαλύτερο περιθώριο δράσης από το ποδόσφαιρο. Γιατί είναι πάρα πολλά τα σφυρίγματα, πάρα πολλοί τρόποι να επηρεάσουν με τα σφυρίγματά τους ένα μάτς. Και αυτό, πίστεψέ με, δεν γίνεται μόνο στην Ευρωλίγκα και στην Ευρώπη. Γίνεται τα τελευταία χρόνια και στο NBA. Το ότι υπάρχει αυτή η γενική αντίδραση για την Οκλαχώμα δεν είναι κάτι που προκύπτει τυχαία. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, για να πάμε στη Λάρισα, γιατί ξεκινάει ο αγώνας της ΑΕΛ Νόβιμπετ με τον Αστέρα Άκτορ. Θεωρώ ότι η απουσία του Λούκα σε αυτά τα μάτς με τη Βαλένθια στερεί από τον Παναθηναϊκό την ηρεμία στο παιχνίδι στις κρίσιμες στιγμές και το σούτ από την περιφέρεια, που φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός το αναζητά με κάθε τρόπο σε κάποιες στιγμές του αγώνα και δεν το βρίσκει.
8: Ναι, γιατί οι περισσότεροι του γκάρντ αυτή τη στιγμή δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Δηλαδή, ο Γκραντ διανύει το χειρότερο διάστημα της καριέρας του από τότε που ήρθε στον Παναθηναϊκό και σε ένα κομβικό σημείο. Ο Σόρτς ήταν μέτριος προς κακός χθες. Ο Ναν αλλοιώθηκε σε ένα δεκάλεπτο τουλάχιστον από τους Ισπανούς. Γενικά,
1: και ο Τολιόπουλος εξαφανίστηκε από τον Αταμάν.
8: Ναι, εντάξει.
1: Και ο Τολιόπουλος... το οποίο, αυτό που έχει κάνει ο Αταμάν με τον Τολιόπουλο είναι ανεξήγητο και κλείνουμε με αυτό. Τον βάζει στο πρώτο ημίχρονο, ο Τολιόπουλος βάζει 7 πόντους σε περίπου 2,5 λεπτά.
8: Σωστό.
1: Μετά τον ξεχνάει στον πάγκο και τον βάζει στο τελευταίο τετράλεπτο για να πάρει το μάτς.
8: Για ένα τρελό σουτ. Ψάχνοντας ένα σουτ.
1: Μα πώς γίνεται να ζητάς από έναν παίκτη που δεν τον βλέπεις καν ολόκληρο το χρόνο σε αυτό το μάτς της χρονιάς
8: να σου γυρίσει την κατάσταση.
1: Να σου γυρίσει την κατάσταση. Για μένα δεν έχει λογική.
8: Είναι αυτό. Οι λεγόμενες, όπως λέγει ο Κώστας Σωτηρίου, αταμανιές. Έτσι τις λέει. Και συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό, ότι άμα δεν έχεις κερδίσει την εμπιστοσύνη του παίκτη, να δείξω ότι τον υπολογίζεις, όταν η κατάσταση γίνεται αφόρητη, πρέπει να βγει κάποιος μπροστά. Δεν ήταν ο Τολιόπουλος πάντως χθες.
1: Μακάρι να είχαμε το χρονικό περιθώριο να διαβρύνουμε τη συζήτησή μας και να μείνεις εδώ μία ώρα να τα αναλύσουμε όλα για την Ευρωλίγκα, γιατί πραγματικά έχουμε πάρα πολλά να πούμε.
8: Υπερορίες σήμερα, εντάξει.
1: Αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο, γιατί ξεκινάει ένα μεγάλο ματς στη Λάρισα. Είναι αγώνας ντέρμπι παραμονής στην Super League. ΑΕΛ Νόβιμπετ Αστέρας Άκτορ. Ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
11: Καλησπέρα από μένα ξανά και τον συνάδελφο τεχνικό, τον Βαγγέλη τον Βούλγαρη, που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διακοπή, γιατί έχει κερδίσει ένα φάουλο έντερ. Είναι λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή, 2 στα 3 μέτρα και από την δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Αστέρα, χωρίς μέχρι στιγμής αυτά τα 2 λεπτά. Για την ακρίβεια, τώρα συμπληρώνονται τα 2 λεπτά από την έναρξη του αγώνα. Σε ένα παιχνίδι που έχει μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες, πολύ περισσότερο για την ΑΕΛ που αγωνίζεται στην έδρα της και θέλει την νίκη στο σημερινό αγώνα για να ανανεώσει ή να διατηρήσει τις όποιες ελπίδες υπάρχουν για παραμονή στην κατηγορία. Και από την άλλη πλευρά το ίδιο θέλει και ο Αστέρας, με τη διαφορά να είναι στους 3 βαθμούς μεταξύ της ΑΕΛ και του Αστέρα, με την ΑΕΛ να βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα και την ομάδα του Αστέρα να βρίσκεται στην 13η θέση, έχοντας όμως τους ίδιους βαθμούς με τον Πανσεραϊκό, ο οποίος όμως αν κερδίσει το σημερινό παιχνίδι, ενώ είναι μπροστά με 1-0, σίγουρα θα πάει πιο μπροστά και θα περιμένει να δει τι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι που διεξάγεται εδώ στο LFC Arena. Δίνουμε γρήγορα τις συνθέσεις, ενώ η μπάλα παίζεται από την αριστερή πλευρά, με την ομάδα της ΑΕΛ να την έχει τώρα στην κατοχή της και να προσπαθεί με εναλλαγές με τους κεντρικούς αμυντικούς Ηλιάδης Μπουτιμπισιγκά. Εκεί που παραλίγο να γίνει το λάθος, πρόλαβε όμως ο Ηλιάδης μπροστά από τον Μπαρτόλο. Παπαδόπουλος, Δελιγιαννίδης που συνδέει τις δύο ομάδες. Αλάγκμπε, Τριανταφυλόπουλος, Σίψη, Τσάλχο, Αλμυράς, Έντερ, Μπαρτόλο, Μακέντα και Κετού είναι οι 11 που έχει επιλέξει ο προπονητής του Αστέρα Τρίπολης, ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Και από την άλλη πλευρά, ο Τζανλούκα Φέστα, ο Ιταλός προπονητής, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι λόγω της τιμωρίας του στον πάγκο, και αυτός που κατευθύνει είναι ο συνεργάτης του, ο Ανδρέας Ολαβδαριάς. Βενετικίδης, Φερίγκρα που είναι στο δεξιό άκρο της άμυνας, Παπαγεωργίου που έχει και τα γενεθλιά του σήμερα, κλείνει τα 39 και πάει στα 40, ο μοναδικός θα έλεγα Λαρισαίος στην ενδεκάδα της ομάδας της ΑΕΛ. Ηλιάδης, Μπουτιμπισιγκά, Ρόσιτς, Ναόρ, Πέρες, Πασάς, Σαγκάλ και Τούμτα, η 11 για την ΑΕΛ. Με το φάουλ τώρα που έχει κερδίσει ο Αστέρας μπροστά από τον πάγκο, με τον Μπαρτόλο να το ετοιμάζει να το εκτελέσει, το εκτελεί με πολύ φάλτσο προς το δεύτερο δοκάρι, θα διώξει εκεί με το ένα χέρι, αλλά υπάρχει υπόδειξη από τον δεύτερο βοηθό που είναι ο Γιώργος Χριστοδούλου από την Ένωση Μαθίας. Έτσι λοιπόν η φάση σταματάει εδώ. Είναι στο 5ο λεπτό στο ξεκίνημα του αγώνα, χωρίς κάτι το αξιόλογο μέχρι στιγμής, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να βρούνε τα βήματά τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Άγγελος, η ΑΕΛ προσπαθεί εδώ και καιρό να βρει τα βήματά της και έχει φτάσει σε ένα σημείο που ομολογώ, Βαγγέλη, εγώ δεν το περίμενα. Ότι η ΑΕΛ που βλέπαμε να δυσκολεύει φέτος, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, πήρε βαθμούς από όλους. Δεν περίμενα ότι θα φτάσει στο σημείο να είναι τελευταία στη βαθμολογία και πρώτο φαβόρι για τον υποβιβασμό.
11: Κανείς δεν περίμενε ότι η ΑΕΛ θα έφτανε σε αυτή την θέση, έχοντας 6 βαθμούς με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος της κανονικής διάρκειας. Όμως τα προβλήματα της ΑΕΛ εμφανίστηκαν από το πρώτο παιχνίδι των play-out που ήταν στην Τρίπολη με τον Αστέρα, από τον οποίο είχε τηθεί με 3-1. Από τότε ξεκίνησαν τα προβλήματα και φαίνεται ότι στη συνέχεια, με την αλλαγή που έγινε και το προπονητή μετά το παιχνίδι με την Κηφισιά, και κάποιοι λένε ότι υπήρξε καθυστέρηση, ότι η αλλαγή έπρεπε να είχε γίνει από το πρώτο παιχνίδι, γιατί φαινόταν ότι ο Σάββας Παντελίδης, που είχε κερδίσει θα έλεγα και είχε βοηθήσει την ΑΕΛ να έχει μια διαφορετική εικόνα στον δεύτερο γύρο, είχε χάσει τα αποδυτήρια, και εκεί λοιπόν τα αντανακλαστικά της διοίκησης, όπως καταλογίζει ο κόσμος, ότι δεν έγιναν στην χρονική στιγμή, με αποτέλεσμα
1: μεγάλη υπόθεση τα αποδυτήρια, όπως έλεγε και ο Άγγελος Αναστασιάδης. Άμα δεν έχεις αγαπημένα αποδυτήρια, η ομάδα δεν λειτουργεί.
11: Ακριβώς, και νομίζω ότι εκεί χάθηκε για την ΑΕΛ αυτό που είχε κερδίσει στην κανονική διάρκεια, και τώρα ψάχνει να το βρει την τελευταία στιγμή. Αλλά για να είμαστε ρεαλιστές, και το ξέρει και ο κόσμος και το βλέπει, ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την ΑΕΛ, γιατί είναι στην τελευταία θέση.
1: Επειδή λέγαμε νωρίτερα για τη διαιτησία στην Ευρωλίγκα, η ΑΕΛ έχει παράπονα από τη διαιτησία στα μάτς των play-out, και τα περισσότερα είναι δικαιολογημένα.
11: Έτσι, και αυτό νομίζω φάνηκε και στο παιχνίδι, γιατί ήρθε και αυτό που έγινε στο παιχνίδι στο ημιτελικό του Champions League με την Bayern και με την Paris Saint-Germain, για να επιβεβαιώσει αυτό που φώναζε και η ΑΕΛ στο προηγούμενο παιχνίδι. Δυστυχώς όμως δεν άλλαξε κάτι, παρά το γεγονός
0: πολύ, ότι... Πολύ ωραίο γκολ, αλλά σε θέση offside το παίκτη Κηφισιάς που το πετυχαίνει. Ήταν η σέντρα που έγινε από τα αριστερά μέσα στην περιοχή. Πετάχτηκε εκεί με προβολή ο Θεοδωρίδης. Έστειλε την μπάλα στα δίκτυα, αλλά ήταν σε θέση offside ο νεαρός επιθετικός, ο οποίος μπήκε αλλαγή. Συγγνώμη που διέκοψα έτσι.
1: Με μια πρώτη ματιά, Βασίλη μου, φαίνεται ότι είναι εκτεθειμένος, αλλά θα περιμένουμε και το replay.
0: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε απλώς ότι είμαστε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-0, με τον γκολ του Ίβανα από το 28 είναι μπροστά ο Πανσεραϊκός. Και να σας πω ότι έχει κάνει τρεις αλλαγές.
1: Υπάρχει offside, είναι σωστή υπόδειξη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Λέτο έκανε τρεις αλλαγές. Βγήκαν εκτός ο Αμανή, ο Εμπό και ο Χριστόπουλος και πέρασαν ο Ρουκουνάκης, ο Ταβάρες και ο Θεοδωρίδης. Δεν έχει κάτι αλλάξει η διάταξη. Δηλαδή, οι παίκτες που μπήκαν ουσιαστικά μπήκαν στις θέσεις των ποδοσφαιριστών που πέρασαν στον πάγκο. Τρεις αλλαγές λοιπόν για το Λέτο. Δεν του άρεσε κάτι. Θέλει να αλλάξει την ομάδα του, να την κάνει και πιο πιεστική σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ξέροντας ότι ο Πασαραϊκός δεν έχει πολλές εναλλακτικές λύσεις στα χέρια του Σαραγώσα. Συνήθως δουλεύει με 12-13 ποδοσφαιριστές. Βάζει τρεις ξεκούρασες λοιπόν. Ρουκουνάκη, Ταβάρες, Θεοδωρίδη. Είμαστε στο 50. Πασεραϊκός και Κηφισιά 1-0.
1: Ο Λέτο που γνωρίζει ότι η Κηφισιά μπορεί να έχει 34 βαθμούς, αλλά ακόμη δεν έχει εξασφαλίσει την παραμονή της, γιατί αν ιτηθεί σήμερα θα βρεθεί στο μείον 3 ο Πανσεραϊκός.
0: Και νομίζω ότι έχει και δύσκολο πρόγραμμα η Κηφισιά. Θα πει βέβαια τώρα όλοι μεταξύ τους παίζουν. Αλλά για να δούμε λίγο το φάουλ που εκτελεί ο Πασαραϊκός. Μέσα στην περιοχή περνάει από όλους. Κεφαλιά. Άστο, κεφαλιά στα χέρια του Ραμίρες. Για άστοχη την έβλεπα. Ήταν μια ωραία κεφαλιά που βγήκε και από τον Γκάλινεν. Η μπάλα ουσιαστικά είχε πορεία προς τα έξω. Άλλαξε στον αέρα. Έπεσε ο Ραμίρες. Την μπλόκαρε αυτή η κεφαλιά από τον Γκάλινεν στο 50 λεπτό. Και ενώ το 1-0 παραμένει εδώ στις αίρες.
1: Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-0 στο 50 λεπτό.
11: Με τη φάση ο Τούμτα μέσα κάνει την προσπάθειά του. Θα γυρίσει, θα διώξουν οι παίκτες εκεί. Ο Αλάγκμπε πρόλαβε και έδιωξε σε μια προσπάθεια που έκανε από Αντρεστάρα. Η φάση όμως συνεχίζεται για την ΑΕΛ. Περίγκρα το σουτ, δυνατό, η μπάλα θα περάσει πάνω από το ριζόντιο δοκάρι της εστίας. Ουσιαστικά είναι η πρώτη απειλή προς την εστία του Αστέρα Τρίπολης από την ΑΕΛ. Με τον Τούμπτα αρχικά που ξέφυγε από τα αριστερά, έκανε μια κούρτσα, μπήκε μέσα στην περιοχή, έκανε εκεί το γύρισμα, αλλά η μπάλα απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς του Αστέρα και στη συνέχεια έφτασε στα πόδια του Φερίγκρα, ο οποίος έκανε το σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, δυνατό αλλά άστοχο, η μπάλα κατέληξε out στο ένα το λεπτό της αναμέτρησης. Η φάση αυτή, η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι μέχρι στιγμής μεταξύ της ΑΕΛ και του Αστέρα Τρίπολης.
1: Έχουμε ανοιχτά μικρόφωνα και στα δύο ποδοσφαιρικά γήπεδα. Στις 7:30 θα παίξουν ο Ατρόμητος με τον Πανετολικό. Την Τρίτη Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός και Φυσιά Ατρόμητος Πανετολικός ΑΕΛ Νόβιμπετ και το επόμενο Σάββατο Αστέρας Άκτορ και Φυσιά ΑΕΛ Νόβιμπετ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Πάμε Μπανταλώνα. Ο Βασίλης Μότσης βρίσκεται εκεί. Περίπου σε 50 λεπτά θα ξεκινήσει ο μικρός τελικός στο αδιάφορο μάτς της Τενερίφης με τη Μάλαγα. Είμαστε περίπου 4 φορές πριν από το μεγάλο μάτς της ΑΕΚ, τον τελικό του BCL, ΑΕΚ Ρήτας. Βασίλη.
17: Αυτό είναι, Σύφη, αυτή είναι η καταμέτρηση σωστή. Μετράμε αντίστροφα για τον τελικό, λιγότερο από 4 ώρες πολύποτε. Ή κάτι, μπερδεύτηκα τώρα, ναι. 8 η ώρα Ισπανίας, 9 η ώρα Ελλάδος. 3 ώρες και 50 λεπτά έμειναν λοιπόν για την έναρξη του τελικού, για με την ΑΕΚ να είναι έτοιμη να διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της στη διοργάνωση, στο FIBA Champions League. Αν το πετύχει αυτό, θα ισοφαρίσει τις επιδόσεις της Τενερίφης και της Μάλαγα που θα αναμετρηθούν σε 50 λεπτά από τώρα στο μικρό τελικό. Η Μάλαγα είναι κάτω από το τροπέδο τα δύο τελευταία χρόνια. Η Τενερίφη επίσης το έχει πάρει δύο φορές. Καμία δεν μπόρεσε να φτάσει στο τελικό για να διεκδικήσει το τρίτο τρόπαιο. Και ευτυχώς βεβαίως που η ΑΕΚ απέκλεισε τη Μάλαγα με εντυπωσιακή εμφάνιση στον ημιτελικό. Και είναι έτοιμη λοιπόν η ΑΕΚ να πετύχει να φτάσει και εκείνη στις δύο κατακτήσεις και όπως λέγαμε και νωρίτερα στα 5 τρόπαια συνολικά στην ιστορία της.
1: Θα γράψει ιστορία και για την φετινή διοργάνωση. Πρώτον, γιατί απέκλεισε την Μπανταλώνα που είναι η διοργανώτρια του Final Four. Δεύτερον, γιατί στον ημιτελικό νίκησε τη Μάλαγα που θεωρητικά ήταν η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης κάτοχος τροπαίου. Και τρίτον, γιατί στον τελικό δεν θα παίξει με ισπανική ομάδα που όταν ξεκινούσε τον BCL, οι 9 στους 10, για να μην πω οι 10 στους 10, έλεγαν ότι οι Ισπανοί είναι η βασική αντίπαλη της ΑΕΚ.
17: Σωστά. Και μετά από αρκετό καιρό δεν υπάρχει ισπανική ομάδα στον τελικό της διοργάνωσης, στο FIBA Champions League. Η ΑΕΚ, η οποία πήρε τα εύσημα και από το Ρίκι Ρούμπιο, χθες στον καλά που διοργάνωσε η FIBA, ήταν και αυτός ο παίκτης είδωλο για την Πανταλώνα και είπε ο Ρίκι Ρούμπιο ότι δίκαια η ΑΕΚ είναι στο Final Four, μας απέκλεισε γιατί ήταν καλύτερη στη σειρά των προημιτελικών και της ευχήθηκε και καλή επιτυχία να φτάσει, αφού έφτασε στο τελικό, να πάρει και το τρόπαιο. Ουσιαστικά είπε καλή επιτυχία, εντάξει, ο Ρίκι Ρούμπιο, για να τα υπόλοιπα λόγια ήταν δικά μου.
1: Δεν πιστεύω να ματιάζει.
17: Δεν νομίζω. Ήταν πραγματικά, χειροκροτήθηκε από όλους στην αίθουσα. Εισέπραξε το πιο έντονο χειροκρότημα. Ο Ρίκι Ρούμπιο, εντάξει, είναι ένας παίκτης με τεράστια καριέρα και στο NBA. Επέστρεψε στην Ισπανία. Αποφάσισε να σταματήσει για ένα χρόνο το μπάσκετ. Γιατί είχε μιλήσει και εκείνος και για το θέμα της κατάθλιψης.
1: Επέστρεψε στην δράση. Οι Ισπανοί βλέπουν τον Ρούμπιο και τον Γιούλ όπως βλέπουμε εμείς το Διαμαντίδη και το Σπανούλη και τον Παπαλούκα.
17: Έτσι είναι. Και εδώ στην Πανταλώνα λατρεύεται σαν Θεός. Όλοι θέλουν να πάρουν φανέλα Πανταλώνα και από πίσω να γράφει Ρίκη, το μικρό όνομα του Ρούμπιο δηλαδή. Είναι ένα παίκτης είδωλο, θα το επαναλάβω, ο οποίος χαίρεται τον μπάσκετ, το έδειξε και στη φετινή διοργάνωση. Ήταν υποψήφιος για να πάρει τον τίτλο του MVP. Αυτός πήγε όμως στα χέρια του Frank Bartley, με την ΑΕΚ να σαρώνει τα βραβεία της φετινής χρονιάς. Ο Σάκοτα, κορυφαίος προπονητής, ο Bartley MVP και μέλος της καλύτερης πεντάδας, όπως και ο Raekwon Gray, μέλος της καλύτερης πεντάδας της φετινής διοργάνωσης. Αλλά είπε και ο Σάκοντα ότι ελπίζουμε να αφήσουμε λίγο τον ενθουσιασμό από αυτές τις βραβεύσεις στην άκρη, γιατί και ο ίδιος το χάρηκε το βραβείο, είπε ότι είναι μια μορφή αναγνώρισης και είπε ότι περιμένει από τους παίκτες του να εμφανίσουν τον εγωισμό που έχουν με την επιθυμία να κατακτήσουν κάτι, να κατακτήσουν τον τρόπαιο. Δηλαδή, αυτός είναι ο βασικός στόχος της ΑΕΚ, ειδικά από τη στιγμή που είναι στον τελικό. Στις 9 η ώρα λοιπόν το τζάμπολ με αντίπαλο την Ρίτας Βίλνιους. Τα λέγαμε και νωρίτερα έτσι για τη δυναμική της λιθουανικής ομάδας. Ο κόσμος της ΑΕΚ ακόμη δεν είναι εδώ έτσι στις εξέδρες, είναι πολύ νωρίς.
1: Θα απολαύσεις ένα πολύ ωραίο μάτς ΑΕΚ Ρίτας, αλλά δεν θα δεις από κοντά τον πρώτο ημιτελικό του πρωταθλήματος Πόλο. Γιατί έχεις αδυναμία και στο Πόλο. Αυτή την ώρα παίζουν Ολυμπιακός Βουλιαγμένοι. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 5-3.
17: Μάλιστα. Και αύριο στις 5 ώρα με μετάδοση από την ΕΡΔΙΟ Σπορ ο άλλος ημιτελικός, έτσι, μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Απόλλωνα Σμύρνης. Μπήκε στην τελική του ευθεία και το πρωτάθλημα του Πόλο. Οι τέσσερις αυτές ομάδες έχουν εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη νέα σεζόν. Και μετά θα παιχτούν για τις θέσεις 5-8, αλλά δύο ευρωπαϊκά εισιτήρια. Οι νικήτριες ομάδες των ζευγαριών για τις θέσεις 5-8 παίρνουν και εκείνες ευρωπαϊκό εισιτήριο, έτσι, γιατί και η πέμπτη και η έκτη θέση στο πρωτάθλημα των ανδρών δίνει ευρωπαϊκή έξοδο για τη νέα σεζόν. Αυτός είναι ο στόχος λοιπόν των ομάδων που μετέχουν στο 5-8. Και για τις ομάδες για το 9-4, στόχος είναι το πρωτάθλημα προφανώς. Με τον Ολυμπιακό να είναι και πάλι το φαβόρι και τον Παναθηναϊκό να θέλει να φτάσει στους τελικούς. Να κοντράρει τον Ολυμπιακό και να πω εδώ, να κλείσω δηλαδή, ότι έχει ενισχυθεί ήδη πάρα πολύ και για την νέα σεζόν ο Παναθηναϊκός. Αυτά.
1: Τέλεια, Βασίλη. Δεν σε αποχαιρετώ. Έχουμε πολλά να πούμε στη συνέχεια του μικροφόνου στα γήπεδα.
17: Μάλιστα.
1: Θα επανέλθουμε σε λίγο στην Μπανταλώνα. Bundesliga, Augsburg, Gladbach 2-0, Λειψία, Σαν Πάουλη 1-0, Στουτγκάρδη, Μπάγκερ Λεβερκούζεν 1-1 και Χόφενχάιμ Βέρντερ 1-0. Στην Αγγλία, πρώτο τέταρτο, Brighton Wolves 2-0, Sunderland, Manchester United 0-0 και Fulham Bournemouth επίσης 0-0. Περνάμε και στην Ισπανία, όπου ολοκληρώθηκε το μάτς της Elche με την Alavés 1-1 και στο καμπιονάτο, Cagliari Udinese 0-0. Εμείς σε λίγο θα πάμε και στη Νέα Φιλαδέλφια, στο γήπεδο της ΑΕΚ. Εκεί βρίσκεται ο Νίκος Καραγιάννης στην προπόνηση της Ένωσης, στην τελευταία προπόνηση πριν από το αυριανό μάτς με τον Παναθηναϊκό. Θα πάμε και στο βόλεϊ, στον Ηλία Μαγνήσαλη, 5:30 ο τέταρτος τελικός του πρωταθλήματος ανδρών, ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Προς το παρόν επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, στα μάτς των play-out. Ακούμε πρώτα τον Βασίλη Αναστασιάδη, Πανσεραϊκός Κηφισιά.
0: 58 λεπτό, Δημοτικό Κήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς, Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-0 με τον γκολ του Ίβαν από το 28. Είναι μπροστά η Σερέι. Τρεις αλλαγές για τον Λέτο στο δεύτερο ημίχρονο, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Και ο Πανσεραϊκός, ο οποίος προσπαθεί τώρα να βγει στην επίδεση της Κηφισιάς, θα απομακρύνουν την μπάλα, κερδίζουν και επιθετικό φάουλ του Καρέλη που εκτελείται γρήγορα και στην επίδεση τώρα είναι ο Ρουκουνάκης. Ο Ρουκουνάκης κάνει μια μπαλιά για τον Κονατέ από τα δεξιά. Κονατέ συγκλίνει προς τον άξονα, πάσα για τον Πόμπο, μαρκάρεται, αυτός πέφτει, σηκώνεται, η μπάλα απομακρύνεται με τον Κάλλη να δέχεται το μαρκάρισμα και το φάουλ για τον Πανσεραϊκό, ένα φάουλ στον άξονα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Τιναλίνη, πεσμένος ο Ρώσος, εκεί διαμαρτύρηθηκε ο Ρουκουνάκης, θα σηκωθεί τώρα για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ και να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι, σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο που δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάποια έτσι σπουδαία φάση. Στο πρώτο ημίχρονο,
1: εκτός από τον γκολ που σωστά ακυρώθηκε γιατί υπήρχε offside.
0: Ακριβώς, και στο διαδίκτυο διαβάζω σήφι ότι η Κηφισιά έβγαλε στην ανάπαυλα και για πρώτη φορά λέει το κάνει ανακοίνωση για τον κύριο Παπαδόπουλο, τον διαιτητή. Το διαβάζω αυτό στο διαδίκτυο για μια ανακοίνωση που έκανε η Κηφισιά στην ανάπαυλα των ημιχρόνων. Πανσεραϊκός Κηφισιά. Βέβαια δεν ξέρω αν είχαμε κάποια φάση το πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρω, το βλέπεις και εσύ το παιχνίδι όσο μπορείς βέβαια, που να έχει θέμα για συζήτηση. Νομίζω ότι δεν είχε στο πρώτο 45 λεπτό κάτι. Τέλος πάντων,
1: δεν θυμάμαι κάποια απόφαση ναι, του διευθυντή που να επηρέασε θεαματικά το μάτς στο πρώτο μέρος. Αλλά εσύ έχεις καλύτερη εικόνα, γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ
0: σωστά,
1: να βλέπω
0: φυσικά, μα συνεχώς όσο την αναμέτρηση. Εννοείται, εδώ έχουμε από ό,τι βλέπω προπονείς πράγματα, η Έρας Πρώτα καλύπτει όλα και σήμερα και σήμερα. Αυτό γεμάτο πρόγραμμα και γι' αυτό... Ακροματικό δεν σας πάει, να ξέρεις. Λοιπόν, επενεύουμε τα γένια μας. Λοιπόν, Κάλινη στην επίθεση για τον Πανσεραϊκό με τον Τσαούση. Τσαούση για τον Ριέρα. Ριέρα και πάλι για τον Κάλινη. Κάλινη σέντρα, κόρνερ. Η παρέμβαση εκεί από τον Πόμπο και έχουμε το κόρνερ για την ομάδα του Μπένι η παρέμβαση. Είναι το πρώτο κόρνερ για τον Πανσεραϊκό στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι προς την πλευρά που είναι γεμάτο το πέταλο. Στα ερυθρόλευκα με τους οπαδούς του Πανσεραϊκού. Κόρνερ από τα αριστερά για τον Πανσεραϊκό με τον Ριέρα. Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-0. Ο Ριέρα πλασαριστά για τον Τσαούση. Τσαούσης κάνει τη σέντρα, η μπάλα στην πλάτη εκεί. Παίκτη της Κηφισιάς και έχουμε βέβαια τώρα του Σόουζα.
11: Γκολ στο Έλευση Αρίνα και είναι ο Αστέρας Τρίπολης ο οποίος πετυχαίνει το γκολ και ανοίγει το σκορ και προηγείται τη ΑΕΛ όταν στη προσπάθεια που έκανε ο Μπαρτόλο από τα αριστερά ήταν ο Μακέντα αν δεν κάνω λάθος ο παίκτης ο οποίος με σούτ από κοντά αφού έφτασε η μπάλα στα πόδια του στην προσπάθεια του να απομακρύνει την μπάλα δεν τα κατάφερε εκεί ο Βενετικίδης και ο Μακέντα την έστειλε στα δίχτυα κάνοντας έτσι το ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης 0-1 στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε μια στιγμή μάλιστα θα έλεγα κόντρα στη ροή του παιχνιδιού ενώ η ΑΕΛ φαινόταν ότι είχε ξεκινήσει δυνατά και πίεζε και έψαχνε την ευκαιρία που θα της έδινε τη δυνατότητα να προηγηθεί στον γκολ. Όμως ο Αστέρας στην αντεπίθεση ουσιαστικά στη δεύτερη παρουσία του μέσα στην περιοχή από την δεξιά πλευρά με τον Μπαρτόλο ο οποίος πήρε την μπάλα προσπάθησε εκεί να ξεφύγει έκανε την προσποίηση. Και όταν έβγαλε την σέντρα έγινε το σούτ μάλλον από τον Αλμυρά. Εκεί λοιπόν η μπάλα έφτασε στον Μακέντα και ο οποίος με δεύτερη προσπάθεια την έστειλε στα δίχτυα. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο επιλείψιμο.
1: Offside αν... δεν υπάρχει. Είναι ένας παίκτης του Αστέρα εκτεθειμένος. Δεν έχει καμία συμμετοχή με τη φάση. Το γκολ είναι κανονικό του Μακέντα, ο οποίος ξεκάθαρα είναι αυτός ο οποίος έχει πάρει όλο το βάρος στην επίθεση του Αστέρα Άκτορ στα τελευταία μάτς και σκοράρει συνεχώς. Έβαλε γκολ στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο εκεί ο Αστέρας δεν πήρε βαθμό. Έβαλε γκολ στο μάτς με τον Πανετολικό, μάλιστα ήταν και το νικητήριο και κατάφερε η ομάδα του να επικρατήσει. Σκόραρε στον πρώτο αγώνα με την ΑΕΛ. Ο Ιταλός έχει την εμπειρία και αυτό φαίνεται.
11: Ακριβώς και αυτό κάνει και σήμερα και βάζει μπροστά την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης και αυτό το γκολ βέβαια δίνει θα έλεγα έτσι ψυχολογία στην ομάδα του Αστέρα Τρίπολης και από την άλλη περισσότερο άγχος στην ΑΕΛ η οποία ούτως ή άλλως γιατί ήταν με την πλάτη όπως λέμε στον τοίχο τώρα αυτό το γκολ δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών όμως είναι πολύ νωρίς ακόμη γιατί είναι στο ξεκίνημα 21ο λεπτό της αναμέτρησης 0-1
0: γκολ για την Κηφισιά το 1-1 μέσα στην περιοχή εξαιρετική σέντρα βγήκε από τον Κόνατε από τα δεξιά στην πορεία της μπάλας πετάχτηκε ο Θεοδωρίδης είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 1-1 για την Κηφισιά στο 62 γκολ για την Κηφισιά λοιπόν ισοφαρίζει η Κηφισιά βέβαια οι παίκτες του Πανσεραϊκού έχουν πάει πάνω στον Παπαδόπουλο να δούμε αν υπάρχει κάτι επιλείψιμο σε αυτή τη φάση με το γκολ που σημείωσε πριν από λίγο ο Παπαδόπουλος είναι μαζεμένοι παίκτες εκεί στον διετή της αναμέτρησης η σέντρα πάντως ήταν καταπληκτική του Κονατέ συρτή σέντρα δυνατή Θεοδωρίδης στην πορεία της μπάλας το 1-1 για την ομάδα της Κηφισιάς
1: είχε προειδοποιήσει στο... νωρίτερα ο Θεοδωρίδης ο οποίος υπενθυμίζουμε ότι μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο μέρος θέση του Χριστόπουλου που είχε 0-2 έχασε δύο καλές ευκαιρίες ο Χριστόπουλος στο πρώτο ημίχρονο. Ο Θοδωρίδης έχει 2-2 μέχρι τώρα, αλλά το ένα γκολ ακυρώθηκε γιατί υπήρχε offside.
0: Και περιμένουμε
1: αυτό
0: τώρα,
1: που
0: δεν
1: ζητούν
0: ξέρω,
1: οι παίκτες του Πανσεραϊκού είναι φάουλ πριν εκδηλωθεί η επίθεση της Κηφισιάς, το ξεκίνημα.
0: Μάλιστα, άρα αυτό εξετάζεται αυτή την ώρα δηλαδή, αυτό καταλαβαίνω. Έτσι, διαμαρτύρεται εκεί και στον τέταρτο ο Λέτο. διαμαρτυρίες και από τους παίκτες του Πανσεραϊκού, οι οποίοι εξακολουθούν και συζητούν εκεί με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Άρα περιμένουμε. Πάντως ήταν εξαιρετική η σέντρα που βγήκε από τον Κονατέ και ο Θεοδωρίδης μέσα στην περιοχή με πολύ ωραίο πλασέ, όπως είπες.
1: Είναι μακρινό το πλάνο που εμείς βλέπουμε. Φαίνεται να συγκρούονται δύο ποδοσφαιριστές περίπου 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή την ώρα που γίνεται η διαγώνια πάσα πριν γίνει η παράλληλη μεταβίβαση στον σκόρερ. Αυτό ελέγχεται τώρα από το ΒΑΡ.
0: Μάλιστα, ενώ νωρίτερα ΣΥΦ είχαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με το Ριέρα που απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι γκολ. Είναι γκολ λοιπόν 1-1, το γκολ από τον Θεοδωρίδη στο 63, ο οποίος έχει κάνει το 1-1 ο Θεοδωρίδης, η χρυσή αλλαγή του Λέτο.
1: Πότε μου δίνεις λίγα δευτερόλεπτα, 1-1 στις αίρες ο Πανσεραϊκός με την Κηφισιά, ΑΕΛ Νόβιμπετ Αστέρας Άκτορ 0-1. Τα πολύ μεγάλα μάτς συνεχίζονται αύριο με δύο μεγάλα ντέρμπι για τα play-off, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ που με νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό κάνει ένα ακόμη μεγάλο βήμα για να πάρει τον τίτλο. Αυτή την ώρα έχουμε την ανοιχτή προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εκεί βρίσκεται ο Νίκος Καραγιάννης. Καλησπέρα, Νίκο.
2: Συνεχίζω από την Allwin Arena, εδώ που οι φίλοι της ΑΕΚ έχουν γεμίσει τις κερκίδες προκειμένου να αποθεώσουν τον Μάρκο Νίκολη και τους ποδοσφαιριστές του κατά την τελευταία προπόνηση πριν από το μεγάλο ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο κόσμος εκτιμάται γύρω στους 8.500 με 9.000 φίλοι της Ένωσης. Έχουν γεμίσει το 1 τρίτο του κάτω διαζώματος του γηπέδου στην Νέα Φιλαδέλφεια. Να σου πω φυσικά ότι σήμερα είναι ιδιαίτερη μέρα για τους φίλους της ΑΕΚ, καθώς σήμερα αγωνίζεται και στο τελικό με την Ρήτα για τον Basketball Champions League, και αυτό δεν το ξέχασαν οι φίλοι της Ένωσης, οι οποίοι κατά τη διάρκεια που ήταν στο γήπεδο ακούστηκαν και συνθήματα φυσικά για την Βασίλισσα. Ενώ καταλαβαίνεις και εσύ το τι έγινε όταν ο Μάρκο Νίκολης και οι ποδοσφαιριστές βγήκανε για να κάνουν προπόνηση. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει από το ξεκίνημα των play-offs. Σε κάθε μία προπόνηση είχε όλο και περισσότερο κόσμο. Στην αρχή ήταν γύρω στις 4.000 απέναντι στον πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό. Μετέπειτα διπλασιάστηκε ο κόσμος πριν το μάτς με τον ΠΑΟ, με τον Παναθηναϊκό το ίδιο. Και έτσι και σήμερα, πριν από το μάτς εντός έδρας, να θυμίσω, έχουν μαζευτεί γύρω στους 9.000 φίλους της Ένωσης για να παρακολουθήσουν ένα τέταρτο από την προπόνηση της ΑΕΚ, μια πανέμορφη ατμόσφαιρα με κόσμο όλων των ηλικιών. Βλέπεις κόσμους μεγάλους ηλικία, βλέπεις παιδάκια, βλέπεις οικογένειες, βλέπεις τους φίλους της Ένωσης που διψάνε για το πρωτάθλημα.
1: Υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει η αισιοδοξία ότι η ΑΕΚ θα τα καταφέρει. Είναι στο συνέξι από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Και με νίκη αύριο επί του Παναθηναϊκού κάνει ένα ακόμη μεγάλο βήμα για να πάρει τον τίτλο. Νίκο, μου, σε ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Επιστρέφουμε στα γήπεδα. Από αυτή την ώρα έχουμε αγώνες play out. Περνάμε πρώτα στη Λάρισα, στο Βαγγέλη Μητρούσια.
21: 26ο λεπτό της αναμέτρησης στο LFC Arena. Το 0-1 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 19ο λεπτό με τον γκολ του Μακέντα. Αυτό που βλέπουμε σε αυτά τα λεπτά μετά τον γκολ που πέτυχε ο Αστέρας είναι ότι έχει ανεβάσει την απόδοσή του και γίνεται αρκετά επικίνδυνος όταν έχει την μπάλα στα πόδια του. Και από την άλλη πλευρά η ΕΛ δεν έχει καταφέρει ακόμη να αντιδράσει απέναντι στην εστία του Αστέρα Τρίπολης, παρά το γεγονός ότι στο ξεκίνημα φαινόταν ότι πήγαινε σιγά σιγά να βρει το ρυθμό της. Αλλά όμως ήρθε αυτό το γκολ και έχει αλλάξει τα δεδομένα. Με την ομάδα τώρα της ΑΕΛ να έχει την μπάλα στην κατοχή της. Με τον Μπουτιμπισιγκά τώρα να βγάζει μια βαθιά παλιά για τον Πασά. Εκεί είναι ο Λάγκμπε ο οποίος τα απομακρύνει. Ο Τελιγιαννίδης ο οποίος θα δώσει στον Λάγκμπε. Αυτός θα την διώξει μακριά εκεί που πάει η μπάλα. Είναι ο Ρώσιτς με το κεφάλι και τώρα ο Ναόρ. Πολλές δυνατές θα λέγαμε μονομαχίες, αλλά και λάθος πάσες, και εδώ υπάρχει ένα φάουλ. Ένα φάουλ που κερδίζει είναι ο Τούμτα, ο παίκτης ο οποίος το κερδίζει από τον Σίψιτς, τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας του Αστέρα. Είναι ανάμεσα από τη μεγάλη περιοχή και τη μεσαία γραμμή και λίγο αριστερά από τον άξονα, όπως επιτίθεται η ομάδα της Έλλης. Το 27ο λεπτό το 0-1 παραμένει στο LFC Arena με τον Πέρες. Πάει στο σημείο όπου είναι να εκτελεστεί. Εκεί του λέει ο κύριος Ευαγγέλου κάτι, του δείχνει το πώς πρέπει να στήσει την μπάλα. Και από την άλλη πλευρά οι παίκτες του Αστέρα αλλά και της ΑΕΛ παίρνουν θέση απέναντι από την εστία του Νίκου Παπαδόπουλου. Με τον Πέρες να περιμένει. Τον διαιτητή έδειξε το σημείο. Ο Μπαρτόλο είναι στο τείχος για λογαριασμό του Αστέρα. Με τον Πέρες να περιμένει το σφύριγμα του κύριου Ευαγγέλου, ο οποίος τώρα σφυρίζει ενώ κάνει και τις παρατηρήσεις του, εκτελείται προς το δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα όμως θα περάσει από όλους. Πρέπει να βρει και λέει διαμαρτύρει το Ρώσιτς εκεί ότι πρέπει να έχει βρει παίκτη του Αστέρα. Όμως ο διαιτητής δείχνει το σημείο του out. Έτσι λοιπόν η φάση αυτή περνάει ακίνδυνα για την ομάδα του Αστέρα.
1: Υδατοσφαίριση, πρωτάθλημα ανδρών, πρώτος ημιτελικός Ολυμπιακός Βουλιαγμένη. Το σκορ είναι 8-4. Το μάτς είναι λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ 0-1 στο 28 λεπτό. Πανσεραϊκός και Φυσιά, Βασίλη.
0: Στο 69, Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-1. Το σουτ που γίνεται από το Δοεραλή, η μπάλα θα περάσει έξω. Να θυμίσουμε για όσο άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, ότι ο Πανσεραϊκός προηγήθηκε στο 28 με τον Ιβάν και η ομάδα της Κηφισιάς ισοφάρισε στο 63 με τον Θεοδωρίδη, ο οποίος θα πούμε ότι πέρασε και από τον Πανσεραϊκό πριν από χρόνια. Ο επιθετικός αυτός που βέβαια πέτυχε το γκολ σήμερα, σκόραρε κόντρα στον Πανσεραϊκό, πέτυχε αυτό το 1-1. Ήταν η χρυσή αλλαγή του Λέτο. Ο Λέτο έκανε έτσι τρεις αλλαγές. Ένας από αυτές ήταν και ο Θεοδωρίδης. Μία από αυτές ήταν ο Θεοδωρίδης, ο οποίος πέτυχε και το δεύτερο φετινό του τέρμα.
1: Ήταν ένα κακό τρίλεπτο αυτό για τον Πανσεραϊκό. Όχι μόνο γιατί δέχτηκε γκολ από την Κηφισιά, αλλά γιατί έβαλε γκολ και ο Αστέρας Άκτορ. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και βέβαια, όπως είπα νωρίτερα, γιατί περιέγραφε ο Βαγγέλης τον γκολ του Αστέρα, ήταν μια εξαιρετική προσπάθεια. Για να δούμε το Θεοδωρή μέσα στην περιοχή. Θεοδωρή στο σούτ, η μπάλα είναι από μακρύ του την Αλίνη. Μεγάλη ευκαιρία. Σε δέση offside του Θεοδωρίδης. Ναι, ήταν ωραίο το σουτ. Ο Θεοδωρίδης που παίρνει καλές θέσεις μέσα στην περιοχή. Πολύ ωραία γύρισε το σώμα του. Έκανε το σουτ την μπάλα. Βέβαια ήταν σε δέση offside. Ενώ τώρα η αλλαγή για τον Πανσεραϊκό. Πρώτη αλλαγή ο Σαραγώσα. Βάζει το παιχνίδι τον Μπεν Σαλάμ. Αλλαγή λοιπόν για τους Εραίους. Έλεγε ότι πριν τον γκολ, περιέγραφε ο Βαγγέλης τον γκολ της Τρίπολης εκείνη την ώρα. Είχε μια πολύ ωραία έτσι ενέργεια οριέρα Σύφη από τα πλάγια, εκεί δίπλα στην τελική γραμμή, από τα αριστερά. Έκανε μια εξαιρετική προσπάθεια, άδειασε δύο αντιπάλους του και το σουτ και απομάκρυνε ο Ραμίρε σε κόρνερ. Και αμέσως μετά ήρθε τον γκολ από τον Θεοδωρίδη. Έτσι, για να πιστοποιήσουμε και αυτά τα καλά λόγια που λέγαμε για τον Ριέρα, ο οποίος τώρα έχει την μπάλα, αλλά προηγήθηκε φάουλ που έκανε ο Τσαούσης και έτσι σταματά αυτή η επίδεση των Σεραίων. Ο Τσαούσης διαμαρτύρεται στον Γιάννη.
1: Επειδή λέγαμε στο πρώτο μέρος ότι ο Χριστόπουλος έχει πέρασμα από την ΑΕΚ, το ίδιο και ο Θεοδωρίδης, έτσι. Έχει παίξει με την ΑΕΚ.
0: Φυσικά.
1: Και μάλιστα σε αγώνα της Super League.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα έγινε αλλαγή. Ο Δοϊραλής βγήκε, πέρασε ο Μπεν Σαλάμ, παίκτης που επίσης έτσι αλλαγή ήταν αυτός ο παίκτης που θα μπει τώρα. Μπήκε μέσα ο Μπεν Σαλάμ και για να δούμε τώρα 1-1 το αποτέλεσμα. Καταλαβαίνεις τώρα ότι βαραίνουν τα πόδια των παίκτων του Πανσεραϊκού, οι οποίοι έπαιζαν μάλλον αέρα με το 1-0. Η σέντρα μέσα στην περιοχή από τον Κονατέ, που έχει πολύ καλές σέντρες. Απομακρύνεται η μπάλα. Ελέγχει ο Ρουκουνάκης. Έρχεται ωραία εκεί, κερδίζει ο Ιβάν. Ξανακερδίζει, αλλά με φάουλο μπαίνει. Η μπάλα είναι για τον Πανσεραϊκό. Στο 72, Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-1. Ο Πανσεραϊκός που τώρα τρέχει. Με άλλο αέρα έπαιζαν οι Σεραίοι όταν ήταν μπροστά στο σκορ. Το γκολ αυτό,
1: οι αλλαγές του Λέτο έχουν αλλάξει τα δεδομένα του αγώνα. Ο προπονητής των γηπεδούχων δεν έχει κάνει τις αλλαγές που θα έπρεπε να κάνει. Έπρεπε ήδη να φρεσκάρει λίγο την ομάδα.
0: Δεν
1: του.
0: Έχει, Σύφη, αυτό που πολλές φορές ο Σαραγώσα λέει είναι ότι δεν έχει, δεν πιστεύει ότι το ρόστερ του είναι μικρό. Δηλαδή πιστεύει, έχει μέχρι στιγμής δείχνει ότι πιστεύει σε 12-13 παίκτες. Και γιατί είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια, όπως ο
1: με 12-13 παίκτες και
0: γίνεται.
1: Με διαδικασία play out
0: δεν
1: παραμένει στους
0: παίκτες. Δηλαδή πρέπει να διαχειριστεί καλά το ρόστερ σου, πρέπει να βάζει κάποιους παίκτες να παίρνουν ανάση κάποιοι άλλοι. Πρέπει διαχείριση, πρέπει να γίνεται, όπως λες πολύ σωστά, με τρόπο τέτοιο ώστε να αντέξουν στις 13 αυτές τις μέρες να παίξουν 4 παιχνίδια. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται μια καλή διαχείριση. Ο Λέτο είδες, έκανε τρεις αλλαγές αμέσως, έβαλε παίκτες χωρίς να αλλάξει το σχήμα και βέβαια κατάφερε να κάνει να ισοφαρίσει. Και μάλιστα ένας παίκτης ήταν αυτός που πέτυχε και τον γκολ, ο Θεοδωρίδης. Εντάξει, είπαμε για το Λέτο, είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, το αποδεικνύει τα τελευταία χρόνια, εκτός από πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Τώρα η κίτρινη κάρτα στον Μπένι από το διαιτητή της αναμέτρησης. Διαμαρτύρεται ο Πορτογάλος.
1: Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-1, 73 λεπτό. Πάμε για λίγο και στο Βαγγέλη Μητρούση να μάθουμε σε ποιο χρονικό σημείο του αγώνα είμαστε και αν διατηρείται το 0-1.
21: 32 λεπτό στο Λευσή Αρένα, είναι το 0-1, διατηρείται. Είχαμε μια φάση λίγο που έγινε από την ΑΕΛ, αλλά και ένα τραυματισμό του Δηληγιανίδη, ο οποίος έπεσε στο χόρτο και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να διακοπεί το παιχνίδι, και από δοκιμασίες που γίνονται από τον κόσμο. Το 0-1 παραμένει, δεν έχει αλλάξει κάτι, με την ΑΕΛ να ψάχνει την ευκαιρία που θα της δώσει τη δυνατότητα να φτάσει στην ισοφάριση, και από την άλλη πλευρά ο Αστέρας που ψάχνει την ευκαιρία για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Μέχρι στιγμής όμως ούτε η μία ούτε η ομάδα δεν το έχει καταφέρει. Παραμένει αυτό το 0-1 από το 19ο λεπτό με τον γκολ του Μακέντα που χωρίζει τις δύο
1: ομάδες. Έχουμε ανοιχτά μικρόφωνα μονίμως και στα δύο ποδοσφαιρικά γήπεδα. Περνάμε και στο βόλεϊ, στο μεγάλο μάτς της ημέρας, στον τέταρτο τελικό του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα στον Ηλία Μαγνήσαλη.
5: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, καλησπέρα από ΠΑΟΚ Sports Arena, όπου ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό για τον τέταρτο τελικό της Volley League. Η σειρά βρίσκεται στο 2-1 υπέρ των φιλοξενουμένων, οι οποίοι με νίκη σήμερα κατακτούν το πρωτάθλημα. Οπότε ο σημερινός τελικός είναι τελικός τίτλου. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη θέλει να ισοφαρίσει, να πάρει την νίκη και να ισοφαρίσει τη σειρά σε 2-2 και να στείλει σε πέμπτο αγώνα τους τελικούς στις 14 Μαΐου και να μην χάσει σήμερα τον τίτλο. Οι φιλοξενούμενοι κάνουν το πρώτο σερβί στο αγώνα με τον Νίλσεν, ο οποίος κάνει λάθος και γίνεται το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί άλλες 6 φορές φέτος.
1: Βλέπω τον Κοβάσεβιτς στο ξεκίνημα του αγώνα, οπότε επανέρχεται ο Κοβάσεβιτς.
5: Μετά από ένα μήνα, ναι, και τον πέμπτο προημιτελικό με τον Μίλωνα.
1: Σημαντική επιστροφή αυτή για τον ΠΑΟ.
5: Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός παίζει χωρίς τον Γκάσμαν. Και ο Παπαλεξίου θα καλύψει το κενό του. Είναι στη βασική εξάδα. Το σκορ είναι 2-0 υπέρ του ΠΑΟ. Ο Ερνάντεθ σερβίρει για τους γηπεδούχους. Δυνατό χτύπημα, καλή υποδοχή από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και έχουμε τον μπλοκ από τον Τζέντρικ και γίνεται το 3-0 για τον ΠΑΟΚ. Βρισκόμαστε στο πρώτο σετ. Λίγα λεπτά αφού έχει ξεκινήσει ο αγώνας. Δυναμικό παρόν από τον κόσμο του ΠΑΟΚ.
1: Στο μέτσο ο Παναθηναϊκός είχε το πλεονέκτημα με την δυναμική παρουσία των οπαδών του. Σήμερα όμως και ο ΠΑΟΚ μπορεί να το πει κάποιος ξεκάθαρα ότι έχει πολύ πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Βεβαίως. Εκπληκτική ατμόσφαιρα.
5: Ο ΠΑΟΚ έχει αντιμετωπίσει άλλες δύο φορές φέτος στην έδρα του Παναθηναϊκού και τις έχει κερδίσει και τις δύο. Με 3-0 τον δεύτερο τελικό και στην κανονική διάρκεια στη 16η αγωνιστική 3-2 στο tie break. Το σκορ γίνεται 4-0 από χτύπημα του Ερνάντεθ. Συγγνώμη, 4-1. Όχι, ο Πότσος πήγε στον Παναθηναϊκό.
1: Ζήτησαν μπλοκ-άουτ οι παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά δεν ήταν επαφή στον μπλοκ, οπότε είναι 3-1 το σκορ. 3-1 άρα, Ηλία, σε λίγο θα επανέλθουμε, θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στον τελικό του βόλεϊ, στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Η δατοσφαίριση ημιτελικός πρώτος αγώνας του Ολυμπιακού με τη Βουλιαγμένη. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 11-5. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο. Ακούμε πρώτα τον Βασίλη Αναστασιάδη, Πανσεραϊκός Κηφισιά. Μπήκαμε ήδη στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα.
0: Στο 77, Πανσεραϊκός Κηφισιά, 1-1. Θα περάσει το παιχνίδι ο Ούγκο Σόουζα στη θέση του Μποτία. Ακόμα μια αλλαγή για τον Λέτο. Ο Μποτία έχει βγάλει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, το δίνει στον Ούγκο Σόουζα που θα πάρει τη θέση του. Και έτσι πάμε στις 4 αλλαγές μέχρι στιγμής για τον Λέτο, ενώ ετοιμάζει και ο Σαραγώσα σε λίγο αλλαγή, από ό,τι βλέπω κινητικότητα στον Σεραϊκό Πάγκο. Άρα πέρασε και ο Σόουζα στο παιχνίδι. Ο Σόουζα, ο οποίος θα πάει στη θέση του Μποτία εκεί στο κέντρο της άμυνας, πλέον είναι κεντρικό αμυντικό δίδυμο μαζί με τον Πέτκοφ. Δηλαδή ο Λέτο, όποιον παίκτη αλλάζει, δεν αλλάζει το σύστημα της θέσης. Βάζει παίκτη σε το παίκτη που βγαίνει, δίνει στη θέση του έναν άλλο παίκτη. Ωραίο, Ριέρα τώρα στην επίθεση. Ριέρα ετοιμάζει να μπει με στην περιοχή. Ο Ριέρα κάνει το γύρισμα. Κόβει εκεί ο Ρουκουνάκης. Ριέρα ξαναπαίνει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή από τα αριστερά. Ο Ισπανός δίνει στον. Στην μεσαία γραμμή προσπαθεί ο Μεονγκά. Ριέρα ξαναπαίνει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Ο Ισπανός κλείνεται, κρατά την μπάλα. Ριέρα τη σκάβει για τον Τζαούση. Δεν το κατάλαβε καλά ο Τζαούση, δεν το έκανε καλή πάσα ο Ριέρα. Έτσι η μπάλα πηγαίνει εκτός τελικής γραμμής. Έχουν βαρύνει τα πόδια των παικτών του Πασαραϊκού. Ο Λέτο συνομιλεί και με τους συνεργάτες του. Νωρίτερα είχε και μια στοιχομηθεία με κάποιους φιλάθλους εκεί από τα επίσημα του Πασαραϊκού. Έτσι αντάλλαξαν τώρα τι αντάλλαξαν, κάτι αντάλλαξαν. Και θα περάσει λίγο ο Σοφιανός στο παιχνίδι. Στο 78, Μάριο Σοφιανός σε λίγο στο παιχνίδι.
1: Ήταν ισορροπημένο το πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο μέρος με τις αλλαγές του Λέτο, ξεκάθαρα η Κηφισιά είναι, Βασίλη, καλύτερη.
0: διαβασμένο ο Λέτο. Ξέρει ότι ο Πανσεραϊκό, είπαμε αυτό νωρίτερα, ότι στηρίζεται 12-13 παίκτε. Και τι κάνει τώρα. Έκανε τι αλλαγέ. Οι τρει αλλαγέ έγιναν την πλάστιγκα. Ενώ ήταν, όπω είπαμε, ένα ισορροπημένο, θα λέγαμε, παιχνίδι στο πρωτοημίχρονο. Βάζει του τρει ξεκούραστου παίκτε. Αλλάζει θέσει. Αλλάζει το παιχνίδι. Βάζει μια Κηφισιά πιο επικίνδυνη με το Θεοδωρίδη να παίρνει καλέ θέσει. Και έναν Πανσεραϊκό που μετά τον γκολ να δυσκολεύεται να αντιδράσει και να αναγκάζει τώρα να κάνει και αλλαγή το Ριέρα. Γιατί ήταν αυτό που λέγαμε, ότι ο Ριέρα έχει βγάλει πάρα πολλά 90 λεπτά και ερχόταν από.
1: Ο Τεχέρα δεν θα παίξει σήμερα, έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.
0: Ο Τεχέρα στο παιχνίδι με τη Λάρισα έπαιζε σε όλη τη διάρκεια που αγωνίστηκε, έπαιζε τραυματίας. Και αυτό ένα παίκτη στα 36 του, καταλαβαίνει, Σύφη, έχει παίξει συνεχόμενα παιχνίδια. Δεν νομίζω να τον βάλει σήμερα.
1: Αυτή είναι μια λογικότατη εξήγηση.
0: Έχει σηκώσει τον Τεχέιρα.
1: Γιατί ξέρεις, ειδικά έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς, η παρουσία του είναι υπεραπαραίτητη.
0: Μα είναι κομβική. Ο Τεχέιρα, μόνο που κρατάει πάνω του 2-3 παίκτες, παίζει μεγάλο ρόλο ο Βραζιλιάνος. Γιατί ξέρει, δηλαδή, ό,τι και να κάνει, ένα παίκτη ο οποίο πραγματικά δίνει το κάτι παραπάνω. Τον ετοιμάζει από ό,τι βλέπω, πιθανότητα να είναι η τελευταία του λύση ο Τεχέιρα. Δηλαδή, να μπει στο παιχνίδι ο Τεχέιρα. Αλλά τώρα ο κόσμος που ακούτε φωνάζει γιατί έχει κερδίσει ένα κόρνερ ο Πανσεραϊκός. Το 80 Πανσεραϊκός Κηφισιά. Ένα σε ένα πολύ.

0: Κεφάλι βρήκε διάδρομο και την έστειλε στα δίκτυα του Ανίπουρου να αντιδράσει Νίκου Παπαδόπουλου και ισοφαρίζει σε 1-1 και αυτό το γκολ δίνει ενδιαφέρον. Η ΑΕΛ έψαχνε την ισοφάριση, είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, όμως δεν μπορούσε τα προηγούμενα λεπτά, το πέτυχε με αυτόν τον τρόπο και μετά από 3 συνεχόμενα κόρνερ.
1: Το μισό γκολ ανήκει στο Σαγκάλ.
0: Βεβαίως, γιατί από τον Σαγκάλ ξεκίνησε η
1: ενέργεια προσπάθεια του.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, το 1-1 που δίνει σίγουρα ένα μεγάλο ενδιαφέρον και σίγουρα περιμένουμε να δούμε τώρα ποια θα είναι η εξέλιξη σε αυτά τα 6 λεπτά που απομένουν μέχρι τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, αλλά και πολύ περισσότερο έτσι ποια θα είναι η συνέχεια αυτού του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι που έχει μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες.
1: Και επιτέλους γκολ για τον Πασά που πέρυσι έβαλε 24 γκολ στην Super League 2.
0: Αλλά και είχε φέτος... μείνει στα 4.
1: Και από τον μάλιστα... Δεκέμβριο έχει να σκοράρει.
0: Και τα δύο γκολ τα είχε πετύχει στον Αστέρα Τρίπολης. Στο πρώτο παιχνίδι στην κανονική διάρκεια.
1: Που έχασε και τη μεγάλη ευκαιρία στον 90.
0: Και τη μεγάλη ευκαιρία να κάνει τότε ακριβώς και να δώσει τη νίκη.
1: Ακριβώς. 8-8 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός πρώτο σετ στον τελικό του βόλεϊ. Πανσεραϊκός και Φυσιά, Βασίλη.
2: Ένα φάουλ που κερδίζει ο Τσαούση στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά, όπως κάνουν επίθεση σε ΡΕΗ. Και βέβαια φάουλ που δημιουργεί καλές προϋποθέσεις για τον Πανσεραϊκό. 82 λεπτό. Πανσεραϊκός 1 και Φυσιά 1. Και φάουλ για τον Πανσεραϊκό ακριβώς στη γωνιά της μεγάλης περιοχής. Το κέρδισε ο Μάριος Τσαούσης πριν από λίγο αυτό το φάουλ. Κοντά στην μπάλα είναι και ο Λίρατζης και ο Σοφιανός. Κάτι συζητούν τώρα μεταξύ τους. Δεν ξέρω αν θα το εκτελέσει ο Σοφιανός να πάει απευθείας. Πάντως με τον Λίρατζη το συζητάνε. Βλέπουν και προς τον πάγκο. Νομίζω ότι τώρα δόθηκε εντολή σε ποιον από τους παίκτες θα εκτελέσει το φάουλ. Πάντως τρεις και κόκκινη κάρτα σε κάποιον από τον πάγκο της Κηφισιάς. Ένα από τους βοηθούς από ό,τι καταλαβαίνω. Να δούμε λίγο. Ναι, και έχουμε τώρα το φάουλ για τον Πανσεραϊκό. 83 λεπτό. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-1. Ο Λίρατζης και ο Σοφιανός κοντά στην μπάλα. Πιθανότατα ο Σοφιανός θα το πάει απευθείας. Κάτι λένε οι δυο τους μεταξύ τους. Για να δούμε τώρα ποιος εκτελέσει αυτό το φάουλ. Ο Λίρατζης και ο Σοφιανός κοντά στην μπάλα. Σοφιανός ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ για τον Πανσεραϊκό. Σοφιανός το εκτελεί. Πολύ κακή εκτέλεση. Πολλά μέτρα ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Ραμίρες. Απογοήτευσε εκεί από τους φίλους του Πανσεραϊκού. Ενώ νωρίτερα είχαμε και αλλαγή για το, ακόμη αλλαγή για τον Σόουζα. Πέρασε για τον, συγγνώμη, για τον Λέτο. Πέρασε τον Σιμών στη θέση του Σόουζα. Δηλαδή έχει αλλάξει τη μισή ομάδα ο προπονητής της Κηφισιάς. Σε αντίθεση με τον Πανσεραϊκό που έκανε δύο αλλαγές. Για να δούμε τώρα. Και ετοιμάζει και τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, ο Σαραγώσα. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια της Κηφισιάς. Μπήκαμε στα τελευταία πολύ κρίσιμα λεπτά. 83 λεπτό. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-1. Ο Πανσεραϊκός που ενώ κερδίζει εκτός έδρας δεν μπορεί να κερδίσει την έδρα του. Πέντε αγωνιστικές εδώ είναι χωρίς νίκη. Με την ομάδα της Κηφισιάς τώρα να έχει την μπάλα. Ο Ραμίρες με τα πόδια τροφοδοτεί τον Πέτκοφ. Ο Πέτκοφ για το Λαρουσί. Ο Λαρουσί μια πάσα στη μεσαία γραμμή για το Ρακουνάκι. Ρακουνάκι αλλάζει παιχνίδι. Από τα δεξιά στέλνει την μπάλα εκεί που είναι ο Κονατέ. Ο Κονατέ που έδωσε την ασίστ στον γκολ κάνει μια πάσα στον Έμπο. Συγγνώμη, στον Πόγκο.
1: 1-1 στις Σέρες, 1-1 και στη Λάρισα. Πανσεραϊκός Κηφισιά, ΑΕΛ Νόβιμπετ, Αστέρας Άκτορ. Πάμε για λίγο και στο βόλεϊ, στον τελικό του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Ηλία.
3: Βρισκόμαστε στο πρώτο σετ. Το σκόρ είναι 9-11 υπέρ των Πρασίνων. Έκανε ένα λάθος σερβίς αυτή τη στιγμή ο Ερνάντεθ και έγινε το 9-11. Ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα τώρα 3 πόντων με τον Άσο του Γιάμτσουκ. Είναι η πρώτη φορά που παίρνουν οι πράσινοι 3 πόντους προβάδισμα. Το σκόρ γίνεται 9-12. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με ένα 3-0. Αλλά οι πράσινοι ροκάνησαν τη διαφορά, ισοφάρισαν και έφτασαν τώρα στο σημείο να προηγούνται με 3 πόντους. Ο coach Μαμάη κάλεσε και αυτό σε ένα time out όταν ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 2 πόντους στο 8-10. υποδοχή βγήκε για τον ΠΑΟΚ.
2: 1-2 για την Κηφισιά με σκόρερ τον Μπένι. Η Κηφισιά κάνει την ανατροπή, προηγείται 2-1 εδώ στις Σέρες. Η αντεπίθεση για την Κηφισιά με τον Θεοδωρίδη να δίνει στον Μπένι. Ο Θεοδωρίδης μπήκε με στην περιοχή, έστειλε την μπάλα στον Μπένι και αυτός με τη μία έκανε το σούτ και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Και να που η Κηφισιά κάνει το 1-2 στις Σέρες και παγώνει το δημοτικό γήπεδο Σερών.

0: Στο 84 το γκολ με τον Μπένι για την ομάδα της Κηφισιάς που ήταν καλύτερη σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Πολλά λάθη από τους Εραίους και να το γκολ τώρα από τον Μπένι. Υπάρχει ένταση από ό,τι βλέπω τώρα εκεί μπροστά στον πάγκο του Πανσεραϊκού για τις... για τους πανηγυρισμούς. Κάτι υπόθηκε και στον πάγκο και υπάρχει μια ένταση με κάποιον άνθρωπο τον πάγκο της Κηφισιάς. Πάντως ο Μπένι είναι αυτός που με ωραία προσπάθεια του Θεοδωρίδη, ο Θεοδωρίδης αποδεικνύεται χρυσή αλλαγή, πετυχαίνει ένα γκολ, δίνει και μια assist. Όλα τα λεφτά ήταν η προσπάθεια του Θεοδωρίδη. Ήταν μια πολύ ωραία κίνηση του Θεοδωρίδη. Εδώ βλέπουμε τώρα ένταση μεταξύ των ανθρώπων, των πάγκων των δύο ομάδων. Και προσπαθούν βέβαια οι πιο ψύχρεμοι να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Πάντως η Κηφισιά εκεί που έχανε ένα 0, όπως είχε γίνει βέβαια και στο παιχνίδι του πρώτου κανονικής διάρκειας, που η Κηφισιά κέρδισε και τελικά.
1: Ένα κάνει το 2-1 στη συνέχεια με το Φερίγκρα. Ο Πασά ήταν ο παίκτη, ο οποίος σούτρα απέκρουσε ο Παπαδόπουλος, νέο σούτ, η απόκρουση και από κοντά χάνεται η μεγάλη ευκαιρία από τον Φερίγκρα και η μπάλα είναι κόρνερ. Η ΑΕΛ, η οποία πιέζει για να βάλει ένα δεύτερο γκολ ακριβώς στο 45ο λεπτό, σε αυτές τις διαδοχικές ευκαιρίες αρχικά με τον Πασά και στην συνέχεια το σούτ από τον Ναόρ και την μπάλα να καταλήγει κόρνερ, είναι το τέταρτο που κερδίζει η ΑΕΛ. Από την δεξιά πλευρά.
2: Σναρπαστικά τον... ματς, Βαγγέλη Μητρούσια.
1: Ακριβώς έτσι όπως εξελίσσεται τώρα.
2: Ανοιχτό μικρόφωνο και στα δύο γήπεδα. Μένουμε σε σένα για το κόρνερ.
1: Λοιπόν, και να πούμε βέβαια ότι υπήρξε μια ένταση με τον πρόεδρο της ΠΑΕΛ στην κερκίδα και ο κόσμος κοιτούσε εκεί. Αλλά το παιχνίδι όμως παίρνει και το ενδιαφέρον. Ο Σακά λοιπόν πλασαριστά για τον Ναόρ. Ξανά πάλι για τον Σακά. Σέντρα μέσα στην περιοχή προς το δεύτερο. Δεν είναι καλή. Η μπάλα θα καταλήξει out. Και εδώ λοιπόν θα έλεγα ότι αυτή η προσπάθεια της ΑΕΛ παίρνει ένα εκμετάλλευση και από την.
2: Είμαστε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Απομένει ένα λεπτό για την ολοκλήρωσή του. 1-1 η ΑΕΛ με τον Αστέρα. Επιστρέφουμε στο γήπεδο Σωρών. Βασίλη.
0: 87ο λεπτό. Πανσεραϊκός Κηφισιά. 1-2. Πραγματική εξέλιξη του αγώνα είναι δραματική. Και βέβαια η ομάδα Κηφισιάς που βγαίνει και πάλι στην κόντρα. Πραγματικά ο Λέτο με τις αλλαγές που έκανε, το ξαναλέμε, άλλαξε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι κατάφερε με αυτόν τον παίκτο Θεοδωρίδη, ο οποίος ήταν και σκόρερ του τέρματος της σοφάρισης και παίκτης που έδωσε την ασίστ το 1-2. Με τον Πανσεραϊκό στην επίθεση, τώρα με τον Ιβαν. Ιβαν στην επίθεση, 88 λεπτό, Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2. Τα πράγματα μέσα στην περιοχή. Πήγε εκεί να δώσει ο Μπεσαλάμ για τον Σοφιανό από μάκρυνα της Κηφισιάς και πάλι ο Θεοδωρίδης, που θα έλεγα ότι είναι ο κορυφαίος του αγώνα. Αυτό το παιδί που μπήκε αλλαγή και έχει
2: ξεκινήσει. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε στη Λάρισα. Σύντομα, Βαγγέλη, πες μας τι έγινε στο πρώτο ημίχρονο για να
1: λοιπόν,
2: μείνουμε στους Αστέρες που είμαστε στο φινάλε
1: αποτέλεσμα
2: του αγώνα.
1: Σύμφωνα πούμε, προηγήθηκε ο Αστέρας στο 19ο λεπτό κόντρα στη ροή του αγώνα. Στο 37 η ΑΕΛ έφτασε πολύ κοντά στο να ισοφαρίσει. Στο 38 όμως το επόμενο λεπτό, μετά από τρία διαδοχικά κόρνερ, με τον Πασά με κεφαλιά και την πάσα την εκτερτική από τον Σαγκάλη, ισοφάρισε σε 1-1. Ένα σκορ που με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και αναμένεται
2: να αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς.
1: Ακριβώς.
2: Και τώρα τι κάνουν όλοι στη Λάρισα? Ακούνε στη Ρασπόρ και Βασίλη Ανασασιάδη. Βασίλη.
0: Είμαστε στο 81ο λεπτό. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2. Οι αλλαγές τώρα, θα περάσει ο Μασκανάκης, ενώ πέρασε και ο Αρμουγκόμ. Δύο αλλαγές. Ο Γάλλος που έχει να παίξει πάρα πολύ καιρό, τον βάζει στο παιχνίδι, τον Γάλλο αριστερόπιστο φύλακα. Άρα για να δούμε τώρα την επίθεση του Πανσεραϊκού με τον Ομεογκά. Ο Μεογκά, δεν υπάρχει οριέρα που συνήθως αυτό θα δημιουργεί όλα. Η μπάλα από τα δεξιά, επίθεση για τον Πανσεραϊκό, 81ο λεπτό. Η σέντρα που θα γίνει μέσα στην περιοχή, περνάει από όλους, διώχνει εκεί με το κεφάλι ο Νταβίτ Σιμών σε κόρνερ. Γρήγορα τρέχουν οι Σερέιν, εκτελέσουν το κόρνερ. Κόρνερ από τα αριστερά με τον Αλέξανδρο Μασκανάκη στο 81ο λεπτό. Ο Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2. Με το Μασκανάκη ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για την ομάδα του ο Αλέξανδρος Μασκανάκη. Τώρα θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ ο Μασκανάκης. Πολλοί κόσμος μες στην περιοχή του τερματοφύλακα Ραμίρες. Ο Μασκανάκης το εκτελεί. Στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά από τον Ίβαν, απομακρύνεται η μπάλα. Κεφαλιά από τον Αρμουγκόμ. Μασκανάκης τώρα. Μασκανάκης για τον Γάλλο, τον Αρμουγκόμ. Σέντρα του Αρμουγκόμ καλή. Περνάει όμως από όλους και φτάνει σε ένα σημείο που ο Πόμπος μπρόκνει την ομάδα στην κόντρα. Αυτές είναι οι αντιπιθέσεις φωτιά της Κηφισιάς που έφεραν και τα δύο τέρματα. Ο Πόμπο θα δώσει το Λαρουσί. Ο Λαρουσί ωραία θα ξεφύγει από τον αντίπαλό του. Κινείται στη μεγάλη περιοχή του Πανσεραϊκού. Χάνει την μπάλα από τον Σοφιανό και τώρα αντεπίδεση του Πανσεραϊκού. Ενώ πάμε προς το 90 λεπτό. Σε λίγο θα δούμε τα λεπτά των καθυστερήσεων. Την μπάλα την έχει ο Καρέλης. Καρέλης για τον Σοφιανό. Σοφιανός τρέχει για τον Αρμουγκόμ. Αρμουγκόμ δεν προλαβαίνει. Η μπάλα είναι πλάγιο. Θα δούμε τα λεπτά των καθυστερήσεων. 7 λεπτά, Σύφη. 7 λεπτά καθυστερήσεις στο γήπεδο εδώ. Είχαμε και την μικροένταση και τις πολλές κόκκινες κάρτες που έπεσαν στους πάγκους. Δεν είδα βέβαια ποιοι έχουν έτσι αποχωρήσει. Και τώρα παίκτης Κηφισιάς είναι πεσμένος. Ο Λέτο καλεί τους παίκτες του να έρθουν κοντά του. Αυτό καταλαβαίνω τώρα. Όχι, σηκώνεται ο παίκτης που είχε πέσει. Είμαστε στο πρώτο από τα 7 λεπτά των καθυστερήσεων. Πανσεραϊκός Κηφισιάς 1-2. Και βέβαια, αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, λογικά θα είναι ταφόπλακα για τον Πανσεραϊκό. Δεν ξέρω τι θα μπορέσει να σώσει
2: μετά. Μικρή διακοπή, ευκαιρία να πάμε και στο βόλι. Πρώτο σετ τελικός. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ηλία Μαγνήσαλη.
3: Στο πρώτο σετ το σκόρ είναι 14-17 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ πήρε τώρα πόντο με τον Κοβάσεβιτς να σερβίρει. Καλή υποδοχή από τους παίκτες των φιλοξενούμενων. Βγήκε η άμυνα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ερνάντεθ κάνει το χτύπημα. Βγήκε η άμυνα. Κόλεφ κερδίζει το block out και γίνεται το 15-17. Ο ΠΑΟΚ μειώνει στους 2 τη διαφορά. Είχε φτάσει και στους 4 στο 13-17. Και ο Κοβάσεβιτς πάει στο σερβίς. Και έχουμε time out.
2: Πώς είναι ο Κοβάσεβιτς μετά την
3: ακόμα ψάχνει, φαίνεται να ψάχνει τα πατήματά
2: διάστημα.
3: Του. Μετά τον ένα μήνα απουσίας φαίνεται να ψάχνει τα πατήματά του. Η μπάλα πηγαίνει πιο πολύ στον Ερνάντεθ. Αλλά φαντάζομαι στη συνέχεια
2: με ποιότητα παιχνιδιού... και πολύ μεγάλη εμπειρία φυσικά, ο Κοβάσεβιτς. Μεγάλη απουσία για τον Παναθηναϊκό Γκάσμαν, όπως είπαμε στο ξεκίνημα του αγώνα. Time out, πρώτο σετ 15-17, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Βασίλη.
0: Είμαστε στο δεύτερο προς τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2. Προηγήθηκε ο Πανσεραϊκός με τον Ίβαν. Η Κηφισιά στο 63 εσοφάρισε με τον Θεοδωρίδη και με τον Μπέννη μετά από πάσα του Θεοδωρίδη στο 85 έκανε το 1-2. Παίζουμε τις καθυστερήσεις. Με τον Ντεμάρκο για τον Αρμουγκόμ. Αρμουγκόμ πάσα εκεί στον Ομεογκά. Ο Μεογκά στο χώρο του κέντρου γηπέδου ψάχνει στήριγμα. Βρίσκει τον Μπεν Σαλάμ. Μπεν Σαλάμ πάσα για τον Σοφιανό από το Λίρατζι. Λίρατζι και πάλι για τον Μπεν Σαλάμ. Κάνει μια πάρα πολύ κακή σέντρα. Η μπάλα παίρνει ύψος, αλλά δεν βγαίνει εκτός. Ο Αρμουγκόμ την επαναφέρει μέσα στην περιοχή. Η μπάλα απομακρύνεται σε πλάγιο. Με τις κινήσεις των χεριών του, ο Λέτο καθοδηγεί τους παίκτες του για το πώς θα τοποθετηθούν μέσα στην περιοχή. Η μπάλα στον Μάριο Σοφιανό. Σοφιανός κάνει τον πάσιμο. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Η μπάλα εκτός τελικής γραμμής. Out. Έχει περάσει η μπάλα εκτός. Παίρνει ανάσταση. Η Κηφισιά που κρατάει τη μεγάλη νίκη, που βέβαια θα είναι σίγουρα οριστική σωτηρία για την Κηφισιά Σύφη, έτσι καταλαβαίνω. Και βέβαια για τον Πανσεραϊκό σβήνουν πολλές ελπίδες. Δεν ξέρω τι μπορεί να καταφέρει
2: για
0: στα 3-1 από μήνα τα παιχνίδια.
2: Θα είναι η επιβεβαίωση της παραμονής στην κατηγορία για τον Πανσεραϊκό. Θηλιά στο λαιμό.
0: Ακριβώς. Θα είναι ένα. Αλλιώς τα περίμεναν. Εδώ πέρα χάθηκε η παραμονή για τον Πανσεραϊκό που δεν μπόρεσε να πάρει μια νίκη και όχι μόνο σήμερα δεν παίρνει. Βέβαια, περιμένουμε τα εναπομείναντα λεπτά που έχουν μείνει. Πανσεραϊκός Κηφισιά.
2: Ειδικά σε ένα
0: 2.
2: Γήπεδο που στα τελευταία λεπτά συνήθως έχουμε γκολ, οπότε περιμένουμε. Brighton Wolves 2-0, Sunderland Manchester United 0-0, Fulham Bournemouth 0-0, Γερμανία Augsburg Gladbach 2-0, Λειψία Σαν Πάουλι 2-0. Hoffenheim Werder 1-0 και Stuttgart Bayer Leverkusen 3-1.
0: Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2. Παίζουμε τα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων από τα 7 που έχει υποδείξει ο διαιτητής αναμέτρησης. Η Κηφισιά αργά-αργά πηγαίνει, εκτελέσει ένα φάουλ που κερδίσει εκεί στη μεσαία γραμμή. Από τα αριστερά, όπως κάνει η επίθεση, πηγαίνει ο Βούλγαρος ο Πέτκοφ. Δεν ακούγεται τίποτα στο γήπεδο. Υπάρχει πραγματικά ο ενθουσιασμός, τον ενθουσιασμό μάλλον τον έχει διαδεχθεί απογοήτευση. Βλέπω ότι ενώ ήταν ενθουσιασμένοι οι φίλαθλοι του Πανσεραϊκού με το 1-0, μετά το δεύτερο γκολ έχουν σοπάσει και βλέπουν την ομάδα τους να είναι πολύ κοντά στο να χάσει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ένα τελικό. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει ο Αρμουγκόμ, ο οποίος βέβαια έχει να παίξει και πάρα πολύ καιρό και τον έβαλε σε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι ο Σαραγώσα. Σίγουρα η διαχείριση των παικτών, αυτό που λέγαμε Σύφη, είναι πολύ βασικό σε αυτά τα play out. ποιος θα κάνει την καλύτερη διαχείριση των παικτών. Και ο Λέτο, από ό,τι φαίνεται, το έκανε με τις αλλαγές που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Ουσιαστικά αυτός πήρε το παιχνίδι. Ο Σεμπαστιάν Λέτο, ο οποίος είναι συνεχώς όρθιο με τα χέρια εκεί, καθοδηγεί, δείχνει, δεν έχει σταματήσει δευτερόλεπτο πραγματικά, έτσι να κουουτσάρει την ομάδα του. Ο Θεοδωρίδης σίγουρα το κλειδί, θα λέγαμε, στις αλλαγές. Και γκολ πέτυχε ο Θεοδωρίδης. Και ασίστ έδωσε. Ήταν πρωταγωνιστής μεγάλος ο Θεοδωρίδης που πέρασε από εδώ από το γήπεδο αυτό και νομίζω δεν είχε πάρει και ευκαιρίες. Αγωνίστηκε πολύ λίγο δηλαδή, όσο πέρασε από τις Σέρες. Άλλωστε είχε πέρασει και από αρκετές ομάδες και είχε πάει στη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα και η Φυσιά το έδωσε τη δυνατότητα αυτή. Πιέζει ο Πασαραϊκός, που κερδίζει την μπάλα. Τα λεπτά κυλούν. Οι Κηφισιάς κρατούν την μπάλα και η μπάλα είναι εκτός τελικής γραμμής. Out. Ο κόσμος, από ό,τι βλέπω, έχει απογοητευτεί. Δεν ακούγεται τίποτα. Οι Κηφισιάς στον πάγκο πανηγυρίζουν. Θεωρούν ότι είναι μια μεγάλη νίκη εδώ η Κηφισιά, η οποία βέβαια είχε χάσει στο πρώτο γύρο τον play-out από τον Πασαραϊκό στην έδρα της με αυτό το σκορ, δηλαδή με 2-1. Τώρα με το ίδιο σκορ προηγείται εδώ στις Σέρες. Και τώρα ο Ραμίρες.
2: Θα παραμείνουμε σε σένα ως το τέλος του αγώνα. Βόλεϊ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, πρώτο σετ 17-20. Υδατοσφαίριση, πρώτο ημιτελικός πρωτάθλημα ανδρών. Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 16-8.
0: Είμαστε τώρα, αν δεν κάνω λάθος, ήφη στο έκτο από τα 7 λεπτά των καθυστερήσεων.
2: Στο 5 και 29 ήμασταν.
0: Ο Τιναλίνη κατεβάζει την μπάλα και την έχει έρθει μέχρι τη μεσαία γραμμή. Τώρα κάνει ένα γέμισμα ο Ρουγανός θεματοφύλακας, αλλά ο Ραμίρες θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο Τιναλίνη έφτασε μέχρι τη μεσαία γραμμή, έκανε το γέμισμα. Βλέπω ότι κάποιοι φίλοι του Πανσεραϊκού, έτσι απογοητευμένοι, ετοιμάζονται να αποχωρήσουν. Ο Ραμίρες με την μπάλα στα χέρια προσπαθεί να τροφοδοτήσει και τροφοδοτεί εκεί τον Πόμπο. Για να πάρει την μπάλα, η μπάλα φτάνει σε ένα σημείο που πιάνει το κεφαλιό Μπεσαλάμ για τον Ομεογκά. Ομεογκά για τον Σοφιανό. Σοφιανός με την μπάλα στα πόδια. Ο Σοφιανός θα πασάρει στον Ομεογκά. Ομεογκά τώρα θα δώσει εκεί που βρίσκεται ο Λίρατζης. Λίρατζης από τα δεξιά θα κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα περνάει από όλους. Όπως διώχνει εκεί για την ομάδα του ο Ούγκο Σόουζα, η μπάλα γρήγορα εκτελείται το πλάγιο. Ιβάν θα χάσει τη μονομαχία και αυτοί έχουν χάσει όλες τις μονομαχίες και αντεπίδεση τώρα με τον Ταβάρες. Ο Ταβάρες καταδιώκεται εκεί από τον Σοφιανό. Ταβάρες ετοιμάζεται να μπει μέσα στην περιοχή. Ταβάρες έχει και ο Μεογκά για να κλείσει και κλείνει και δίνει γρήγορα τώρα στον Ιβάν. Ίσως η τελευταία επίθεση, ζητάνε να σφυρίξει τον αγώνα ο διαιτής. Η τελευταία επίθεση πιθανόταν να είναι αυτή με τον Αρμουγκό να κάνει τη σέντρα. Καρέλη στο σουτ, αδύναμο σουτ, άψυχο σουτ. Η μπάλα πολλά μέτρα μακριά από το αριστερό δοκάρι της εστίας του τερματοφύλακα Ραμίρες. Το παιχνίδι μάλλον εδώ τελειώνει. Και βέβαια να θυμίσουμε, γιατί σε λίγο θα ακούσουμε το τελευταίο σφύριγμα, ότι στο πρώτο ημίχρονο, που ήταν ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, ο Ιβάν μετά από εξαιρετική πάσα του Δεραλή στο Ριέρα, ο Ριέρα έκανε το γύρισμα και ο Ιβάν με ωραίο πλασέ έκανε τον 1-0 για τον Πασαραϊκό. Στο δεύτερο ημίχρονο έκανε την κίνηση Μάτο Λέτο, τρεις αλλαγές στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Τελευταίο σφύριγμα, πανηγυρίζουν στον πάγκο της Κηφισιάς. Αγκαλιάζεται ο Λέτο με τους ανθρώπους εκεί, τους συνεργάτες του. Οι παίκτες του Πασαραϊκού περίληπτοι πέφτουν κάτω. Η Κηφισιά πανηγυρίζει μια μεγάλη νίκη, πολύ μεγάλη νίκη. Βλέπω και τον Άγγελο Χαριστέα μέσα σε αυτούς που πανηγυρίζουν. Ο Χαριστέας βέβαια που παίζει και εντός γηπέδου, είναι στις Σέρες, κατάγεται από το Στριμονικό, Σερών. Εδώ ο Χαριστέας λοιπόν που πανηγυρίζει και αυτό στη νίκη.
2: Και
0: ο
2: παρότι Σεραίος δεν παρεξηγήσουμε που πανηγυρίζει, γιατί ανήκει στην Κηφισιά πλέον.
0: Όχι, τον Άγγελο Χαριστέα τον αγαπάνε όλοι, είναι ο Άγγελος της καρδιάς μας. Λοιπόν, στο 63 είπαμε οι αλλαγές που έκανε ο προπονητής Λέτο ήταν πάρα πολύ καλές. Στο 63 λοιπόν ο Κονατέ, εξαιρετική πάσα στο Θεοδωρίδη που είχε μπει αλλαγή. Ωραίο τελείωμα το Θεοδωρίδη, ωραίο πλασέ το 1-1. Και στο 85 ο Θεοδωρίδης έκανε μια εκπληκτική προσπάθεια από τα δεξιά. Ωραία πάσα στον Μπένι, ο οποίος με σουτ συγκίνησε έκανε το 1-2, που ήταν και το τελικό σκορ, που βέβαια είναι ένα αποτέλεσμα παραμονής για την Κηφισιά.
2: Δικαιότατα η Κηφισιά όμως παραμένει στη Super League. Είναι μια πολύ καλή ομάδα
0: πολύ
2: και
0: καλή
2: το έχει
0: ομάδα,
2: αποδείξει σε πάρα πολλά μάτς.
0: Σωστά.
2: Ο Πανσεραϊκός πλέον πρέπει να νικήσει στην Τρίπολη τον Αστέρα για να έχει ελπίδες παραμονής.
0: Ακριβώς. Τα πράγματα γίνονται δύσκολα για τον Πανσεραϊκό. Πρέπει να κερδίσει με στην Τρίπολη, πρέπει να κερδίσει στη συνέχεια εδώ στις Σέρες του Πανετολικού. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τους Σέρες και δεν ξέρω αν θα έχουν τα ψυχικά αποθέματα, εκτός τα φυσικά αποθέματα, γιατί σήμερα ο Τεχέρα είπαμε γιατί δεν έπαιξε. Και βέβαια έτσι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Απογοητευμένοι οι πάρα πολλοί φίλαθλοι που ήρθαν σήμερα στο γήπεδο, αποχωρούν από αυτό. Τελικό αποτέλεσμα Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2 από μένα και από τον τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας και της ΕΡΤ Σερών Θάνο Παπουτσί. Ευχές ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας από τις Σέρες.
2: Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Ημίχρονο ΑΕΛ Νόβιμπετ Αστέρας Άκτορ 1-1. 7:30 θα παίξουν ο Ατρόμητος με τον Πανετολικό. Στο βόλεϊ, στον τελικό του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, πρώτο σετ 20-23. Υδατοσφαίριση, πρώτο ημιτελικός του Ολυμπιακού με την Βουλιαγμένη. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 16-8.
4: Era Sport 101,8. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
10: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
11: Ηλεκτρομοτίβο.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
17: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Το πρώτο σετ στον τελικό του βόλεϊ το πήρε ο Παναθηναϊκός με 25-22. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Ηλία Μαγνήσαλη. Προς το παρόν επιστρέφουμε στη Λάρισα, στο Βαγγέλη Μητρούσια. Δεύτερο ημίχρονο, ΑΕΛ Νόβιμπετ, Αστέρας Άκτορ.
1: Έχει ξεκινήσει και η ομάδα του Αστέρα, βρίσκεται στην επίθεση. Έγινε η σέντρα σούτ από τον Μπαρτόλο. Έδιωξε μια γροθιά ο Βενετικίδης από το κόνερ που προηγήθηκε. Τώρα στην αντεπίθεση η ομάδα της ΑΕΛ. Ο Βεντιλιανίδης είναι εκεί πιο γρήγορος από τον Τούμπτα. Η αριστερή όμως κρατάει την μπάλα. Η μπάλα θα πάει πλάγια. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ. Ένα παιχνίδι που τελείωσε 1-1 και στο ξεκίνημά του παραμένει. Αυτό που έχει αλλάξει είναι.
2: Με ανεβασμένη ψυχολογία και οι δύο ομάδες από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Γιατί η ήττα του Πανσεραϊκού προσφέρει μια καλή διάθεση. Σωστά. Και στην ΑΕΛ και στον Αστεράκτορ.
1: Ήταν αυτό που χαροποίησε, θα έλεγα, τον κόσμο ακούγοντας αυτό το αποτέλεσμα. Και φάνηκε και αυτό που περιμένουν τώρα από την πλευρά της ΑΕΛ για να μπορέσει να πάρει την νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Και από την άλλη πλευρά το ίδιο θέλει και η ομάδα του Αστέρα που
2: έγινε και μια πρόχειρη μέτρηση την ώρα που έλυγε το μάτς στο γήπεδο Σερών. Το τελευταίο πεντάλεπτο το 90% των φίλων της ΑΕΛ στην εξέδρα άκουγαν Έρα Σπορ και Βασίλη.
1: Έτσι είναι γεγονός. Γιατί ήθελαν να ενημερωθούν ακριβώς ποιο θα είναι το αποτέλεσμα από το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με την Κηφισέα. Να πω ότι αυτό που έχει αλλάξει στην ΑΕΛ είναι η ενδεκάδα. Στη θέση του Λιάδη πέρασε ο Ατανάσοφ στο χώρο του κέντρου, καθώς ο Λιάδης αναγκαστικά πήγε σε αυτή τη θέση. Δεν μπορούσε να αγωνιστεί και φαινόταν αυτό ότι η ΑΕΛ είχε κενά. Τώρα μια παλιά για τον Πασά μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί τελευταία στιγμή ο Σίψιτς, θα διώξει και η μπάλα είναι πλάγια. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ από την δεξιά πλευρά. Αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το δεύτερο ημίχρονο μεταξύ της ΑΕΛ και του Αστέρα Τρίπολης. Παραμένει το 1-1 και είναι κόρνερ. Είναι το πρώτο κόρνερ.
2: Και εμείς
1: στο
2: θα κάνουμε το αυτονόητο. Θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στο δεύτερο μέρος στον αγώνα της ΑΕΛ με τον Αστέρα Άκτορ. Μετά το κόρνερ όμως θα διακόψουμε για λίγο για να πάμε και στον πόλη και θα επιστρέψουμε.
1: Να πω όμως γρήγορα, μέχρι να εκτελεστεί το κόρνερ που είναι το πέμπτο για τον έλεγχο στο παιχνίδι με τον Σαγκάλ από την δεξιά πλευρά, ότι ο Μακέντα είχε προηγηθεί, έβαλε τον γκολ το 0-1 για τον Αστέρα Τρίπολης και στο 38 Πασάς ισοφάρισε σε 1-1. Εκτελέστηκε για τον Αόρ ο Σαγκάλ τη σέντρα προς το δοκάρι εκεί. Με δεύτερη προσπάθεια Παπαδόπουλος πάνω από το κεφάλι του Μπουντιμπισιγκά θα μπλοκάρει και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
2: Οπότε ξέρεις ποια είναι η διαδικασία. Το μικρόφωνο είναι μονίμως ανοιχτό. Όποτε χρειάζεται μας διακόπτης, Βαγγέλη. Πάμε στο βόλεϊ, στον τελικό του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Ηλία Μαγνήσαλη.
3: Το πρώτο σετ τελείωσε με σκόρ 22-25 υπέρ του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι κατέκτησαν το πρώτο σετ. Είναι δύο σετ μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη θέλει να ανατρέψει αυτή την κατάσταση και να κερδίσει το παιχνίδι. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο σετ του τέταρτου τελικού, ο Παναθηναϊκός πήρε τον πρώτο πόντο, έκανε το 0-1. Και ο Νίλσεν είναι στο σερβίς για τους πράσινους. Κάνει κακό χτύπημα. 1-1 για τον ΠΑΟΚ. Λάθος το σερβίς. Ο Κοκκινάκης θα πάει να σερβίρει για τους γηπεδούχους.
2: 1-1 στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ. Στο πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός επικράτησε 25-22. Θα ικανοποιήσω την επιθυμία των φίλων ακροατών που θέλουν να εμφανίσουμε τον ποδοσφαιρικό χάρτη της Ευρώπης σε σχέση βέβαια και με το ποιοι κατακτούν τίτλους και ποιοι θα είναι την επόμενη σεζόν στα κύπελα Ευρώπης. Θα το κάνουμε με ταχύτητα αυτό, Λεωνίδα Κασνέτση. Καταρχάς, θα διευκρινίσω ότι η καρέκλα που έτριζε νωρίτερα ήταν η δική σου και όχι η δική μου, εκτός και αν συμβαίνει κάτι που δεν το ξέρω εγώ και τρεις και η δική μου καρέκλα. Λοιπόν, θα τα πούμε εν συντομία, γιατί έχουμε σε εξέλιξη το μάτς της ΑΕΛ Νόβιμπετ με τον Αστέρα Άκτορ. Όταν χρειαστεί, μας διακόπτει ο Βαγγέλης. Σε ακούμε.
6: Πάμε στην Premier League. Νωρίτερα είχαμε το ντέρμπι ανάμεσα στην Liverpool και τη Chelsea που έληξε με σκορ 1-1. Ουσιαστικά η Liverpool ψιλοκαθαρίζει την κατάσταση για το Champions League. Θα δώσει το παρόν. Να πούμε τον τίτλο ότι διεκδικούν οι Arsenal με την Manchester City. Στο συν 5 είναι η Arsenal αυτή τη στιγμή. Αλλά έχει ένα παιχνίδι λιγότερο η City. Και εδώ να πούμε ότι στην ισοβαθμία, σε περίπτωση ισοβαθμίας, μετράει η διαφορά τερμάτων ως πρώτο κριτήριο. Και έχουμε και
2: Αβαντάζ έχει η Arsenal.
6: Ακριβώς.
2: Και έχω την εντύπωση ότι αν δεν το πάρει πλέον η Arsenal, δεν θα το πάρει ποτέ.
6: Ναι, νομίζω ότι
2: μετά το δώρο που της έκανε η City.
6: Μετά από 22 χρόνια, άμα δεν το πάρει και φέτος, δεν θα το πάρει ποτέ, όπως το λέμε.
2: Θα πάρει όλα. Η Παρή και το Champions League.
6: Είναι η Παρή υπερηχητική. Αλλά να πούμε
2: στους
6: για τη City.
2: Όλα γίνονται.
6: Έχει μια άλλη διέξοδο για να πάρει κούπα, καθώς στις 16 Μαΐου παίζει στον τελικό του κυπέλου κόντρα στην Chelsea και θα διεκδικήσει εκεί το τρόπαιο.
2: Για το γερμανικό πρωτάθλημα δεν χρειάζεται να κάνει.
6: Τι να πεις τώρα για την Bayern.
2: Δεδομένα είναι. Για το κύπελο.
6: Για το κύπελο έχουμε όμως. Η Bayern πάει για double, καθώς θα παίξει τον τελικό με την Stuttgart στις 23 Μαΐου αυτό το παιχνίδι. Στο Olympian Stadion άμα σε ενδιαφέρει και το γήπεδο. Στη Γαλλία έχουμε έτσι μια ψιλομάχη, αλλά φαίνεται ότι παρή, εντάξει, θα καθαρίσει.
2: Στο πρωτάθλημα.
6: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν άντεχε.
6: Είναι στο συν 3, αλλά δεν άντεξε. Λάνς, αυτό που έκανε Λάνς είναι να κλειδώσει τη συμμετοχή τη στο Champions League τουλάχιστον. Μια πολύ υπερβατική χρονιά, όπως λες και εσύ. Στο συν 3 η Παρή, με παιχνίδι λιγότερο, είναι και στο τελικό του Champions League. Αλλά να πούμε ότι η Λάνς έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο του κυπέλου, καθώς παίζει στο τελικό με την Nice στις 22 Μαΐου. Και στην Ιταλία έχουμε πρωταθλητή. Η Ίντερ πήρε το 21ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και έχει άλλο ένα παιχνίδι να δώσει πολύ σημαντικό, να κάνει και αυτή το double δηλαδή, γιατί στον τελικό θα αντιμετωπίσει την Λάτσιο, την οποία αντιμετωπίζει και τώρα στο πρωτάθλημα αυτό το Σαββατοκύριακο. Στην Πορτογαλία, να σου πω γιατί μας ενδιαφέρει, έχουμε πρωταθλητή την Πόρτο.
2: Η Ισπανία καταρχάς ότι θα έχει 5 ομάδες, ναι, στο επόμενο Champions League.
6: Και 6 Ισπανούς προπονητές σε όλες τις ευρωπαϊκές, σε όλους τους ευρωπαϊκούς τελικούς του ποδοσφαίρου.
2: Άλλο
6: και
2: αυτό.
6: Και στις γυναίκες και στους άντρες.
2: Στο πρωτάθλημα ενδιαφέρον δεν υπάρχει.
6: Όχι, έχουμε το ελκλάσικο, αλλά η Μπαρτσελόνα θα το κατακτήσει.
2: Το κύπελλο ξέρουμε
6: ποιο είναι. Νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στην Πορτογαλία ήθελα να σου πω
2: το
6: γιατί έχουμε ελληνικό ενδιαφέρον.
2: Στην Ισπανία ξέρεις ποιο είναι.
6: Για την Ρεάλ.
2: Αν ο Εμπαπέ θα παραμείνει στη Μαδρίτη ή όχι.
6: Μετά τις υπογραφές.
2: Δεν το βλέπω.
6: Θα παραμείνει.
2: Πολλά εκατομμύρια υπογραφών μαζεύτηκαν.
6: Θα παραμείνει. Στην Πορτογαλία, αφού δεν με έχει αφήσει δύο φορές να το πω, θα το πω τώρα. Έχουμε τη Sporting στον τελικό με ομάδα. Με ομάδα Β' Εθνική στην Τορένσε. Και είναι μια ευκαιρία για τον Φώτιο Ανίδη και τον Βαγιανίδη να κατακτήσουν ένα τρόπαιο με τα λιοντάρια.
2: Παρότι δεν παίζουν συχνά το τελευταίο διάστημα, ο ένας λόγω τραυματισμού. Έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε.
6: Όχι,
2: ή να αφιερώσουμε μια ειδική εκπομπή μέσα στην εβδομάδα για να κάνουμε αυτή τη χαρτογράφηση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
6: Θέλεις εσύ, δεν μπορώ να σου πω, όχι.
2: Ευχαριστούμε τον Λεωνίδα. Βαγγέλη, μου σ' ακούμε.
11: Λοιπόν, είχαμε το δεύτερο κόρνερ για τον Αστέρα Τρίπολης από την δεξιά πλευρά. Είναι ένας παίκτης του Αστέρα, είναι πεσμένος στο χόρτο με τον Αστέρα να προσπαθεί και να γίνει απειλητικός. Εδώ όμως θα κερδίσει η ΑΕΛ και τώρα εδώ υπάρχει ένα χέρι. Η μπάλα είναι για την ΑΕΛ στην κατοχή. Έτσι λοιπόν μπορείς να εκμεταλλευτείς αυτή τη διακοπή, γιατί υπάρχει και παίκτης του Αστέρα που είναι πεσμένος και του προσφέρει και τις πρώτες βοήθειες ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ, ο Βενετικίδης.
2: Είναι μια καλή ευκαιρία καταρχάς να επενθυμίσουμε
11: στους... Το 1-1 να πούμε ότι παραμένει στο 54ο λεπτό.
2: Ωραία, επιστρέφουμε άμεσα σε σένα. Υπενθυμίζω στους φίλους μας που μπήκαν τώρα στην παρέα της Σαρασπόρ ότι νωρίτερα έπαιξαν ο Πανσεραϊκός με την Κηφισιά. Ο Πανσεραϊκός προηγήθηκε μεν στο πρώτο ημίχρονο με τον Ιβαν, τον Ρουμάνο, στο 28ο λεπτό. Η Κηφισιά όμως πήρε μεγάλη νίκη. Με γκολ που έβαλαν ο Θοδωρίδης στο 63 και ο Μπερνάρντο στο 85ο λεπτό. Τελικό αποτέλεσμα 1-2. 7:30 το μάτς του Ατρόμητου με τον Πανετολικό στο Περιστέρι. Αύριο για τα play-off για την πρώτη τετράδα, δύο μεγάλα μάτς, δύο μεγάλα ντέρμπι, ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, 7:30. Αύριο και δύο αδιάφορα μάτς για τα play-off για τις θέσεις 5-8, δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον, Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Αύριο όμως, Βαγγέλη, φίλες και φίλοι, έχουμε και τα μπαράζ στην Τρίτη Εθνική, στον πρώτο όμιλο Πανθρακικός Ελασσόν Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέου Κεραμιδίου. Στον δεύτερο όμιλο Πύργο Ζάκυνθος και Άρης Πετρούπολης Εθνικός, η Αέρα Σπορ θα είναι και στα 4 μάτς.
11: Με τον Πανθρακικό να πούμε ότι είναι στην πρώτη θέση με 9 βαθμούς, ενώ εδώ τώρα ήταν ο Σίψιτς ο παίκτης ο οποίος είχε στην προηγούμενη φάση που ήταν πεσμένο στο χορτάρι, του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και είναι εκτός και περιμένει μέχρι να μπει, ενώ η μπάλα είναι στα πόδια των παικτών της ΑΕΛ. 55ο λεπτό της αναμέτρησης, 1-1 το σκόρ όπως αυτό διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο, με ένα δεύτερο ημίχρονο που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες, με τον Παπαγεωργίου τον αλλάζει την μπάλα με τον Ατανάσο που πήρε την θέση του Ηλιάδη με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Η μπάλα πάει δεξιά για τον Φερίγκρα. Αυτός θα γυρίσει για τον Ναόρ. Ο Ναόρ λίγο πιο πίσω για τον Πουτουμπισικά. Ο Αστέρας Τρίπολης έχει γυρίσει πίσω και η ΑΕΛ ψάχνει μπροστά, πιέζει για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Με τον Σαγκάλ τον να έχει την μπάλα, να προσπαθεί για τον Ατανάσεφ να βγάζει μια παλιά προς τον Φερίγκρα, ο οποίος προσπάθησε να κατεβάσει και έλα. Ο Δελιγιαννίδης όμως με δεύτερη προσπάθεια θα το πάρει και την μπάλα και θα κερδίσει και το φάουλ. Είναι σε μια προσπάθεια που γίνεται, φαίνεται έτσι όπως είναι το παιχνίδι, το αποτέλεσμα αυτό, ότι ο Αστέρας θέλει να κρατήσει και αν του δοθεί ευκαιρία να πάρει τη νίκη, και από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ που ψάχνει αναγωνίως τη νίκη στο σημερινό παιχνίδι για να ελπίζει για την παραμονή στην κατηγορία μετά και την νίκη της Κηφισιάς στις Σέρες επί του Πανσεραϊκού. Ατανάσο λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή αλλάζει, προσπαθεί.
2: Και αν προκύψει αυτή η νίκη για την ΑΕΛ, τότε θα έχουμε τρεις ομάδες στους 28 βαθμούς.
11: Ακριβώς. Και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είπα ότι ένα στου τρει κερδίζει. Εδώ ο Πασάς η κεφαλιά, δεύτερη προσπάθεια, θα βγει ο Παπαδόπουλος με δεύτερη προσπάθεια μπροστά από τον επιθετικό της ΑΕΛ. Θα μπλοκάρει την μπάλα και θα δώσει την λύση στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον κόσμο να προσπαθεί να σμπρώξει, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά έτσι όπως είναι το παιχνίδι, είναι ρευστό να πούμε και το αποτέλεσμα, αλλά και οι δύο ομάδες. Με την ομάδα του Αστέρα τώρα από τη δεξιά πλευρά με τον Μπαρτόλο. Έχει μπροστά του τον Ατανάσοφ το σουτ, η απόκρουση στη γωνία από τον Βενετικίδη. Νέο σουτ, η μπάλα παράλληλα και τώρα τι δείχνει ο διαιτητής. Για να δούμε τι θα δείξει εκεί. Κίτρινη κάρτα στον Μπουντιμπισικά και τι είναι.
2: Πέναλτι έχει δώσει.
11: Τι έχει δώσει, πέναλτι. Πέναλτι έχει δώσει. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι αυτό που δίνει, προφανώς σε κάποιο χέρι. Αυτό δίνει ο διαιτητής. Περιμένουμε όμως να δούμε. Στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης.
2: Έχει κάνει πανέξυπνη κίνηση ο Μπαρτόλο, ο οποίος προσπαθεί να ευνηδιάσει τον αντίπαλο τερματοφυλάκα. Κάνει το σούτ την ώρα που διεκδικεί την μπάλα. Ο παίκτης της ΑΕΛ τον ανατρέπει.
11: Λοιπόν, αυτό είναι το σούτ. Και εδώ λοιπόν ακριβώς, ναι, είναι ο Παπαγεωργίου ο παίκτης, ο οποίος κάνει την ανατροπή πάνω στον Μπαρτόλο. Και αυτό δείχνει το πέναλτι λοιπόν. Ο κύριος Ευαγγέλου περιμένει βέβαια και από το ΒΑΡ να του πούνε, για να δούμε, ενώ τώρα υπάρχει αγωνία, σφυρίγματα από τη μία πλευρά και αγωνία από την πλευρά του Αστέρα. Ο κύριος Ευαγγέλου ζητάει να πάνε όλοι πιο πέρα. Για να δούμε λοιπόν ο διαιτητής αν έχει αλλάξει κάτι ή περιμένει από το ΒΑΡ ή η ομάδα του Αστέρα θα πάει στα 11 μέτρα.
2: Δύσκολα θα αλλάξει κάτι, γιατί ο Μπαρτόλο έρχεται σε επαφή με την μπάλα και μετά ο Παπαγεωργίου Άτσαλα πηγαίνει πάνω του.
11: Ακριβώς. Για να δούμε λοιπόν ο διαιτητής τι λέει εκεί, θα πάει στο ΒΑΡ. Όχι. Περιμένει ακόμη, πάντως υπάρχουν πιέσεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Είναι αυτές οι φάσεις οι οποίες, αλλά ο διαιτητής όμως από την πρώτη στιγμή...
2: Ειδικά σε αυτό το μάτς ο διαιτητής, ναι, για να δώσει παράβαση πρέπει να είναι απολύτως βέβαιος.
11: Σαφέστατα.
2: Και γι' αυτό υπάρχει και η τεχνολογία για να τα ελέγχουμε έτσι. Όλα.
11: Ακριβώς. Για να δούμε όμως τώρα τι θα πάει, τι λέει, θα πάει στο ΒΑΡ. Αυτό λέει ο διαιτητής, να το, αυτό λένε, αυτό δείχνει και πάει στο ΒΑΡ.
2: Το replay που μόλις είδαμε φαίνεται ότι έχει πατήσει τον αγωνιστικό χώρο ο παίκτης της Λάρισσας και μετά έρχεται η σύγκρουση. Είναι λεπτομέρειες που μόνο οι διαιτητές μπορούν να διακρίνουν.
11: Έτσι, για να δούμε τώρα τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Γιατί ο κύριος Ευαγγέλου τι θα αποφασίσει, έτσι, γιατί αυτός είναι ο άρχοντας του αγώνα, ο οποίος ζητάει και από τους ανθρώπους της ΑΕΛ να απομακρυνθούν. Το ίδιο ζητούν και οι παρατηρητές, για να πάει να δει το βίντεο. Και προφανώς με την ενημέρωση που έχει από το ΒΑΡ να πούμε Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από την Ένωση Υπήρου και από την ίδια Ένωση και ο βοηθός του Σπύρος Ζαμπαλάς. Αγωνία στο κατακόρυφο. Όρθιοι όλοι παρακολουθούν και περιμένουν να δούμε την απόφαση του διαιτητή. Για να δούμε λοιπόν τι θα δείξει. Υπενθυμίζουμε ότι ο Μπαρτόλο στη σέντρα που πήγε να κάνει, τι είδε το ΒΑΡ, τι λέει. Και δεν είναι πέναλτι. Όχι, αυτό λέει. Παίζεται, λέει, ο διαιτητής. Δεν είναι πέναλτι. Παίρνει πίσω την απόφασή του. Όλα αυτά χρειάστηκαν να περάσουν ουσιαστικά 3 λεπτά. Έτσι, μέχρι αυτό λέει ο διαιτητής. Απόφαση λοιπόν η οποία.
2: Καλά
11: λέει...
2: έκανε ο Ευαγγέλου, καλά και ο Βαρίστας. Ας καθυστερήσαμε λίγο, δεν πειράζει. Εδώ ήταν απαραίτητο να ελεγχθεί πλήρως η φάση.
11: Ναι,
2: να είμαστε
11: είναι...
2: απολύτως βέβαιοι.
11: Και τώρα λοιπόν αυτό που περιμένουν να δούνε ποια θα είναι η εξέλιξη του αγώνα, διαμαρτυρίες τώρα από την άλλη πλευρά του Αστέρα. Βλέπουμε τον προπονητή του Αστέρα, τον Γιώργο Αντωνόπουλο, να διαμαρτύρεται και από την άλλη πλευρά υπάρχει, να το πω έτσι, μια ανακούφιση στις τάξεις των φιλάθλων της ΑΕΛ, οι οποίοι όρθιοι είναι και συνεχίζουν να ενθαρρύνουν την ομάδα τους. Με την κεφαλιά από τον Τριανταφυλόπουλο να απομακρύνει Δελεγιαννίδης μια παλιά εκεί που είναι ο Μποτιμπισικά που ελέγχει την μπάλα. Παραλίγο εκεί να γίνει το λάθος, έχει πέσει ο Μποτιμπισικά. Προσπαθεί όμως, αλλά έχει σφυρίξει εδώ τώρα και υπάρχουν και αψιμαχίες.
2: Ναι, υπάρχει μεγάλη ένταση τώρα.
11: Υπάρχει και ένταση
2: αρκετές φορές
11: και είναι και νεύρα πολλά.
2: Αρκετές φορές γκρινιάζουμε, Ευαγγέλη, γιατί χάνεται αρκετός χρόνος στον έλεγχο των φάσεων.
11: Ακριβώς.
2: Η φάση αυτή όμως έπρεπε να ελεγχθεί με απόλυτη ακρίβεια, γιατί ήταν όντως μια υπερβολικά δύσκολη φάση.
11: Και εδώ είδα και την κίτρινη κάρτα στο Βενετικίδη τώρα για την προηγούμενη φάση. Ο διαιτητής ο κύριος Ευαγγέλου, ο οποίος είναι στο σημείο εκεί που είναι ο Μπαρτόλο, γιατί όπου του φυσικά έπεσε κάτω στην προσπάθεια, στη μονομαχία που είχε με τον Μπαρτόλο, και εκεί ήταν το φάουλ, αλλά στη συνέχεια μεταξύ τους οι ποδοσφαιριστές προσπάθησαν. Τώρα τα λένε.
2: Εκμεταλλεύουμε εκεί αυτή τη νέα μικρή διακοπή και πάμε και στο βόλεϊ, στον Ηλία Μαγνήσαλη, δεύτερο σετ στον τελικό, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
3: Το σκορ είναι 10-14 υπέρ του Παναθηναϊκού και έχουμε time out από τη μεριά του ΠΑΟΚ. Πρώτη φορά οι πράσινοι πήραν 4 πόντους προβάδισμα στο σετ. Είναι μπροστά 2-3 πόντους συνέχεια από την αρχή του σετ. Ο Παναθηναϊκός και έχει μεγάλο προβάδισμα από τη στιγμή που κατέκτησε και το πρώτο σετ. Η ψυχολογία είναι στα ύψη και φαίνεται και στον αγωνιστικό χώρο αυτό από κάποιες επιλογές των παικτών. Αν και ενώ από τη μεριά του ΠΑΟΚ υπάρχει κάποια νευρικότητα. Είναι λογικό αυτό. Αν χαθεί το σημερινό παιχνίδι, χάνεται και το πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ. Ενώ από την άλλη, ο Παναθηναϊκός, σε περίπτωση που έχανε το σημερινό παιχνίδι, είχε και άλλο ένα παιχνίδι για να κατακτήσει το πρωτάθλημα μέσα στην έδρα του. Αυτό ήταν το δώρο του πλεονεκτήματος έδρας όταν το κερδίζει την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Ο Παπαλεξίου σερβίρει για τους πράσινους.
2: 10-14. Η υδατοσφαίριση ολοκληρώθηκε. Ο πρώτος ημιτελικός του Ολυμπιακού με την Βουλιαγμένη. Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα με 20-10. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο. Ακούμε Βαγγέλη Μητρούσια. ΑΕΛ Αστέρας.
11: 1-1 και με την αγωνία να παραμένει στο Λευσή Αρίνα. Στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης επιθυμίζουμε ότι στο 19 ο Μακέντα το 0-1, στο 38 ο Πασάς το 1-1 και στο 57 το πέναλτι που έδωσε αρχικά για τον Μπαρτόλο, αλλά το πήρε πίσω μετά από το ΒΑΡ ο διαιτητής αναμέτρησης ο κ. Βαγγέλου, με τον Αστέρα να βρίσκεται στην επίθεση. Μπαρτόλο κάνει το σουτ, θα κόψει από την Πισιγκά. Εκεί είναι ο Παπαγεωργίου και στη συνέχεια ο Τανάσοφ. Εδώ υπάρχει φάουλ πάνω στον Πασά που σφυρίζεται. Πολλές δυνατές μονομαχίες και ανοιχτό όπως είναι το παιχνίδι τώρα, γιατί και η μία ομάδα προσπαθεί, ψάχνει το δεύτερο γκολ για την νίκη, και ο Αστέρας και η ΑΕΛ. Οπότε το παιχνίδι θα έλεγα είναι πολύ ρευστό έτσι όπως εξελίσσεται. Ποια ομάδα θα είναι πιο προσεκτική και πιο ψύχρεμη, αυτή θα είναι. Και τώρα αλλαγή. Θα βγει ο Παπαγεωργίου και θα μπει ο Όλαφσον. Αυτή είναι η δεύτερη αλλαγή που κάνει η ομάδα της ΑΕΛ. Το χειροκρότημα για τον Θανάση Παπαγεωργίου που σήμερα έχει και τα γενέθλιά του. Έκλεισε τα 39 και περπατάει όπως λέμε στα 40 ο ποδοσφαιριστής, τον οποίο θα πρέπει να πούμε ότι ο προηγούμενος προπονητής, ο Σάββας Παντελίδης, δεν τον ήθελε, ήταν εκτός ομάδας και τελευταία στιγμή με τον ερχόμενο του Φέστα ξαναεπέστρεψε και πήρε ρόλο και αγωνίστηκε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Η συνέχεια στο παιχνίδι με τον Μπουτουπισικά να κόβει ο Πασάς με τον Τούμπτα, ο Τούμπτα θα ξεφύγει, κρατάει την μπάλα η παλιά για τον Σακάλ, το σούτ του Σακάλ, η απόκρουση από τον Παπαδόπουλο στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Η φάση αυτή για την ΑΕΛ με τον Σακάλ να κάνει ένα συρτό, να το πω έτσι, σούτ, απέκρουσε ο Παπαδόπουλος, δεν μπόρεσε ο Πασάς και στη συνέχεια απομάκρυναν, ο Άλχος συγκεκριμένα απομάκρυνε την μπάλα και με την μπάλα να είναι πλάγια, το πλάγιο να είναι, ενώ υπάρχει και ένα φάουλ, είναι πεσμένος εδώ, είναι ο Έντερ μαζί με τον Ναόρ, συγκρούστηκαν και φαίνεται να έχει χτυπήσει και υπάρχει διακοπή. Μπορείς να την εκμεταλλευτείς. Στο 65ο λεπτό το 1-1 παραμένει στο Λευσή Αρίνα. Η συνέχεια λοιπόν...
2: Αυτό εδώ, Βαγγέλη μου δεν είναι ένα απλό μάτς.
11: Όχι,
2: αυτό είναι σαν μπαράζ παραμονής.
11: Έτσι ακριβώς είναι ένα παιχνίδι που είναι για γιαρά νεύρα. Και όχι για καρδιακούς, θα έλεγα έτσι, όπως εξελίσσεται. Να πούμε λοιπόν ότι εδώ τώρα ο Έντερ βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό για να τον προσφέρουν οι πρώτες βοήθειες, αλλά είναι και ο Μπαρτόλο εκτός. Ο Μπαρτόλο τελικά μπαίνει μέσα, έχει την άδεια. Για να δούμε την εκτέλεση του πλαγιού από τον Άλχο. Ο Άλχο, ο οποίος το εκτελεί, ο Σίπτσιτς βγάζει μια προωθημένη παλιά. Θα κόψει εκεί ο Ρόσιτς, ο Ατανάσοφ στο χώρο του κέντρου και υπάρχει φάουλ. Φάουλ που έγινε από τον Ατανάσοφ πάνω στον Αλμύρα, υποδεικνύεται από τον κύριο Ευαγγέλου. Και τώρα ο παίκτης του Αστέρα.
2: Στη Γερμανία είμαστε στο 90, Augsburg Gladbach 3-1, Λειψία Σαν Πάουλη 2-1, Στουτγάρδη Μπάγκερ Λεβερκούζεν 3-1 και Hoffenheim Werder Bremen 1-0.
11: Η συνέχεια στο παιχνίδι με την παλιά από τον Αλάγκμπε για να βρει τον άλχο που είχε προωθηθεί. Θα κόψουν παίκτες της ΑΕΛ. Ο Πέρες, η κεφαλιά για τον Τούμπτα που κινείται από την αριστερή πλευρά πίσω για τον Όλαφσον που πέρασε λίγο νωρίτερα στη θέση του Παπαγεωργιού. Η παλιά για τον Σαγκάλ. Ο Σαγκάλ ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα για τον Πασά. Θα κάνει το σουτ, δεν είναι καλό από τον Πασά. Η μπάλα θα περάσει παράλληλα, θα λέγα, και θα περάσει πλάγια. Και το πλάγιο, γιατί έχει βρει βέβαια, βρήκε εκεί στο πόδι ή του Τριανταφυλόπουλου ή του Σίψιτς και είναι πλάγιο. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ από την δεξιά πλευρά. Ναι, βρήκε στο Τριανταφυλόπουλο και η μπάλα πέρασε πλάγια. Το πλάγιο λοιπόν ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Φερίγκρα. Αυτό το, το πλάγιο φέρνει κόσμο μέσα στην περιοχή του Αστέρα. Έχουν γυρίσει οι παίκτες του Αστέρα πίσω και της ΑΕΛ είναι μπροστά. Ο Φερίγκρα το εκτελεί, ο Πασάς, αλλά υπάρχει όμως...
2: Για τον Αστέρα βέβαια μετά την ήττα του Πανσεραϊκού, ακόμη και η ισοπαλία είναι ένα υπερπολίτημο αποτέλεσμα
11: σίγουρα,
2: σήμερα.
11: Σίγουρα είναι ένα...
2: Υπενθυμίζω, Βαγγέλη, για... ότι ο Αστέρας ακολούθως έχει δύο μάτς στην Τρίπολη, την Τρίτη με τον Πανσεραϊκό και το Σάββατο με την Κηφισιά.
11: Είναι τα δύο παιχνίδια, ενώ έχει ξεκινήσει και ένα ψηλόβροχο εδώ στο Έλευση Αρίνα. Στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης έχουν φτάσει δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Με την μπάλα να παίζεται προς την πλευρά του Αστέρα. Θα διώξει ο Ρόσιτς, ο Αλμυράς θα κερδίσει, αλλά εκεί που πάει η μπάλα ο Μπαρτόλο δεν μπόρεσε να την κοντρολάρει. Με δεύτερη προσπάθεια όμως την κέρδισε ξανά. Η προσπάθεια για τον άλχο που έχει προωθηθεί και υπάρχει φάουλ. Επιθετικό φάουλ από τον Όλαφσον, το οποίο σφυρίζεται από τον διαιτητή, είναι λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή και δίνει την μπάλα στην κατοχή του Αστέρα, ο οποίος κερδίζει, θα έλεγα.
2: Μέτρα. Επιστρέφουμε στο βόλεϊ, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Ηλία Μαγνήσαλη.
3: 16-18 υπέρ του Παναθηναϊκού είναι το σκορ στο δεύτερο σετ. Ο Βουλκίδης πήρε έναν πόντο κάνοντας το 16-18. Οι πράσινοι είχαν βρεθεί και με 4 πόντους προβάδισμα 10-14. Ο ΠΑΟΚ μείωσε στον πόντο. Και τώρα ο Τζέντρικ μειώνει ακόμα πιο πολύ ξανά στον πόντο, κάνοντας το 17-18. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το πρώτο σετ με 22-25 και βρίσκεται δύο σετ μακριά από την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Εκτός αν ο ΠΑΟΚ γυρίσει την κατάσταση και κερδίσει το σημερινό παιχνίδι και στείλει τη σειρά στο 2-2 και σε πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο του ΜΕΤΣ την 5η 14 Μαΐου. Ο Ερνάντεθ είναι στο σερβίς αυτή τη στιγμή. Το χτύπημα, μπάλα βρίσκει στο φιλέ. Και είναι η άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Και έχουμε πόντο για τον Παναθηναϊκό με χτύπημα του Νίλσεν. Γίνεται το 17-19.
2: Η δατοσφαίριση γυναικών Ναυτική Ένωση Πατρών, Ναυτικός Όμιλος Ρεθύμνου 14-12. Στον πρώτο ημιτελικό του Πρωταθλήματος Ανδρών, υπενθυμίζω, Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 20-10. Βαγγέλη Μητρούσια.
11: 61 το λεπτό στο Έλευση Αρίνα. 1-1 και τώρα ετοιμάζεται αλλαγή για την ομάδα του Αστέρα. Ο Μουνιώθ είναι ο παίκτης ο οποίος θα μπει στο παιχνίδι στην θέση για να δούμε ποιος βγαίνει. Ο Αλάγκμπε. Ο Αλάγκμπε θα, όχι, ο Κετού. Ο Κετού. Ο Κετού είναι ο παίκτης ο οποίος θα είναι. Αυτή είναι η αλλαγή. Βγάζει έναν επιθετικό, βγάζει έναν άλλον, θέλοντας να φρεσκάρει ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο οποίος κάνει και κινήσεις τώρα στους παίκτες του πώς πρέπει μέσα να παραταχθούν. Στο Μακέντα δείχνει κάτι εκεί. Προφανώς θα είναι εσωτερική αλλαγή. Στο 70 λεπτό η αλλαγή. Το 1-1 παραμένει και η αγωνία στο Έλευση Αρίνα. Υπενθυμίζουμε ότι ο Μακέντα στο 19 είχε κάνει το 0-1 για λογαριασμό του Αστέρα Τρίπολης και στο 38 Πασάση σοφάρισε σε 1-1. Στο 57 είχαμε το πέναλτι που υπέδειξε ο διτής κ. Ευαγγέλου, αλλά το πήρε πίσω μετά από την υπόδειξη από το ΒΑΡ. Το 1-1 λοιπόν που παραμένει και η αγωνία για τις δύο ομάδες. Ποια από τις δύο θα καταφέρει ή θα παραμένει αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα, που σίγουρα, όπως σου είπες λίγο νωρίτερα, ότι για τον Αστέρα σίγουρα τον βολεύει πολύ περισσότερο. Για την ΕΛ όχι όμως αυτό το αποτέλεσμα, που θέλει νίκη. Με το Σαγκάλ τώρα να βγάζει τη σέντρα μέσα στην περιοχή, δεν είναι καλή η πάσα του, δεν υπάρχει κάποιος εκεί, ο Πασάς ήταν πιο μπροστά, η μπάλα θα καταλήξει out, έσκασε στο έδαφος και στη συνέχεια κατέληξε out από την σέντρα που βγήκε από την δεξιά πλευρά με το αριστερό πόδι από τον Ουργανό, από τον Χιλιανό ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ. Η συνέχεια λοιπόν με τον Παπαδόπουλο να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Έχουν περάσει στο 71ο λεπτό. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Όλαφσον μαζί με τον Άλχο. Θα βάλει το σώμα του έξυπνα και θα πάρει το πλάγιο ο Όλαφσον.
2: Μάλαγα Τενερίφη 24-26 στον μικρό τελικό του Champions League στο μπάσκετ. Στο βόλεϊ 20-20 στο δεύτερο σετ. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ηλία. Ηλία Μαγνήσαλη.
3: 20-20 το σκορ στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε, αν και βρέθηκε 4 πόντους με 10-14 πίσω. Ο Τζέντρικ είναι στο σερβίς για τους γηπεδούχους αυτή τη στιγμή. Βγαίνει η υποδοχή για τους φιλοξενούμενους και πολύ έξυπνο πόντο παίρνει ο Σπύρητο Ιταλός, γράφοντας το 20-21 για τους φιλοξενούμενους και δίνοντας ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του. Έχουμε κάποιες αλλαγές και μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Ο Κασαμπαλής θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Παπαλεξίου και θα είναι αυτός που θα πάει στο σερβίς για τους φιλοξενούμενους. 20-21 το σκορ στο δεύτερο σετ. Ο Παναθηναϊκός προηγείται και 0-1 στα σετ. Μέσα σε πολλές αποδοκιμασίες. Out την μπάλα. 21-21 το σκορ. Ο ΠΑΟΚ θα έχει την ευκαιρία να βγει μπροστά. Ο Γαλλιώτος πηγαίνει για το σερβίς της ομάδας του. Ο ΠΑΟΚ ήταν καθ' όλη τη διάρκεια του δεύτερου σετ πίσω με 2 και 3 πόντους, μέχρι που ισοφάρισε στο 20-20 και τώρα 21-21. Ο Γαλλιώτος σερβίρει. Βγήκε υποδοχή για τους πράσινους, οι οποίοι... Ο ΠΑΟΚ παίρνει τον πόντο, κάνοντας το 22-21 και παίρνοντας προβάδισμα πρώτη φορά στο δεύτερο σετ, σε ένα κρίσιμο σημείο του σετ. 22-21 το σκορ και έχουμε time out από τον coach Ανδρεόπουλο και μεριά του Παναθηναϊκού.
2: Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 22-21 στο δεύτερο σετ. Το πρώτο το πήρε ο Παναθηναϊκός 25-22. Bundesliga τελικά Augsburg Gladbach 3-1, Λειψία Σαν Πάουλη 2-1, Hoffenheim Werder 1-0. Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, Στουτγκάρντι Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-1. Στην Ισπανία 0-0 ημίχρονο η Σεβίλη με την Εσπανιόλ, τελικό Έλτσε Αλαβές 1-1. Καμπιονάτο Κάλιαρι Ουντινέζε 0-2 τελικό. Σε ό,τι αφορά την Αγγλία, περίπου 20 λεπτά πριν την ολοκλήρωση των αγώνων, Brighton Wolves 2-0, Sunderland Manchester United 0-0 και Fulham Bournemouth 0-1 στο 68 λεπτό. Και τελικό στο μάτς που είχαμε νωρίς το μεσημέρι, Liverpool Chelsea 1-1. Βαγγέλη.
11: Με την τρίτη αλλαγή για την ΑΕΛ, ο Σίστο θα περάσει στη θέση του Πέρεθ. Ενισχύει ακόμη την επίθεση η ομάδα της ΑΕΛ, θέλοντας να γίνει ακόμη πιο πιεστική απέναντι στον Αστέρα. Ο Αστέρας, ο οποίος κρατάει αυτό το 1-1 και ψάχνει και αυτός από τη σειρά του με κάποιες αντεπιθέσεις όταν του δίνεται η δυνατότητα με τον Μπαρτόλο και τον Μακέντα. Η μπάλα είναι πλάγια, το πλάγιο είναι από την δεξιά πλευρά για τον Άλχο που περιμένει τώρα να βρει συμπαίκτη εκεί που θα στείλει την μπάλα. Στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης έχουν φτάσει δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Πλάγιο, νέο πλάγιο, λίγο πιο κάτω κερδίζει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Άλχο το εκτελεί ξανά ο Αλμυράς, αλλά ζητάει ο κ. Ευαγγέλου να ξαναπάει πάλι πίσω η μπάλα για να εκτελεστεί εκ νέου αυτό το πλάγιο και στο σημείο όπου δείχνει. Ο Άλχο λοιπόν. Εκεί είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζεται για να το εκτελέσει. Το εκτελεί εκεί για τον Μουνιώθ, ο οποίος έδωσε ξανά για τον Άλχο. Πετάγεται ο Όλαφσον, κερδίζει. Ο Σαγκάλ θα κατεβάσει την μπάλα, θα την κερδίσει. Θα περάσει μια παλιά δεξιά για τον Φερίγκρα που προωθείται αρκετές φορές και έχει χώρο και περνάει την μπάλα τώρα για τον Ντούμτα που έχει πάει από την δεξιά πλευρά. Η παλιά για τον Φερίγκρα μέσα στην περιοχή. Και εδώ... Δεν μπόρεσε, πήγε να κάνει εκεί την προσποίηση ο Φερίγκρα, κακό το κοντρόλ και δεν του έδωσε τη δυνατότητα να κάνει το γύρισμα όπως τα ήθελε, αλλά η μπάλα πέρασε out και έτσι αυτή η προσπάθεια πέρασε ανεκμετάλλευτη για την ΑΕΛ και ακίνδυνα για την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Το 1-1 εξακολουθεί να παραμένει στο Λευσή Αρίνα, 75ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μακέντα ήταν ο παίκτης ο οποίος άνοιξε το σκορ εδώ στο Λευσή Αρίνα και έβαλε μπροστά την ομάδα του στο 19ο λεπτό και στο 38 ο Πασάς ισοφάρισε σε 1-1 για την ΑΕΛ, σκορ που παραμένει μέχρι στιγμής και την αγωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες.
2: Και ο για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για τα play-out για τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, υπενθυμίζουμε νωρίτερα Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-2.
11: Ακριβώς, και να πούμε βέβαια αυτό που έλεγες, ότι θα εξαρτηθεί τώρα από το αποτέλεσμα το σημερινό ποια θα είναι η βαθμολογία που θα έχουν οι τρεις ομάδες. Ο Πανσεραϊκός παραμένει στους 28. Αν παραμείνει έτσι όπως είναι το αποτέλεσμα, ο Αστέρας Τρίπολης θα πάει στους 29 και η ΑΕΛ θα πάει στους 26 βαθμούς. Αυτή λοιπόν θα είναι η βαθμολογία με βάση.
2: Δεύτερο σετ στο βόλεϊ τελικός ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 23-23. Επιστρέφουμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Ηλία.
3: 23-23 ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο δεύτερο σετ και παίρνει και τον πόντο με μπλοκ του Κόλεφ, ο οποίος κάνει το 24-23 για τον ΠΑΟΚ σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Και έχουμε set point για τους γηπεδούχους. Αν πάρουν αυτό το πόντο, κάνουν το 1-1, παίρνουν το δεύτερο set και κάνουν το 1-1. Ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί. Καθώς ο ΠΑΟΚ έκανε την ανατροπή προς το παρόν στο δεύτερο set, ήταν πίσω και με 4 πόντους, 10-14. Ο Κοβάσεβιτς σερβίρει. Τεχνικό χτύπημα, υποδοχή από τους πράσινους. Ο Νίλσεν παίρνει το πόντο και κάνει το 24-24. Ισοφαρίζει. Ο Κοβάσεβιτς δεν μπόρεσε να βγάλει την άμυνα. Έχουμε μια μικρή διακοπή για να σκουπιστεί ο αγωνιστικός χώρος από την πτώση του Κοβάσεβιτς. Το σερβίς για τον Παναθηναϊκό Ανδρεόπουλος. 24-24, το πρώτο σετ το κατέκτησε ο Παναθηναϊκός 22-25, 24-24 το σκορ στο δεύτερο σετ. Μέσα σε πολλές αποδοκιμασίες ο Ανδρεόπουλος είναι στο σερβίς για τους φιλοξενούμενους. Δυνατό χτύπημα, περνάει η μπάλα, υποδοχή από τον Κοβάσεβιτς. Ερνάντεθ στην επίθεση, παίρνει τον πόντο κάνοντας το 25-24. Ο πόντος πηγαίνει στον Παναθηναϊκό όμως. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από μεριάς ΠΑΟΚ, θα εξεταστεί η φάση. Επίσης πολύ σημαντική φάση. Να δούμε για ποια ομάδα θα γίνει το 25-24.
2: Για να δούμε αν ο Ανδρεόπουλος ακούμπησε την μπάλα στην προσπάθειά του να βγάλει την άμυνα.
3: Ακριβώς. Στο χτύπημα του Ερνάντεθ. Θα έχουμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι μέχρι να εξεταστεί η φάση. Στιγμές αγωνίας στο γήπεδο. Ο πόντος είναι για τον ΠΑΟΚ 25-24. Και ο Κόλεφ πάει στο σερβίς για τους γηπεδούχους. Υπάρχει επαφή στο μπλοκ.
2: Ο Βουλκίδης είναι αυτός ο οποίος ακουμπάει την μπάλα. Είναι block out.
3: Block out. Ο Κόλεφ σερβίρει για τους γηπεδούχους. 25-24 το σκορ. Έχουμε πόντο για τον ΠΑΟΚ. Out χτύπημα. 25-25 το σκορ. Παράταση στην αγωνία. Ο Κόλεφ βγαίνει και αλλαγή μετά το χτύπημά του. Ο Βουλκίδης πηγαίνει στο σερβίς για τους φιλοξενούμενους. 25-25 το σκορ στο δεύτερο σετ. Δυνατό χτύπημα. Βγαίνει υποδοχή από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, από τον Μενέλο Κοκκινάκη. Ο Ερνάντες στην επίθεση. Δέχεται τον μπλοκ από τον Νίλσεν. 25-26 για τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος βρέθηκε στο 25-24 και τώρα η κατάσταση έχει ανατραπεί. Είναι στο 25-26. Με το Βουλκίδη να είναι ξανά στο σερβίς. Αλλά έχουμε μια μικρή διακοπή πάλι. Προσπαθώ να καταλάβω για ποιο λόγο υπήρχε διακοπή. Ο πόντος είναι για τον Παναθηναϊκό. 25-26 το σκορ. Ο Βουλκίδης στο σερβίς. Πολύ σημαντική στιγμή. Βρισκόμαστε στο δεύτερο σετ. Το πρώτο το κατέκτησαν οι πράσινοι με 22-25. Το χτύπημα τεχνικό. Ο Τζέντρικ παίρνει το block out. Γράφει το 26-26. Έχουμε συνέχεια στο σετ. Ο
2: παραμένουμε σε σένα γιατί είναι σετ πολύ σημαντικό για το Βεβαίως. Πρωτάθλημα. Βαγγέλη Μητρούσκα, είσαι ανοιχτό μικρόφωνο. 1-1 η ΑΕΛ με τον Αστέρα. Ηλία.
3: Ο Ερνάντεθ, δυνατό χτύπημα, out η μπάλα. 26-27 για τον Παναθηναϊκό, για τους φιλοξενούμενους. Που έχουν ξανά την ευκαιρία να κατακτήσουν το δεύτερο σετ και να κάνουν το 2-0 και να βρεθούν ένα σετ μακριά από την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Ο Νίλσεν πηγαίνει στο σερβίς για τους φιλοξενούμενους. Μέσα από δοκιμασίες, ο Δανός, διαγώνιος, μήτρος 1-98. Δυνατό χτύπημα. Χαλασμένη υποδοχή από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, από τον Κοβάσεβιτς, ο Ερνάντες στο χτύπημα. Κερδίζει το block out, 27-27. Έχουμε παράταση στην αγωνία.
2: Σε αυτό το καθοριστικό σημείο του αγώνα, όπως βλέπεις και εσύ ξεκάθαρα, ο Ερνάντες είναι μια ομάδα μόνος του.
3: Το συνηθίζει αυτό, το έχει κάνει και σε άλλα παιχνίδια, ειδικά μεταξύ των δύο ομάδων. Όπως έχει πει και σε δηλώσεις, το έχει κάτι προηγούμενο με τον Παναθηναϊκό, γιατί υπήρξε παίκτη του Παναθηναϊκού μια διετία και μάλλον δεν έφυγε με τον καλύτερο τρόπο. Έχουμε πόντο για τον ΠΑΟΚ, 28-27, υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους φιλοξενούμενους. Ο Ρενάντι έχει κάνει μια δήλωση ότι θέλει να δείξει στην πρώην ομάδα του ότι δεν έκανε καλά που τον άφησε να φύγει το καλοκαίρι του 24 πριν την έναρξη των τελικών. Υπάρχει διακοπή αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Θα εξεταστεί και αυτή η φάση. Πολύ κρίσιμο το σημείο. Ο πόντος δίνεται στον Παναθηναϊκό. Η μπάλα είναι μέσα. 27-28. Το σκορ υπέρ
2: και
3: των
2: φαίνεται και από το replay ότι η μπάλα είναι καθαρά
3: ναι, ναι, ναι.
2: μέσα.
3: Ο Γιάμτσουκ είναι στο σερβίς για τους φιλοξενούμενους. Ο Ουκρανός. Ο Ουκρανός ακραίος με ύψος 2 μέτρα. Δυνατό χτύπημα. Καλή υποδοχή από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Χαλιώτος, Κοβάσεβιτς. Παίρνει τον πόντο.

0: Λέει, ο διαιτής είναι μπροστά μου, για να δούμε αν ο Μπακού έχει κάνει φάουλ, τον κάλεσε και όπως βλέπω με το αριστερό χέρι τον σπρώχνει, κατά την άποψή μου πρέπει να ακυρωθεί τον γκολ και ακυρώνεται. Ήτανε πάρα πολύ καλή ενέργεια και τα λοιπά, αλλά το Μουτουσαμί, αλλά γίνεται το φάουλ από τον Μακάνα Μπακού. Το είδε στο VAR, οπότε έχουμε 1-0 με το σκορ που έχει διαμορφωθεί από το 7ο λεπτό με το πλασέ στην κίνηση του Τσούμπερ στο δεύτερο δοκάρι και βέβαια εδώ το γκολ ακυρώνεται γιατί ο Μακάνα Μπακού έχει σπρώξει. Και βέβαια το είδε, τον κάλεσε ο κύριος Βασίλης Φωτιάς, τον διαιτητή, τον Μιχάλη Ματσούκα. Το είδε και αυτός στο ΒΑΡ. Δύσκολη φάση, πραγματικά.
1: Πραγματικά δύσκολη φάση, ναι.
0: Δύσκολη φάση. Να πας, πήγε στον field review που λέμε, για φάουλ πάνω στον Μαυρία. Να το σημειώσω και εγώ, φάουλ Μαυρία. Λοιπόν, για φάουλ του Μαυρία, λοιπόν, του Μπακού. Οπότε δεν την είδαμε τη φάση εμείς. Να μου πεις, δεν την είδε και ο διαιτητής. Γιατί έτσι όπως διαδραματίστηκε, ξέρεις.
1: Πήγε πολύ γρήγορα, Δημήτρη. Αλλά ναι, ναι.
0: Μπράβο. Όταν το βλέπεις όμως στο replay που το είδα τώρα εγώ εδώ μπροστά στο tablet που έχω ανοίξει, φαίνεται κανονικά ότι με το αριστερό χέρι ο Γερμανός σπρώχνει.
1: Σπρώχνει για να κερδίσει χώρο. Ναι.
0: Έτσι ακριβώς. Το Μαυρία, ο οποίος Μαυρίας είναι και ο Μπάκ, ο οποίος καλύπτει όλη τη γράμμη. Στα δεξιά της ομάδας του Πανετολικού, τον σπρώχνει εκεί, φαίνεται κανονικά, τον κάλεσε ο Φωτιάς και πολύ σωστά εκεί σε αυτή τη διεδίκηση της μπάλας τον ρίχνει κάτω και πολύ σωστά τον κάλεσε ο Φωτιάς και πολύ σωστά είναι η τεχνολογία, γιατί αν δεν υπήρχε τεχνολογία, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω, πολλά παιχνίδια θα είχαμε αλλίωση αποτελεσμάτων. Το 1-0 εδώ στο Δημοτικό Στάδιο του Περιστερίου παραμένει. Ο Τσούμπερ από το 7ο λεπτό είναι ο δράστης. Το γκολ του Μουτουσαμί που ήταν πολύ όμορφο, έτσι όπως ήρθε από πίσω σαν τρέιλερ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κουτσερένκο, δεν μετράει και έτσι έχουμε πάλι παιχνίδι με παιχνίδι που βρίσκεται στο 13ο λεπτό, ατρόμητος Πανετολικός 1-0 και με τους γηπεδούχους να χτίζουν μια επίθεση. Από πίσω ο Ουκάκη από τα δεξιά, ο οποίος παίζει σήμερα δεξί μπάκα, καθώς ο Τσιλούλης είναι το εξτρέμ, τα πάει πολύ καλά και μάλιστα βλέπω και τον βοηθό, τον coach, να δίνει εντολές στο στόπερ, το Σταυρόπουλο, ουσιαστικά που είναι ο δεξί στόπερ, γιατί ο Μίτογλου είναι αριστερός, να παίζει πολύ εδώ με τον Νιγηριανό. Φαίνεται έχει κέφια ο Νιγηριανός, έχει την ταχύτητα και βέβαια έχει και τη σέντρα, όπως αποδείχτηκε από δύο σέντρες δικές του. Η μία είχε τη μεγάλη ευκαιρία ο Πνευμονίδης με τη διαβολή, η δεύτερη ήταν τον γκολ. Για να δούμε τώρα στην περιοχή. Αφήνει πολύ όμορφα ο Πνευμονίδης την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια, να πάει στον Μακάνα Μπακού. Ο Γερμανός δεν την προλαβαίνει. Ωστόσο δεν απομακρύνεται ένα Μπακού μέσα στην περιοχή. Γυρίζει η υποδοχή, προσπαθεί να δει πρόσωπο το σούτο Μίρχολ. Κόντρα, κόρνερ. Να λοιπόν ο Ατρόμητος οργανωμένα και πολύ όμορφα με τέσσερις εναλλαγές της μπάλας μέσα στην περιοχή του Πανετολικού και από τα αριστερά όπως επιτίθεται η γηπεδούχος ομάδα με Πνευμονίδη Μπακού και τελικό αποδέκτη τον Αυστριακό τον Μίρχολο, ο οποίος ήρθε από πίσω σαν τρέιλερ να κάνει το σούτ. Έχουμε την κόντρα και έχουμε το πρώτο κόρνερ για λογαριασμό του Ατρομήτου. Για να δούμε το κόρνερ καλοχτυπημένο. Προσπαθεί ο Μίτογλου. Του έρχεται η μπάλα στο κεφάλι χωρίς να το θέλει. Ωστόσο αυτοί απομακρύνουν προς το παρόν οι παίκτες του Πανετολικού. Η μπάλα είναι στο χώρο, στο ημικύκλιο της μεγάλης της γραμμής της σέντρας με τον Πνευμονίδη, ο οποίος έχει έρθει τώρα από δεξιά μαζί με τον Τσιλούλη, έχει φορτώσει την γραμμή του. Το βλέπουμε πολλές φορές αυτό, να φορτώνεται η γραμμή. Δηλαδή, οι δύο εξτρέμ στην προκειμένη περίπτωση από την Επονίδηση, ο Τσιλούλη, στα αριστερά και δεξιά, να έρχονται δεξιά. Το βλέπουμε και σε πολλές τακτικές. Είναι μια τακτική που χρησιμοποιούν και πολλές και μεγάλες ομάδες του εξωτερικού. Κάποιες φορές φορτώνουν με τους δύο ακραίους επιθετικούς συν τον fullback την μια τους περιοχή.

0: για να δημιουργήσουν υπεραριθμία και να προσπαθήσουν με μια ξηραφένια που λέμε στη γλώσσα του ποδοσφαίρου, δηλαδή μια σέντρα με
1: κάποιες. Να δημιουργήσουν θέσεις. Το ρήγμα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Λοιπόν, Δημήτρη.
0: Είμαστε στο 16ο λεπτό, 1-0. Περίμενε πριν δώσεις το μπάσκετ, εντάξει.
1: Λοιπόν, κρατάς πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε και πάλι στον τέταρτο τελικό του βόλεϊ στο PAOK Sports Arena. Ακούμε τον Ηλία Μαγνήσαλη. Έλα, Ηλία.
2: Το σκόρ στο τέταρτο σετ είναι 19-21 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται 4 πόντους μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έχουμε time out από τον coach Μαμάη αυτή τη στιγμή.
1: Πώς έχει πάει, Ηλία, στο σετ όση ώρα δεν έχουμε σύνδεση?
2: Ο PAOK είχε προηγηθεί με 13-11. Ο Παναθηναϊκός μετά ανέτρεψε την κατάσταση, προηγήθηκε αυτός με 16-18 και τώρα προηγείται με 19-21. Είναι ένα σημαντικό προβάδισμα οι δύο πόντοι στα τέλη.
1: Και κομβικό σημείο, έτσι, 4 πόντους μακριά ο Παναθηναϊκός από τον τίτλο του πρωταθλήματος.
2: Ακριβώς. 4 πόντους μακριά από τον τίτλο. Πολύ σημαντική στιγμή. Στο σερβίς είναι ο Νίλσον ο Δανός για τον Παναθηναϊκό. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. 1-2 το σκορ των σετ υπέρ του Παναθηναϊκού. Δυνατό χτύπημα, χαλασμένη υποδοχή, άσος από το Δανό. 19-22 ο Παναθηναϊκός, 3 πόντους μακριά από την κατάκτηση της νίκης στο σημερινό παιχνίδι και του πρωταθλήματος της φετινής σεζόν. Αν καταφέρει να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, αυτή θα είναι η πρώτη φορά που κερδίζει τον ΠΑΟΚ μέσα στη Θεσσαλονίκη. Τις δύο προηγούμενες επισκέψεις του είχε ιτηθεί με 3-2 στην κανονική διάρκεια στο tie break τη 16η αγωνιστική και με 3-0 στο δεύτερο τελικό. Ο Νίλσεν πάλι στο σερβίς, δυνατό χτύπημα, έξυπνη κίνηση από το Γαλλιό, το οποίο δεν καταφέρει να πάρει τον πόντο. Κοβάσεβιτς επιτίθεται, βγαίνει άμυνα από τον Παναθηναϊκό και ο Γιάντσουκ θα πάρει άλλον έναν πόντο και θα κάνει το 19-23 για τους πράσινους. Είναι ο 24ος πόντος για τον Ουκρανό αυτός. Ο Ουκρανός που ήταν και ο MVP τόσο του πρώτου τελικού όσο και του τρίτου τελικού, στους οποίους είχαν επικρατήσει οι πράσινοι με 3-1 και 3-2 στο tie break. Ο Νίλσεν ξανά στο σερβίς για τους φιλοξενούμενους. 19-23 το σκορ. Δύο πόντους μακριά από το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Ο Βάσεβιτς παίρνει τον πόντο, μειώνει ο ΠΑΟΚ σε 20-23 με άλλον ένα πόντο του Σέρβου, ο οποίος είναι ο 16ος του πόντος. 20-23 το σκορ στο τέταρτο σετ, 1-2 τα σετ. 22-25 κατέκτησαν το πρώτο οι πράσινοι. Ο ΠΑΟΚ απάντησε με το εντυπωσιακό 34-32, το εντυπωσιακό δεύτερο σετ. Και το τρίτο σετ τελείωσε με 24-26 υπέρ των φιλοξενούμενων που έκαναν το 1-2. Το σκορ είναι 20-23 στο τέταρτο σετ. Υπήρξε μια μικρή διακοπή για να καθαριστεί το τερέν. Ο Γέντρικ σερβίρει για τον ΠΑΟΚ. Ο Γιάμτσουκ ξανά επιτίθεται για τους φιλοξενούμενους. Σπύριτο ξανά στο Γιάμτσουκ. Παίρνει άλλον έναν πόντο ο Ουκρανός και κάνει το 20-24. Match ball για τον Παναθηναϊκό. Ένα πόντο μακριά από την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος πράσινη. Με τον Ουκρανό να φτάνει τους 24 πόντους και να πηγαίνει και στο σερβίς. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ τον αποδοκιμάζει. Δυνατό χτύπημα, την μπάλα στο φιλέ. Ερνάντεθ επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Μπλοκάρεται από τον Ανδρεόπουλο και έχουμε την νίκη για τον Παναθηναϊκό με 20-25. Οι πράσινοι κατακτούν και το τέταρτο σετ, κάνουν το 1-3 και 3-1 σε συνολικό σκορ στους τελικούς και είναι οι πρωταθλητές, οι φετινοί πρωταθλητές για τη σεζόν 2025-26. Ο Παναθηναϊκός κατακτά το πρωτάθλημα μέσα στη Θεσσαλονίκη, επικρατώντας με 1-3 του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ στην κανονική διάρκεια είχε τερματίσει στην τρίτη θέση με 36 βαθμούς σε 18 αγώνες. Ο Παναθηναϊκός είχε κατακτήσει την πρώτη θέση με 43 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ στους ημιτελικούς είχε περάσει το εμπόδιο του Μίλωνα, σπάζοντας την έδρα του στον πέμπτο αγώνα με σκορ 1-3, ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 νίκες του Ολυμπιακού και προκρίθηκε στους τελικούς. Για να έχουμε αυτό το 3-1, ο κόσμος χειροκρότησε την προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ.
1: Ηλία, το τέταρτο σετ για τον Παναθηναϊκό στη μικρότερη χρονική διάρκεια όλων των σετ αγώνα σε 25 λεπτά, έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. 30 λεπτά ήταν το πρώτο σετ, 42 το δεύτερο, 34 το τρίτο και 25 το τέταρτο.
1: Και πιο εύκολα ο Παναθηναϊκός στο τέταρτο σετ. Το πρώτο το πήρε με 22-25, το ακριβώς. Τρίτο με 26-24 και το τέταρτο με 25-20.
2: Μετά το 19-19 οι πράσινοι ξέφυγαν, έκαναν το 19-23. Και από εκεί δεν είχε γυρισμό. Είχαμε το τελικό 20-25 στο τέταρτο σετ. Οι πράσινοι πήραν τη νίκη και μαζί με τη νίκη
1: το
2: έκαναν το 3-1
1: στους τελικούς. Που είναι ο 22ος τίτλος του Παναθηναϊκού στην ιστορία του, έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και δεύτερος συνεχόμενος μετά τον Πεσσινό. Ναι. 30 έχει ο Ολυμπιακός, 3 έχει ο ΠΑΟΚ. Και το τελευταίο τίτλο του ΠΑΟΚ είναι το 2017. Ο κόσμος ήθελε πολύ την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Υπερπροσπάθεια από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά και ο Παναθηναϊκός. Είναι μεγάλη ομάδα που έχει πολύ καλούς παίκτες, το απέδειξαν σήμερα. Τόσο ο Ουκρανός ο Γιάμτσουκ με τη σημερινή του εμφάνιση και τους 25 πόντους που πέτυχε, ο οποίος ήταν MVP. MVP και στον πρώτο και στον τρίτο τελικό. Όσο και ο Δανός ο Νίλσεν με 30 πόντους. Ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη είχε τον Ερνάντεθ με 25 πόντους. Και τον Κοβάσεβιτς με 17, ο οποίος επέστρεψε μετά από ένα μήνα αποχής. Είχε αναγωνιστεί από το τέταρτο ημιτελικό με το Μίλωνα. Ο Σπίριτο, ο Ιταλός, είναι MVP του παιχνιδιού. Ο οποίος είχε 3 πόντους. Ο κόσμος συνεχίζει να τραγουδάει και χειροκροτάει την προσπάθεια. Υπάρχει καλό κλίμα στο γήπεδο.
1: Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, Ηλία, που περιγράφεις.
2: Βέβαια. Παρά την απώλεια του τίτλου, υπάρχουν χειροκροτήματα. Χειροκροτήθηκε και ο Σπίριτο.
1: Να πω εγώ για να ενημερώνω παράλληλα το παιχνίδι του Ατρόμητου με τον Πανετολικό παραμένει το 1-0 στο 22ο λεπτό. Σε ακούμε, Ηλία.
2: Ο Παναθηναϊκός είναι ο φετινός πρωταθλητής. 1-3 επικράτηση του Παναθηναϊκού του ΠΑΟΚ σήμερα στο τέταρτο τελικό και συνολικά με 3-1 σκορ στις νίκες των τελικών. Ανακηρύχθηκε πρωταθλητής για τη σεζόν 2025-26. Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τον double φέτος καθώς επικράτησε και του Φλίσβου στο Final Four της Λάρισσας με 3-2 σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού, οι παίκτες του coach Ανδρεόπουλου πανηγυρίζουν, αγκαλιάζονται, ενώ από την άλλη μεριά υπάρχει απογοήτευση, έγινε μεγάλη προσπάθεια. Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε τρίτος, να υπενθυμίσουμε, και κατάφερε να είναι πολύ ανταγωνιστικός στους τελικούς. Είδαμε ένα καλό παιχνίδι, σχεδόν 2,5 ώρες κράτησε ο αγώνας. Με το πολύ εντυπωσιακό δεύτερο σετ με το σκορ 34-32. Ο κόσμος συνεχίζει να χειροκροτάει.
1: Λέει τώρα εκεί ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο κύριος Ανδρεόπουλος με τον Ερνάντεθ. Δεν ξέρω αν προσπαθεί να τον μεταπείσει να ξαναπάει στον Παναθηναϊκό, έτσι.
2: Αυτό δεν ξέρω αν γίνεται. Ήταν για 2 χρόνια ο Κουβανός.
1: Ο Ερνάντεθ ήταν στον Παναθηναϊκό, αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, όπως έχει αγαπηθεί και από τον
2: κόσμο
1: του ΠΑΟΚ.
2: Δεν κατέκτησε κάποιο πρωτάθλημα, ναι. Βεβαίως. Έχει μεγάλη επικοινωνία με τον κόσμο Ερνάντεθ, τόσο και ο Κοβάσεβιτς, τόσο και ο Ερνάντεθ. Σε όλα τα παιχνίδια επικοινωνεί με την κερκίδα, πανηγυρίζει με τον κόσμο πόντους. Έχει δεθεί αρκετά. Τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ χειροκροτούνται από τους φιλάθλους. Και από την άλλη, οι παίκτες του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όπως είναι φυσικό.
1: Δεν ξέρω, Ηλία, αν έχεις εύκαιρους τους πόντους των παιχτών των δύο ομάδων να τους δώσεις.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Έτσι, για μιας και είναι και τελικός, είναι ο τελευταίος τελικός του πρωταθλήματος.
2: Βεβαίως, ναι. Για τον ΠΑΟΚ, ο Κοκκινάκης είχε 3 πόντους, ο Κόλεφ είχε 7, ο Γαλλιώτος είχε 2, ο Ερνάντεθ ήταν πρώτος σκόρερ για τον ΠΑΟΚ με 25 πόντους, 8 είχε ο Τζέντρι και 17 ο Κοβάσεβιτς, ο οποίος επέστρεψε μετά από ένα μήνα απουσίας. Για τον Παναθηναϊκό, ο Παπαλεξίου είχε 8. Ο Παναθηναϊκός είχε και την απουσία, μια πολύ σημαντική απουσία του Γκάσμαν. Δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί ο υψηλός ο Μοσάσος του Παναθηναϊκού. Ο Γιάμτσου είχε 25 πόντους με τρομερή εμφάνιση, ο Ουκρανός. Ο Δανός, ο Νίλσεν είχε 30 πόντους. Ο Βουλκίδης είχε 7 με σημαντική συνεισφορά στον αγώνα. Ο Ανδρεόπουλος είχε 4, ο οποίος έκανε και το τελευταίο μπλοκ που έδωσε την νίκη και το πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό. Ο Σπίριτο είχε 3 πόντους ο Ιταλός και ο πρωτοψάλτης είχε 6 πόντους. Να πούμε και ξανά τα σκορ των σετ. Το πρώτο σετ το κατέκτησαν οι πράσινοι.
1: Ηλία, πάμε 20... να ακούσουμε Δημήτρη Ανδρεόπουλο, μιλάει στην κάμερα της ΕΡΤ.
3: Μπήκατε στα play-off ως πρώτοι και κρατήσατε αυτή την πρωτιά.
4: Ήταν ένα πολύ σκληρό παιχνίδι ακόμα. και πήγανε σε λεπτομέρεια όλα τα σετ. Το γνωρίζαμε από την αρχή, γιατί πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα του ΠΑΟΚ, γιατί το δεύτερο γύρο έκανε ένα εξαιρετικό δεύτερο γύρο, και εγώ συναδελφικά να δώσω και τα συγχαρητήριά μου για αυτό που παρουσίασε και για τον τρόπο που κράτησε την ομάδα του ΠΑΟΚ ο συνάδελφός μου, Coach Mamaev.
3: Πείτε μας λίγο, πριν από δύο εβδομάδες ο ΠΑΟΚ σας νίκησε 3-0. Τι αλλάξατε, που προφανώς αλλάξατε πολλά από τότε για να φτάσετε στο 3-1 σήμερα?
4: Κοιτάξτε, ήταν ένα παιχνίδι που τα πρώτα δύο σετ φύγανε με έναν τρόπο μέσα σε 2-3 φάσεις. Οπότε μετά δεν μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε. Δηλαδή, και ακόμα και σε εκείνο το παιχνίδι δεν ήταν η συνολική εικόνα του παιχνιδιού έτσι. Δεν αλλάξαμε τίποτα. Ποτέ δεν αλλάζουμε τίποτα. Είμαστε αυτοί που είμαστε. Με ταπεινότητα, χωρίς λόγια. Με πάρα πολύ σκληρή δουλειά, και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσω. Τους παίκτες μου δεν έχουν σταματήσει όλη τη σεζόν πρωί-βράδυ, και νομίζω ότι αυτή η χαρά που παίρνουν στο τέλος είναι αποτέλεσμα όλης της χρονιάς.
3: Ευχαριστούμε πολύ και πάλι συγχαρητήρια.
4: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Αυτός ήταν λοιπόν ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Δεν άλλαξε πολλά πράγματα στην ομάδα, είπα, από εκείνο το 3-0 που έκανε ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος, αλλά κράτησε την σκληρή δουλειά που έχουν κάνει οι παίκτες του όλη την περίοδο για να φτάσουν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έδωσε και συγχαρητήρια στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Μαμάη.
3: Από ένα σημείο της σεζόν και μετά, πείτε μας και για το σημερινό παιχνίδι και γενικά για αυτή τη σειρά των τελικών που κρίθηκε τελικά με 3-1 για τον Παναθηναϊκό.
5: Μπράβο, συνάδελφο. Από τη μεριά μου και εγώ πρέπει να πω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Πιστεύω δίκαια έγινε πρωταθλητής. Εμείς προσπαθήσαμε πάρα πολύ, ειδικά στο προηγούμενο παιχνίδι, μέσα στην έδρα του, που είδατε ότι κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Θέλαμε πάρα πολύ να κρατήσουμε αίτητη την έδρα μας σε αυτούς τους τελικούς. Δεν τα καταφέραμε, ειδικά στο τρίτο σετ εκεί πέρα που ξεφύγαμε το 2017. Πάλι κάποια προβλήματα που έχουμε μας έδωσε το χαμένο σετ και με αυτό χάσαμε και το παιχνίδι. Θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μου. Ήταν πολύ μεγάλη χρονιά, πολύ μακριά χρονιά, πολύ κουραστική χρονιά. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι περνάμε. Κάθε μέρα το σημαντικότερο είναι το θέλαμε. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας πίστεψε. Ξέρω ότι στεναχωρέσαμε πάρα πολύ και εμείς. Τι να πω, να έχουμε υγεία και εύχομαι τον χρόνο που έχουμε να τα καταφέρει καλύτερα και όλοι μας να κερδίσουμε ένα τίτλο. Συγχαρητήρια και πάλι στο Παναθηναϊκό και σε όλο τον κόσμο και στους παίκτες μου.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Είστε καλά.
1: Ήταν ο Βαλάντης Μαμάης, ο προπονητής της ομάδας βόλεϊ του ΠΑΟΚ, ο οποίος στάθηκε στην πορεία που έκανε η ομάδα του ΠΑΟΚ όλη την περίοδο. Είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ έκανε πορεία πρωταθλητισμού από το δεύτερο γύρο και μετά, αλλά έχουμε και πάλι δηλώσεις. Πάμε στην Καναδά της ΑΡΤ.
3: Η κατάκτηση του τίτλου, μπήκατε πρώτοι στα play-off, τερματίζετε πρώτοι, ήσασταν στο υψηλότερο επίπεδο από την αρχή της σεζόν, μπορούμε να πούμε.
6: Εντάξει, δεν ήταν τόσο απλά όπως τα λέτε. Ξεκινήσαμε τη χρονιά με δύο χαμένους τίτλους και μόνο έτσι μπορούσαμε να επαναφέρουμε την χρονιά από το να είναι χαμένη και να είναι μια κερδισμένη χρονιά με το κύπελλο και το πρωτάθλημα. Ξεκινήσαμε από την αρχή με στόχο αυτά. Τα καταφέραμε σήμερα σε ένα πολύ δύσκολο γήπεδο με απίστευτο κόσμο και γεμάτο ενέργεια για τον ΠΑΟΚ. Ξέραμε την αρχή τι να περιμένουμε. Αυτή τη φορά ήμασταν προβληματισμένοι και ευτυχώς φέραμε το αποτέλεσμα.
3: Πιστεύεις ίσως ήταν καθοριστικό το προηγούμενο παιχνίδι που πήγε στο tie break, έτσι κρίθηκε με ένα συγκλονιστικό τρόπο, ήρθατε εδώ με έναν αέρα και νιώθατε πιο άνετα κατά κάποιο τρόπο?
6: Άνετα σε καμία περίπτωση, σίγουρα το 2-1 σου δίνει αυτή
3: με λιγότερο άγχος να πούμε, ναι, από ό,τι είχε ο ΠΑΟΚ σήμερα.
6: Ναι. Σίγουρα, όταν είσαι πίσω με την πλάτη στον τοίχο, έχεις πιο πολύ άγχος και η πίεση ήταν στον ΠΑΟΚ για να μας κερδίσει. Αλλά εμείς δεν αφήνουμε αυτό να αφαιρέσουμε τη δικιά μας την πίεση. Εμείς θέλαμε να τελειώσουμε σήμερα. Για μας ήταν ο τελικό σήμερα. Δεν θέλαμε να ξαναπάμε στην Αθήνα. Γι' αυτό παλέψαμε. Και θεωρώ ότι η χρονιά τελειώνει πολύ καλά και με τον καλύτερο τρόπο, μπορώ να πω. Γιατί επίσης, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, δεν αρέσαμε, δεν παίζαμε καλά, κερδίζαμε αλλά δεν μας άξιζε. Σήμερα γράφουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής. Από εκεί και πέρα δεν μας νοιάζει κάτι άλλο εμάς.
7: Πού το αφιερώνουν, Γιάννη?
3: Πού αφιερώνει, με ρωτάει ο συνάδελφος που έκανε τη μετάδοση, ο Θόδωρος Χατζηπαντελής. Μια κλασική ερώτηση, αλλά μετά από τίτλους ήθιστε να γίνονται τέτοιες ερωτήσεις. Πού αφιερώνεται αυτό τον τίτλο?
6: Εμείς οι αθλητές το αφιερώνουμε πάντα στον κόσμο μας, γιατί κάνει καμίνι το μετς. Και είναι αυτοί που μας, μπορεί να μην το ξέρουν, στο τρίτο παιχνίδι μας δώσαν την ενέργεια και την ψυχική δύναμη για να συνεχίσουμε και να πάρουμε το παιχνίδι για να έρθουμε εδώ. Και προσωπικά εγώ στην αγωνιαστικιά μου, γιατί ήταν μια χρονιά δύσκολη για μένα και ήταν δίπλα μου. Σε αυτούς τους ανθρώπους θέλω να το αφιερώσω.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Να είστε καλά.
1: Ήταν ο Θανάσης Πρωτοψάλτης από πλευράς Παναθηναϊκού που έκανε δηλώσεις για την κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος από τους Πράσινους. Δεύτερος συνεχόμενος τίτλος, νίκησε τον ΠΑΟΚ στον τελικό, στον τέταρτο τελικό με 3-1 σετ. Θυμίζω τα σετ με πρώτο τον ΠΑΟΚ 22-25, 34-32. Πάμε και πάλι στην κάμερα της ΕΡΤ.
7: Έτσι, Γιάννη.
3: Σίγουρα και πολύ ωραία αυτή η εικόνα που είδαμε, την αγκαλιά των δύο σπουδαίων αθλητών. Θα θέλαμε να μας πεις και τη δική σου γνώμη. Το παλέψατε μέχρι ενός σημείου. Μπορούμε να πούμε γενικά ότι ο Παναθηναϊκός δίκαια φτάνει σε αυτή την κατάκτηση του πρωταθλήματος, γιατί ήταν πρώτος και στην κανονική διάρκεια?
8: Θα ξεκινήσω λέγοντας συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα, μπράβο του. Σήμερα έπαιξε καλό βολί πολύ. Μας πίεσε σε αρκετά σημεία, ήταν συγκεντρωμένος σε κρίσιμες φάσεις και κατάφερε να πάρει την νίκη. Από εκεί και πέρα η λογική λέει πως το άξιζε άμα το πήρε, αλλά νομίζω ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το ότι ήταν πρώτη στην κανονική διάρκεια, αλλά και μπράβο τους και σε αυτό σαφώς. Το σημαντικό ήταν ότι ήταν καλύτεροι στους ημιτελικούς και στους τελικούς και κατάφερε να πάρουν το πρωτάθλημα.
3: Για τον ΠΑΟΚ η σκέψη για την επόμενη μέρα υπάρχει κάτι, είναι πολύ νωρίς?
8: Δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ μέχρι σήμερα που μιλάμε και η ομάδα μας είναι συγκεντρωμένη σε αυτούς τους αγώνες. Τώρα είναι μια στιγμή δύσκολη για μας. Έχουμε προσπαθήσει όλο τον χρόνο για αυτά τα μάτς. Δεν τα καταφέραμε σήμερα και θα ξεκουραστούμε και βλέπουμε για τη συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
8: Να είστε καλά.

0: Ήταν ο Μανώλης Κοκκινάκης από πλευράς ΠΑΟΚ που έκανε δηλώσεις. Πάμε και πάλι στον Ηλία Μαγνήσαλη. Ηλία, τι γίνεται τώρα στο ΠΑΟΚ Sports Arena? Βλέπω πανηγυρισμούς από τους παίκτες του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, το γήπεδο έχει σχεδόν αδειάσει. Σιγά σιγά φεύγει ο κόσμος και οι παίκτες αποχωρούν σιγά σιγά. Υπήρξαν έντονοι πανηγυρισμοί, όπως είναι λογικό. Ο Παναθηναϊκός έκανε το break, κέρδισε με 1-3 τον ΠΑΟΚ και ανακηρύχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος για δεύτερη σερή χρονιά. Αυτό ήταν ο τέταρτος τίτλος πρωταθλητή για τον coach Ανδρεόπουλο, ο οποίος είναι 12 σεζόν στον Παναθηναϊκό, στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Πανηγύρισε το τέταρτο πρωτάθλημα, έχει κατακτήσει και 4 League Cup και ένα Super Cup. Αυτά από τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Να πούμε άλλη μια φορά τα σκορ των σετ. Το τελικό σκορ ήταν 1-3 τα σετ. Το πρώτο το κατέκτησαν οι πράσινοι με 22-25. Το δεύτερο, το πιο εντυπωσιακό σετ που κράτησε και 42 λεπτά, ήταν με σκορ 34-32 υπέρ του ΠΑΟΚ. Το τρίτο σετ τελείωσε 4-26 υπέρ του Παναθηναϊκού. Και το τελευταίο σετ που έδωσε και το πρωτάθλημα στους πράσινους τελείωσε με 20-25. Και ο Παναθηναϊκός αναγυρίχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος στη σεζόν 2025-26.
0: 22ος τίτλος για τον Παναθηναϊκό, δεύτερος συνεχόμενος. Ηλία Μαγνήσαλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για την
0: μετάδοση. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε και πάλι στο γήπεδο του Περιστερίου να ακούσουμε μετάδοση για το μάτς του Ατρόμητου με τον Πανετολικό από τον Δημήτρη Λουκάκη.
2: 34ο λεπτό, Ατρόμητος Πανετολικός 1-0, σκορ που έχει διαμορφωθεί από το 7ο λεπτό με τον πλασέ του Τσουμπέρα. Εκτός από τον γκολ του Μουτουσαμί, το οποίο ακυρώθηκε μέσω VAR καθώς στην αρχή της φάσης, για δούμε Μαυρίας μέσα στην περιοχή, μέσα παράλληλη σέντρα προσπαθεί εκεί ο Λομπάτο, δεν καταφέρνει να βρει την μπάλα. Να ο Πανετολικός που απειλεί με τη σύνδεσή μας όλο αυτό το διάστημα που ακούγαμε τον τελικό του βόλεϊ, δεν είχε γίνει κάποια μεγάλη ευκαιρία από πλευράς φιλοξενούμενων. Να λοιπόν τώρα ο Πανετολικός από τα δεξιά με τον Σμυρλή που έκανε την σέντρα, πετάχτηκε ο Γκαρθία από ό,τι βλέπω τώρα και μάλιστα ο Αργεντίνος γυρνάει και προς τον πάγκο τώρα που μιλάμε και χτυπάει τα δύο του χέρια και λέει τι να κάνω, δεν πρόλαβα την μπάλα, γιατί ήταν καλή παράλληλη η σέντρα από τα δεξιά, φανταστείτε, κύλησε στη γραμμή της μικρής περιοχής του Αθανασίου. Περασμένα, ξεχασμένα, γιατί ο Πανετολικός έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα δεξιά στη γωνιά της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα πήρε τρομερό ύψος, ήταν πάρα πολύ κακό το χτύπημα, έκανε μια μεγάλη λόμπα.
0: Για American football το πήγαινε, Δημήτρη.
2: Και ξέρεις, σου έχω ξαναπείς, τα ξέρεις ότι μου αρέσει πολύ το American football. Λοιπόν, πήρε πολύ μεγάλη λόμπα αυτή το στημένο του Βραζιλιάνου, του Λομπάτο, ο οποίος έχει καλά στημένα και γι' αυτό βέβαια τον επιλέγει ο Αναστασίου. Από την άλλη πλευρά, ξέχασα να σας πω ότι...
0: Δημήτρη, πάρε μια ανάσα να ακούσουμε τον Ήλσον, μιλάει στην κάμερα της ΕΡΤ.
3: This win and of course that you won the championship.
4: Man, it's an amazing feeling. Like we fight the whole season for this, and these are the games that athletes like us like to play. It's what we live for. It's what we strive for. So amazing feeling.
3: Συγκλονιστική η αίσθηση. Παλέψαμε όλη τη χρονιά μας, λέει, για να φτάσουμε ως εδώ και αυτά τα παιχνίδια είναι παιχνίδια για τα οποία ζει κάθε παίχτης. Were you afraid today sometime when Pauk was 1-1 he showed reaction? Tell us what did you feel during the game?
4: Of course, you feel pressure. It's a final. No matter which team you play, it's always pressure. Pauk came in really strong today, so of course we felt a little bit tight, especially in second set. You know, we lose 34-32. I think this moment could have changed the game, but we were very good at fighting back in the third set.
3: Ήμασταν πολύ καλοί, είπε, στην αντίδρασή μας μετά από την ισοφάριση από τον ΠΑΟΚ με 34-32. Οπωσδήποτε, λέει, υπήρχε μία πίεση, αλλά την ξεπεράσαμε μετά από την ισοφάριση του ΠΑΟΚ. So, now you need rest after a tough season.
4: Yes, for sure. Now is the time for relax, maybe some vacation, spend some time with family. It's going to be nice also to relax a little bit.
3: Ώρα λέει τώρα για ξεκούραση μαζί με την οικογένεια. Θα ξεκουραστεί και είναι ώρα για διακοπές. So, do you want to say something about your teammates and your coach in general for the team?
4: I have amazing teammates. I think we all are a group of people that all wants the same. We are very professional. I think we can be very proud of this. We come into every practice, we try to push, do our best. So I'm very happy for my teammates. Our coach, I think he's doing an amazing job. You can see now we are 2 times champions. I think I cannot say anything bad about this.
3: Εγκομίασε και τους παίκτες, του είπε ότι είναι καταπληκτική και στη διάρκεια της σεζόν ο ένας πίεζε τον άλλο για να πάει η ομάδα καλύτερα και βέβαια είπε για τον προπονητή ότι έχει κερδίσει πρωταθλήματα, είναι γνωστή η αξία του προπονητή. So, congratulations again.
0: Ήταν ο Ράσμους Νίλσεν από πλευράς Παναθηναϊκού που έκανε δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ 2 Σπορ και στον Γιάννη Βοητσίδη. Πάμε και πάλι στο γήπεδο του Περιστερίου Ατρόμητος Πανετολικός να ακούσουμε τον Δημήτρη Λουκάκη.
2: 31ο λεπτό στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου Ατρόμητος, Πανετολικός 1-0. Τσούμπερ με πλασέ στο 7ο λεπτό ο δράστης μέχρι στιγμής. Και βέβαια το παράδοξο Δημήτρη, φίλες και φίλοι, ο Νίλσεν θα ήταν, γιατί άκουγα και εγώ τις δηλώσεις του, να έλεγε ότι θα πάρω τη family, την οικογένεια, όπως τα είπε, και να μην κάνω διακοπές στον ευλογημένο χώρο, τόπο που λέγεται Ελλάδα, που τώρα είναι η ώρα 8 και 10.
0: Και είναι μέρα.
2: Έχει μια ζέστη τρομερή.
0: Ναι,
2: είναι μέρα ακόμη. Έχει μια ζέστη τρομερή. Δηλαδή, άνετα θα μπορούσε κάποιος να είναι στην παραλία και
0: έτσι,
2: να κάνει μπάνιο.
0: Σωστά.
2: Και τέλειωσε ο Νίλσεν και όλα αυτά τα παιδιά τις υποχρεώσεις τους. Τι θα κάνουν,
0: θα πάρουν διακοπές έτσι.
2: Να το διασκεδάσουν.
0: Να το ευχαριστηθούν, να το απολαύσουν, Δημήτρη.
2: Έτσι ακριβώς. Έλεγα πριν ότι που με διέκοψες για να ακούσουμε τις δηλώσεις του Νίλσεν, ότι ο Ντούσαν Κέρκες είναι τιμωρημένος, τελευταία αγωνιστική της τιμωρίας του. Βλέπω συνέχεια σηκωμένο στον πάγκο το Ραφαέλ Φερέιρα, το Βραζιλιάνο, τον ένα βοηθό του, και καμιά φορά σηκώνεται ο επιβλητικός, λέει επιβλητικός γιατί είναι ο θηρίος Σέρβος, ο Μίλοβαν Σίκιμιτς, να δώσει και αυτός κάποιες οδηγίες, αλλά περισσότερη ώρα είναι ο Φερέιρα που κάνει το κουμάντο και δίνει τις οδηγίες. Να τώρα λέει δίπλα στην Πνευμονίδη να παίξει πιο κοντά, από ό,τι καταλαβαίνω βέβαια με τα χέρια, και αυτές είναι μια συνήθις τακτική αυτή όταν απευθύνει στον παίκτη, να πάει δηλαδή να παίξει πιο κοντά με τον Μίρχολ για να δοθεί, και πράγματι αυτό γίνεται. Ο Μίρχολ κοντά με τον Πνευμονίδη δίνεται χώρο στον Ουκάκη, ο οποίος παίρνει την μπάλα τώρα αφού την άλλαξε με τον Μίρχολ, και πάλι ο Αυστριακός από τα πόδια του οποίου σε όλα τα παιχνίδια του Ατρομήτου περνάει η μπάλα για να οργανωθεί μια επίθεση. Δίνει τις οδηγίες λοιπόν ο Ραφαέλ Φερέιρα εδώ μπροστά μας, δεξιά μου, ακριβώς μπροστά μου είναι ο Γιάννης Αναστασίου, παρακολουθεί και αυτός όρθιος στην αναμέτρηση, ο Ουκάκη ο Νιγηριανός από τα δεξιά, πολύ ωραία κίνηση, κλείνεται εκεί από τον Σμυρλή, πολύ όμορφα ο Σμυρλής του παίρνει την μπάλα από τον Πνευμονίδη που έγινε κάτοχος τελευταίος, ωστόσο η μπαλιά του δεν είναι η πρέπουσα, και το λέω αυτό διότι σταματάει σε πόδια παικτών του Ατρομέτου και πιο συγκεκριμένα στον Σταυρόπουλο, και ο Μίρχολ με μια μπαλιά προσπαθεί να βρει μέσα στην περιοχή τον Μακάνα Μπακού, δεν καταφέρνει όμως η μπάλα να φτάσει στον Νιγηριανό, γιατί παρεμβάλλεται εκεί ο Αποστολόπουλος με το στήθος, και μάλιστα ο ένας από τους τρεις στόπερ του Αναστασίου, ο αριστερός, κερδίζει και το πλάγιο out. Το εκτελεί γρήγορα, προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του, η μπάλα περνάει από πολλά πόδια, φτάνει τελικά με μια μπαλιά προς την περιοχή και πάλι του Πανετολικού, σηκώνεται πολύ ψηλά ο Ρουμάνος, ο Μλάντεν, και βγάζει την μπάλα πλάγιο out. Αργά αργά ο Ουκάκη, και ενώ είμαστε στο 42ο λεπτό, πάει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out από τα δεξιά. Είναι 10 μέτρα από το σημειάκι του corner, φανταστείτε. Τώρα ο Νιγηριανός παίρνει την μπάλα, έχει τον Πνευμονίδη δεξιά του, τον Μίρχολ αριστερά του για στηρίγματα. Τον βλέπω να παίρνει φόρα όμως, και αυτό μου δίνει την αίσθηση ότι θα φέρει την μπάλα στην μεγάλη περιοχή. Πράγματι αυτό γίνεται. Προσπαθεί να βρει το Σταυρό, ο οποίος έχει ανέβει, ο ένας από τους δύο στόπερ, έχει μείνει στην προκειμένη φάση, έμεινε πίσω, φανταστείτε, ο Μίτογλου, ανέβηκε ο Σταυρόπουλος, άρα ήταν προμελετημένο ότι ο Ουκάκη θα κάνει μπαλιά μέσα στην περιοχή. Μπάλα δεν έφτασε όμως στον υψηλόσωμο στόπερ του Ατρομήτου Σταυρόπουλο. Είναι αυτό που λέμε σε κάποια στημένα, σχεδόν σε όλα τα στημένα. Τώρα το είδαμε βέβαια και σε ένα πλάγιό του να ανεβαίνει, όπως λέγεται, στο ποδόσφαιρο και αεροπορία. Απλά ο Μίτογλου έμεινε πίσω. Η μπάλα όμως είναι και πάλι σε κατοχή παικτών του Ατρομήτου. Και πάλι ο Ουκάκη από τα δεξιά, από τον Νιγηριανό. Σας είπα και νωρίτερα στη σύνδεσή μας, κάνει επιλογή ο Φερέιρα, ο βοηθός προπονητή που είναι στον πάγκο, να οδηγούνται από εκεί οι επιθέσεις του Ατρομήτου, δηλαδή περισσότερες επιθέσεις έχουν γίνει εδώ μπροστά μας από τα δεξιά. Από αυτόν, από την μπάσα του Κάκη, ξεκίνησε και το γκολ του Τσούμπερ. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη σόντρα από τα δεξιά, ξηραφένια που λέμε στην γλώσσα του ποδοσφαίρου, στο δεύτερο δοκάρι ο Τσούμπερ, τρέιλερ με αριστερή προβολή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κουτσερέγκο. Και 5 λεπτά νωρίτερα, στο δεύτερο λεπτό, ακριβώς με μια ίδια φάση ντεζαβού, ο Ουκάκη και πάλι έκανε μια ίδια σέντρα στη γωνιά της μικρής περιοχής και δεξιά του τερματοφύλακα του Πανετολικού. Ο Πνευμονίδης πήρε την κεφαλιά, αλλά δεν ήταν δυνατή. Δεν είναι και το καλό του σημείο το κεφάλι του Πνευμονίδη. Δεν έπιασε την μπάλα δυνατά, δεν σημάδεσε και κάποια γωνία. Πήγε στα χέρια του Κουτσερέγκο. Θέλω να σας πω ότι από τη δεξιά πλευρά, γι' αυτό επιλέγει ο Βραζιλιάνος βοηθός προπονητή αυτή την πλευρά, γιατί βλέπει ότι υπάρχει ένα ρήγμα και είναι και σε κέφια ο Ουκάκη. Να δούμε τώρα την επίθεση του Ατρομήτου και πάλι. Ο Ατρόμητος, ο οποίος έχει μια κατοχή μπάλας 64% έναντι 36% του Πανετολικού. Καταλαβαίνεις, Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, ότι είναι η ομάδα που έχει την υπεροχή. Είναι η ομάδα η οποία δεν έχει απειληθεί.
0: Και πατάει καλύτερα στο γήπεδο, Δημήτρη, φαίνεται αυτό.
2: Ακριβώς. Βέβαια, βλέποντας και τους αναπληρωματικούς του Αναστασίου, βλέπω ότι έχει τον Άλεξης, τον Αγκύρε, τον Μάτσαν, τον Ρώσα, δηλαδή παίκτες με 5 και 4 γκολ βασικούς, τους έχει στον πάγκο στο σημερινό παιχνίδι. Θα δούμε κάποια στιγμή. Για να δούμε, Τσιλούλης ζυγίζει καλά, αλλά το κορμί του δεν πατάει καλά με τα αριστερό. Ήταν ένα σούτ από τα 35 περίπου μέτρα στον κεντρικό άξονα της εστίας του Κουτσερέγκο. Είδε ο Τσιλούλης το χώρο, έκανε το σούτ, η μπάλα κυλούσε στην κίνηση και ο μεσοεπιθετικός παίκτης της ομάδας του Ατρομήτου, αλλά πάτησε με τα αριστερό πάνω από την μπάλα. Τώρα που βλέπω το replay με καθυστέρηση, αλλά το δεξί του πόδι δεν τη βρήκε σωστά, με αποτέλεσμα να φύγει αρκετά ψηλά από την εστία του τερματοφύλακα της ομάδας του Αγρινίου. 3 λεπτά οι καθυστερήσεις που ξεκινούν τώρα. Να βάλουμε και εμείς το χρονόμετρό μας. Λοιπόν, και από τα δεξιά έχει έρθει ο Πνευμονίδης. Έχουν αλλάξει Πνευμονίδης και Τσιλούλης. Να τώρα ο Ουκάκη μέσα στην περιοχή. Γυρίζει Τσούμπερ. Πέφτει Πνευμονίδης, σούτ. Η μπάλα κοντράρει. Να μια φάση. Δεν διαμαρτύρονται οι παίκτες του Ατρομήτου σε αυτό το πέσιμο του Τσούμπερ. Προσπάθησε ο Ελβετός να γυρίσει με πλάτη στο τέρμα, 1-2 μέτρα έξω από την μικρή περιοχή. Τελικά κάτι εκεί χάνει το κοντρόλ. Θα το δω σε λίγο delay. Να ο Ουκάκη μέσα στην περιοχή. Τσούμπερ προσπαθεί να κάνει την τρίπλα. Δεν φαίνεται να του κάνει κάτι ο Ρουμάνος. Ο Μπλάντεν δεν διαμαρτύρεται κιόλας.
0: Περισσότερο μόνος του έπασε, Δημήτρη.
2: Ναι, το είδα κι εγώ. Έρχεται πάλι στον Πνευμονίδη η μπάλα, σουτάρει, κοντράρει και το τελικό σουτ. Τώρα το ξαναβλέπω σε replay, κοντρολάρει με το δεξί, πάει να φύγει. Όχι, πέφτει μόνος του και δεν είναι κάτι. Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου. Η μπάλα είναι στα πόδια των παικτών του Ατρομήτου, ο οποίος ελέγχει το παιχνίδι σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Προηγείται και με ένα 0 με τον γκολ του Τσούμπερ από το 7ο λεπτό. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτό το ημίχρονο. Για να δούμε μου το Σαμί τώρα. Πολύ μεγάλη μπαλιά, έξυπνη για τον Τσούμπερ. Βάζει εκεί το πόδι του ποιος ο Μλάντεν. Τελικά διώχνουν προς το παρόν οι παίκτες του Πανετολικού και πάλι από τα δεξιά με τον Νουκάκη έχει βοηθάει και τη γραμμή τώρα και ο Τσούμπερ που έχει έρθει από δεκάρι, φανταστείτε, δεξί εξτρέμ. Φορτώνεται πολύ και έξυπνο αυτό η δεξιά πλευρά του Ατρομήτου όσον αφορά την επίθεση για να δημιουργηθούν ρήγματα να κάνουν υπεραριθμία. Πετυχαίνει αυτό κάποιες φορές, απλά η τελική προσπάθεια είναι και με πέντε πίσω. Παίζει ο Αναστασίου, έχει πολύ κόσμο δηλαδή μέσα στην περιοχή του, έρχεται και ο Σατσιάς, καμιά φορά και ο Σέρβος ο Κόγκιτς και ο Γκαρθία και μαζεύεται αρκετός κόσμος και κλείνουν καλά τους χώρους, δηλαδή μπορεί να κάνεις υπεραριθμία από τα άκρα, αλλά κάποια στιγμή είναι πολύ ο κόσμος μέσα στην περιοχή και δεν έχει περάσει μπάλα όπως θα ήθελαν οι παίκτες του Ατρομήτου για να βάλουν το δεύτερο γκολ. Με το δικό μας χρονόμετρο δευτερόλεπτα θέλουμε για να ολοκληρωθούν τα τρία των καθυστερήσεων που έδειξε ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Παναγιώτης Κουκούλας, και πράγματι τώρα ο κύριος Ματσούκας σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πρώτο ημίχρονο με καθολική υπεροχή του Ατρομήτου, 65-35 φανταστείτε η κατοχή, με σκορ υπέρ της γιουποδούχου ομάδας στο 7ο λεπτό με το πλασέ του Τσούμπερ έπειτα από σέντρα από δεξιά του Κάκη, με γκολ, πάρα πολύ όμορφο γκολ σε εκτέλεση του Κογκολέζου, του Μουτουσαμί, αλλά είχε προηγηθεί φάουλ του Μπακού στον Μαυρία, το είδε ο Φωτιάς, ο Βεργέτης στο VAR και ο Φωτιάς είναι ασίσταν και το είπε στο Ματσούκα τον διαιτητή και ακυρώθηκε. Αυτές οι λίγες συγκινήσεις που μας προσέφερε το πρώτο ημίχρονο που έχει τον γκολ του, περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο και θα τα πούμε σε 13-14 λεπτά περίπου. Δημήτρη.
5: Eraspor 101,8.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρει.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
13: Ηλεκτρομοτίβο.
14: Ακούτε, Eraspor.
0: Eraspor, μικρόφωνο στα γήπεδα με Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρυθμίση των ήχων. Νέλη Σαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Δημήτρης Γιαχανατζής στο μικρόφωνο της Eraspor. Ημίχρονο στο γήπεδο του Περιστερίου. Ατρόμητος Πανετολικός 1-0 με το τέρμα του Τσούμπερ στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο αμέσως επόμενο μου του Σαμί βρήκε δίχτυα, αλλά το τέρμα δεν μέτρησε καθώς μετά από χρήση του VAR ακυρώθηκε. Έτσι λοιπόν έχουμε στα πρώτα 45 λεπτά Ατρόμητος Πανετολικός 1-0, παιχνίδι για την 7η αγωνιστική στα play-out της Super League. Νωρίτερα, Πανσεραϊκός Κηφισιά. 1-2 η Κηφισιά κέρδισε με ανατροπή. Βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 28ο λεπτό από το τέρμα του Ιβάν. Ο Θεοδωρίδης στο 63ο λεπτό έφερε το μάτς στα ίσα και ο Μπερνάρντο στο 25ο λεπτό με το τέρμα του έδωσε τη νίκη στην Κηφισιά με 2-1. Και στο άλλο μάτς, ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ 1-1. Ο Μακέντα άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό. Για την ομάδα του Αστέρα, ισοφάρισε ο Πασά στο 38ο λεπτό και διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Στην επιμέρους τώρα βαθμολογία για τα play-out της Super League, ο Ατρόμητος με τη νίκη, αν κερδίσει τον Πανετολικό θα πάει στους 43 βαθμούς, αφήνοντας τον Πανετολικό στους 31. Η Κηφισιά έχει πάει στους 37 μετά την νίκη της επί του Πανσεραϊκού με 28. Η ομάδα των Σερών έμεινε στους 28 βαθμούς. Προσπέρασε ο Αστέρας Άκτορ με τον βαθμό που πήρε από την ΑΕΛ στο LFC Αρίνα με την ισοπαλία. Και ο Αστέρας Άκτορ έχει 29. Ενώ η ΑΕΛ έχει μείνει ουραγός με 26 βαθμούς. Ακούσατε νωρίτερα και από τον Ηλία Μαγνήσαλη στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο Παναθηναϊκός έκανε το break στην έδρα του ΠΑΟΚ, νίκησε με 3-1 σετ και στέφθηκε πρωταθλητής στη Βόλεϊ Λίγκ των Ανδρών για 22η φορά στην ιστορία του και δεύτερη συνεχόμενη. Τα σετ 22-25, 34-32. Ένα σετ το οποίο πήρε ο ΠΑΟΚ μετά από 42 λεπτά αγώνα, ήταν και το μεγαλύτερο σε διάρκεια αυτό το σετ. 24-26 το τρίτο σετ για τον Παναθηναϊκό, που έκανε περίπατο στο τέταρτο σετ κερδίζοντας με 20-25. MVP του αγώνα αναδύθηκε ο Σπίριτο. Και στο μικρό τελικό, στο FIBA Champions, στο Basketball Champions League, η Μάλαγα νίκησε την Τενερίφη με 85-80, κατέκτησε την τρίτη θέση στο Final Four της Μπανταλώνα. Στις 9, σε περίπου 37 λεπτά από τώρα, 36 λεπτά από τώρα, το Τζάμπολ ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Ρίτα στον τελικό της διοργάνωσης. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

Ένα σκορ μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάμε να δούμε και κάποια αποτελέσματα που είναι σε εξέλιξη, αλλά και κάποια μάτσα που έχουν ολοκληρωθεί για τα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Στο πρωτάθλημα της Κύπρου, τελικά αποτελέσματα. Λεμεσού Ολυμπιακός Λευκοσίας 1-3. Ένωση Νέων Παραλιμνίου Εθνικός Άχνας 1-3. Και Ομόνια Ραδίπου Κρήτας Φλόρακας 2-1. Σέρια, 72 λεπτό, Λάτσιο Ίντερ 0-2. Ελβετία, Super League Group υποβιβασμού, 68 λεπτό, Βιτερντούρ Λοζάνη 2-1, στο 67 λεπτό, Ζυρίχη Γκρασχόπερς 2-1. Ημίχρονο στην Premier League, στο μάτς της Manchester City με την Bradford δεν έχει ανοίξει ακόμη το σκόρ, οι δύο ομάδες στο 0-0. Ισόπαλο χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε και το πρώτο μέρος στην αναμέτρηση της Wolfsburg με την Bayern Μονάχου στην Bundesliga 0-0. Ίδιο αποτέλεσμα και στα πρώτα 45 στο Ατλέτικο Μαδρίτης Θέλτα για τη Λα Λίγκα.

Και στη Water Polo League των ανδρών, στο πρώτο ημιτελικό, ο Ολυμπιακός νίκησε την Βουλιαγμένη με 20-10, έκανε το 1-0 στα μεταξύ τους παιχνίδια. Απομένει μία ακόμη νίκη για την ομάδα του Ολυμπιακού για να περάσει στους τελικούς του πρωταθλήματος.

0: Αύριο θα γίνει ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ του Παναθηναίκου και του Απόλλωνα Σμύρνης. Πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στην ημιτελική φάση της Water Polo League των Ανδρών. Και για τη Water Polo League των γυναικών στα play-out, Ναυτική Ένωση Πατρών Ρέθυμνο 14-12 1-0 στα μεταξύ τους μάτς και Ηλιούπολη Ναυτικός Όμιλος Πατρών 16-11 1-0 στα μεταξύ τους παιχνίδια. Ανοίγουμε γραμμή με Ισπανία, πάμε στην Μπαταλώνα. Μας περιμένει ήδη ο Βασίλης Μότσης, είναι στη θέση του. Βασίλη, καλησπέρα και από μένα. Η Μάλαγα πήρε την τρίτη θέση και όλα έτοιμα πλέον, αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του τελικού μεταξύ της ΣΑΕΚ και της Ρήτας.
1: Άκου λίγο τον κόσμο, γιατί τώρα δεν το φτάσαμε, το μεγάλο ενθουσιασμό. Είναι από ένα λεπτό μπήκανε για ζέσταμα οι παίκτες του Dragon Sakota στο γήπεδο της Μπανταλώνα. Ξεκινούν και πάλι το τραγούδι, νομίζω δεν θα το σταματήσουν μέχρι και το φινάλε του τελικού, που όλοι βεβαίως εύχονται να έχει ευτυχή κατάληξη για την ΑΕΚ, να πάρει δηλαδή την κούπα ενάντια στην Λιέτουβος Ρήτας. Πήγα να πω Λιέτουβος Ρήτας, το παλιό της όνομα, στην Ρήτας Βίλνιους.
0: Κάνε μία παύση να ακούσουμε τον κόσμο.
1: Έχω φροντίσει να κάτσω και δίπλα στους φίλους της ΑΕΚ.
0: Και πολύ καλά έκανες, Βασίλη, μπράβο.
1: 1.300 θα είναι σήμερα ή έρχονται σιγά σιγά εδώ στο γήπεδο της Μπανταλώνα για να δουν από κοντά την ομάδα τους να προσπαθεί να κατακτήσει το τρόπαιο του FIBA Champions League για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η ΑΕΚ με την γνωστή δωδεκάδα, αν και ακόμα δεν την έχουμε επίσημα, να πούμε ότι η εντεκάδα της ΑΕΚ είναι Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φιόνης, Φίζε, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Κουσμίνσκας, Νάναλι, Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλος. Είναι οι 12 που θα παλέψουν σήμερα για να πάρουν το τρόπαιο. Ο κόσμος της ΑΕΚ με ενθουσιασμό από τώρα τραγουδά. Έχουν πάρει φύλαφλοι εδώ και ώρα τη θέση τους στην κερκίδα και κάποιοι ακόμα έρχονται. Αντίξως ήταν οι συνθήκες γιατί έβρεχε. Να πω ότι υπάρχουν και φίλοι της ΑΕΚ σε διάσπαρτα σημεία και απέναντι βλέπω και από τα αριστερά μου. Οι οπαδοί της Ρήτας Βίλνιους είναι αρκετοί. Εν τω μεταξύ περίμεναν τους φίλους της ΑΕΚ να σταματήσουν το τραγούδι για να το ξεκινήσουν εκείνοι τώρα. Ακούτε το Ρήτας, αλλά και τις αποδοκιμασίες από τους φίλους της ΑΕΚ. Είχα νωρίτερα και μια συζήτηση με έναν φίλαθλο της Ρήτας Βίλνιους, ο οποίος έλεγε, στεκόταν και στις φιλικές σχέσεις που υπάρχουν με την ΑΕΚ, ότι δεν έχουν λέει καμία αντιπάθεια για την ΑΕΚ, το αντίθετο, συμπάθεια. Έλεγε επίσης ότι το κόστος για τους φιλάθλους της Ρήτας, ενώ έρχεται και απάντηση τώρα από τους φιλάθλους της ΑΕΚ, είναι ωραίο παιχνίδι αυτό.
0: Το παιχνίδι μου αρέσει πάρα πολύ πραγματικά, Βασίλη, έτσι δεν γίνεται.
1: Και τώρα έχουν σηκώσει όλη αυτή την ώρα τα χέρια τους οι φίλαθλοι της Ρήτας για να ανταποδώσουν και αυτοί τα συνθήματα. Θα έχουμε μια ωραία εικόνα στις κερκίδες με συνθήματα για τις δύο πλευρές. Είναι η πιο θορυβώδης φίλαθλη, η συγκεκριμένη των δύο ομάδων.
0: Αλλά είναι όλα, Βασίλη, μέσα σε αθλητικά πλαίσια. Αυτό είναι που αξίζει να αναφέρουμε.
1: Εννοείται, όλα σε αθλητικά πλαίσια και πάνω σε αυτό που λες, αυτό με πρόλαβες δηλαδή, γιατί να σου μεταφέρω μια εικόνα του προηγούμενου παιχνιδιού, του μικρού τελικού, εκεί όπου όπως είπες κέρδισε η Μάλαγα την Τενερίφη σε ένα τελείως αδιάφορο μάτς. Αυτό που μου μετέφεραν και εμένα, γιατί εκείνη ώρα είχα βγει έξω έτσι, για να κάνω ρεπορτάζ, είναι ότι όταν τελείωσε πλέον ο μικρός τελικός, οι οπαδοί της Μάλαγα φώναζαν Τενερίφη και οι οπαδοί της Τενερίφης φώναζαν Μάλαγα. Είναι όντως πάρα πολύ ωραίο αυτό που έγινε. Πραγματικά εντυπωσιακό κιόλας, αν το σκεφτεί κανείς. Ότι οι μεν δηλαδή αποθέωναν τους δε. Οι δύο ισπανικές ομάδες αρχέστηκαν στον μικρό τελικό. Το μικρό τελικό της παρηγοριάς.
0: Ισπανική μονομαχία, ναι. Περιμέναν να φτάσουν στο τελικό και οι δύο και παίξαν στο μικρό τελικό. Κάτι μου θυμίζει από EuroLeague πέρσι, Περιμέναμε ναι. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο μεγάλο τελικό, παίξαν στο μικρό.
1: Στην EuroLeague καταργήθηκε ο μικρός τελικός. Από φέτος δεν θα υπάρχει. Το τρόπαιο του FIBA Champions League είναι ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου, πάνω σε ένα ειδικό stand, να το πω έτσι, και εστιάζει και η κάμερα πάνω του. Έλεγα λοιπόν για τους φιλάθλους της Ρήτας νωρίτερα ότι το κόστος με charter για να έρθουν από το Βίλνιους στη Βαρκελόνη ήταν φθηνότερο σε σχέση με εκείνο το φιλάθλον της ΑΕΚ. Και όχι μόνο το στάρτη, γενικώς τα ειστήρια ήταν πιο φθηνά. Και σίγουρα, εντάξει, αυτό έπαιξε και ένα ρόλο, σε συνδυασμό βέβαια με τον ενθουσιασμό των φιλάθλων της Ρήτας που έχουν να δουν την ομάδα τους από το 2012.
0: Τι έγινε τώρα, Ηλίθο, αν κλείνουν φθηνότερα εισιτήρια και φθηνότερες εκδρομές, κάτι πρέπει να παίζει.
1: Δεν ξέρω, εντάξει, δεν είναι, ξέρω γιατί.
0: Πάντως, να μας πούνε το κόλπο, ρε παιδί μου, να το κάνουμε κι εμείς. Ναι, μην πληρώνουν και οι δικοί μας ένα σκασμό.
1: Ναι, όταν άκουσαν και οι Λιθανοί το κόστος, ξέρεις, σε πλαγίν,
0: ως προς το κόστος
1: για τους Έλληνες φιλάθλους. Αλλά παρόλα αυτά, η Φιλτσάκη είναι περίπου 1.300. Της Βίλνιους, ήδη σήμερα με τις δικές τους εκτιμήσεις, θα είναι κοντά στις 3.000 σήμερα στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν τρίπου είναι και 2.500. Είναι εντάξει περισσότεροι. Αλλά και τη ΣΑΕΚ είναι πιο θορυβώδης. Και γενικό, τώρα αποθεώνεται ο Dragan Sakota.
0: Βάλε μια ανατελεία. Βάλε μια ανατελεία, Βασίλη. Να πω εγώ ότι ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι του Ατρόμητου με τον Πανετολικό. Παραμένει το 1-0. Θα πάμε σε λίγο στο Δημήτρη Λουκάκη. Συνεχίζει.
1: Ναι, να, επειδή υπάρχει δράση λοιπόν να ολοκληρώσω λέγοντας ότι υπήρξε η αποθέωση του Dragan Sakota πριν από λίγο, ο οποίος γύρισε προς την κερκίδα των φίλων της ΑΕΚ και ανταπέδωσε, είπε ότι έχει αναπτυχθεί μια σχέση ζωής μεταξύ και του ιδίου και όλης της ομάδας με τους φίλους των Κιτρινών Μαυρών που ήταν παντού την εφετινή σεζόν. Επίσης αυτό που είπε είναι ότι είναι ακόμα πιο δυνατή η σχέση και σε σχέση με το 2002 όταν η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδας. Αυτά, Δημήτρη, ως πρώτα στοιχεία.
0: Ωραία, ωραία.
1: Εν όψη και του τελικού, να σου δώσω το λόγο γιατί είπαμε υπάρχει ο αγώνας εξέλιξης.
0: Ωραία, Βασίλη, θα μας διακόψεις όταν θα έχεις πλέον επίσημα τις δωδεκάδες με τις οποίες θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες το μάτς.
1: Για να πατήσω τώρα να δω μήπως βγήκανε, Δημήτρη, για να σου δώσω. Όχι, δεν έχουμε. Έχουμε επίσημα τις δωδεκάδες.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, για την ΑΕΚ είναι αυτή που ανέφερα. Τώρα μπαίνουν οι 12 της Ρήτας Βίλνιους. Γι' αυτό ακούτε τις αποδοκιμασίες. Δεν ξέρω αν ακούγομαι και εγώ καλά, να μου το πεις αν χρειάζεται να διευθυνθούμε κάτι.
0: Μια χαρά,
1: ωραία. Άρα, Ρέικ Ουάν, Γκρέι, Γάιος Κορδίλης, Γκρέκ Μπράουν, Δημήτρης Κατσίβελης, Δημήτρης Φιλιώνης, Κισόν Φίζε, Λούκας Λεκαβίτσιους, Νίκος Αρσενόπουλος, Μιντάουκας Κουσμίνσκας, Τζέιμς Νάναλι, Φρανκ Μπάρτλι και Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Οι 12 για την ΑΕΚ στο σημερινό τελικό, δεν υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή όλοι διαθέσιμοι. Mm-hmm. Και απ' την άλλη, Μαρτσουλιώνης, Γκουτάιτης, Μπρούνκε, Χάρντινγκ, Εχόδας, Μασιούλης, Κάρολαϊν, Λουκουόσιους, Σαργιούνας, Σμιθ, Παλιού και ένας. Είναι οι 12 λοιπόν που έχει επιλέξει και ο Γκέντριου Ζίμπονας, που είναι μόλις 42 ετών, απέναντι στον 74χρονο Dragan Sakota, 53 χρόνια εμπειρία στους πάγκους. Ο Σάκοντα, 12 χρόνια εμπειρίας, δεν είναι λίγα, και για τον Ζήμπονας αυτά, Δημήτρη.
0: Ωραία. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα πρώτα στοιχεία στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Ρήτας Βίλνιους στο Τζάμπολ, ακριβώς στις 9 στην Μπανταλώνα για τον τελικό του Final Four στο Basketball Champions League. Θα επανέλθουμε σε σένα λίγο πριν ξεκινήσει το μάτς. Πάμε προς το παρόν στο γήπεδο του Περιστερίου, καθώς ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Ακούμε τον Δημήτρη Λουκάκη. Έλα, Δημήτρη.
2: 41ο λεπτό. Έχει ξεκινήσει, όπως καταλαβαίνετε, εδώ και αρκετά λεπτά το παιχνίδι. Ατρόμητος Πανετολικός 1-0. Στο 7ο λεπτό, Τσούμπερ με Βλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κουτσερένκο και έχει διαμορφώσει το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Δύο αλλαγές για τον Αναστασίου. Μπήκε ο Μπουχαλάκης, μπήκε και ο Μάτσαν. Για να δούμε, κάτω χωρίς μπάλα στο σουτ μπάκου μέσα στην περιοχή, λίγο πάνω από τα δοκάρια του Κουτσερένκο. 41ο λεπτό, καταγράφουμε μεγάλη ευκαιρία. Μπακού, γυριστό σουτ μέσα στην περιοχή, μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια. Ήταν ο Μίρχολτ ο οποίος έδωσε την μπάλα στο Τσιλούλη, την έσκαψε ο Τσιλούλης, άφησε ο Μπακού να σκάσει, κάνει το βολ πλανέ και βλέπει την μπάλα να περνάει πάνω από τα δοκάρια του Κουτσερένκο από το σημείο περίπου του πέναλτι. Μεγάλη ευκαιρία, φίλες και φίλοι, κολλημένος επάνω το Ρουμάνος ο Μπλάντερ, αλλά και πάλι κατάφερε ο Γερμανός με καταγωγή, με ρίζες από τον Γκογκό που είναι ο πατέρας του, να κάνει το βολ πλανέ, αλλά είδε την μπάλα να περνάει πάνω από τα δοκάρια του Κουτσερένκο. Πήγε να βάλει το 11ο του γκολ ο Μπακού στη φετινή Super League, δεν τα κατάφερε. Να, επιθετική άμυνα τώρα από τον Ατρόμητο. διώχνουν όπως όπως οι παίκτες του Πανετολικού οι αμυντικοί. Έλεγα πως ο Αναστασίου έβαλε μέσα Μπουχαλάκη και Μάτσαν και έβγαλε τον Ντιέγκο Εστέμπαν Πέρες και τον Γιάννη Σατσιά. Άλλαξε λίγο, έβαλε τον Μπουχαλάκη δηλαδή στα χαφ για να κόψει και έχει βάλει το Μαυρία από τη μια πλευρά δεξιά, παίζει με τέσσερις πλέον, κάποια φορά βοηθάνε βέβαια, αλλά όταν επιθέτεται στην άμυνα. Για να δούμε τώρα την επίθεση. Μουτουσαμί όμως κόβει. Πολύ ωραίος ο Μουτουσαμί, όσα παιχνίδια έχω περιγράψει ο Γκογκολέζος για λογαριασμό του Ατρομήτου. Για να δούμε Αθανασίου τώρα, προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπέκτη του δεξιά στον Νουκάκιο. Νιγηριανός κοντρολάρει, κάνει όμως το λάθος. Για να το γκολ.

0: γήπεδο του Περιστερίου από τον Μάτσαν, από τον Ρουμάνο, πέμπτο του γκολ στη Στίχημαν Super League. Πολύ ωραία η αντίδραση του Ρουμάνου με το που γίνεται κάτοχος της μπάλας και ενώ αυτή κυλούσε πλασάρι με το δεξί στην αριστερή γωνία, στο αριστερό πλαϊνό δίκτυ του Αθανασίου. Βλέπω και πάλι την φάση, πολύ ωραία η μπαλιά από τον Λομπάτο, γυρνάει στην κίνηση ο Μάτσαν, πολύ ωραίο και το πλασέ του Ρουμάνου, προσπαθεί ο Πνευμονίδης, πέφτει εκεί ο Μίτογλου, ο Πνευμονίδης τον κυνηγάει, ο Μίτογλου κάνει την προβολή, κανένας όμως δεν μπορεί να κόψει τον Ρουμάνο που πριν από λίγα λεπτά μπήκε. Σας είπα, τι έλεγα Δημήτρη πριν την ένταξη, ότι ο Αθανασίου έχει αφήσει παίχτες οι οποίοι είναι ποιοτικοί, έχουν αρκετά γκολ μέχρι στιγμή στη Στίχημαν Super League. Ένας από αυτούς ήταν ο Αλεξάνδρου Μάτσαν, ο οποίος μπήκε με την ένταξη του δευτέρου ημιχρόνου στη θέση του Εστέμπαν Πέρες και καταφέρνει να ισοφαρίσει στο 51ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος με τον καλύτερο τρόπο την πάσα του Βραζιλιάνου, του Λομπάτο. Να τώρα μέσα στην περιοχή ο Μπάκου προσπαθεί να γυρίσει, αλλά πέφτει ο Κουτσερέγκο, χάνει όμως την μπάλα μέσα από τα χέρια του και έχουμε το κόρνερ, τρίτο κόρνερ για λογαριασμό του Ατρομήτου στο παιχνίδι. Από τα δεξιά, όπως επιτίθονται οι γηπεδούχοι, πάει ο Αυστριακός ο Μίρχολ, ο οποίος όλα τα στημένα τα εκτελεί αυτός, στείνει την μπάλα με το αριστερό πόδι. Όλος ο Πανετολικός είναι στην περιοχή του και έξι παίχτες του Ατρομήτου επιλέγει πρώτο δοκάρι. Πολύ ψηλά εκεί σηκώνεται ο Μαυρίας, διώχνεται η μπάλα, δεν απομακρύνεται. Μουτουσαμί μέσα στην περιοχή, κόβει ο Μλάντεν για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Λομπάτο, Βραζιλιάνος, προσπαθούν στο ανοιχτό γήπεδο να βγουν οι παίχτες του Αναστασίου. Τελικά όμως ο Τσούμπερ με μια προβολή καταφέρνει να διώξει την μπάλα πλάγιο του και να κόψει αυτή την υποψία αντεπίθεσης για λογαριασμό της φιλοξενούμενης ομάδας. 1-1, 54ο λεπτό στο δημοτικό στάδιο Περιστερίου, με το παιχνίδι βέβαια να έχει πάρει μια άγρια ομορφιά τώρα. Ο Ατρόμητος, σας είπα, είχε κάνει ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, είχε καθολική υπεροχή της μπάλας, είχε το γκολ, είχε ένα γκολ που ακυλώθηκε. Πολύ όμορφο γκολ σε εκτέλεση του Μουτσαμί, αλλά ακυρώθηκε γιατί ο Μπακού είχε κάνει φάουλ στο Μαυρία στην αρχή της φάσης και το είδε ο Χρήστος Βεργέτης στο VAR. Για να δω, Μαυρίας μέσα στην περιοχή τώρα προσπαθεί τελικά ο Μίτογλου, του κλείνει πάρα πολύ καλά το δρόμο μέσα στην περιοχή. Κόβει την μπάλα, Μουτσαμί προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του, μια παλιά τριαντάρα προς τον Μπακού, γυρνάει πίσω τη φάση ο διαιτής, έχει πάρει ένα γρήγορο ρυθμό το παιχνίδι. Το 1-1 είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο ευνοεί εν μέρη τον Πανετολικό, αν και νομίζω η ομάδα του Αγρινίου για να κάνει ένα ουφ, δηλαδή να αφουγκραστεί, θέλει οπωσδήποτε την νίκη σήμερα.
1: Για να ξεκολλήσει και να ξεφύγει κιόλας, Δημήτρη, ακριβώς.
0: Ακριβώς, έτσι όπως είχαμε τα αποτελέσματα, γιατί τώρα πλέον με το βαθμό πήρε στους 32 βαθμούς, 29 έχει ο Αστέρας Τρίπολης και από εκεί και μετά οι δύο που είναι στην επικίνδυνη ζώνη, αν τα θυμάμαι τα νωρίτερα, 28, Πανσεραϊκός και 26, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ καλά τα λες.
0: Ο τελευταίος ΑΕΛ. Να δούμε μέσα στην περιοχή. Λομπάτος γυρίζει. Σουτ. Ζητάνε χέρι φιλοξενούμενο. Να δούμε, θα το δούμε μετά στο βάρι. Μπάλα δεν απομακρύνεται και πάει Λομπάτος στο αριστερό πόδι. Κάνει το σουτ πέφτοντας όμως η μπάλα ψηλά. Και τώρα νομίζω ότι θα εξεταστεί η φάση από τον Χρήστο Βεργέτη. Αν γιατί ζητούν χέρι, εγώ με delay βλέπω και θα δω τώρα τη φάση γιατί είναι πολύ καθυστερημένα. Τώρα βλέπω το Λομπάτο, η μπάλα είναι κολλημένη στο χέρι του Μίτογλου όπως κάνει την προβολή. Για μένα δεν είναι τίποτα, το βλέπουν και στο ΒΑΡ, συνεχίζεται και το παιχνίδι. Τώρα βλέπω, δίνεται εντολή να συνεχιστεί και το παιχνίδι. Μπροστά μου εδώ Τσιλούλης, ο οποίος είχε αυτό το πρόβλημα το παιδί με τον τραυματισμό. Παίζει τώρα δύο παιχνίδια βασικός και τα πάει και καλά. Και αμυντικά, αλλά περισσότερο και επιθετικά. Έχει κάποιες εμπνεύσεις, βοηθάει την ομάδα του. Βλέπω ξανά τώρα, η μπάλα έχει βρει στο δεξί πόδι του Μίτογλου και στη συνέχεια στο κολλημένο χέρι του, οπότε έχει βρει πρώτα και στο σώμα

0: του αμυντικού, του ατρομήτου και να μην ήταν που λέει ο λόγος. Για δούμε, να δούμε Γκαρσία τώρα μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί, τον κλείνει πάρα πολύ ωραία, τον κλείνει εκεί ο Ούρανο, είναι ο Φινλανδός τελικά. Δεν καταφέρνει να περάσει προς τα μέσα ο Γκαρσία, ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία, με αποτέλεσμα να σταματήσει αυτή η επιθετική προσπάθεια των παικτών του Πανετολικού, και ενώ συμπληρώσαμε 57 λεπτά στο παιχνίδι, πάνω κάτω η μπάλα, όμορφο παιχνίδι, δεν έχουν μπει με αξιώσεις βέβαια, Τσούμπερ έξω από την περιοχή, Πνευμονίδης προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του, Τσούμπερ, Μπακού γκολ, Μπακού, τρομερό γκολ από τον Γερμανό, 11ο του γκολ στη Στίχημαν Super League, αλλά πήγα να πω το πιο όμορφο. Αλλά σηκώνει ο βοηθός, ο δεύτερος, ο Γιάννης Μινούδης, την σημαία του. Θα ελεγχθεί, για να δω κι εγώ. Σηκώνει πολύ ωραία ο Τσούμπερ. Δεν μπορώ να δω από αυτή την φάση, από αυτή την κάμερα, γιατί είναι η κάμερα που είναι εδώ μπροστά μας, είναι, δεν είναι η γωνία κανονική. Για να δούμε, ο διαιτητής όμως περιμένει. Πολύ ωραία η φάση. Σηκώνει ο Τσούμπερ την μπάλα. Στην κίνηση ο Μπακού γυρίζει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Κουτσερέκο. Πριν αυτή σκάσει κάτω, δηλαδή τη βρήκε στον αέρα, φανταστείτε φίλες και φίλοι, από το σημείο του πέναλτι, αλλά λίγο δεξιά όπως επιτίθεται. Δεν μπορεί να τον προλάβει εκεί ο Μαυρίας. Είναι δύσκολη φάση.
1: Είναι πολύ δύσκολη φάση, Δημήτρη.
0: Περιμένουμε ακόμη. Ναι, ναι.
1: Αν είναι offside, θα είναι πάρα πολύ οριακό το offside. Είναι ελάχιστα.
0: Θα το δούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι offside. Είναι offside και συνεχίζει το παιχνίδι. Ο Κόγιτς εκεί που πήγε να τον κλείσει ο Σέρβος τον Μπακού δεν τα κατάφερε. 58 λεπτό λοιπόν. Άλλο ένα γκολ που λόγω VAR ακυρώνεται, και τα δύο γκολ που ακυρώθηκαν με το VAR ήταν πάρα πολύ ωραία από πλευράς εκτέλεσης, τόσο του Μουτουσαμί στο ένα το λεπτό, όσο και του Μπακού τώρα στο 58. Γρήγορη επίθεση από πλευράς Πανετολικού και κόρνερ από τα δεξιά, από τα αριστερά, συγγνώμη, όπως επιτίθεται η ομάδα του Αγρινίου. Δεύτερο κόρνερ. Για να δούμε τώρα. Αρκετός κόσμος, όλος ο ατρόμητος στα καρέ του τερματοφύλακα του Αθανασίου, καλοχτυπημένο, πηδάει πάρα πολύ ψηλά εκεί ο Ουκάκη, αν είδα καλά, σε έναν όμιλο παιχτών, και έχουμε κόρνερ από την άλλη πλευρά, Λομπάντο τώρα, με το αριστερό πόδι, από τα δεξιά είναι, αχ, από τα δεξιά και πάλι, δεύτερο δοκάριο Λομπάντο, πηδάει εκεί πολύ ψηλά να πάρει την κεφαλιά ο Γκράναντ, ο Σουηδός, ένας από τους τρεις στόπερ που έχει βάλει ο Αναστασίου στο σημερινό παιχνίδι, δεν τα καταφέρνει. Είναι παίχτης του Πανετολικού, πεσμένος κάτω από ό,τι βλέπω, είναι ο Γκαρσία, ο Αργεντίνος, ακριβώς στο σημείο του πέναλτι. Ωστόσο, οι συμπαίκτες του δεν σταματάνε την μπάλα, γιατί ο Λομπάτο έχει, την έχει στην κατοχή του. Προσπαθεί να περάσει από μέσα δεξιά, δεν τα καταφέρνει. Ο Γκαρσία είναι ακόμη κάτω. Πρέπει ο διαιτητής να σταματήσει το παιχνίδι. Δεν ξέρω γιατί. Κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Δεν έχει δει ακόμη πως ο παίχτης είναι από την άλλη μεριά. Φανταστείτε, ο Λομπάντο είναι στο σημείο του, ο Γκαρσία είναι στο σημείο του πέναλτι και ο διαιτητής τα λέει με τους αρχηγούς στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Πάει λοιπόν στο VAR. Για να δούμε αυτή η φάση του Γκαρσία. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Πηδάει για κεφαλιά. Γκαρσία πάει να κάνει το γυριστό και του βρίσκει, τον βρίσκει με το πόδι.
1: Και
0: ο
1: το
0: Μπακού.
1: Εξετάζουν για πέναλτι, Δημήτρη.
0: Ναι, ναι. Ο Γκαρσία λοιπόν πάει να βρει την μπάλα και είναι πέναλτι για μένα, γιατί ο Μπακού του βρίσκει το πόδι και πράγματι ο κύριος Ματσούκας στο 51ο λεπτό με το VAR για τρίτη φορά να του υποδεικνύει ότι πρέπει να κοιτάξει ξανά τη φάση, αυτή τη φορά δύο φορές πριν με τα γκολ του ατρομήτου, αυτή τη φορά με μια φάση μέσα στην περιοχή του Ατρομήτου με τον Γκαρθία, τον Αργεντίνο, να πάει να προσπαθεί να κάνει γυριστό, να προσπαθεί να διώξει ο Μακάνα Μπακού και τελικά ο Γερμανός να βρίσκει το πόδι του Αργεντίνου και να έχουμε το πέναλτι. Είμαστε στο 62ο λεπτό με αυτά και με αυτά. Έχει περάσει η ώρα. Για να δούμε τώρα. 1-1. Γκαρθία λοιπόν, ο παίχτης που κέρδισε το πέναλτι. Έχεις τώρα σφυρίζει ο Ματσούκας στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Σουτάρει ο Γκαρθία. 2-1. Ο Πανετολικός. Να λοιπόν αλλαγή συναισθημάτων. 150 φίλοι του Πανετολικού πανηγυρίζουν στην εξέδρα των φιλοξενούμενων. Όλοι οι παίκτες του Πανετολικού πάνω στον Αργεντίνο, τον Γκαρθία, ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από το σημείο του πέναλτι του Αθανασίου. Ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου έπεσε στην αριστερή του γωνία, η μπάλα πήγε στο κέντρο, δεν μπορούσε να αντιδράσει και έχουμε λοιπόν το 2-1 για λογαριασμό του Πανετολικού. Τι λέγαμε, Δημήτρη, ότι ανοιχτό το παιχνίδι, μεγάλες οι συγκινήσεις, δυνατή εκτέλεση πέναλτι του Γκαρθία, κουτουπιέ, φανταστείτε φίλες και φίλοι, μόλι του τη δύναμη.
1: Το κέντρο της αστείας,
0: η μπάλα,
1: Δημήτρη,
0: με μεγάλη ταχύτητα στο κέντρο της αστείας, ήταν τόσο δυνατό το σουτ που η κάμερα αστείας σταμάτησε να δουλεύει. Αν είδε το τελευταίο replay, με το που η μπάλα, με την τρομερή δύναμη που έχει βάλει ο Γκαρθία, ο Αργεντίνος, στο πέναλτι, σταματάει να δουλεύει.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ μπροστά μας τώρα μια συμπλοκή, γιατί ο Λομπάτο έπεσε στον Ούρονεν.
1: Και πήρε την κίτρινη κάρτα, Δημήτρη.
0: Λίγο, ναι, πήρε την κίτρινη κάρτα, αλλά βλέπω τον Ούρονεν πρέπει να είναι, γιατί από τα μαλλιά τον καταλαβαίνω. Είναι και μπροστά μου τώρα ένας από τους ανθρώπους του Ατρομήτου.
1: Λοιπόν, να πω εγώ Δημήτρη.
0: Το κεφάλι είναι ο Ούρονεν, είναι ο Φιλανδός.
1: Να πω εγώ ότι αυτή τη στιγμή.
0: Το μαλλί του Φιλανδού, το ξανθό. Εντάξει,
1: ναι, ναι,
0: το
1: ναι.
0: Κατευθείαν.
1: Ο Ούρονεν. Λοιπόν, να πω εγώ ότι αυτή τη στιγμή γίνεται η παρουσίαση των δύο ομάδων στο γήπεδο που θα ξεκινήσει σε πολύ λίγα λεπτά ο τελικός του Basketball Champions League. Προηγήθηκαν οι παίχτες ΣΑΕΚ, τώρα είναι η σειρά των παιχτών της Ρήτας Βίλνιους να μπουν στο γήπεδο και να γνωρίσουν την αποθέωση από τους φίλους τους. Θα πάμε σε λίγο στον Βασίλη Μότση για την περιγραφή του αγώνα. Προς τον παρόν μένουμε στο Περιστέρι.
0: 65ο λεπτό, 64 συμπληρωμένα εδώ και 10 δευτερόλεπτα. Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Τσούμπερ βάζει στη θέση του οδηγού τον Ατρόμητο νωρίς στο παιχνίδι στο 7ο λεπτό. Ένα πρώτο ημίχρονο που κυριαρχία της γηπεδούχου ομάδας, βάζει ένα γκολ, ακυρώνεται με το VAR. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, κάνει δύο αλλαγές, Μπουχαλάκη και Μάτσανο Αναστασίου. Βάζει το γκολ ο Μάτσαν, το 5ο του γκολ στη στοίχημα Super League, ισοφαρίζει και βέβαια έχουμε VAR και πάλι με τον Μπακού που βάζει. Για να δούμε, Σμυρλής μέσα στην περιοχή τώρα και θα σας τα πω σε λίγο. Σμυρλής γυρίζει, προσπαθεί εκεί να βρει ο Μάτσα την μπάλα, δεν τα καταφέρνει. Αυτή όμως δεν απομακρύνεται από την περιοχή του Ατρομήτου. Να που έχει πάρει τα επάνω του ο Πανετολικός και προσπαθεί να βγει, να βγαίνει δηλαδή, προσπαθεί να μπει με αξιώσεις στην περιοχή του Πανετολικού. Έλεγα λοιπόν ότι ο Μπακού έβαλε ένα τρομερό γκολ στο 58 λεπτό και πάλι με το VAR ακυρώθηκε. Δεύτερο γκολ που ακυρώνεται για τους γηπεδούχους και έρχεται το 61ο λεπτό, 3 λεπτά αργότερα δηλαδή από το ακυρωθέν γκολ του Μπακού. Ο παίκτης που έβαλε τον γκολ ο Γερμανός, ενώ ετοιμάζεται να μπει ο Σέρβος ο Άλεξης και θα βγει ο Λομπάτο. Είναι αυτό που έλεγα, είχε αφήσει έξω Αναστασίου να ο Άλεξης, τώρα ο Σέρβος, πάρα πολύ καλή παρουσία. Σκόρε, μου φαίνεται, και αν δεν κάνω λάθος, όχι δεν κάνω, πρώτο σκόρε της ομάδας του Πανετολικού. Μπαίνει ο Άλεξης, Έχει ανακατέψει για τα καλά την Βράδα ο Αναστασίου. Έβαλε τον Μάτσα.
1: Και μέχρι στιγμή σου βγαίνει Δημήτρη, έχει πετύχει δύο τέρματα ο Πανατολικός, έχει κάνει την ανατροπή, προηγείται με 2-1. Έτσι. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 67ο λεπτό πλέον της αναμέτρησης στο Περιστέρι Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Δημήτρη Λουκάκη, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε στην Πανταλώνα. Ξεκινάει ο αγώνας, ο τελικός της ΑΕΚ με την Ρίτα Βίλνιους. Η ΑΕΚ έτοιμη μπροστά σε μία ακόμη ευρωπαϊκή πρόκληση να πάρει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο. Ακούμε τον Βασίλη Μότση. Βασίλη, καλησπέρα και πάλι.
2: Λιγότερα από 4 λεπτά έμειναν για το τζάμπολ του τελικού του FIBA Champions League για τη σεζόν 25-26. Το τελευταίο παιχνίδι στη σεζόν για τη διοργάνωση που θα κρίνει και τον πρωταθλητή, τον κάτοχο του τροπέου. Η ΑΕΚ απέναντι στην Ρίτα Βίλνιους. Η ΑΕΚ έτοιμη να διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιο στη διοργάνωση, πέμπτο σε όσες έχει μετάσχει και έχει κατακτήσει τίτλο. Θα είναι το τέταρτο ευρωπαϊκό εφόσον έρθει, ενώ ακούτε τι γίνεται και από τους φίλους του Ζάκη, πραγματικά έχουν δώσει ρέστα, φωνάζουν και της Ρίτας, δεν ακούγονται, εγώ δεν τους ακούω γιατί έχω δίπλα μου τους περισσότερους από 1.300 φίλους της ΑΕΚ που δεν έχουν σταματήσει δευτερόλεπτο να τραγουδούν για να ενισχύσουν την ομάδα του Dragan Sakota, η οποία έχει κατακτήσει, επαναλαμβάνω, το τρόπαιο το 18 στο ΆΚΑ, σε κατάμεστες εξέδρες τότε, περισσότεροι από 12.000, ενώ τώρα το τρόπαιο έφυγε από το κέντρο του γηπέδου. Όλοι το έβλεπαν, περνούσαν δίπλα του. Θα δούμε ποιος θα το αγγίξει, ποιος θα το σηκώσει σε 2 ώρες από τώρα, εδώ ψηλά στο γήπεδο της Μπανταλώνα, της Οικοδέσποινας, την οποία απέκλεισε η ΑΕΚ στα προημιτελικά. Η ΑΕΚ, η οποία, όπως έχουμε πει, έχει κατακτήσει το 18 το Champions League, έχει κατακτήσει ακόμη βεβαίως το κύπελο κυπελούχων το 68, το πρώτο τρόπαιο για ελληνική ομάδα στο μπάσκετ, το 2000 πήρε το Σαπόρτα, το 18 το Champions League, το 19 το διπυρωτικό. Τώρα θέλει το 5ο τρόπαιό της σε διεθνή διοργάνωση, ενώ πραγματικά η ατμόσφαιρα είναι φοβερή. Οι φίλοι της ΑΕΚ δεν σταματούν να τραγουδούν, ενώ εκείνοι της Ρίτας επίσης χοροπηδούν τραγουδώντας, αλλά δεν ακούγονται γιατί οι φωνές τους καλύπτονται από εκείνους των φίλων της ΑΕΚ. Τουλάχιστον στην πλευρά που εμείς καθόμαστε και όπως είπα έχουμε δίπλα μας τους φίλους της ΑΕΚ για να περνά ο ήχος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα από τα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Να επαναλάβω τις συνθέσεις, τις 12 για τις 2 ομάδες, 11 για την Ρίτας. Γκρέις, Κορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζε, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Κουσμίνς, Καζνάνα, Λιμπάρτλη και Χαρλαπόπουλος για την ΑΕΚ. Για την Ρίτας, Μαρτσουλιώνης, γιος του Σαύρωνας Μαρτσουλιώνης, ο Αγκούστας, Γκουντάιτης, με θητεία στο Παναθηναϊκό, Μπρούγκε, Χάρντινγκ, Εχόδας, Μασιούλης, Κάρολάιν, Λουκόσιους, Σαργιούνας, Σμιθ και Παλιούκενας. Αυτή είναι λοιπόν και η 11 για την 11 ή την 12 για την ομάδα της Ρίτας που θα ξεκινήσει με Κουντάιτης, Μπρούγκε, Σαργιούνα Σμιθ και Παλιούκενας, ο οποίος θα αναλάβει το μαρκάρισμα του Μπάρτλεϊ για προσπαθώντας να το περιορίσει και ας ελπίσουμε να μην τα καταφέρει απέναντι στον MVP του φετινού Champions League. Απ' την άλλη πεντάδα για την ΑΕΚ, Γκρέι, Φιόνις, ο αρχηγός, Φίζελ, Μπάρτλι και Χαραλαπόπουλος. Ενώ νομίζω ότι αυτό είναι το ιδανικό τραγούδι για να ενώσει όλους τους Έλληνες φιλάθλους. Έτσι, αυτό που ακούμε τώρα, το Final Countdown των Europe. Γιατί νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είναι συνυφασμένο.
1: Εθνική ομάδα 1987, Σταυρινής και Κρήτης, έτσι.
2: Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος ηλικίας 35 ετών και πάνω που να μην έχει συνδυάσει το τραγούδι με αυτή την τεράστια επιτυχία της εθνικής μας ομάδας το 1987. Επομένως είναι ο καλύτερος ιονός, κατά τη γνώμη μου, το ξεκίνημα με αυτό το τραγούδι. Και είναι όλα έτοιμα, Δημήτρη, για Χανατζή να ξεκινήσει ο τελικός, ο μεγάλος τελικός του FIBA Champions League, της 10ης διοργάνωσης του FIBA Champions League. Έτσι κλείνει μια δεκαετία. Η ΑΕΚ έχει μία κατάκτηση, θέλει να φτάσει στις 2. Πόσες έχουν και η Τενερίφη με τη Μάλαγα που νωρίτερα έπαιξαν στο μικρό τελικό με τη Μάλαγα να νικά και να παίρνει την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Ενώ θα πάνε στο τζάμπολ ο Φίζελ με τον Κουντάιτης. Ο Φίζελ είναι πιο εκρηκτικός, ο Κουντάιτης πιο δυνατός και εκεί θα δούμε ενδιαφέρουσα μονομαχία. Ο Κουντάιτης είναι εκείνος ο οποίος παίρνει το τζάμπολ για να αφήσει την μπάλα στα χέρια του Σπίτι Σμιθ, όπως είναι το πλήρες όνομά του, ο Σαργιούνας τώρα. Γυρίζει την μπάλα. Φτάνει ξανά στα χέρια του Σπίτι Σμιθ, ο οποίος έχει κολλημένο πάνω του τον Φιόνι. Ο Σμιθ σταματά την τρίπλα, θα προσπαθεί να περάσει τον Κουντάιτης, κλέβει ο Γκρέι προσωρινά. Η μπάλα πάει στον Σπίτι Σμιθ, ο οποίος θα ευστοχίσει, θα πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, λίγο τυχερό αυτό το καλάθι. Προτού εκνεύσει το 24, ο Γκρέι προσπάθησε να κλέψει, η μπάλα έφτασε ξανά στα χέρια του Σπίτι Σμιθ, που είχε κάνει κακή πάσα. Εκείνο σκόραρε ο Σπίτι Σμιθ. Ο Φίζελ σταματά την τρίπλα, δίνει στον Μπάρτλι. Έχει πάνω τον παλιού και ένα στάρ για τρεις μέσα. 3-2. Ο Μπάρτλι ξεκινά καυτός από το ξεκίνημα. Είπε χθες μετά την βράβευσή του, πήρε δύο βραβεία, το MVP και της καλύτερης πεντάδας, ότι θα τα αφήσω κάτω και τα δύο τρόπαια για να σηκώσω αυτό του πρωταθλητή του FIBA Champions League, του κυπελούχου του FIBA Champions League. Σουτ για δύο από τον παλιού και ένας εύστοχο γι' αυτό. Ο Σαργιούνας ήταν, ο οποίος θα κάνει το 4-3. Εύστοχες οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα, με το απόλυτο έως τώρα. Ένα στο ένα τρίποντο για την Άκη με τον Μπάρτλεϊ. 2-2 τίποτα με Σπίτι Σμιθ και Σαργιούνας για την Ρίτας. Ο Φλιώνης τώρα θέλει να χαμηλώσει το τέμπο. Αυτό και αυτό, όπως και η άμυνα της ΑΕΚ, ήταν το κλειδί στον ημιτελικό απέναντι στη Μάλαγα. Πάει ο Γκρέι μέσα, ευστοχή με ένα αριστερό χουκ. Κάνει το 5-4. Έπαιξε με πλάτη, πόσταρε τον αντίπαλό του. Πάρα πολύ όμορφα ο Ρέικουαν Γκρέι. Και αυτός μέλος της καλύτερης πεντάδας του φετινού Champions League. Ο Παλιούκενας τώρα, Σαργιούνας, έχει μπροστά τον Χαραλαμπόπουλο. Παίρνει screen από τον Κουντάιτης, αλλάζει μπάλα με τον Σμιθ, φτάρει για 3, αστοχή, το rebound είναι επιθετικό όμως. Αν και υπάρχει φάουλ του Παλιούκενας, που δεν δόθηκε πάνω στον Μπάρτλι, σουτ για 3, άστοχο και αυτό από τον Σμιθ. Το rebound αυτή τη φορά είναι αμυντικό από τον Χαραλαμπόπουλο. Και στην επίθεση είναι η ΑΕΚ. Ο Χαραλαμπόπουλος θα δώσει τον Γκρέι, είναι στο τρίποντο ο Γκρέι, θα παίξει με πλάτη τον πολύ κοντύτερό του, αλλά θα αστοχίσει Σαργιούνας. Έρχεται όμως ο Χαραλαμπόπουλος να πάρει το επιθετικό rebound για να κάνει ένα follow για το 7-4. Δύο οι πόντοι του Χαραλαμπόπουλου στον αγώνα, η πρώτη του με ένα πολύ ωραίο follow. Ο Σαργιούνας εκβιάζει το αφάουλ, θέλει να το εκμεύσει, δεν το παίρνει. Αλλάζει με τον Σμιθ, θα δώσει στον Μπρούνκε, τον Γερμανό, στάρια 2, εκείνος αστοχή, το rebound είναι αμυντικό. Έσπρωξε η μπάλα, το Μπάρτλι την μπάλα στα χέρια του Φλιώνη. Η ΑΕΚ στην επίθεση θα δώσει στον Φίζελ ο Φλιώνης. Εκείνος θα βγάλει στον τρίποντο στον Χαραλαμπόπουλο. Παίρνει screen από τον Φίζελ ο Χαραλαμπόπουλος. Πάει προς τα μέσα, θα κοπεί από τον Σαργιούνας. Καλή άμυνα από τον Λιθουανό πάνω στον Χαραλαμπόπουλο. 7-4. Παραμένει το σκορ υπέρ της ΑΕΚ. Σουτ για 3 από τον Σαργιούνας, άστοχο. Ένα ακόμα νέο επιθετικό rebound από τον Σμιθ. Η μπάλα στον Παλιούκενας, πάει εκείνος προς τα μέσα, έχει μπροστά του τον πολύ ψηλότερο του Γκρέι και βγαίνει ξανά έξω. Σουτάρει για 3 με ένα βήμα προς τα πίσω, αστοχή. Ένα ακόμα άστοχο σουτ 3 πόντων και η μπάλα είναι για την ΑΕΚ, καθώς ο Κουντάιτης την έστειλε στην πίσω πλευρά του παρκέ. Η Ρίτας σουτάρει στη σεζόν κατά μέσο όρο ευστοχή, μάλλον σε περισσότερα από 10 τρίποντα. Σήμερα όμως έχει 0 στα 4 έως τώρα. Αποτέλεσμα της πολύ καλής άμυνας της ΑΕΚ, και το ένα από τα 4 ήταν ελεύθερο. Η άμυνα η ΑΕΚ όμως συνεχίζει να παίζει όπως στον ημιτελικό με τη Μάλαγα, φοβερή άμυνα. Ο Μπάρτλεϊ αστοχή στο σουτ για 2. Προσπαθεί τώρα να τρέξει η Ρίτας, ο Μπρούνκε, αλλά γύρισαν γρήγορα οι παίκτες του Dragon Σάκοντα. Ο Σμιθ θα δώσει τον Κουντάιτης. Εκείνος θα κοπεί από τον Φίζελ. Μάλλον θα τον δυσκολέψει την προσπάθειά του να πάει σε ένα δεξί lay-up. Θα στείλει την μπάλα στο κάτω μέρος του ταμπλό. Χαραλαμπόπουλος για 3 μέσα. 14 από τον Χαραλαμπόπουλο. Και time out, το οποίο καλεί ο Ζήμπονας. Η ΑΕΚ προηγείται με 6, 6 και 1 πριν το τέλος του δεκαλέτου. Δημήτρη, σου δίνω το λόγο και επανερχόμαστε όποτε θες.
1: Για πολύ γρήγορα πάμε στο Περιστέρι να ακούσουμε Δημήτρη Λουκάκη.
0: 76ο λεπτό, Ατρόμητος Πανετολικός 1-2, Τσούμπερ στο 7ο λεπτό το 1-0 για τους γηπεδούχους, ισοφάρισε από το Μάτσαν έπειτα από πάσα του Σμυρλή και λάθος του Κάκη μέσα στην περιοχή. Και στη θέση του οδηγού ο Πανετολικός με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γκαρθία στο 62ο λεπτό. Ένας Πανετολικός ο οποίος σε όλο το διάστημα αυτό που ακούγαμε τον τελικό έχει βρει τα πατήματά του, πιέζει, έχει ισορροπήσει το παιχνίδι γιατί στο πρώτο ημίχρονο ήταν μια κυριαρχία της γηπεδούχου ομάδας, έχει μειώσει και την στατιστική που λέμε. Βέβαια έκανε ο Γιάννης Αναστασίου, έβαλε παίχτες δοκιμασμένους μέσα, έχει βάλει Μπουχαλάκη, έχει βάλει Μάτσαν που σκόραρε, έχει βάλει Άλεξ, έχει βάλει Μπάζη και τώρα είναι, είναι οι δύο αλλαγές. Βλέπω εδώ μπροστά μου τον Παναγιώτη Τσαντίλα αλλά και τον Βαν Βέρτ. Μπαίνει λοιπόν ο Βαν Βέρτ, βγαίνει τώρα και ο Ουκάκη και μπαίνει με το νούμερο 19 ο Παναγιώτης Τσαντίλας. Λοιπόν, βγαίνει ο Ουκάκη από την άλλη πλευρά, προσπαθεί λοιπόν να ανακατέψει και την τράπουλα και ο προπονητής του Ατρομήτου. Βέβαια στον πάγκο θα πω κάθεται όρθιο συνέχεια ο Ραφαέλ Φερέιρα, ο Βραζιλιάνος, 41, ήταν ο βοηθός του Κέρκες, τιμωρημένος ο Κέρκες. Είχα και μια συνομιλία μαζί του στο ημίχρονο, αισιόδοξος ήταν και πώς να μην είναι, έβλεπε την ομάδα του να έχει καθολική κατοχή, γιατί κάθεται εδώ δίπλα μας και τα λέγαμε, να τώρα η σέντρα, ξηραφένια που λέμε, δεν μπορεί για την κεφαλιά εκεί ο Τζοβάρας, τελικά η μπάλα δεν απομακρύνεται. Ένα Ατρόμητος που δειλά-δειλά προσπαθεί να φτάσει με αξιώσει στην περιοχή του Πανετολικού. Πολύ ωραία η σέντρα από τα δεξιά. Δεν κατάφερε ο Τζοβάρας να πιάσει την κεφαλιά. Τελευταία στιγμή έδιωξαν
1: οι παραμένει λοιπόν το 1-2 στο Περιστέρι, στο 78ο λεπτό πλέον του αγώνα. Δημήτρη, πάντα έχει ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε και πάλι στην Πανταλώνα στο τελικό τη ΑΕΚ με τη Ρήτα. Ακούμε τον Βασίλη Μότση.
2: Στην Πανταλώνα μείωσε η Ρήτα σε 17 με το πρώτο εύστοχο τρίποντο, ενώ τώρα θα πάρει φάουλ ο Εχόδας που μπήκε στη θέση του Κουντάιτης, ο δεύτερος σέντερ που διαθέτει στο ρόστερ της η ομάδα από τη Λιθουανία. Θα κερδίσει το φάουλ και θα πάει στην γραμμή. Έχει δυνατότητα να μειώσει τον έναν πόντο αν ευστοχήσει ο Εχόδας και στις δύο βολές η Ρήτας. Ο Μπρούγκε σκόραρε το πρώτο τρίποντο της λιθουανικής ομάδας στο παιχνίδι, ελεύθερο σούτ από τη γωνία και στη συνέχεια έπαιξε καλή άμυνα πάνω στον Γκρέι με την μπάλα να βγαίνει έξω από τα χέρια του forward της ΑΕΚ. Ο Εχόδας ευστοχεί στην πρώτη βολή και κάνει το 10-8, μειώνει λοιπόν στον έναν, ακόμη 5-14 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου στον τελικό του Champions League στην Πανταλώνα της Ισπανίας. Ο Εχόδας έτοιμος να εκτελέσει και την δεύτερη. Αστο Χ και το ριμπάν θα το πάρει ο Φίζελ. Προσπάθησε ο Μπρούγκε να σπρώξει την μπάλα στο καλάθι. Τελικός νικητής από τη μονομαχία βγήκε ο Φίζελ, ο Φλιώνης. Ενώ η πεντάδα της έγινε η ίδια που ξεκίνησε τον αγώνα. Ο Μπάρτλι τώρα που έχει την μπάλα στα χέρια κρατάει υπό την πίεση του Χάρντινγκ. Θα κερδίσει το φάουλ και υπάρχουν και νεύρα μεταξύ Χάρντινγκ και Μπάρτλι. Και να, ο Μπάρτλι χειροκροτά, δεν ξέρω αν έχει υποδειχθεί και τεχνική ποινή, θα το δούμε. Εις βάρος του Αμερικανού point guard της Ρήτας που έρχεται από τον πάγκο και είναι ο πρωταγωνιστής στο σκοράρισμα για τη Ρήτας, γιατί και στον ημιτελικό πέτυχε 29 πόντους απέναντι.
1: Κοκορομαχία Βασίλη τελερίπη. Και ο Σάκοτα τους λέει να ηρεμήσουν, έτσι.
2: Ναι, ναι. Είναι τώρα ο MVP, ο Μπάρτλι, έτσι, της διοργάνωσης απέναντι στον Χάρντινγκ, ένα σπουδαίο σκορέρ επίσης. Και έχουμε η απόφαση είναι για φάουλ, έτσι, πάνω στον Χάρντινγκ. Αυτή ήταν η υπόδειξη των διαιτητών, αυτό που είχε σφυριχτεί εξ αρχής δηλαδή, και μετά οι διαιτητές ήταν κοντά για να προλάβουν να μην ξεφύγει η κατάσταση γιατί υπήρχαν νεύρα. Ο κοκορομαχία όπως είπες μεταξύ των δύο. Ο Χαραλάπογλος είναι επαναφορά, φοβερή φάση, καλάθι για την ΑΕΚ. Ο Μπάρτλεϊ έφυγε από τα μαρκαρίσματα, πήρε σκριν. Ο Χαραλάπογλος το έδωσε πάσα πάρε βάλε και εκείνο σκόραρε ο Μπάρτλεϊ για το 12-8. Στο συν 4 η ΑΕΚ που νωρίτερα προηγήθηκε και με 6. Ο Χάρντινγκ έχει πάνω το Φλιώνη και ο Φλιώνης θα παίξει καθοριστικό ρολό. στο μαρκάρισμα του Χάρντινγκ. Πολύ καλός αμυντικός ο αρχηγός της ΑΕΚ, ο Σπίτι Σμίθ, τον Εχόδας. Εκείνος θα στοχίσει στην προσπάθειά του να πετύχει καλάθι 2 πόντων. Το rebound το πήρε ο Μπάρτλεϊ και αφήνει στο Χαραλαμπόπουλο. Στην επίθεση είναι λοιπόν η ΑΕΚ, με τον Φλιόνι και πάλι να χαμηλώνει το τέμπο και καλά κάνει. Δεν χρειάζεται να βιάζεται η ΑΕΚ κόντρα σε μια ομάδα που επιδιώκει να τρέχει. Ο Μπάρτλεϊ αφήνει και πάλι στον Φλιόνι. Σουτάρει για τρεις ο Φλιόνις, έξω η μπάλα και έχουμε και φάουλ επιθετικό που κάνει ο Χαραλαμπόπουλος. Δεν το δέχεται, το αρνείται ότι το έκανε, αλλά δεν διαμαρτύρεται. Απλά το έδειξε φεύγοντας γρήγορα προς τα μπροστά και χαμογελώντας ηρωνικά. Όπως και να έχει, υπάρχει φάουλ για υπέρ της ομάδας από τη Λιθουανία. Δύο τα φάουλ για την ΑΕΚ, ένα για την Ρίτας. 12-8 το σκορ. Τώρα κατεβάζει την μπάλα ο Μαρφουλιώνης και αυτός πήρε πριν από λίγο την θέση του Σπίτι Σμιθ στον αγώνα. Έχει αλλάξει ήδη τέσσερις παίκτες από την πεντάδα του. Στην αρχή ο προπονητής της Ρίτας Βίλνης, ο Ζήμπονας. Αστοχή πάντως σε σούτ για τρεις ο Μπρούνκε. Παραμένει το 12-8 και στην επίθεση είναι ο Μπάρτλεϊ. Έχει την μπάλα στα χέρια δηλαδή. Δίνει στον Φίζελ. Πολύ ωραία. Εκείνος παίρνει τον αριστερό διάδρομο και με έναν άποδο lay-up. Σκοράρει για να βάλει την ΑΕΚ ξανά μπροστά με 6-14-8. 3,5 λεπτά πριν το φινάλι του πρώτου δεκαλέπτου. Δεν κάνει βήματα, σταμάτησε την τρίπλα ο Μπρούν και υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους φίλους της ΑΕΚ. Ζητά βήματα και ο Σάκοτα. Έχω την εντύπωση ότι δεν υπήρχε παράβαση. Πήρε και φάουλ μάλιστα ο Μπρούν. Έτσι λοιπόν θα πάει και στην γραμμή. Θα έχει την ευκαιρία να πετύχει ένα έμεσο τρίποντο.
1: Goal foul.
2: Ορίστε.
1: Για goal foul.
2: Goal foul ακριβώς. Τώρα θα κάνει για τις πρώτες του κινήσεις από τον πάγκο ο Σάκοτα. Μπήκε στο μάτς ο Νάναλη, μπήκε και ο Λεκαβίτσιους. Έτσι τώρα η πεντάδα της ΑΕΚ είναι Μπάρτλι, Γκρέι, Λεκαβίτσιους, Νάναλη και Φίζελ. Βγήκαν ο Χαραλαμπόπουλος και ο Φλιόνης εκτός πεντάδας. Και ο Μπρούνκε είναι έτοιμος να εκτελέσει την βολή. Αστοχή, το rebound είναι αμυντικό, το πήρε ο Φίζελ. Παραμένει το 14-10 λοιπόν. 3 και 18 πλέον πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Νάναλη αφήνει στον Λεκαβίτσιους, σπουδαίος ο Λεκαβίτσιους απέναντι στη Μάλαγα, έχει 14 πόντους και 5 ασίστ. Ο Μπάρτλεϊ στάρει για 3. Μέσα! Είναι καυτός ο Μπάρτλεϊ. Κάνει το 17-10. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 2 εύστοχα τρίποντα στον αγώνα. Στο σύν 7 η ΑΕΚ είναι η μεγαλύτερη υπέρ της διαφορά. Κλέβει ο Φίζελ, ο Γκρέι παίρνει φάουλ στο χώρο του κέντρου. Το δεύτερο φάουλ της Ρίτας. Θέλησαν να ανακόψουν τον ευνηδιασμό της ΑΕΚ Λιθουανή. Η ΑΕΚ προηγείται με 7, 17-10. Αυτή είπαμε είναι η μεγαλύτερη υπέρ της διαφορά έως τώρα στον αγώνα. Εξαιρετική απόδοσή της σε άμυνα και επίθεση. Είναι αποφασισμένοι οι παίκτες του Dragan Sakota να κάνουν τον τρόπαιο δικό τους και το δείχνει στο παρκέ. Έχει 3 στα 4 τρίποντα η ΑΕΚ στο σημερινό αγώνα και 4 στα 7 δίποντα, 9 τα rebound και καλάθι. Ένα ακόμη για την ΑΕΚ, 19-10 γίνεται το σκορ με τον Μπάρτλεϊ να φτάνει τους 10 πόντους ήδη. Που είναι καταπληκτικός ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, 19-10 στο συν 9 η ΑΕΚ, 2,5 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Καρολάιν σουτάρει για 3 από τη γωνία. Αστοχή και πάλι επιθετικό rebound. Ωστόσο, ο Χάρντινγκ θα σουτάρει τώρα για 3. Θα αστοχήσει και αυτός. Νέο επιθετικό rebound. Ανανεώνει ξανά την επίθεσή της η Ρίτας. Κι άλλο αστοχό τρίποντο. Κι άλλο επιθετικό rebound όμως. 3 σερί επιθετικά rebound και τώρα θα σκοράρει κάτω από το καλάθι. Αν και λίγο έλειψε να το χάσει ο Λυκόσιους. Η μπάλα μετά τα άστοχα σερί τρίποντα της Ρίτας κατέληγε σε χέρια Λιθουανών που είτε διεκδικούσαν το rebound πιο δυναμικά, είτε εντάξει, ήταν τυχερή στην τελευταία περίπτωση, αλλά έφτασε στο τρίποντο και ξανά στα χέρια του παίκτη που είχε αστοχήσει. Μέσα ο Λεκαβίτσιος, σούτ για 2. Σχεδόν από τα 6 μέτρα σηκώθηκε ο Λεκαβίτσιος. Έκανε το 21-12, παραμένει το συν 9 για την ΑΕΚ. 1:40 ακόμη για το τέλος του δεκαλέπτου. Ο Χάρντινγκ θα στάρει για 2, θα στοχίσει. Rebound από τον Φίζελ. Το πήρε τώρα το αμυντικό rebound. Αυτό που ήθελε η ΑΕΚ. Η Ρίτας είναι πολύ άστοχη, 6-76-75. Έχει 1 στα 9. και έχει μαζέψει βέβαια 6 επιθετικά rebound. Ο Νάναλι με την μπάλα στα χέρια. Και πάνω του τον Χάρντινγκ. Πάει προς τα μέσα, βγάζει το Λεγκαβίτσιους έξω, στον για 3 από τον Γκρέι, έξω και το rebound θα το πάρει ο Καρολάιν, αλλά θα κάνει φάουλ στην διεκδίκηση πάνω στον Άναλι. Επομένως νέα 14 δευτερόλεπτα για την ομάδα του Dragon Sakota με αυτό το φάουλ που ήταν το τρίτο για τους Λιθουανούς. Το πρώτο για τον Καρολάιν στον αγώνα. Δεν υπάρχει παίκτη στο μάτς με δύο φάουλ από τρία για κάθε ομάδα σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο οδεύει προς το φινάλε του. Η ΑΕΚ στο σύν 9. Ο Λεγκαβίτσιους προσπαθεί να βρει τον Μπάρνλι, με τα πόδια ο Μαρτσουλιώνη στέλνει την μπάλα εκτός. Παραμένει η κατοχή βεβαίως για την ΑΕΚ. Αυτή η φορά στην επαναφορά δεν θα πάει ο Λεγκαβίτσιους, αλλά θα πάει ο Νάναλι. Ο Νάναλι πάρα πολύ έμπειρος, ποιοτικός παίχτης. Δίνει στο Λεγκαβίτσιους, ξανά Νάναλι, ο οποίος θα επιχειρήσει να πλησιάσει προς το καλάθι, γυρίζει και ευστοχή με ταμπλό. Ο James Νάναλι κάτι γύρισε και είπε και στον πάγκο της Ρίτας ότι όχι, θα το βάλω, παρά την πίεση που είχε πάνω του από τον Λικόσιους. Στο σύν 11 η ΑΕΚ με φοβερή εμφάνιση ως τώρα, νέο άστοχο σου τριών πόντων από τον Λικόσιους αυτή τη φορά, ένα στα 10 για τη Ρίτας. Στο σύν 11 η ΑΕΚ που είναι και στην επίθεση. Ακόμη 35 δευτερόλεπτα με τον κόσμο να φωνάζει και φέρε μας το κύπελλο το ευρωπαϊκό. ΑΕΚ σ' αγαπώ. Είναι ασταμάτητο το τραγούδι των φίλων της ΑΕΚ. Βλέποντας την ομάδα τους να αποδίδει καταπληκτικό μπάσκετ στο πρώτο δεκάλεπτο και να προηγείται με 11 πόντους της Ρίτας. Ενώ σε πολύ λίγο θα έχουμε και το σχόλιο του Κώστα Χαλβατσιώτη για αυτή την εκπληκτική εμφάνιση της ΑΕΚ στο πρώτο δεκάλεπτο. Η επαναφορά από τον Μπάρτλι, νέα έχει η ΑΕΚ 14 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της. Βρίσκει τον Άναλι, πάει προς τα μέσα. Θα πάρει φάουλ ο James Νάναλι και τη δυνατότητα να ανεβάσει τη διαφορά στους 11. Κώστα.
3: Λοιπόν, αν βάζαμε άριστα θα το έπαιρνε εκτός από μία φάση. Τα τρία επιθετικά rebound στην ίδια φάση που ευτυχώς θα πλήρωσε με ένα δίποντο. Αλλά κατά τα άλλα είναι απόλυτα διαβασμένη η ΑΕΚ. Στηρίζεται και πάλι στην τρομερή της άμυνα με τη δύναμη και τη συγκέντρωση για να μην χαθεί τίποτε άλλο από αυτό που της δίνει η Λιέτουος. Είναι πολύ καλύτερη η ΑΕΚ σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο.
2: Έχει ξεκινήσει με τον ίδιο τρόπο όπως και χθες τον ημιτελικό απέναντι στη Μάλαγα. Με τον Άναλι να είναι στη γραμμή των βολών. Ευστοχή στην πρώτη. Κάνει το 24-12. Στο συν 12 η ΑΕΚ. Ακούσαμε λοιπόν και το σχόλιο του Κώστα Χαλβατσιώτη. Έτοιμος τώρα ο Άναλι να εκτελέσει και την δεύτερη βολή. Στο συν 13 η ΑΕΚ. 25-12. 30 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Πάρα πολύ καλή άμυνα για τον Λεγκαβίτσιους πάνω στο Μαρτσουλιώνης που έχει μπει εδώ και κάποια λεπτά στο μάτς για να οργανώσει το παιχνίδι της Λιθουανικής ομάδας. Θα εξαντλήσει τα δευτερόλεπτα της, θα μείνει χρόνος για την ΑΕΚ. Η Ρίτας, με συγχωρείτε. Νέο τρίποντο από τον Λουκόσιους. Αυτή τη φορά είναι εύστοχο. Δεν σταματάνε να σουτάρουν. Οι Λιθουανοί 25-15. Η διαφορά στους 10. Ο Λεγκαβίτσιους τώρα για 3. Αστοχή. Ο Κατσίμπελης προσπαθεί με ένα follow να σκοράρει, αλλά δεν ήταν εύκολο. Άρα το πρώτο δεκάλεπτο θα ολοκληρωθεί με την ΑΕΚ να προηγείται με 10, με φοβερή εμφάνιση και σε επιθετικά και αμυντικά. Τώρα δέχτηκε μόλις το δεύτερο τρίποντο από τη Ρίτας που έχει 2 στα 11. Η ΑΕΚ απ' την άλλη, παίρνοντας δύναμη, είπαμε από τη φοβερή της άμυνα, σκοράρει στην επίθεση με 7 στα 11 τρίποντα και 3 στα 6 τρίποντα με πρώτο σκόρερ τον Frank Bartley, ο οποίος έχει 8 και όχι 10, όπως είπα προηγουμένως, γιατί αυτό είχε βγάλει ο ηλεκτρονικός πίνακας. Δημήτρη, σου δίνει το λόγο για να πας και περιστέρι και επανερχόμαστε όποτε θες.
1: 25-15 λοιπόν, πρώτο δεκάλεπτο η ΑΕΚ μπροστά, κερδίζει τη Ρίτας Βίλνιους με συν 10, η διαφορά έχει φτάσει και στο συν 12, τη μέγιστη διαφορά που έχει αποκτήσει η ΑΕΚ στο πρώτο δεκάλεπτο. Πολύ καλό ξεκίνημα για την ομάδα του Dragon Sakota. Πάμε στο περιστέρι, ολοκληρώνεται το παιχνίδι του Ατρόμητου με τον Ανατολικό, ακούμε τον Δημήτρη Λουκάκη.
0: Μόλις τώρα συμπληρώθηκαν τα 90 και δείχνει ο τέταρτος εδώ μπροστά μας τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων, ο κύριος Παναγιώτης Κουκούλας, Ατρόμητος Πανετολικός. 1-2, δεν άλλαξε τίποτα σε όλο το διάστημα που είχαμε περιγραφεί από τον Βασίλη Μότσι και τον τελικό. Ο Πανετολικός συνεχίζει να προηγείται.
1: Κρατάει την νίκη, έτσι Δημήτρη.
0: Ναι, ακριβώς. Βέβαια, είχαμε δύο ευκαιρίες στο 71ο λεπτό με τον Άλεξης και στο δεύτερο με το Τσούμπερ, ειδικά το σούτ του Τσούμπερ του Ελβετού, λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Κουτσερέγκο. Κάποια άλλη μεγάλη ευκαιρία δεν είχε η ομάδα του Ατρομήτου. Θεωρώ, για να κάνω και την κριτική μου κιόλας, να κλείσουμε για να πάμε μετά και στην γρήγορα στη συνέντευξη τύπου, να μην διακόψουμε καθόλου τον μπάσκετ. Λοιπόν, ότι ο Ατρόμητος έκανε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, εξαργυρώθηκε αυτό με τον γκολ του Τσούμπερ, αυτό το πλασέ έπειτα από σέντρα από δεξιά του Ουκάκη στο 7ο λεπτό, είχε την υπεροχή μέχρι το 45ο. Στη συνέχεια οι αλλαγές του Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος πέρασε αρκετούς παίχτες και ποιοτικούς θα έλεγα, ανακάτεψε για τα καλά την τράπουλα ο Έλληνας τεχνικός, κατάφερε να βρει γκολ με μία από τις αλλαγές του, με τον το Μάτσαν, τον Ρουμάνο. Είχαμε δύο φάσεις για από πλευράς Ατρομήτου που μπήκαν γκολ, αλλά δεν μέτρησαν. Ένα του Μουτουσαμί είχε προηγηθεί φάουλ του Μπακού πάνω στο Μαυρία, και βέβαια άλλο ένα επίσης με τον Μπακού, ο οποίος έκανε δύο τρομερά γκολ, αλλά δεν μέτρησαν λόγω VAR. Ο Μπακού όμως, ο Γερμανός, ήταν ο μοιραίος στην επόμενη φάση από το γκολ VAR που ακυρώθηκε, όταν χτύπησε το πόδι σε μια προσπάθεια να διώξει την μπάλα του Γκαρσία. Ο Γκαρσία το είδε με το VAR, το είδε ο κύριος Βεργέτης, ενημέρωσε τον κύριο Ματσούκα και είχαμε το πέναλτι. Το πέναλτι ο Γκαρσία ήταν αυτός που το εκτέλεσε στο κέντρο της αστείας με πολύ δύναμη. Στο 62ο λεπτό έκανε το 2-1 και περιμένουμε τώρα να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Θέλουμε περίπου 3 λεπτά. Είμαστε στις καθυστερήσεις. Καλή δουλειά έκανε και ο Μπιχολάκης που μπήκε για λογαριασμό του Πανετολικού στο χώρο της μεσαίας γραμμής, αλλά και ο σκόρερ, ο Μάτσαν, ο Ρουμάνος. Και βέβαια ο Άλεξης που σας είπα μπήκε και αυτός, είχε την ευκαιρία στο 71ο λεπτό. Για να δούμε τώρα ο Ατρομήτος προσπαθεί να βγει μπροστά σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ισοφαρίσει την αναμέτρηση. Δεν θα προλάβει ο Φιλανδός, ο Ούρονεν την μπαλιά, πολλά χιλιόμετρα όλη τη γραμμή έχει καλύψει την αριστερή. Ο Φιλανδός τρέχει ακόμη ενώ είμαστε στο 94ο λεπτό, δύο λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Τσούμπερ έξω από την περιοχή προσπαθεί, χάνει την μπάλα. Ο Ελβετός στην κόντρα επίθεση, να δούμε τι θα γίνει για λογαριασμό του Πανετολικού. Τρέχει ο Μανρίκ εκεί, ο Ισπανός ή μάλλον ο Μπάτζιο Σενεγαλέζος. Δεν καταφέρει να γίνει κάτοχος της μπάλας. Προσπαθούν οι παίκτες του Ατρομήτου. Δεν έχουν όμως το καθαρό μυαλό για να βγει η σωστή πάσα και το βλέπουμε αυτό εδώ μπροστά μας, όταν ο Αμπαρτζίδης, ο οποίος μπήκε στον αγώνα πριν από λίγα λεπτά στη θέση του Μίτογλου, δεν καταφέρει να βγάλει την σωστή παλιά. Αλλαγή στο πλάγιο ανάμεσα στο χώρο, στη γραμμή της σέντρας και της μεγάλης περιοχής εδώ μπροστά μας από τα αριστερά με τον Ούρονεν. Ούρονεν προσπαθεί, παίζει το 1-2 με τον Αμπαρτζίδη μέσα στην περιοχή. Μπάλα, τρέχουν εκεί αλλά δεν καταφέρνουν να μπει στη φάση συγκεκριμένα ο Τσαντίλας, και αυτός αλλαγή. Της ομάδας
1: Δημήτρη Παρανάσα, να πω ΑΕΚ Ρήτας 29-19, 8 και 13 πριν το τέλος του ημιχρόνου, συνεχίζεις.
0: Ωραία, ένα λεπτό θέλει εδώ σε εμάς. Νομίζω έτσι όπως κυλάει ο αγώνας διαδικαστικό θα είναι το λεπτό. Ωστόσο, ποτέ μιλες ποτέ στα σπορ και ειδικά στο ποδόσφαιρο. Αθανασίου, μεγάλη παλιά, προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτου και πιο συγκεκριμένα τον Γιώργο τον Τζοβάρα, που είναι ψηλό παιδί και δυνατός. Ο τελευταίος καταφέρνει, σπάει την μπάλα αριστερά στο Τζούμπερ. Η παλιά του Ελβετού σταματάει στον πρώτο αμυντικό και πιο συγκεκριμένα στον Αποστολόπουλο, και πάλι ο Αθανασίου, ο οποίος έχει βγει, φανταστείτε, στο ημικύκλιο της σέντρας με μια μεγάλη παλιά, προσπαθεί να βρει το Τζούμπερ. Πλάγιο out εδώ μπροστά μας για λογαριασμό του Ατρομήτου. Ούρονεν γρήγορα το εκτελεί, βρίσκει στήριγμα στον Αμπαρτζίδη. Αμπαρτζίδης μέσα στην περιοχή, σέντρα, βγαίνει πολύ εύκολα ο Κουτσερέγκο. Αυτές οι σέντρες, άμα δεν είναι ξηραφένιας και κάνει, παίρνει μπάλα τη λόμπα, είναι βούτυρο στο ψωμί τόσο του τερματοφύλακα αλλά και των αμυντικών. Παίχτης του Πανετολικού προσωρινά στο έδαφος.
1: Στο συν 15, Δημήτρη ΑΕΚ, 34-19. Εκπληκτική,
0: ωραίο
1: εσύ.
0: Αυτό.
1: Εκπληκτική.
0: Πραγματικά. Άκουγα και στη μετάδοση πολύ μεγάλη ευστοχία στα τρίποντα. Αυτό είναι το κλειδί. Και λέει είχε ένα στα εννιά όπως ακούγαμε. Η αντίπαλος και βέβαια δεν είναι τυχαίο αυτό. Άμα παίζεις πιεστική άμυνα και δεν αφήνεις τον παίχτη να σουτάρει με τις ιδανικές προϋποθέσεις, μοιραία είναι να μην βρίσκεις στόχο και να σπάει τα στεφάνια που λέμε.
1: Έτσι.
0: Για να δούμε, σφυρίζει. Σφυρίζει ο διαιτής της αναμέτρησης, ατρόμητος στους 40 βαθμούς, Κηφισιάς στους 37, στους 34 ο Πανετολικός παίρνει ανάσα με την νίκη αυτή με 2-1, 29 ο Αστέρας Τρίπολης, 28 ο Πανσεραϊκός και 26 ΑΕΛ. Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός και ΑΕΛ, οι ομάδες που παίζουν μία-δύο για να πέσουν, μία για τη σωτηρία. Παίρνει ανάσα η ομάδα του Αγρινίου. Τίποτα περισσότερο για να πάμε και στον τελικό του μπάσκετ που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Απλά λέω Τσούμπερ το 1-0. Μάτσαν το 1-1. Γκαρσία με πέναλτι το 2-1 για τους Αγρινιώτες. Ευχές να περάσετε ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου και καλή Κυριακή.
4: Ερασπορ 101,8. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
6: Ηλεκτρομοτίβο.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Τρόμητος Πανατολικός 1-2. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Λουκάκη για την περιγραφή του αγώνα. Πάμε κατευθείαν στη Βανταλώνα στο τελικό της ΑΕΚ με τη Ρήτα. Ακούμε τον Βασίλη Μότση.
2: 34, 20, 3, 6 και 18 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Προηγείται η ΑΕΚ με 11. Πήρε φάουλ τώρα ο Γκρέκ Μπράουν που πήγε δυναμικά προς το καλάθι της Ρήτας.
1: Βέβαια νωρίτερα πήγε στην. Και η ΑΕΚ, Βασίλη, είχε φτάσει τη διαφορά στο σύν 15, έτσι.
2: Ακριβώς. Ναι, θα το έλεγα τώρα ότι η ΑΕΚ είχε φτάσει να προηγείται με 34-19 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον James Nunnally, ο οποίος γύρισε προς τον κόσμο όταν σκόραρε 5 σερί πόντους ένα δίποτο για ένα τρίποντο αναγκάζοντας τον Ζήμπονας να καλέσει time out και έδειξε εγώ σε αυτό το γήπεδο θα φέρω τον τρόπο, θα το βοηθήσω δηλαδή για την ομάδα μου και τους παίκτες μου να κατακτήσουμε τον τρόπο. Είναι πραγματικά φανταστικός ο Νάναλι, 11 πόντους επαναλαμβάνω με 3 στα 4 δίποτα, 1 στο 1 τρίποντο, ενώ ο Γκρέκ Μπράουν ευστοχή στην πρώτη του βολή σήμερα, 1 στις 4, είναι το μοναδικό θα έλεγα δυνατό σημείο του. Εντάξει, μοναδικό τέλος, αυτή είναι η αχίλλειος πτέρνα του, αλλά ένας καταπληκτικός παίχτης. Τώρα ο Κατσίβελης θα κάνει φάουλ πάνω στο Χάρντινγκ που θα πάει και εκείνο στην γραμμή των βολών. Πάντως ο Χάρντινγκ έως τώρα δεν έχει σκοράρει πόντο και απ' την άλλη είχε πετύχει 29 στον ημιτελικό πριν από δύο μέρες απέναντι στην Τενερίφη. Να δούμε αν αυτό το φάουλ δόθηκε χαμηλά. Χαμηλά έχει δοθεί το φάουλ και όχι στην προσπάθεια του Χάρντινγκ στη συνέχεια να εκτελέσει για δύο. Νομίζω ότι έκαναν σωστά οι διαιτητές. Η διαφορά είναι στους 12. Είπαμε, όπως είπες Δημήτρη, μέγιστη τιμή ήταν η 15 για τους κυτρινόμαυρους, το 34-19. Ο Καρολάιν προσποιείται για 3 και καρφώνει εντυπωσιακά στο καλάθι της ΑΕΚ. Ένα πολύ ωραίο κάρφωμα από τον Καρολάιν. 35-25 γίνεται το σκορ, ενώ τώρα κακή πάσα του Γκρέι στον Άναλι που χάνει την μπάλα. Ακόμη πιο κακή η πάσα του Σπίτι Σμιθ προς τον Παλιούκενας, ενώ είχε φύγει μπροστά στον ενδιασμό η Ρήτας. Θα είναι πάρα πολύ κακή η πάσα του Σπίτι Σμιθ στον Παλιούκενας που είχε κινηθεί κοντά στη γωνία στο τρίποντο. Επομένως Ευτυχώς μετά αυτό το λάθος η κατοχή είναι ξανά για την ΑΕΚ, διότι υπήρχε δυνατότητα να μειώσει τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή η Ρίτας Βίλνιους. Αλλά να πούμε επίσης ότι η Ρίτας είχε δεχτεί 34 πόντους χθες το πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Τενερίφη και σήμερα η ΑΕΚ κατάφερε να σκοράρει 34 στα πρώτα 13 λεπτά του αγώνα. Και αυτό είναι ένα δείγμα του πόσο καλά αποδίδει και επιθετικά πέραν της εξαιρετικής της άμυνας. Ο Λεκαβίτσιους έχει μπροστά τον Χάρντινγκ. Πάει προς τα μέσα, θα ευστοχίσει. Και ο Λεκαβίτσιους, όπως και προχθές τον ημιτελικό, έτσι και σήμερα βοηθάει τα μέγιστα την ΑΕΚ. Έχει 2 ασίστ και 6 πόντους ο Λούκας Λεκαβίτσιους. Ο Χάρντινγκ τώρα έχει πάνω του καρφωμένο το Λεκαβίτσιους και δεν μπορεί να πάει προς το καλάθι. Προσποιείται βέβαια αυτή τη στιγμή και ελευθερώνει την μπάλα για τον Σμιθ. Εκείνος βγάζει στη γωνία στο παλιού κενάς. Ξανά Χάρντινγκ, έμεινε η μπάλα στα χέρια των παικτών της Ρίτας και ο Σάκο τα χειροκροτεί με πάθος τους παίκτες του, γιατί με πάθος έπαιξαν στην άμυνα και κατάφεραν να αφήσουν την μπάλα στα χέρια των παικτών της λιθουανικής ομάδας μετά το πέρας των 24 δευτερολέπτων της επίθεσης που είχαν.
1: Πάρε ανάσα, Βασίλη, πάρε ανάσα να παίξουμε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.
6: Έρα Σπορ 101,8.
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
13: Τρελάνε μας!
14: Τρίποντο! Τρίποντο!
13: Πεθαρέ μου!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Και πάλι στην Παταλώνα, στο Βασίλη Μωτσή.
2: 37-25 υπέρ της ΑΕΚ, 4-31 πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Πάρτι στις εξέδρες, ενώ στον αγωνιστικό χώρο η ΑΕΚ με απόλυτη προσήλωση στο παρκέ δηλαδή, ενώ θα υπάρξει challenge για την κατοχή, αν η μπάλα έχει βγει όχι από τα χέρια του Κουντάιτης. Εσύ με βοηθάς, Δημήτρη, γιατί δεν έχω εγώ οθόνη μπροστά μου για να βλέπω τα replay, αν και... Τώρα στο Cube, στο κεντρικό γήπεδο, μας δίνεται αυτή η δυνατότητα να παρακολουθήσουμε και εμείς τη φάση για να δούμε από ποιον πηγαίνει.
1: Εγώ ακόμα δεν έχω replay, Βασίλη.
2: Έχει βγει ξεκάθαρα τα χέρια του Κουντάιτης, άρα η κατοχή είναι για την ΑΕΚ ξεκάθαρα. Επομένως, θα μένει αυτό το challenge από τον Ζήμπονα στον προπονητή της Ρίτας. Η ΑΕΚ λοιπόν στον αγωνιστικό χώρο είναι απολύτως προσιλωμένη στο να περιορίσει τα επιθετικά ατού της Ρίτας. Τα έχει καταφέρει στον απόλυτο βαθμό, καθώς ο Χάρντινγκ έχει έναν πόντο ενώ έχει 29 απέναντι στην Τενερίφη στον ημιτελικό. Είναι ο πρώτος σκόρερ, το βαρύ πυροβολικό της Ρίτας ο Χάρντινγκ, και σήμερα έχει μείνει σε ρηχά νερά, ενώ επίσης η ΑΕΚ που κερδίζει για την κατοχή μετά την εξέταση της φάσης το instant replay από τους διαιτητές έχει περιορίσει τη Ρίτας και σε μόλις 2 δίποντα σε 12 προσπάθειες. Και αυτό λέει πολλά, γιατί η Ρίτας είναι μια ομάδα που σκοράρει περισσότερα από 10 πόντους κατά μέσο όρο στους αγώνες της και δεν έχει καταφέρει και να απειλήσει την ΑΕΚ στη ρακέτα όπως το είχε κάνει απέναντι στην Τενερίφη. Ο Νάναλη μετά την επαναφορά στάρια 2 αστοχή. Έχει 2 σερία αστοχα τώρα ο Νάναλη και 11 πόντους όμως στον αγώνα. Είναι ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ. Ο Σπίτι Σμιθ θα αφήσει την μπάλα για τον Σαργιούνας. Ο Σαργιούνας θα στάρει για 3 παίρνοντα screen. Θα στοχίσει και πάλι. 2 στα 13. Το rebound από τον Greg Brown, που είναι εξαιρετικός σε αυτό το τομέα. Είναι πάρα πολύ αλτικός, πολύ δυναμικός. Ο Νάναλη θα κερδίσει φάουλ από τον Smith. Είναι το τρίτο φάουλ αυτό για τη Ρίτας στην δεύτερη περίοδο. Το τραγούδι των φίλων της ΑΕΚ είναι ασταμάτητο. Έχουν αισθήσει, επαναλαμβάνω, το δικό τους πάρτι στην κερκίδα. Φωνάζουν και τις Ρίτας, δεν ακούγονται όμως, τουλάχιστον στην δική μας την πλευρά. Με τον Φίζελ τώρα να δίνει στον Άναλη. Πάει προς τα μέσα εκείνος, βγάζει το τρίποδο στον Μπράουν, αλλά η μπάλα φεύγει από τα χέρια του Μπράουν. ίσως να μην περίμενε την πάσα, αλλά σίγουρα νομίζω ότι θα μπορούσε να την προλάβει. Ένα βίαστο λάθος τώρα από πλευράς των παιχτών της ΑΕΚ. Διαφορά όμως παραμένει στους 12 με το σκορ στο 37-25. Αν και η ΑΕΚ έχει πετύχει στα τελευταία 3,5 λεπτά σχεδόν μόλις 2 πόντους, ενώ τώρα ο Φίζελ θα κάνει φάουλ στον Κουντάιτης. Είναι μια ενδιαφέρουσα μονομαχία. Ο Κουντάιτης πάντως δεν έχει εκμεταλλευτεί την δύναμή του, τη σωματική εννοώ, κοντά στο καλάθι. Δεν του επιτρέπουν να πάρει την μπάλα υπό προϋποθέσεις οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Κουντάιτης έχει 0 στα 2 δίποτα. Ενώ επιστρέπει στο μάτς του Χαρλαπόπουλος, που έχει κάνει ένα εξαιρετικό μάτς όσο αγωνίστηκε, με 5 πόντους και 2 rebound και φοβερή άμυνα. Ο Σαργιούνας τώρα έχει πάνω τον Χαρλαπόπουλο. Θα αφήσει τον Σμιθ. Ο Σμιθ σταματά την τρίπλα έχοντας πάρει screen. Σουτ για 3 από τον Χάρντινγκ, άστοχο για αυτό. 2 στα 14, rebound από τον Μπράουν. Στην επίθεση ΑΕΚ με τον Μπάρτλεϊ, 10 η πόντη του Μπάρτλεϊ που επανήλθε στον αγώνα. Ο Μπάρτλεϊ δίνει στον Μπράουν σουτ για 3. Πολύ άστοχο αυτό το σουτ από τον Μπράουν, το rebound από τον Σμιθ. Εντάξει, δεν είναι και το δυνατό του σημείο. Ο Σμιθ θα πάρει φάουλ χαμηλά. Αυτό είναι το τρίτο φάουλ της ΑΕΚ και πρώτο του Μπάρτλεϊ στην αναμέτρηση, τρίτο για την ΑΕΚ στο δεύτερο δεκάλεπτο, πρώτο για τον Μπάρτλεϊ στον αγώνα, στον τελικό του FIBA Champions League. Ενώ έχουμε μία ακόμη αλλαγή για την ΑΕΚ και μία για την Ρίτας. Για την ΑΕΚ βγήκε ο Μπράουν, μπήκε ο Γκρέι. Για την Ρίτας βγήκε ο Καρολάιν και μπήκε στη θέση του ο Μπρούνκε, ο Γερμανός, ένας από τους 4 ξένους της εντεκάδας της λιθουανικής ομάδας. Ο Σμιθ θα δώσει τον Κουντάιτης, κακή πάσα, πού να την προλάβει ο Κουντάιτης. Έξω η μπάλα στα χέρια του Βασίλη Χαραλαπόπουλου που θα κάνει την επαναφορά. 3 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μπορεί να έχει συγγύσει επιθετικά, αλλά δεν δέχεται και πόντους και διατηρεί αυτό το διψήφιο προβάδισμα, γιατί είπαμε είχε 35 πόντους 7,5 λεπτά πριν το ημίχρονο, τώρα 2,50, έχει 37, έχει πετύχει μόλις 2 πόντους, αλλά στον αντίποδα έχει δεχτεί πάνω κάτω τους ίδιους, ενώ ο Χαραλαπόπουλος αστοχή για 3, σε σχεδόν ελεύθερο τρίποντο, είναι η αλήθεια. Ο Πάντης Σμιθ στάρκει αυτός, αστοχή, rebound ο Χαραλαπόπουλος, πάρα πολύ αστοχή η Ρίτας, φάουλ έγινε ξεκάθαρα από τους Αργιούνας στο Χαραλαπόπουλο, δεν δόθηκε, στην επίθεση είναι η ΑΕΚ, ο Μπάρτλης στάρκει για 3, άστοχο γι' αυτό. Και rebound και πάλι από τον Σαργιούνας. Είπαμε έχει συγγύσει επιθετικά η ΑΕΚ, αλλά δεν σκοράρουν ούτε οι Λιθουανοί.
1: Κρατάει στην άμυνα τους Λιθουανούς όμως, Βασίλη, και αυτό είναι σημαντικό.
2: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια 100%. Και νέο άστοχο τρίποντο από τον Σαργιούνας. 37-25. Ο Μπάρτλεϊ θέλει ένα καλάθι ΑΕΚ τώρα. Ο Μπάρτλεϊ δίνει στον Γκρέι. Κρατά ο Γκρέι. Περνά στο Φλιόνι. Ο Φλιόνης είναι καλή άμυνα των Λιθουανών. Σταρ για 3. Άστοχος, αλλά η μπαλά δεν του κάνει το χατήρι. Επιθετικό rebound με τη βοήθεια των Φίζελ, του Φίζελ από τον Μπάρτλεϊ που μάζεψε την μπάλα του. Την πέταξε εκεί ο Φίζελ που θα πάρει φάουλ. Μετά την πάσα του Χαραλαπόπουλου θα τη μετουσιώσει σε assist αν ευστοχίσει έστω σε μία από τις δύο βολές. Και έχει τη δυνατότητα η ΑΕΚ να πάει τη διαφορά στους 14. Έχει προηγηθεί και με 15. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη πέρδης διαφορά στον αγώνα. Για πολλή ώρα χωρίς σκορ οι δύο ομάδες. Θα σας πω ευθύς αμέσως πόσοι. Πότε δηλαδή είχαμε ξανά σκορ. Είχαμε το Λεκαβίτσιος να κάνει το 37-25 στα 5-24 πριν το ημίχρονο. Αστοχή ο Φίζελ στη βολή. Έκτοτε δεν έχει σκοράρει η ΑΕΚ. Και τώρα μετά σχεδόν από 4 λεπτά. Αλλά δεν έχει δεχτεί πόντο εδώ και 4 λεπτά και 10-12 δευτερόλεπτα από την Ρίτας. Ευστοχή στη δεύτερη βολή ο Φίζελ. Διαφορά στους 13, 38, 25, 1 και 42 πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Η μπάλα είναι στα χέρια του Μαρτσουλιώνης. Εκείνος έχει πάνω του τον Χαραλαπόπουλο. Καθαρή άμυνα του Χαραλαπόπουλο με τα χέρια υψωμένα και μόνο με το σώμα. Σουτ για 3 από το Χάρντινγκ, άστοχο για αυτό. Νέο επιθετικό rebound, νέο σουτ 3 πόντων από το Χάρντινγκ, άστοχο και πάλι. Ο Χάρντινγκ στο σημερινό αγώνα έχει έναν πόντο. Έναν πόντο μόνο από τον Αμερικανό σκόρερ της λιθουανικής ομάδας έχει δεχτεί η ΑΕΚ. Ενώ ο Γκρέι θα αστοχίσει σουτ για 2 υποπίεση Το rebound είναι από τον Εχόδας και η Ζάιμπας θα προσπαθήσει να βγει γρήγορα αριστερά. Γρήγορη επιστροφή των παικτών της ΑΕΚ. Πάρα πολύ κακή συνεργασία του Μαρτσιλιώνης με τον Μασιούλης. Η μπάλα έξω για την ΑΕΚ. Time out καλή ο Σάκοντα για να οργανώσει την επίθεση της ομάδας του και να δώσει κάποια οδηγία κυρίως για το επιθετικό κομμάτι, γιατί η ΑΕΚ αμυντικά τα πάει περίφημα. Δεν έχει δεχτεί καλάθι από την Ζάιμπας εδώ και 5 λεπτά σχεδόν. Επαναλαμβάνω, από τα 5 και 50.

0: Τον ημιτελικό με την Τενερίφη και σήμερα είναι άποντος με την Ρίτας να έχει συνολικά 2 στα 16 τρίποντα. Μόλις 12,5% ποσοστό. Η ΑΕΚ θέλει σκορ και τώρα για να πάει ξανά την διαφορά είτε στους 15 που είναι η μέγιστη τιμή είτε να ανεβάσει ακόμα και στους 16 ασκοράρει για τις 57 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα πριν το ημίχρονο. Η αμυντική προσήλωση των παικτών του Dragan Sakota έχει κρατήσει την Ρίτας μόλις στους 25 πόντους και άποντη για διάστημα 5 λεπτών σερή, σε ένα διάστημα βέβαια στο οποίο η ΑΕΚ είπαμε και εκείνη δεν σκόραρε πολύ, πέτυχε μόλις 3 πόντους έχοντας βάλει 35 στα πρώτα 13 λεπτά του παιχνιδιού. Αλλά αμυντικά δεν δέχεται πόντους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και η διαφορά υπέρ της είναι οι 13 πόντοι. Στο συν 13 η ΑΚ με τον Φλιώνη να κατεβάσει την μπάλα έχοντας μπροστά του τον Χάρντινγκ. Θα αφήσει για τον Μπάρτλεϊ. Στους 10 ο Μπάρτλεϊ. Δεύτερο σκόρ των κιτρινόμαυρων. Παίρνει σκρίν από τον Γκρέι. Στάρ για 3. Άστοχο από τον Γκρέι. Επιθετικό ρίμπαουντ από τον Άναλι. Κατοχή και πάλι για την ΑΕΚ. Άφησε τον Άναλι στον Γκρέι. Εκείνος έδωσε τον Μπάρτλεϊ. Η μπάλα στα χέρια του Τζέιμς Νάναλι. Πηγαίνει κοντά ο Χαραλαπόπουλος να δώσει σκριν. Δεν το παίρνει ο Νάναλι. Τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης ΑΕΚ. Ο Νάναλι πάει προς τα μέσα. Φοβερή πάσα. Αστοχή όμως ο Γκρέι. Κάτω από το καλάθι παίρνει το επιθετικό και σκοράρει. 40-25. Επέμεινε ο Γκρέι. Γιατί δεν μετουσίωσε σε ασίστ την πάσα παρεβάλλε του Νάναλι. Αστόχησε από κάτω. Αλλά πήρε το ριμπάντο επιθετικό και έβαλε την ΑΕΚ ξανά μπροστά με 15. Τελευταία επίθεση για το ημίχρονο για την Ρίτας. Άστοχος των τριών πόντων, επιθετικός στη συνέχεια πάνω στον Άναλι και ένα δευτερόλεπτο για την ΑΕΚ να κάνει ένα σούτ έστω και από μακρινή απόσταση και να κλείσει με ακόμη μεγαλύτερη διαφορά. Το πρώτο ημίχρονο πάει στη βολή γιατί αυτό ήταν το πέμπτο φάουλ. Μόλις τώρα τα συμπλήρωσε τα πέντε φάουλ η Ρίτας και έχει την ευκαιρία λοιπόν ο Άναλι να αυξήσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά. Καθοριστικός ο Άναλι στο σημερινό παιχνίδι όπως και τον ημιτελικό απέναντι στην Ρίτας. Ευστοχή στην βολή, 41-25 στο συν 16 η ΑΕΚ με μόλις ένα δευτερόλεπτο να μένει για το ημίχρονο και να δούμε αν θα αυξήσει τη διαφορά στο 17. Ο Νάναλι που είναι ο πρώτος σκόρερ των κιτρινόμαυρων τώρα με 13 πρώτος σκόρερ στο 42-25 το παιχνίδι. Έχουμε μια αλλαγή για την ΑΕΚ, μπαίνει ο Κατσίβελης αντί του Χαραλαπόπουλου για την άμυνα. Ο Χαραλαπόπουλος και αυτός πολύ σημαντική συνεισφορά και αμυντικά και επιθετικά με 5 πόντους και 3 rebound που έχει πάρει και τις ασίστ που έχει δώσει και ακούμε το σχόλιο του Κώστα Χαλβατσιώτη. Κώστα.
1: Λοιπόν, είναι απόλυτα κυριαρχική η ΑΕΚ πατώντας πάνω στην άμυνα της. Έχει εκμηδενήσει τη λέτου Βοζρίτας. Και δεν είναι μόνο ότι δεν επέτρεψε στο Χάρντινγκ, του έχει βάλει χειροπέδες του Χάρντινγκ η ΑΕΚ. Είτε με τον Βλιώνη, είτε με τον Κατσίβελη όσο έπαιξε, είτε και με τον Μπάρτλεϊ. Δεν έχει επιτρέψει παιχνίδι inside. Έχει πάρει τα rebound με εξαίρεση δύο πάσεις που μπορεί να πήρε, νομίζω είναι 8 τα επιθετικά rebound της Λιέτου Βοζρίτας, αλλά τα 4 είναι στη μία φάση, αν θυμάστε, που δέχτηκε ένα δίποντο και τα υπόλοιπα σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Και αν είχε στοχίσει και σε δύο από τις 4 χαμένες βολές των δύο ψηλών της, τώρα η διαφορά θα ήταν 19 πόντι. Είναι απόλυτα κυριαρχική. Το μόνο που προβληματίστηκε, στο μόνο στο οποίο προβληματίστηκε ο Σάκοτα είναι περίπου στο 15 όταν έπαιξαν overplay και πάνω στον Μπάρτλεϊ και πάνω στον Άναλι, δηλαδή δεν τους επέτρεψαν να πάρουν την μπάλα, έψαξε μακρινά σουτ τα οποία δεν ήταν εύστοχα. Μπορεί όμως να πάει την μπάλα κοντά στο καλάθι με τα ψηλά κορμιά που έχει η ΑΕΚ όταν δεν βρίσκει το μακρινό σουτ και νομίζω ο Σάκοτα το ξέρει καλύτερα αυτό. Πάντως η εμφάνιση είναι επανάληψη σε συντριπτικό βαθμό του ημιτελικού, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, με μια καταπληκτικά διαβασμένη ΑΕΚ.
0: Έχει απόλυτο δίκιο ο Κώστας Χαλβατσιώτης. Πάρα πολύ διαβασμένη η ΑΕΚ, απόλυτα προσελωμένη στο στόχο, που είναι η κατάκτηση του τροπέου. 4 στα 13 είναι τα τρίποντα για τους κιτρινόμαυρους. Και 12 στα 21 τα δίποντα. Έχει 10 οι βολές. Φανταστείτε και με χάνονταν αυτές οι βολές. Η ΑΕΚ είναι στο συν 17 στο πρώτο ημίχρονο. Έχει κρατήσει μόλις στους 25 πόντους τη Ρίτας. Για να σου δώσω Δημήτρη σιγά σιγά και τον λόγο. Έχει 2 στα 17 τρίποντα η Λιθουανική ομάδα. Και 9 στα 19 δίποντα. Τώρα, εντάξει, όχι, δεν υπάρχει κάτι. Απλά ανταλλάζουν έτσι αποδοκιμασίες.
2: Καλά.
0: Οι οπαδοί των δύο ομάδων.
2: Και νομίζω, Βασίλη, το σημαντικό είναι ότι η ΑΕΚ δέχτηκε από τη Ρήτας 15

0: πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και 10 στο δεύτερο. Ακόμα δηλαδή και στο κομμάτι, στο δεύτερο δεκάλεπτο που ήταν άστοχη και δεν έπιασε τα επίπεδα του πρώτου δεκαλέπτου, κράτησε τη ρήτα σε ακόμα πιο χαμηλά στο σκορ. Και έτσι έχει δημιουργηθεί αυτή η διαφορά των συν 17 πόντων, έτσι.
1: Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί όντως μπορεί να μην έβαζε και η άκρα, δεν δεχόταν πίσω.
0: Ακριβώς.
1: Και την κράτησε.
0: 25-15 το πρώτο δεκάλεπτο, 17-10 το σκορ στο επιμέρους στο δεύτερο δεκάλεπτο.
1: Και ναι, ναι, και πραγματικά είναι φοβερό αυτό που έχει κάνει η ΑΕΚ σήμερα. Νομίζω ότι μπορεί να μην έχει δεχτεί πόντο στα τελευταία 6 λεπτά του ημιχρόνου. Για να το επιβεβαιώσω αυτό. Εκτός και αν δέχτηκε έτσι προς το φινάλε. Και αν αυτό λησμονώ,
0: πρέπει να έχεις δίκιο κοντά στα 6 λεπτά, γιατί νωρίτερα έλεγες 4 λεπτά, έλεγες, ναι, ναι, αλλά πέρασαν είναι, άλλα 2.
1: Είναι 6 λεπτά χωρίς καλάθι.
0: Χωρίς να έχει δεχτεί καλάθι. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό.
1: Η ΑΕΚ πραγματικά είναι φοβερό, φοβερή η αμυντική της προσήλωση. Η Ρίτα σκόραρε τον 25ο πόντο της στα 5:57 πριν το ημίχρονο. Τότε το σκόρ έγινε 35-25. Έκτοτε τις επόμενα 6 λεπτά. Το παιχνίδι ήταν κλειστό, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί η ΑΕΚ πέτυχε 7 πόντους, αλλά δεν δέχτηκε κανένα.
0: Δεν δέχτηκε κανέναν, ακριβώς.
1: Δεν δέχτηκε κανένα. Και η διαφορά είναι αυτή τη στιγμή στους 17. Mm-hmm. Και ο λόγος των αποδοκιμασιών, για να σου δώσω το λόγο, Δημήτρη, για να επανέλθουμε με το δεύτερο ημίχρονο, ήταν ότι ο Λεκαβίτσιος αποχωρούσε και αποδοκιμάστηκε λόγω του παρελθόντος του στην Ζάλγκυρης.
0: Γιατί
1: έχουν.
0: Εντάξει, υπάρχει
1: έχουν
0: και αντιπαλότητα τώρα.
1: Ναι, αντιπαλότητα με τη Ζάλγκυρης, ναι. Λοιπόν, αυτά, Δημήτρη, για το πρώτο ημίχρονο. Μπράβο στην ΑΕΚ.
0: Πολλά μπράβο. Απλώς να συνεχίσει έτσι, Βασίλη, και δεν το χάνει με τίποτα το τέταρτο.
1: Έτσι, θα συνεχίσει, πιστεύω, να το δούμε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, σου δίνω το λόγο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Θα σας ακούσουμε βέβαια και στην περιγραφή στο δεύτερο μέρος. Πριν πάμε και πάλι σε διαφημιστικά μηνύματα, εγώ να δώσω τελικά αποτελέσματα από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο. Στη Σέρια Λάτσιο Ίντερ 0-3. Στην Premier League Manchester City Bradford 3-0. Στην Bundesliga Wolfsburg Bayern Μονάχου 0-1. Στην La Liga Atletico Madrid Celta 0-1. Και στην Super League της Ελβετίας, για το γκρουπ του υποβιβασμού, Winterthur Lausanne 2-1, Zürich Grasshoppers 2-1. Για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός έκανε break στην έδρα του ΠΑΟΚ, κέρδισε στο ΠΑΟΚ Sports Arena ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ με 3-1 σετ και έκανε έτσι το 3-1 στα μεταξύ τους παιχνίδια, κατέκτησε τον 22ο τίτλο και δεύτερο συνεχόμενο στην Volley League των ανδρών. Τα σετ στον τέταρτο τελικό με πρώτο τον ΠΑΟΚ φυσικά 22-25, 34-32, 24-26, 20-25. MVP του τέταρτου τελικού ο Λούκας Πίριτο.
2: Eurosport 101,8. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
4: Ηλεκτρομοτίβο.
5: Ακούτε Eurosport.

Ένα σπόρο μικρόφωνο στα γήπεδα. Είμαστε γήπεδα εδώ με το τραγουδάκι, με την Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων. Δημοσιογραφική υποστήριξη από την Έλλη Σαφιροπούλου. Στο μικρόφωνο τη Ένα Σπόρο για πολύ λίγο ακόμη ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Καθώς σε λίγο θα έχουμε και την αλλαγή τη σκυτάλη εδώ στο στούντιο τη Ένα Σπόρο. Θα την πάρει ο Αγγελός Τίμος για να συνεχίσει το μικρόφωνο στα γήπεδα με το τελικό τη ΑΕΚ κόντρα στη Ρήτα. Η ΑΕΚ που τα πηγαίνει περίφημα σε αυτό το πρώτο μέρο, το πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Λιθουανική Ρήτα Βίλνιους. Ο τελικός του Final Four του Basketball Champions League που γίνεται στην Μπαρσελόνα, ημίχρονο, με την ΑΕΚ να βρίσκεται μπροστά με συν 17, 42-25. Στο πρώτο δεκάλεπτο η ομάδα του Dragon Σάκοτα προηγούνταν με 10 πόντους διαφορά, 25-15. Έκλεισε το ημίχρονο με συν 17, 42-25, ενώ νωρίτερα η διαφορά είχε πάει δύο φορές στο συν 15 για την ομάδα της ΑΕΚ. Σε παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Λουκέρνη Σερβέτ 0-1 στο 27ο λεπτό για την Ελβετία Super League στο γκρουπ του υποϊβασμού. Στη Σέρια στο 8ο λεπτό η Γιουβέντους έχει ανοίξει γρήγορα το σκορ, προηγείται της Λέτσε με 0-1 εκτός έδρας. Και στο Βέλγιο Jupiler Pro League για τα play-off του πρωταθλήματος, στο 10ο λεπτό Μπριζ Σεντρούιντεντ είναι στο 0-0. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσουν δύο μάτς στη Λα Λίγκα, το παιχνίδι της Ρεάλ Σοσιεδάδ με την Μπέτις, και στη Σκωτία Πρέμιερσιπ play-off πρωταθλήματος, το παιχνίδι της Motherwell με τη Χάρτς.

Θα θυμίσω ότι είχαμε τα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής στα play-out της Super League, με την Κηφισιά να κερδίζει στις Έρες στον Πανσεραϊκό με 2-1 με ανατροπή. Ο Ιβάν στο 28 λεπτό άνοιξε το σκόρ για την ομάδα των εκεί. Ο Θεοδωρίδης στο 63 ισοφάρισε σε 1-1 και ο Μπερνάρντο στο 85 λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 1-2 στην νίκη της Κηφισιάς, η οποία πλέον έχει 37 βαθμούς. Ο Πανσεραϊκός έμεινε στους 28. Ακολούθησε το παιχνίδι της ΑΕΛ με τον Αστέρα Άκτορ. Οι δύο ομάδες έμειναν στην ισοπαλία 1-1. Ο Αστέρας προηγήθηκε με τον Μακέντα στο 19ο λεπτό. Ο Πασά στο 38ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 1-1 και ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική στα play-out της Super League με το μάτς του Ατρόμητου με τον Πανετολικό. Με τον Πανετολικό να παίρνει την νίκη με 2-1 στο γήπεδο του Περιστερίου με ανατροπή. Ο Τσούμπερ άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό. Ο Μάτσαν στο 21ο λεπτό έφερε το μάτς στα ίσα και ο Γκαρθία με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 64ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 1-2. Στον βαθμολογικό πίνακα ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς. Ακολουθεί η Κηφισιά με 37. Στη συνέχεια είναι ο Πανετολικός με 34. Ο Αστέρας Άκτορ έχει 29. Προτελευταίος ο Πανσεραϊκός με 28 βαθμούς και η ΑΕΛ με 26. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, η ΑΕΛ, ο Πανσεραϊκός και ο Αστέρας Άκτορ είναι οι τρεις ομάδες που θα παλέψουν για να παραμείνει η μία στην Super League. Οι άλλες δύο θα αποχαιρετήσουν τη μεγάλη κατηγορία για την Super League 2.

Κυριακή αύριο έχουμε τα play-off για τις θέσεις 1-4 αλλά και για τις θέσεις 5-8. Τεταρτή αγωνιστική και για τα play-off 1-4 αλλά και για τα 5-8. Για τα 5-8 θα γίνουν και τα δύο μας ταυτόχρονα στις 5 το απόγευμα. Ο Άρης θα παίξει με τον Όφι, ο Βόλος με τον Λεβαδιακό. Και για τις θέσεις 1-4 και τα δύο μας θα ξεκινήσουν στις 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Φυσικά όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport.

0: Πάμε και πάλι στην Πανταλώνα. Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρήτα Βίλνιους. Ο τελικός, ακούμε τον Βασίλη Μόρση. Έλα, Βασίλη.
1: Από εκεί που το άφησε, ξεκίνησε η ΑΕΚ με μια φοβερή άμυνα και τάπα του Χαραλαμπόπουλου στον Σαργιούνας. Ο Σμιθ τώρα στα 3 και ευστοχή. Είναι το μόλις τρίτο εύστοχο τρίποντο στον αγώνα για την Βίλνιους που σκοράρει, για τη Ρήτα Βίλνιους που σκοράρει μετά από σχεδόν 6,5 λεπτά στην αναμέτρηση και παραπάνω δηλαδή. Γιατί είπαμε δεν σκόραρε στα τελευταία 6 και 8 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου και τώρα αυτό το τρίποντο από τον Σμιθ ήρθε ένα λεπτό σχεδόν μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ενώ έχουμε και καλάθι που μετράει από τον Γκρέι μετά την φοβερή ασίστ του Χαραλαμπόπουλου. Συνδυάστηκαν υπέροχα οι δυο τους. Η ΑΕΚ παίζει καταπληκτικό μπάσκετ, προηγείται με 16-44-28 και η διαφορά νωρίτερα των 17 πόντων είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ σε τελικό FIBA Champions League, σε τελικό Final Four. Επίσης, καμία ομάδα στην ιστορία των τελικών που προηγήθηκε με διψήφια διαφορά δεν έχασε το τρόπαιο. Και αυτό αναμένεται να γίνει σήμερα και με την ΑΕΚ, αν συνεχίσει ειδικά να παίζει έτσι. Ο Μπάρτλεϊ, έχοντας βγάλει η ΑΕΚ την άμυνα στο άρια 3, αλλοιώνει το σουτ. Ο Σμιθ θα βγάλει στο Σαργιούνας, εκείνος προσποιείται, παίρνει το φάουλ από τον Χαραλαμπόπουλο. Χαμηλά το φάουλ αυτό από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Οι της Ρήτας ζητούν κάτι περισσότερο, ίσως να ζητούν αδιαθλητικό, αλλά το φάουλ αυτό, και να δούμε τι έχουν δώσει οι διαιτητές. Ναι, έχει σφυριχτεί. Θα ακούσω τώρα τεχνική ποινή στο Σαργιούνας για διαμαρτυρία. Άρα έχουμε βολή για την ΑΕΚ που έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τη διαφορά στους 17 και πάλι να την πάει στη τιμή, τη μέγιστη με την οποία ολοκληρώθηκε και το πρώτο ημίχρονο. Ο Μπάρτλεϊ εκτελεί αστοχή όμως τη βολή. Ο Μπάρτλεϊ έχει μείνει από το πρώτο δεκάλεπτο στους 10 πόντους, αλλά φανταστείτε ότι η ΑΕΚ δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτό. Προηγείται με 16 αφού η άμυνά της μασάει σίδερα. Πραγματικά μασάνε σίδερα οι παίκτες του Dragon Σάκοντα σε όλο τον αγώνα έως τώρα. Το φάουλ είχε δοθεί νωρίτερα χαμηλά από τον Χαραλαμπόπουλο πάνω στον Σαργιούνας, ενώ Παλιούγγενας πηγαίνει για τον πάγκο, στον πάγκο. Και τώρα που λίγο έτσι σταμάτησαν για να χαλαρώσουν οι φίλοι της ΑΕΚ, ακούγονται εκείνοι της Ρήτας, αλλά έτοιμοι είναι οι φίλοι της ΑΕΚ για να ξεκινήσουν και πάλι το τραγούδι. Είναι περίπου 1300 σήμερα εδώ στο γήπεδο της Μπανταλώνα και έχουν δώσει ρεσιτάλ στην κερκίδα, όπως ρεσιτάλ εντός παρκέ δίνει η ΑΕΚ του Dragon Σάκοντα, του κορυφαίου προπονητή για τη σεζόν 25-26 με βάση την σχετική ψηφοφορία προπονητή της χρονιάς. Ο Χάρντινγκ δίνει στον Σμιθ, εκείνος ευστοχή, δεύτερο σερί τρίποντο από τον Σπίτι Σμιθ. Η διαφορά μειώνεται στους 13-44-31. Ο Χάρντινγκ εξακολουθεί να μην έχει πόντο στον αγώνα. Ο Φίζελ τώρα θα αφήσει την μπάλα για τον Χαναφλιώνη, για τον αρχηγό της ΑΕΚ, που πάει προς τα μέσα, φοβερά. Θα αστοχήσει ωστόσο, ενώ τα έχει κάνει όλα περίφημα μέχρι το σημείο της προσποίησης. Στη συνέχεια δεν είναι καλό το σουτ που επιχείρησε με ταμπλό. Θα κάνει και φάουλ πάνω στο Χάρντινγκ ο Φλιώνης. Το δεύτερο για την ΑΕΚ. Για τον Φλιώνη αυτό είναι το δεύτερο επίσης στην αναμέτρηση. 7-31 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Χαμηλά ήταν το φάουλ πάνω στον Χάρντινγκ. Και στην επαναφορά τώρα είναι ο Σπίτι Σμιθ για την ομάδα της Λιθουανίας. Οι φίλαθλοι της δεν σταματούν να το παλεύουν στην κερκίδα. Τραγουδούν. Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα από τους οπαδούς και των δύο ομάδων. Ο Μπρούγκεστάρ για τρεις αστοχή. Το rebound ο Γκρέι. Το χρειαζόταν και αυτό το rebound η ΑΕΚ. Όπως και το άστοχο τρίποντο. Μετά τα δύο εύστοχα του Σμιθ. Ο Μπάρτλεϊ πάει προς τα μέσα. Πω πω τι έβαλε. Απίστευτο καλάθι από τον Φρανκ Μπάρτλεϊ έχοντας πάνω του Σαργιούνας και πέφτοντας σκόραρε. Με ταμπλό για να κάνει το 46-31 είχε πάρει το διάδρομο προς το καλάθι της Ρήτας και κατάφερε υποπίεση και πέφτοντας να σκοράρει. Πολύ ωραία φάση όμως και από την Ρήτας, φάουλ του Φλιώνη. Πέρασε κατά κάποιο τρόπο από πάνω τον Μπρούγκε με ένα πολύ μεγάλο άλμα. Δεν κάρφω στο καλάθι της ΑΕΚ όπως αρχικά στόχευε, αλλά σκόραρε και πήρε και το φάουλ από τον Φλιώνη. Η διαφορά στους 13 και στην γραμμή είναι ο Μπρούγκε. Η Ρήτας θα το παλέψει, δεν θα πέσει αμαχητή, αλλά μακάρι να πέσει. Εν τέλει και η ΑΕΚ να στεφτεί πρωταθλήτρια. Ο Μπρούγκε έχει φτάσει στους 7 πόντους, εκτελεί την βολή και πηγαίνει στους 8 για να μειώσει στους 12. 46-34. Ο Λεκαβίτσιους παίρνει την μπάλα, μπήκε πριν από λίγα δευτερόλεπτα στη θέση του Φλιώνη, που έκανε και το τρίτο του φάουλ στον αγώνα, ο αρχηγός της ΑΕΚ. Ο Λεκαβίτσιους στάρει για 2, μέσα από το Λιθουανό, που είναι σε φοβερή κατάσταση και σήμερα, όπως και στον ημιτελικό. Ο Λεκαβίτσιους, ο Λούκας Λεκαβίτσιους φτάνει στους 8 πόντους με 4 στα 4 δίποντα. Έχει και 0 στα 2 τρίποντα, αλλά και 2 ασίστ στο παιχνίδι και είναι αλάνθαστος. Ενώ ο Χαραλαμπόπουλος χρεώνεται με ένα ακόμη φάουλ. Το τρίτο του προσωπικό. Τέταρτο για την ΑΕΚ. Μετά από 3,5 λεπτά παιχνιδιού στην τρίτη περίοδο. Από το επόμενο η Ρήτας εκτελεί βολές. Ο Χάρντιν δίνει στο Σμιθ και πάλι για 3 εκείνος. Αστοχή αυτή τη φορά. Το rebound είναι αμυντικό. Ο Εχόδας έσπρωξε τον Φίζελ. Δεν δόθηκε επιθετικό φάουλ, αλλά η μπάλα κατέληξε στα χέρια των παικτών των κιτρινόμαυρων. Ο Γκρέι γυρίζει. Θα πέσει διεκδικώντας φάουλ από τον Σαργιούνας, που και εκείνος είχε πέσει στο παρκέ προσπαθώντας να εκμεύσει το επιθετικό. Λάθος έγινε στην συνέχεια στην επίθεση της Ρήτας από τον Σαργιούνας. Έτσι λοιπόν ο Μπάρτλεϊ τώρα έχει την ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά. Να δούμε αν δόθηκε βέβαια το φάουλ χαμηλά. Χαμηλά είναι το φάουλ. Αλλά αφού χάθηκε η επίθεση της Ρήτας, η ΑΕΚ έφυγε γρήγορα μπροστά και ο Μπάρτλεϊ πήρε το φάουλ. Η διαφορά διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. 48-34 είναι το σκορ. Μετά το συν 15 του πρώτου ημιχρόνου, συν 17 με συγχωρείτε, του πρώτου ημιχρόνου, το 42-25 που ήταν το σκορ του πρώτου μέρους, η ΑΕΚ πραγματικά παίζει με τρομερή ψυχή και πάθος στην άμυνά της. Μπορεί να δέχει 2 τρίποντα από τον Σμιθ, αλλά η ισορροπία επανήλθε, η ισορροπία του αγώνα. Βέβαια τώρα ο Μπάρτλεϊ αστοχή σε ελεύθερο σου 3 πόντων. Και το σκορ παραμένει στο 48-34. Ξανά αφυπνίζονται, θα έλεγα, και οι φίλοι των κιτρινόμαυρων. Η μπάλα πάει στον Εχόδας. Του φεύγει από τα χέρια. Μαζεύει ο Φίζελ. Ο Μπρούγκε προσπάθησε να την κλέψει. Δεν τα κατάφερε. Κράτησε ο Φίζελ. Ο Λεκαβίτσιους δίνει στον Γκρέι, εκείνο τον Μπάρτλεϊ. Και τώρα Νάναλι. Ο Νάναλι, σίγουρα ο πιο μυαλωμένος παίκτης. Αχ, μέσα τον τρίποντό του. 51-34. Ξανά στο συν 17 η ΑΕΚ. 9-9 το επιμέρους σκορ σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο έως τώρα. Στα μισά του δεκαλέπτου είμαστε. Η ΑΕΚ προηγείται με 51-34. 42-25 στο ημίχρονο. Φάουλ τώρα χρεώνεται ο Φίζελ και θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων πολλών ο Χάρντινγκ. Στην προσπάθειά του να πετύχει τους πρώτους του πόντους στον αγώνα. 29 είχε στον ημιτελικό με την Τενερίφη, θα το ξαναπώ. Και σήμερα δεν έχει πόντο. Έως τώρα, τώρα θα επιχειρήσει να πετύχει τον πρώτο του. Θα στοχίσει και στη βολή. Δεν πάει τίποτα μέσα για τον Χάρντι. Του έχουν χαλάσει το μυαλό οι παίκτες με την άμυνά τους και ο Φλιώνης και ο Λεκαβίτσιους. Όποιος το μαρκάρει θα πηγαίνει περίφημα. Έτοιμος για την δεύτερη βολή ο Χάρντινγκ. Μέσα αυτή είναι ο πρώτος του πόντος στον αγώνα για τον Τζέρι Χάρντινγκ, που έχει 0 στα 3 δίποντα, 0 στα 2 τρίποντα και μία στις 2 βολές πλέον και ένα λάθος στο παιχνίδι, αλλά δεν του επέτρεψε να πάρει την μπάλα. οι παίκτες της ΣΑΕΚ, ούτε επέστρεψαν στη Ρίτας να πάει μέσα στο καλάθι όπως είχε κάνει κόντρα στην Τενερίφη. Και τώρα ο Νάναλη είναι αποφασισμένος να δώσει τον τίτλο στην ΑΕΚ με ένα πολύ ωραίο σούτ 2 πόντων από τη γωνία, φτάνει στους 18 και τη διαφορά επίσης του 18 που είναι η μεγαλύτερη υπέρ της ΑΕΚ στον τελικό. Ένα σούτ για 3 από τον Λουκώσιο, άστοχο, rebound από τον Μπάρτλεϊ. Δεν ξέρω αν έχουν ψυχολογία οι παίκτες της Λιέτου Ρίτας, της Ρίτας Βίλνιους, με συγχωρείτε, λέω όλο τον παλιά ονομασία της. Ο Φίζελ θα στοχίσει για 2 με ταμπλό, στη συνέχεια θα κάνει φάουλ ο Γκρέι πάνω στον αντίπαλό του, αλλά ο Μπρούγκερ εξουθενωμένος θέλει τη βοήθεια του Μασιούλης για να σηκωθεί και πιστεύω ότι δεν είναι τόσο εξουθενωμένος σωματικά αλλά ψυχολογικά. Βέβαια μάλλον διορθώνω, το φάουλ είναι υπέρ της ΣΑΕΚ, έκανα εγώ λάθος, ο Μπρούγκερ το έκανε το φάουλ και θα έχουμε βολές λοιπόν για την ΑΕΚ, για τον Κισόν Φίζελ. Ο κόσμος της ΑΕΚ ζητά από την ΑΕΚ να φέρει το κύπελο το ευρωπαϊκό και θα το κάνει η ΑΕΚ με αυτή την απόδοση που έχει. Το μοναδικό ψεγάδι στην εμφάνιση της ΑΕΚ, ας πούμε ότι είναι οι χαμένες βολές που είναι 5 στον αριθμό. Εκτελεί ο Φίζελ, ευστοχή, 54-35, 4-17 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Η ΑΕΚ περιόρισε στο πρώτο ημίχρονο μια ομάδα που σκόραρε κατά μέσο όρο πάνω από 40 πόντους, μόλις τους 25, ενώ ο Φίζελ κάνει το σκορ 55-35 στο συν 20 η ΑΕΚ. Και ενώ υπολείπονται 4 λεπτά για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και ένα ακόμη λάθος αποτέλεσμα της φοβερής άμυνας της ΑΕΚ από τους παίχτες της Ρίτας Βίλνιους, συγκεκριμένα από τον Μαρτσουλιώνης, είπαμε γιος του Σαρούνας Μαρτσουλιώνης, του φοβερού Λουθουανού, στάρ του NBA, του παρελθόντος βέβαια. Ο Λεκαβίτσος τρίπλα πίσω από την πλάτη, θα δώσει τον Άναλη. Παίρνει εκείνο screen από τον Φίζελ, στάρ για 3, αστοχή ο Άναλη, αλλά εντάξει έχει κάνει τα πάντα σήμερα. Ενώ τώρα θα πάρει φάλο Μαρτσουλιώνης από τον Φίζελ που ακόμα και τώρα είχε το μυαλό του στο να σταματήσει, αλλά είχε 5 φάουλ η Ακέδη. Άρα εντάξει, δεν χρειαζόταν αυτό το φάουλ. Στέλνει τον Μαρτσουλιώνης στην γραμμή των ελευθέρων βολών. Βέβαια η ΑΕΚ είναι στο συν 20 και ακούτε τι γίνεται από τον κόσμο της. ΑΕΚΑΡΑ φέρε μας το κύπελο. Ξακολουθούν να φωνάζουν εδώ οι φίλοι των κυτρινόμαυρων που έχουν κάνει το ταξίδι για την Παταλώνα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, γιατί συνομιλούσα νωρίτερα και με έναν φίλο του κυτρινόμαυρου που ήρθε από τη Γερμανία. 55-37 με την αδερφή του να είναι φανατική ερασπορίτησα. 55-37 το σκορ. Ο Λεκαβίτσιους δίνει στον Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ με πλάτη το Μαρτσουλιώνης. Σουτάρει για 2 αλλά θα τον κόψει ο Μαρτσουλιώνης και στη συνέχεια δεν μπόρεσε να ελέγξει ο Μπάρτλεϊ την μπάλα. Η μπάρα αυτή θα βγει εκτός από τα δικά του χέρια. Η κατοχή περνά στην Ρίτας. Για την ΑΕΚ μπαίνει ξανά στον παρκέ ο Κατσίπελης αντί του Φρανκ Μπάρτλεϊ. Δεν έχουν αγωνιστεί στον αγώνα έως τώρα για την ΑΕΚ Σκορδίλης, Αρσενόπουλος και Κουσμίνσκας. Ο Κουσμίνσκας ένας καταπληκτικός παίκτης, ένας καταπληκτικός Λιθουανός παίκτης, αλλά είναι στα τελειώματα της καριέρας του και έχει περιοριστεί έτσι σε έναν ρόλο με πολύ λίγα λεπτά συμμετοχής. Και φανταστείτε τι ρόστερ έχει η ΑΕΚ, μάλλον τι πετυχαίνει χωρίς και τον Κουσμίσκας να είναι πρωταγωνιστής. Προσπαθεί να σκοράρει με ένα μακρινό λέει από Μαρτσουλιώνη, σας το έχει πένει εκείνο στο επιθετικό rebound. Θα δώσει το Μασιούλης, ο οποίος θα μειώσει στους 16 τη διαφορά, 55-39, ενώ πριν από λίγο ήταν στους 20, ο Κατσίβελης. Κατεβάζει την μπάλα για την ΑΕΚ. Ξεφεύγει ωραία από τον Μαρτσουλιώνης. Ω, κάρφωμα από τον Φίζελ μετά την φοβερή αλεϊού πάσα από τον Δημήτρη Κατσίβελη. Ξέφυγε με φοβερή προσποίηση ο Κατσίβελης από τον Μαρτσουλιώνης. Έπιασε την μπάλα με τα δυο του χέρια. Την έδωσε στον Φίζελ που κάρφωσε εντυπωσιακά. Και τώρα ο Φίζελ απομακρύνει την μπάλα πάνω από τον Στεφάνη. Αντικανονικά λένε οι διαιτητές. Εντάξει, νομίζω ότι θα έπρεπε να μην μετρήσει το καλάθι. Το έχει δώσει Έχει δώσει αυτή την υπόδειξη ο ένας εκ των τριών διαιτητών. Διαμαρτύρεται ο Σάκοντας στον πάγκο. Και νομίζω ότι έχει δίκιο. Ο διαιτητής λέει ότι το έκανε αντικανονικά ο Φίζελ. Ενώ βλέπουμε στο κιουπ την φάση που έβγαλε νωρίτερα ο Κατσίπελης με την φοβερή πάσα για το κάρφωμα του Φίζελ. Εξίσου εντυπωσιακό το κάρφωμα του Κισόν Φίζελ. Μέτραει το καλάθι κανονικά της Ρίτας. Στην επίθεση είναι η ΑΕΚ με τον Λεκαβίτσιους. Να δίνει στον Άναλη. Κρατάω τον Άναλη, παίρνει φάουλ. Αστοχή, αλλά θα πάει στη γραμμή. Ο Τζέιμς Νάναλη που είχε κολλημένο πάνω του τον Σαργιούνας. Τον τράβαγε εκείνος, κατάφερε ο Νάναλη να βάλει πρώτα το σώμα του, πρώτος μάλλον το σώμα του προς την μπάλα και στη συνέχεια να πάρει το φάουλ. Το φάουλ από τον Παλιούκενας που είναι το αμυντικό όπλο, ας το πούμε έτσι, της Ρίτας, αλλά σήμερα δεν έχει καταφέρει να περιορίσει ούτε τον Μπάρτλι. Το μαρκάρισμα του οποίο ανέλαβε στο πρώτο δεκάλεπτο με τον Μπάρτλι να σκοράρει 10 πόντους, ούτε τον Άναλη που με την πρώτη εύστοχη βολή έφτασε στους 19 και συνεχίζει για τους 20 τώρα ο Τζέιμς Νάναλη, ο οποίος θεωρώ ότι είναι ο MVP του τελικού, όχι μόνο επειδή σκοράρει 20 πόντους, που και αυτό βεβαίως είναι φοβερά σπουδαίο, αλλά γιατί οργανώνει με πολύ μεγάλη ψυχραιμία το παιχνίδι της ΑΕΚ. Με το Μασιούλης πάντως τώρα σκοράρει με ταμπλό για 2. Ο Νάναλη έχει 4 στο 8 δίποντα, 2 στα 2 τρίποντα, 6-6 βολές, ενώ έχει μαζέψει 2 rebound επίσης, τα οποία είναι επιθετικά. Ο Τζέιμς Νάναλη τώρα βγάζουν χειροκροτά ο Σαργιούνας ηρωνικά από ό,τι αντιλαμβάνομαι το φάουλ που δόθηκε υπέρ του Γκρέκ Μπράουν, υπέρ του Κισόν Φίζελ, ο οποίος θα πάει στην γραμμή των βολών. Πάντως η Ρίτας είναι μια ομάδα που σε όλο το φετινό FIBA Champions League κέρδιζε πάρα πολλές βολές, πάνω από 20 ανά αγώνα. Τώρα ευστοχή στην πρώτη βολή ο Φίσελ, όπως έκανε και νωρίτερα, έχει 3-3, 60-43 στο συν 17 η ΑΕΚ. Η Ρίτας δεν έχει καταφέρει να περάσει την μπάλα κάτω από το καλάθι, έχει 5-8 βολές. Δεν κερδίζει φάουλ γιατί δεν πάει σε μονομαχίες, πάει σε σου 3 πόντων. Είναι πάρα πολύ άστοχη, 4 στα 22 έχει η Ρίτας. Είναι καταπληκτική η άμυνα, καταπληκτικό το διάβασμα του Dragan Σάκοντα στο παιχνίδι των Λιθουανών. Τώρα ο Παλιούκενας προσπάθησε να αποστάρει τον Άναλη, δεν τα κατάφερε, έβγαλε έξω. Ο Μαρσουλιώνης δίνει στο Μασιούλης, εκείνος πέταξε ουσιαστικά την μπάλα προς το καλάθι της ΑΕΚ. Ο Φίζελ δεν πήρε το rebound, αλλά η μπάλα βγήκε εκτός από τα χέρια του Caroline. Έτσι λοιπόν η κατοχή είναι για τους κιτρινόμαυρους. Ρεσιτάλ αμυντικό από την Ένωση. Ο κόσμος της συνεχίζει το πάρτι στην κερκίδα. Προσπαθεί ο Παλιούκενας να κλέψει από τον Άναλη. Η πρώτη επιχειμένη άμυνα είναι αυτή. Επί της ουσίας μειώνει στους 16, 61-45 γιατί έκλεψε από τον Άναλη και πήγε μετά στο καλάθι της ΑΕΚ. Στο συν 16 η κιτρινόμαυρη με τον Κατσίπελη τώρα να κατεβάζει. Και ο Κατσίπελης ήταν σπουδαίος στο τελευταίο δεκάλεπτο, στον τρίτο προημιτελικό με την Πανταλώνα και στον ημιτελικό προχθές και σήμερα. Έχει δώσει επίσης σημαντικά πράγματα στην ΑΕΚ, που παίρνει ξανά την μπάλα τώρα ο Κατσίπελης, πάει προς τα μέσα, παίρνει φάουλ από τον Παλιούκενας και θα πάει και στη γραμμή των βολών. Έχει τη δυνατότητα να πάει τη διαφορά ξανά στους 18. Ενώ υπάρχουν διαμαρτυρίες γιατί οι Λιθουανοί θεωρούν ότι δεν υπήρχε φάουλ στη φάση αυτή, στο μαρκάρισμα του Παλιούκενας πάνω στον Κατσίβελη, εξού και οι αποδοκιμασίες. Ο Κατσίβελης πάντως έχει την ευκαιρία να σκοράρει τους πρώτους του πόντους στον αγώνα, δεν έχει επιχειρήσει σουτ στα 7 λεπτά που έχει αγωνιστεί. Ευστοχή, πετυχαίνει τον πρώτο του πόντο στον αγώνα, 62-45. Δίνει άλλα πράγματα ο Κατσίπελης στα λεπτά που είναι στο παρκέ και στα οποία η ΑΕΚ με αυτόν στον αγωνιστικό χώρο έχει θετικό πρόσημο απέναντι στην Ρίτας. Έχει και η δεύτερη βολή από τον Κατσίμπελη. 63-45 αλλαγές, όχι time out, από τον πάγκο της λιθουανικής ομάδας. Ο κόσμος της ΑΕΚ συνεχίζει να ζητά το κύπελο, το οποίο έχει ουσιαστικά στην αγκαλιά της η ΑΕΚ. Ο Μαρτσιλιώνης πάει προς τα μέσα, θα αφήσει το Μασιούλης, εκείνος θα αστοχίσει. Ο Φίζελ απομακρύνει νόμιμα αυτή τη φορά σε αντίθεση με πριν. Και έτσι λοιπόν τώρα η ΑΕΚ είναι στην επίθεση, ούσα στο συν 18. Ο Νάναλη, κορυφαίος κατά τη γνώμη μου στο σημερινό αγώνα, προσπάθησε να περάσει μια πάσα για κάρφωμα στο Φίζελ, αλλά ήταν κακή, εκτός η κατοχή για την Ρίτας, που έχει όλα τα 20 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Η ΑΕΚ προηγείται με 18, έκλεισε το ημίχρονο στο συν 17, έφτασε τη διαφορά ακόμα και στους 20. Και νομίζω ότι δεν χάνει αυτό το κύπελο με τίποτα. Πρέπει να κάνει θαύματα στην τελευταία περίοδο η Ρίτας για να ανατρέψει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Αποτέλεσμα.
2: Το γήπεδο, Βασίλη.
1: Δεν σ' άκουσα, Άγγελε.
2: Πρέπει να φύγει η ΑΕΚ από το γήπεδο. Η εικόνα της ΑΕΚ από την αρχή, από την αρχή μέχρι τώρα είναι εξαιρετική. Και στην άμυνά της και στην επίθεσή της δεν.
1: Το κήπε,
2: εγώ πιστεύω ότι θα το πάρει με διαφορά γύρω στους 15 με 20.
1: Τώρα ο Σαργιούνας κατεβάζει. Έχει μπροστά του τον Κατσίβελη ο Σαργιούνας. Θα εξαντλήσει τον χρόνο που έχει στη διάθεσή της η ομάδα από τη Λιθουανία. Ο Σαργιούνας παίζει στα πόδια τον Φίζελ, πάει προς τα μέσα, βγάζει τον τρίποντο στον Σμιθ. Αστοχή εκείνος στο συν 18 η ΑΕΚ. Ακούμε το σχόλιο του Κώστα Χαλβατζιώτη.
3: Η κυριαρχία έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που φοβούνται να σουτάρουν οι Λιθουανοί. Είτε από μακριά είτε από κοντά δεν πλησιάζουν. Είναι τρομερή η άμυνα της ΑΕΚ. Εξακολουθεί να βασίζεται σε αυτή, γιατί επιθετικά βλέπουμε ότι έχει κενά διαστήματα τα οποία οφείλονται στην κούραση του Γκρέι, ο οποίος ζήτησε μόνος του αλλαγή, στην κούραση του Μπάρτλεϊ από το overplay που τον παίζουν, γιατί ξέρουν ότι είναι ένας από τους σκόρερ της ΑΕΚ, και ο Νάναλη δεν μπορεί να πάρει όλες τις προσπάθειες, γι' αυτό και έχει σταματήσει 18 πόντους διαφορά. Θα ήταν μεγαλύτερα από τους 20 πόντους, το καταλαβαίνουμε. Όμως όταν έχεις τέτοιο αέρα, το πιστεύεις. Και κυριαρχεί στο γήπεδο, νομίζω ότι αυτή η ΑΕΚ που έχουμε δει για 30 λεπτά δεν κινδυνεύει από αυτή την ρήτα. Το θέμα είναι να παραμείνει συγκεντρωμένη, να μην δώσει επιθετικά rebound καθόλου και να μην κάνει άλλο λάθος. Γιατί είδαμε και 2-3 λάθη στο passing game που δεν στήχησαν μένα, αλλά καλό είναι να αποφεύγονται.
1: Άρα μένει ένα δεκάλεπτο, Άγγελε, για να σου δώσουμε το λόγο για να στεφθεί η ΑΕΚ πρωταθλήτρια στο FIBA Champions League. Εφόσον συνεχίσουν έτσι τα πράγματα, σου δίνω το λόγο να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε.
2: Βεβαίως, Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Τα ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο, αφού μόλις αυτή την ώρα η ΑΕΚ προηγείται με 63-45 και καλπάζει προς την κατάκτηση του Basket Champions League κόντρα στη Ρίτας Βίλνιους. Να δούμε τα επιμέρους σκορ στα δεκάλεπτα. 25-15, 17-10, 21-20 τα επιμέρους σκορ στα 3 δεκάλεπτα. Η ΑΕΚ που από την αρχή έχει μπει καλά στον αγωνιστικό χώρο με πολύ δυνατή άμυνα και με πολύ καλές επιθέσεις κατάφερε να πάρει τη διαφορά, την έφτασε μέχρι και συν 20 όπως ακούσατε και από τον Κώστα, και από εκεί και πέρα η ΑΕΚ εφόσον μείνει προσιλωμένη δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά την κατάκτηση του τροπέου. Πάμε στο κουπόνι του στοιχήματος, όπου έχουμε γκολ Παρτιζάν Μπέογκραντ 1-1, Χάπολ Πετάχ Τίκβα, Χάπολ Μπερσεβά 2-3, Μακάμπι Μπεϊτάρ 3-0, Χάπολ Τελαβίβ Μακάμπι Τελαβίβ 1-1, Λεπουίντι Ζων 1-2, Μπουρκ Περονάς Βαλενσιέν 1-0, Ορλεάν Φλερί 2-0, Ρουέν Βερσαλίες 0-3, Σατορούς Οσό 2-1, Σταντ Μπριοσίν και Βιγή 3-0, Σνίτς Πολόνια Μπίτομ 1-4, Σταλμίελετς Πούζκα 1-1, γκολ έχουμε στο Ντεπορτίβο Τάρμα 1-1, είμαστε και εδώ. Γκολ έχουμε στο Τριστάν Σουάρες Μίτλαντ 1-2, Ανεσί Ροντέ 0-2. Είναι τα παιχνίδια όπου έχουμε γκολ. Λαβάλ Μπουλόν 2-0, Μπαστιά Λεμάν 0-1, Νανσί Ντουκέρκι 2-0, Ρεμσπο 4-2, Ρεντστάρ 93, Μομπελιέ εδώ είμαστε στο 1-0, Σεντετιέν Αμιάν 2-0, Ντεγκράφσαπ Αλμίρε Σίτι 1-2, Κλουζ Ραπίντ 1-0. Γκόρνικ Ζαγκλέμπιε είναι ημίχρονο 0-0, Αρχεντίνο Μέρλο Ντεπορτίβο Λίνερς 0-0 ημίχρονα, όπως ημίχρονα είναι και τον Ντεφενσόρε Σουνίτος Κομμουνικασιόνες 0-1, Ντεπορτίβο Αρμένιο Ατλέντικο 1-2, Φλάντρια Ντεπορτίβο Μέρλο 1-0, Ντεπορτίβο Λαφερέρε Σαν Μάρτιν Ντεμπουρτζάκο 0-2 ημίχρονο, Ταγέρες Βίγια Σαν Κάρλος 0-0. Μπενεβέντο Αρέτσο είμαστε στο 1-0 ημίχρονο. Ταντράν Σκάλιτσα 2-0 ημίχρονο. Ατλέντικο Τεμπερλέι Ντεπορτίβο Μαϊπού 0-4. Σαν Μιγγέλε του Διάντε 0-0. Νιρεμβέργη Σάλκε 2-0. Λουκέρνη Σερβέτ 0-2. Ντανούμπιο Άλμπιον 0-1. Τέκνικο Ουνιβερσιτάριο Ντέλφιν 2-0. Αυτά είναι ημίχρονο. Κλαμπ Ρίσιν Τρούιτεν 1-0, Λέτσε Γιούβε 0-1. Είναι τα παιχνίδια που έχουμε γκολ. Γκολ έχουμε και στο Μαύρα Ακαδέμικα 1-0. Μάλαγα Σπόρτιν Χιχών 0-1 και Καθερένιο Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια 1-0. Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκίνησε. Ο λόγος και πάλι στον Βασίλη Μοτσιέλα. Βασίλη.
1: Στο συν 17 η ΑΕ ξεκίνησε με ένα τρίποντο αρχικά από τον Λουκώσιο, στο οποίο απάντησε ο Κισόν Φίζελ με ένα έσπρος δίπαρα στο καλάθι. Ο Κισόν Φίζελ μετά το άστοχο στους 2 πόντων από τον Μπάρτλεϊ. Ο Χάρντινγκ τώρα θα πάρει φάουλ από τον Φίζελ. Η διαφορά είναι στους 17 για την ΑΕΚ, η οποία έχει δημιουργήσει διάφορα ρεκόρ σε αυτό το τελικό. Με την κούπα να χνοφαίνεται, όχι να χνοφαίνεται, να φαίνεται ξεκάθαρα στο βάθος του δεκαλέπτου. Είναι αγκαλιά η ΑΕΚ με το τρόπαιο. Να πούμε καταρχάς ότι η 17 πόντη διαφορά στο ημιχρόνου ήταν η μεγαλύτερη που καταγράφηκε ποτέ σε αγώνα που θα έκανε τον τίτλο στο Basketball Champions League, το τελικό δηλαδή. Επίσης η ΑΕΚ κατάφερε να περιορίσει την Λιέτουβος, την Ρίτα Βίλνιους, μόλις στις 25 πόντους στο ημίχρονο, που είναι η μικρότερη συγκομιδή της ποτέ στο Champions League σε όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει στη διοργάνωση, ενώ ο Χάρντινγκ πετυχαίνει και το πρώτο σούτ εντός παιδιά σύρνοντας διαφορά στους 14. Ο Νάναλι έγινε ο πρώτος παίκτης, ενώ ο Χάρντινγκ κλέβει. Και κλέβει από τον Λεκαβίτσιους και μειώνει στους 12, αναγκάζοντας τον Σάκοντα να καλέσει time out. Γιατί μετά την επανέναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου, η Ρίτας προσπαθεί να κάνει την αντεπίδεσή της στο παιχνίδι, έχοντας ένα επιμέρους 8-2 υπέρ της. Και έτσι λοιπόν ο Σάκοντα πήρε time out και θα κλείσω για να σου ξαναδώσω το λόγο για να επιστρέψουμε σε 20 δευτερόλεπτα, ότι ο Νάναλι έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Champions League σε τελικό που σκοράρει 20 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο. Σου δίνω το λόγο για να ερχόμαστε.
2: Εντάξει Βασίλη, πάρε τις ανάσες σου λοιπόν. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο. 65-53 προηγείται η ΑΕΚ. Ο Χάρντινγκ με τρίποντο ρίχνει τη διαφορά στους 14 και με καλάθι στον ευνηδιασμό στους 12. Το time out, όπως ακούσατε και από τον Βασίλη, από τον τεχνικό της ΑΕΚ, τον Σάκοτα, προκειμένου να μιλήσει στους παίκτες του, καθώς η Ένωση έκλεισε στο συν 18 και το τρίτο δεκάλεπτο. Λοιπόν, να θυμηθούμε τα επιμέρους σκορ. 25-15, 17-10, 21-20 και τώρα, όπως ακούσατε και από τον Βασίλη, το επιμέρους σκορ είναι 2-8. Λοιπόν, να δω στο κουπόνι αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση στα σκορ. Έχουμε στο Motherwell Hearts 1-0, ανοίγουν το σκορ οι γηπεδούχοι, το Mafra Academica γίνεται 2-0, γκολ στο Chicago New York Red Bulls 0-1 στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, τα υπόλοιπα σε τετιένα μία αν γίνεται 3-0, τα υπόλοιπα είναι όπως τα είπαμε λίγο πριν. Λοιπόν, 65-53 και οι οπαδοί της ΑΕΚ αλλά και οι οπαδοί της Ρήτας ζητοκραυγάζουν, καθώς οι οπαδοί της Ρήτας βλέπουν την ομάδα τους να μειώνει κάπως τη διαφορά. Όμως να ακούσουμε τον Βασίλη Μότση, καθώς το παιχνίδι ξαναρχίζει. Έλα Βασίλη.
1: Ξεκίνησε μετά το τάιμα του Dragan Σάκοντα και τη μείωση του σκορ στους 12, τη διαφορά στους 12 από τους 18 από πλευράς Ρήτας. Η ΑΕΚ είναι μπροστά με 12 και θέλει ψυχραιμία στο παιχνίδι της. Στην τελική ευθεία ο Μπάρτλεϊ πιέζεται ασφιχτικά. Σουτ για τρεις από τον Μπράουν. Μέσα! Ο Γκρέκ Μπράουν ευστοχή στους σουτ 3 πόντων και γυρίζει προς την κερκίδα για να το πανηγυρίσει. Ξανά στους 15 διαφορά, 68-53. Νωρίτερα είχε ένα πολύ κακό σουτ ελεύθερο 3 πόντων ο Μπράουν. Τώρα ευστόχησε. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό το τρίποντο για να έτσι κόψει λίγο τη φορά των Λιθουανών. Ένα σουτ 3 πόντων και πάλι από τον Λουκώσιους. Εύστοχο κι αυτό. 68-56, ξανά στους 12 η διαφορά, πεντάδα για την ΑΕΚ. Μπάρτλι, Μπράουν, Γκρέι, Νάναλι και Λεκαβίτσις. Οι πιο έμπειροι, έτσι, ο Νάναλι για την ακρίβεια και ο Λεκαβίτσις είναι στο παρκέ. Ο Μπάρτλι που είναι ένας φοβερός σκόρερ και MVP της φετινής σεζόν, όπως και ο Γκρέι. Καταπληκτικός παίκτης, τρίποντο από τον Μπάρτλι, το παίρνει πάνω του. Αυτός ο κλάτς παίχτης, όπως λένε, για να σκοράρει τελευταίες στιγμές, ενώ ο Χάρντινγκ απαντά και πάλι με τρίποντο και έχουμε διαγωνισμό τριπόντων, 4 σερί και διαφορά ξανά στους 12, 71 59 το σκορ, 71-56 δείχνει ο πίνακας. Αλλά φαντάζομαι αυτό θα αλλάξει. Ο Μπάρτλεϊ σούταρ για 3, παίρνει φάουλ από τον Σπίτι Σμιθ. Τώρα άλλαξε στον πίνακα, 71-59, αλλά κερδίζει φάουλ σε σούτ έξω από τα 6-75 ο Μπάρτλεϊ, και έχει την ευκαιρία με ένα έμεσο τρίποντο να ξαναπάει τη διαφορά στους 15. Και ο κόσμος της ΑΕΚ, όπου και αν βρίσκονται φιλαθλοί της, γιατί υπάρχουν φιλαθλοί διάσπαρτοι σε διάφορα σημεία, φωνάζουν ΑΕΚ, ΑΕΚ, όπως ακούτε, όπως φτάνει στα αυτιά σας. Ο Μπάρτλεϊ έτοιμος για την πρώτη βολή. Ευστοχή, 72-59, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ. Είχε 10 πόντους στην πρώτη περίοδο. Τώρα ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, που πέτυχε και νωρίτερα τρίποντο και ευστοχή και στη δεύτερη βολή, φτάνει στους 17 ο Αμερικανός της ΑΕΚ. Το σκόρ είναι 73-59, 20 έχει ο Νάναλη. Και ο Μπάρτλεϊ δεν είχε σκοράρει στη δεύτερη περίοδο καθόλου. Σκοράρει τώρα κατά ρυπάς. Και αυτή η βολή είναι εύστοχη στους 18 ο Μπάρτλεϊ, έχοντας 4 στις 5 βολές. Ο Χάρντινγκ έχει μπροστά του Λεκαβίτσιους. Πάει προς τα μέσα. Φάουλ και καλάθι. Τι έβαλε. Έβαλε ένα απίστευτο καλάθι. Τώρα δείχνει να προσπαθεί να πάρει πάνω το σκορ για την Ρίτας ο Χάρντινγκ. Τον είχε κρατήσει η ΑΕΚ με έναν πόντο για 3 δεκάλεπτα. Τον Αμερικανό point guard που είχε 29 στον ημιτελικό με την Τενερίφη. Ευστοχή και στην βολή ο Χάρντινγκ που φτάνει στους 12. Έχει πετύχει σχεδόν 11 πανωτούς, ενώ έχουμε νεύρα. Μια μικρή ένταση, εντάξει, αλλά λύνεται. Θα δούμε βέβαια τι θα πούν οι διαιτητές. Γιατί κοίταζε και εγώ τα στατιστικά του Χάρντινγκ να δούμε τι έχουν δώσει. Υπάρχει τεχνική ποινή. Τεχνική ποινή στο Λεκαβίτσιους. Αλλά δόθηκε από μία τεχνική ποινή και στον Χάρντινγκ. Επομένως η κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Δεν υπάρχουν πολλές. 74-62. Ο Λεκαβίτσιους περνά γρήγορα το κέντρο. Πιεζόμενος ωστόσο. Κρατά έχοντας μπροστά του τον Χάρντινγκ. Ο Λεκαβίτσιους θα δώσει τον Μπάρτλεϊ. Ξανά Λεκαβίτσιους. Αφήνει για τον Γκρέι. Στο τρίποντο ο Γκρέι. Αφήνει στο Λεκαβίτσιους. Του δίνει screen. Πάει ο Λεκαβίτσιους προς τα μέσα. Στοχή. Ο Λεκαβίτσιους από την επίση του Γκουντάιτης. Ενώ θα πετάξει από μακριά, από το κέντρο σχεδόν, ο Σμιθ την μπάλα. Θέλοντας να εκμεύσει φάουλ για 3 από τον Άναλη. Ο Άναλη δείχνει χαμηλά. Οι διαιτητές έχουν δώσει 3 βολές και έχει δυνατότητα η Ρίτας να ρίξει τη διαφορά και σε μονοψήφια τιμή. Και έχουν ξεσηκωθεί οι δικοί της φύλαθλοι στην κερκίδα. Η ΑΕΚ πρέπει να δείξει ψυχραιμία. Είναι το μοναδικό διάστημα στον αγώνα που φαίνεται να την έχει χάσει. Εγώ δεν έχω δυνατότητα του replay για να δω αν ήταν σωστή ή όχι η υπόδειξη των διαιτητών. Ευστοχή στην πρώτη βολή ο Σμιθ. Και μειώνει στους 11, 74-63. Έχει 7 στις 10 βολές η Ρίτας. Τον τελικό. Εκτελεί και ευστοχή και στη δεύτερη ο Σμιθ, ο οποίος φτάνει στους 10 πόντους και γίνει το δεύτερο παίκτης με την ψήφια αριθμό πόντων για την ομάδα του. Ενώ 3 έχει η ΑΕΚ. Ο Χάρντινγκ και ο Σμιθ έχουν πλέον από 11, γιατί ευστόχησε και στην τρίτη βολή και τώρα πιέζουν παντού οι παίκτες της Ρίτας. Ο Χάρντινγκ το κάνει, ενδεχομένως να υπάρχει υποψία φάουλ πάνω στο Λεκαβίτσιους. Ο Νάναλη τώρα θα δώσει τον Γκρέι. Εκείνος μπορεί να αποστάρει τον Μπρούνκε, θα γυρίσει, θα πάρει το φάουλ και θα πάρει και το φάουλ για να πάει στην γραμμή των ελευθέρων βολών. Δεύτερο φάουλ του Μπρούγκε. Το τελικό, το σημαντικό είναι ότι ο Γκρέι πάει στην γραμμή και έχει τη δυνατότητα να αυξήσει ξανά τη διαφορά σε διψήφια τιμή, γιατί η Ρίτας έχει μειώσει κατά 9 πόντους τη διαφορά. 63-45 ήταν το σκορ στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και τώρα είναι στο 74-65. Έγινε επιμέρους 20-11, 29 η Ρίτας. Και τώρα ο Γκρέι σουτάρει από τη γραμμή των βολών και θα στοχίσει ο Ρέικουαν Γκρέι, προκαλώντας και τους πανηγυρισμούς των Λιθουανών φιλάθλων. Ο Γκρέι, ο οποίος αστόχησε στην πρώτη βολή που εκτέλεσε στο μάτς, τον τελικό, εκτελεί τώρα τη δεύτερη και ευστοχή. Στο συν 10 η ΑΕΚ, 75-65, 5 και 57 για το φινάλε του τελικού, που εξελίσσεται σε δραματικός με αυτή την αντεπίθεση που προσπαθεί να κάνει η Ρίτας, αν και είναι πολύ πίσω ακόμα, έτσι στους 10. Ο Χάρντινγκ πάει προς τα μέσα και σκοράρει με ένα πολύ δύσκολο lay-up με το αριστερό. Μειώνει η Ρίτας τη διαφορά στους 8. Ο Λεκαβίτσιους έχει πάνω του τον Χάρντινγκ. Κρατά ο Λιθουανός, δεν πήρε το screen που πήγε να του δώσει ο Νάναλη. Κλέβει ο Σμιθ απρόσεχτη πάσα του Λεκαβίτσιους στον Μπράουν. Η μπάλα είναι στη γωνία στον Μπρούν και εκείνος αφήνει στο Χάρντινγκ. Ο Χάρντινγκ έχει 13 και έχει πάρει σχεδόν όλες τις επιθέσεις της Ρίτας σε αυτήν την τέταρτη περίοδο. Σουτάρει τώρα για 2. Θα στοχίσει και να το rebound είναι αμυντικό. Το πήρε ο Γκρέγκ Μπράουν. Το χρειαζόταν αυτό το rebound η ΑΕΚ και να μην σκοράρει η Ρίτας. Στην επίθεση είναι η ΑΕΚ με τον Άναλη. Ο Νάναλη πολύ ωραία πάσα στον Μπράουν, τη χάνει κάτω από το καλάθι, το χάσε, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω στον Νάναλη. Ακόμα 4 και 45 για το τέλος του τελικού, φοβερή πάσα στον Μπάρτλι, καθαρό το κόψιμο από τον Γκουντάιτης. Η μπάλα όμως είναι για την ΑΕΚ, 6 δευτερόλεπτα ακόμη στο χρονόμετρο για την επίθεσή της. Έχει η ομάδα του Dragon Σάκοτα. 4 και 41 για το φινάλε του τελικού. Στην επαναφορά κάτω από το καλάθι είναι ο Λεκαβίτσιους. Για την ΑΕΚ έχουν 20 πόντους ο Νάναλη, 18 ο Μπάρτλεϊ, 11 ο Φίζελ. Αυτοί είναι οι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Και ενώ το μεγαλύτερο προβάδισμα για την ΑΕΚ είχε φτάσει μέχρι και στους 20, αλλά ήταν στο συν 18 και τώρα στο συν 8, στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Τώρα 4-41 πριν το φινάλε του τελικού είναι στο συν 8, αλλά είναι και στην επίθεση η ΑΕΚ. Είπαμε έχει 6 δευτερόλεπτα ακόμα στο χρονόμετρό της. Ο Λεκαβίτσιος στην επαναφορά θα δώσει τον Γκρέι, εκείνος αφήνει στον Νάναλη. Ο Νάναλη σηκώνεται για 3, αστοχή και το rebound είναι αμυντικό από τον Μπρούγκε που αφήνει στον Σμιθ. Ο Σμιθ στον Μπρούγκε και πάλι Χάρντινγκ έχοντας μπροστά τον Λεκαβίτσιους. Πάει προς τα μέσα. Δίνει στον Γκουντάιτης. Ο Γκουντάιτης κάνει airball. Airball, μιλάμε φοβερό. Έχοντας πάνω του τον Μπράουν. Η ΑΕΚ στην επίθεση. Ο κόσμος της την ενισχύει φωνάζοντας πάρα πολύ δυνατά. Ο Γκρέι γυρίζει, αλλά θέλησε να πάρει φάουλ επί της ουσίας και πέταξε την μπάλα χωρίς να κοιτά το καλάθι, έχοντας γυρίσει πλάτη σε αυτό και την έστειλε πάνω και από το ταμπλό έξω. Νομίζω ότι υπάρχει άγχος τώρα στις επιθέσεις των κυδρινόμαυρων, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και πρέπει η ΑΚ να βρει τις λύσεις επιθετικά. Ο Σάκοντα διαμαρτύρεται στους διαιτητές, θέλοντας ενδεχομένως φάουλ στην φάση αυτή. 22-12 το επιμέρους σκορ υπέρ της Ρίτας σε αυτήν την τέταρτη περίοδο. Ένα σου τριών πόντων από τον Λουκώσιο και είναι εύστοχο. Η διαφορά στους 5 τώρα και ο Σάκοντα καλεί time out. Σίγουρα είναι απογοητευμένος από την εικόνα των παικτών του. Έχει δει την ομάδα του να χάνει μια διαφορά 18 πόντων στο τελευταίο, από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Τώρα είναι στο συν 5 η ΑΕΚ με ένα 25-12. Από την Ρίτας, 25 πόντους πέτυχε η Ρίτας όλο το πρώτο ημίχρονο, 25 έχει πετύχει σε 4-6 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα στην τέταρτη. Για να δούμε, ας ελπίσουμε η ΑΕΚ να ξυπνήσει για να πάρει τον τίτλο. Σου δίνω, Άγγελε, το λόγο. Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα ξανά επανερχόμαστε.
2: Ωραία, Βασίλη. Λοιπόν, κακές επιλογές από την ΑΕΚ στις τελευταίες επιθέσεις. Η διαφορά είναι 3 και 50 πριν το φινάλε στους 5, σαν time out. Κάλεσε ο Σάκοτα με τον Λουκόσιους να σκοράρει λίγο πριν για 3, έτσι αυτή την ώρα είμαστε στο 75-70. Το επιμέρους σκορ στο 4ο δεκάλεπτο είναι 12-25 για τη Ρήτας. 25-15, 17-10 τα δύο πρώτα, 21-20 το τρίτο, 12-25 για τη Ρήτας. Είναι τα επιμέρους σκορ στα 3 δεκάλεπτα. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η κατάσταση, η ΑΕΚ που καλείται να επανέλθει στις καλές εμφανίσεις, να είναι στην καλή εμφάνιση που είχε στα πρώτα δεκάλεπτα, να είναι πιο εύστοχη και να κάνει καλύτερες επιθέσεις. Λοιπόν, στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε εμείς τι έχουμε, καθώς βλέπω τον Άντωνη να πανηγυρίζει και την Πέτης να προηγείται με 1-0 στο 38 λεπτό. Λοιπόν, 0-1 είναι η αναμέτρηση της Πέτης που διεξάγεται αυτή την ώρα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα παιχνίδια στο κουπόνι του στοιχήματος που έχουμε γκολ, έχουμε στον Ανσίδου Κέρκη 3-1, σε Ντετιένα Μιάν 4-0. Όπως είπαμε, γκολ έχουμε και στο Σαν Μιγγέλε του Διάντες Κάσερος 1-0. Ημίχρονο Λέτσο Γιουβέντους 0-1, Κλάμπρι Συντρούιτεν και εδώ είμαστε στο 1-0. Λοιπόν, είπαμε για τον γκολ της Μπέτης κόντρα στη Σοσιεδάδ με τον Άντωνη στο 39 να είναι ο σκόρερ 1-0. Το παιχνίδι ξαναρχίζει, Βασίλη, σε ακούμε.
1: Στο συν 5 η ΑΕΚ και είναι και στην επίθεση 75-70 και ακούτε τι γίνεται στο κήπεδο της Μπανταλώνα. Μπήκε ο Κατσίβελης θέση του Λεκαβίτσιους. Γενικά πιο ψύχρεμος ο Κατσίβελης. Ο Νάναλη πάει προς τα μέσα, δεν παίρνει φάουλ. Ο Γκρέι το επιθετικό rebound και μέσα. Το χρειαζόταν η ΑΕΚ αυτό το καλά.

Φάουλ πάνω στον Κουντάιτης, λένε οι διαιτητές, σε διεκδίκηση του rebound. Το χρεώθηκε ο Γκρέι το φάουλ αυτό. Και η ΑΕΚ έχει συμπληρώσει τα φάουλ και θα πάει ο Κουντάιτης στη γραμμή των βολών. Ο Κουντάιτης δεν τροφοδοτήθηκε κάτω από τη ρακέτα. Στην τέταρτη περίοδο παραμένει στον παρκέ και τώρα κερδίζει αυτό το φάουλ από τον Γκρέι και πάει στη γραμμή των βολών. 3 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της ανάμετρησης. Ο Κουντάιτης λοιπόν, ένας παίκτης, ένα βαρύ κορμί που έχει περάσει για τον Παναθηναϊκό. Είναι έτοιμος να πετύχει το πρώτο του πόντο στον αγώνα και ευστοχή. Ήταν λοιπόν ο πρώτος του πόντος, μειώνει στους 6, 77-71 γίνεται το σκορ. 0-3 δίποτα ο Κουντάιτης. Έχει μαζέψει 4 rebound και είχε 2 τάπες στον αγώνα. Έτοιμος για την δεύτερη βολή ο Αρτούρας Κουντάιτης. Υπό τις αποδοκιμασίες των φιλάθλων της ΑΕΚ, αλλά ευστοχή και στην δεύτερη. Μειώνει στους 5, ξανά τη διαφορά. Μπήκε και ο Χαραλαμπόπουλος εκ νέου στο παιχνίδι. Ο Χαραλαμπόπουλος με φοβερή προσήλωση στην άμυνα. Ίσως να χρειαζόταν και νωρίτερα η ΑΕΚ. Ο Κατσίβελης κατεβάζει, πιέζεται από τον Χάρντινγκ. Κρατά όμως ο Έλληνας point guard. Υπάρχει φάουλ εκτός φάσης. Το φάουλ το χρεώθηκε ο Λουκόσιους. Και αυτό είναι το τέταρτο φάουλ της Ρήτας. Από το επόμενο και η ΑΕΚ πηγαίνει στη γραμμή των βολών. 2.59 ακόμα για το τέλος του τελικού. Ο Κατσίβελης τον Μπάρτλεϊ. Πάνω του ο Λουκόσιους. Ο Γκρέι, Χαραλαμπόπουλος. Δεν το πήρε το συνδιατρής, δίνει στον Γκρέι. Εκείνος θα στοχίσει. Ενώ κατάφερε να ελευθερωθεί. Αλλά δεν είχε καλή ισορροπία όπως σούταρε. Και αστόχησε για να μαζέψει το rebound ο Μπρούγκε. Στην επίθεση είναι η Ρήτας. Ο Λουκόσιους θα δώσει τον Κουντάιτης που παίρνει φάουλ. Όχι. Καθαρή άμυνα από τον Γκρέι. Αστοχή σε lay-up και υπάρχει και τεχνική ποινή στον πάγκο της Ρήτας για διαμαρτυρία. Υπήρξε διαμαρτυρία γιατί ζήτησαν οι Λιθουανοί φάουλ στην φάση αυτή. Και την βολή θα την εκτελέσει ο Νάναλη, που δεν έχει σκοράρει στην τέταρτη περίοδο, στο τέταρτο δεκάλεπτο. Είναι έτοιμος τώρα να κάνει το σκορ 78-72, αν ευστοχίσει. Και θα το κάνει 78-72. Στο συν 6 η ΑΕΚ, η κατοχή δική της. 2-29 ακόμη για τη λήξη του τελικού. Η επαναφορά για την ΑΕΚ θα γίνει από το δικό της καλάθι. Έχει 24 δευτερόλεπτα εννοείται, γιατί είχαν ανέβει ψηλά οι παίκτες της. Περιμένει ο Χαραλαμπόπουλος κάποιον να πάρει την μπάλα. Το κάνει ο Κατσίβελης. Ο Χάρντινγκ τον μαρκάρει. Κατσίβελης κρατά. Στο τελευταίο κομμάτι του τελικού μπήκε μέσα ο Κατσίβελης. Μπήκε μέσα και ο Χαραλαμπόπουλος. Ο Γκρέι που είναι επίσης στην πιτάδα αφήνει στον Άναλη. Ο άλλος είναι ο Μπάρτλεϊ. Ο Νάναλη περνά κάτω από την μπασκέτα. Έχει μπροστά τον Κουντάιτη. Στάρια 2 έξω. Και το rebound είναι αμυντικό. Το πήρε ο Μπρούγκε. Άφησε στον Σπίτι Σμιθ. Ο Σμιθ τον Μπρούγκε, εκείνο στο Χάρντινγκ. Ο Χάρντινγκ ξανά στον Σμιθ. Ο Σμιθ στον Μπρούγκε. Εκείνο προστάρει τον Κατσίβελη. Κλέβει ο Κατσίβελης. Τι άμυνα έβγαλε. Πόσο καθοριστικό είναι και πάλι. Όπως ήταν και στον προημιτελικό απέναντι στην Παταλώνα. Ο Κατσίβελης το ίδιο και απόψε στον τελικό. Κόντρα στην Ρήτας Βίλνιους. Ο Μπάρτλεϊ πάει προς τα μέσα, μα ανάποδο λέει απαστοχή, ζητά φάουλ, δεν δίνεται τίποτα από τους διαιτητές. Ο Λουκόσιους στον Σμιθ, εκείνος στον Μπρούγκε, αφήνει ο Σμιθ στον Χάρντινγκ, ο οποίος πάει προς τα μέσα και θα αστοχήσει ο Χάρντινγκ, αλλά η μπάλα θα... έχει χτυπήσει ο Μπάρτλεϊ στην προσπάθειά του να κρατήσει την μπάλα εντός παρκέ και νομίζω κιόλας ότι έχει δοθεί και η κατοχή για τη Ρήτας, γιατί πάτησε ο Μπάρτλεϊ αλλά έπεσε πολύ άσχημα στον χώρο πίσω από την μπασκέτα, αλλά σηκώνεται ευτυχώς. Τον είδα να πέφτει, αλλά έχω και τις πινακίδες μπροστά μου και τον είδα να πέφτει άσχημα στο παρκέ, αλλά σηκώθηκε ευτυχώς. Είναι καλά ο Μπάρτλεϊ και χειροκροτείται από τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Η κατοχή είναι για τη Ρήτας, 1 και 12 πριν το φινάλε, το δραματικό φινάλε αυτού του τελικού του FIBA Champions League,

0: Η ΑΕΚ είναι αγκαλιά με το τρόπαιο, αλλά πρέπει να δείξει ψυχραιμία και σε αυτά τα υπολοιπόμενα 72 δευτερόλεπτα. Ο Χάρντινγκ βγαίνει από τα screen. Κάνει πάσα ο Χάρντινγκ στη γωνία. Εύστοχο σου τριών πόντων από τον Λουκόσιους, και πάλι από τον Λουκόσιους, που φτάνει στους 17 πόντους. Έχει 5 στα 8 τρίποντα ο Λουκόσιους. Και τώρα η μπάλα καίει. Ο Μπάρτλεϊ θα δώσει τον Γκρέι. Εκείνος τον Κατσίβελη. Ο Κατσίβελης πάει προς τα μέσα. Σουτάρει για 2. Αστοχή αυτή τη φορά. Το rebound ο Σμιθ. Αφήνει στον Σαργιούνας. Ο Μπάρτλεϊ πέφτει πάνω του. Ο Σαργιούνας κάνει τις προσποιήσεις. Θα δώσει στον Σμιθ. Εκείνος τον Χάρντινγκ. Φεύγει από τον Κατσίβελη, πάει προς τα μέσα και ευστοχή μπροστά από τον Χαραλαμπόπουλο. 78-77 το σκορ. Δεν παίρνει τα ημά ο Σάκοντα. Η ΑΕΚ στην επίθεση. Και φάουλ που κάνει ο Σμιθ στον Άναλη. Αυτό ήταν το πέμπτο φάουλ, το οποίο έκανε το πέμπτο φάουλ της Ρίτας. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει ο Σμιθ ότι θα δίνει βολές στην ΑΕΚ. Με αυτό το φάουλ στον Άναλη. Στην κόψη του ξηραφιού όλα 78-77 το σκορ. Εκεί που η ΑΕΚ ήταν μπροστά με 18 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και τα έκανε όλα τέλεια στην άμυνα. Στην τελευταία περίοδο έχει κάνει μια φοβερή αντεπίθεση η Ρίτας. Και ο Άναλη όμως ευστοχή στην βολή. Είναι ψύχρεμος, είναι ηγέτης, το δείχνει και σε αυτό το κρίσιμο σημείο. 79-77. Ακόμη μία βολή για τον James Νάναλι. Ακούτε τις αποδοκιμασίες από τους οπαδούς της Ρίτας. Εκτελεί ο Νάναλι. Ευστοχή και σε αυτή τη βολή. 80-77 στο C3 ΙΑΚ. Time out. Έχουμε δίπλα μας τον Κώστα Γαλατσιώτη. Κώστα.
1: Αυτό που έγινε ήταν η κούραση της ΑΕΚ από την προσπάθειά της στα τρία δεκάλεπτα, την ανάγκασε να υποχωρήσει στην άμυνα. Εξού και η αντίδραση που έβγαλε η λιθουανική ομάδα. Όμως και πάλι έχει το παιχνίδι στον έλεγχό της. Η λογική λέει ότι θα πάει σε φάουλ, εννοείται να προλάβει πριν από σουτ τριών πόντων, γιατί οι Λιθουανοί θα πάνε σε μακρινό σουτ και μετά θα πάνε σε φάουλ και αυτοί. Δηλαδή θα έχουμε ένα μακρύ διάδρομο μέχρι τη λήξη του αγώνα αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι να είναι σωστή η αντίδραση της άμυνας ακόμα και αν χρειαστεί φάουλ και να μην επιτραπεί γρήγορο λογικά. Τώρα το time out το πήγε για να πάει την μπάλα στην επίθεση. Θα το δούμε βέβαια, αλλά αυτό πιστεύω θα γίνει. Να μην επιτραπεί ελεύθερο σουτ στην κυκλοφορία. Να γίνει φάουλ σε πάσα.
0: Η ΑΕΚ δέχθηκε σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο 32 πόντους και είχε δεχτεί στο πρώτο ημίχρονο 25, ναι Κώστα.
1: Επιμένω σε αυτό της κούρασης. Έπαιξε πάρα πολύ καλά για τρία δεκάλεπτα, αλλά αυτή η κούραση φάνηκε στις λάθος επιθετικές επιλογές, οι οποίες είτε από κοντά είτε από μακριά δεν ήταν με κυκλοφορία, δεν ήταν με ελεύθερο παίχτη. Πήγε σε αρκετά ένας εναντίον ενός και εκεί η κούραση δεν επέτρεψε καλό τελείωμα. Αλλά αυτά είναι παρελθόν, το παρόν λέει άμυνα τώρα.
0: Πάμε για την άμυνα, πάμε για να πάρει η ΑΕΚ τον τίτλο του Champions League για δεύτερη φορά στην ιστορία της, να πάρει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο, πέμπτο συνολικά σε διεθνές επίπεδο. Στην επίθεση, όπως είπε ο Κώστας, από τα τρία τέταρτα του γηπέδου με 14 δευτερόλεπτα η Ρίτας Βίλνιους, 22,6 πολύπονται για το τέλος του αγώνα, 80-77 το σκορ. Στην επαναφορά της μπάλας, ο Σπίτι Σμιθ. Και ο κόσμος της ΑΕΚ περιμένει με αγωνία. Κάποιοι πιάνουν και τα πρόσωπά τους την εξέλιξη, την δραματική αυτού του τελικού στο φινάλε του. Ο Σμιθ στην επαναφορά στον Λουκόσιους. 5 τρίποντα έχει ο Λουκόσιους. Σουτάρει ένα ακόμα και ευστοχή και σε αυτό. Είναι απίστευτο. 80-80 ισοφαρίζει ο Λουκόσιους με το έκτο του τρίποντο στον τελικό. Και δυστυχώς βάζει την ΑΕΚ να είναι όχι με την πλάτη στον τοίχο, αλλά να πρέπει οπωσδήποτε να σκοράρει στην επίθεσή της για να μπορέσει να μην στείλει το μάτι στην παράταση και να πάρει στην κανονική διάρκεια τον τρόπαιο. Κώστα.
1: Λοιπόν, καταρχήν νομίζω ότι θα πάει την επίθεση από την επαναφορά, δηλαδή δεν θα την πάει μπροστά ώστε με μια χαμένη προσπάθεια να πάρει Ρίτα στην μπάλα. θα χρησιμοποιήσει δηλαδή όλο το γήπεδο. Έτσι πιστεύω, τώρα θα το δούμε. Προφανώς η μπάλα θα πάει στον Άναλη. Και ο Νάναλη θα αποφασίσει αν θα εκτελέσει ή αν θα πασάρει. Γιατί η άμυνα της Ρήτας θα προσαρμοστεί τώρα στον Άναλη. Και το ερώτημα είναι, πρέπει να χρησιμοποιήσει μεν όλο το χρόνο, αλλά με κατάλληλη κυκλοφορία, δηλαδή να κόψουν κάποιοι ψηλοί ή ο Γκρέι μέσα, ώστε αν είναι η άμυνα προσαρμοσμένη πάνω του να πασάρει.
0: Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή λοιπόν. Ο Λουκώσιος πάντως έχει κάνει ρεκόρ τριπώντων σε τελικούς Champions League στους 10 και τον δείχνει και η κάμερα εδώ στο cube του γηπέδου. Έχει 6 τρίποντα, κανένας άλλος δεν το είχε πετύχει αυτό. Ο Λουκώσιος που ήρθε από τον πάγκο και έχει πετύχει 20 πόντους για την ομάδα του με 6 στα 9 τρίποντα και 1 στο 1 δίποντο. Η ΑΕΚ έχει απολέσει διαφορά 18 πόντων από το τέλος του 3ου δεκαλέπτου και 20 που ήταν και η μέγιστη υπέρ της διαφορά. Έχει την μπάλα στα χέρια ωστόσο και όπως είπε ο Κώστας, η επαναφορά θα γίνει κάτω από το καλάθι της ΑΕΚ. 19 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα υπολείπονται, όλος ο χρόνος για τους κιτρινόμαυρους. Στην επαναφορά ο Χαραλαμπόπουλος, έτοιμος να επαναφέρει την μπάλα και το κάνει για τον Λεκαβίτσιους, ο οποίος έχει μπροστά του τους Αργιούνας. Λιθουανός ο Λεκαβίτσιους. Αποδοκιμάστηκε γιατί έχει παίξει Ζάλγκυρης, για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Προσφύγει ο Λεκαβίτσιους, πάει προς τα μέσα. Με ωραία δίπλα ξεφεύγει, αστοχεί. Το rebound είναι αμυντικό. Ο Σμιθ θα πετάξει πίσω από το κέντρο και θα αστοχήσει. Ευτυχώς αστόχησε ο Σμιθ. Μετά τη χαμένη προσπάθεια για δύο από τον Λεκαβίτσιους, θα έχουμε παράταση στον τελικό 80-80 με την ΑΕΚ να εμφανίζει τάσεις αυτοχειρίας επί της ουσίας στην αναμέτρηση λόγω και της κούρασης. Όπως είπε και ο Κώστας Καλβατσιώτης, δέχτηκε 35 πόντους Κώστα σε αυτό το 80 λεπτό.
1: Περίμενα ότι η μπάλα θα πάει στον Άναλη, στη χειρότερη στον Μπάρτλι. Ο Λεκαβίτσιος μόλις είχε μπει από τον πάγκο, δεν ήταν ζεστός. Αποφάσισε ο ίδιος να γίνει ήρωας στο αγώνα και έχασε το σουτ. Το θέμα είναι τώρα να πάει με μεγαλύτερη συγκέντρωση στην παράταση ΑΕΚ.
0: Για να δούμε λοιπόν τα ψυχικά αποθέματα των παικτών του Dragan Sakota, διότι η κούραση, η σωματική είναι δεδομένη. Θα πρέπει η ΑΕΚ να βγάλει αντίδραση, να μπορέσει να απαντήσει σε αυτό το φοβερό ξέσπασμα των παικτών της Ρήτας, που σκοράροντας 35 πόντους στην τέταρτη περίοδο, όσους συνολικά στις άλλες τρεις μαζί. Δηλαδή η Ρήτας είχε 35 πόντους στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου, του δεκαλέπτου. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου είχε 35 πόντους και η ΑΕΚ στον αντίποδα είχε 53. Προηγούνταν με 8 πόντους διαφορά, για να το διορθώσω, για να δω αν λέω σωστά. Όχι, είχε 45, διορθώνω. Αλλά είχε 45 στα 3 δεκάλεπτα και πέτυχε 35 στο τέταρτο. Η ΑΕΚ ήταν στο σύν 18 στο τέλος τρίτης περίοδου και τώρα το μάτς είναι στην παράταση και η ψυχολογία προφανώς είναι υπέρ των Λιθουανών ή της ομάδας από τη Λιθουανία, αλλά η ΑΕΚ έχει τους παίκτες με εμπειρία. Το θέλει πάρα πολύ αυτό το τρόπαιο και καλείται τώρα να το δείξει. Στην πεντάδα για την ΑΕΚ σε αυτό το πεντάλεπτο της παράτασης θα ξεκινήσω, να βλέπω καλά πίσω από την μπασκέτα, γιατί είμαι σε γωνία. Είναι η Χαραλαμπόπουλος, Λεκαβίτσιους που πήρε το τελευταίο σουτ στην κανονική διάρκεια για την ΑΕΚ, αλλά αστόχησε. Ο Νάναλη, ο Γκρέι και ο Μπάρτλι μαζεύονται στο κέντρο του γηπέδου, οι πέντε τους. Μαζεύονται στην άκρη, σε μια άλλη άκρη του παρκέ, οι πέντε της Ρήτας. Η κατοχή, η πρώτη επίθεση στην παράταση θα είναι για την ομάδα τη Λιθουανία, με τον Λουκώσιους που είναι ο παίκτης αποκάλυψης του τελικού, με 6 τρίποντα, αριθμός ρεκόρ για τελικό να είναι στην επαναφορά. Δίνει στον Σμιθ. Έχει μπροστά τον Λεκαβίτσιους. Ο κρατάω Σμιθ προσπαθεί να βρει να βγουν από τα screen παίχτες της Ρήτας για να ελευθερωθούν, για να σουτάρουν. Δεν βγαίνουν. Η μπάλα θα πάει στον Κουντάιτης. Με πλάτη γίνος απέναντι στον Χαραλαμπόπουλο. Θα ευστοχίσει σε προσπάθεια για δύο. Το σκορ γίνεται ΑΕΚ Ρήτας 80-82. Ο Λεκαβίτσιους έχει μπροστά του Σαργιούνας. Θα αφήσει τον Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ πιέζεται από τον Λουκώσιους. Αστοχή και το rebound είναι αμυντικό από τον Σμιθ. Η ΑΕΚ τώρα πρέπει να βγάλει άμυνα. Ο Σμιθ δίνει στον Κουντάιτης και πάλι με τον Χαραλαμπόπουλο που είναι πιο αδύναμος. Θα ευστοχήσει και θα πάρει και φάουλ. Εδώ δεν βγαίνει το μαρκάρισμα. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν βγαίνει το μαρκάρισμα του Κουντάιτης, γιατί είναι πολύ πιο δυνατός ο Κουντάιτης. Αν κάτι διαθέτει είναι δύναμη ο Κουντάιτης και όγκο. Πολύ περισσότερο από τον Χαραλαμπόπουλο. Και σε δύο δεδοχές επιθέσεις εκεί στόχευσε η Ρίτας Βίλνιους. Πήγε την μπάλα κάτω από το καλάθι. Δύο φορές ο Κουντάιτης απέναντι στον Χαραλαμπόπουλο. Δύο φορές σκόραρε και έχει πάρει και φάουλ. Ενώ ο Κουντάιτης ήταν άποντος μέχρι και το τελευταίο δεκάλεπτο. Έχει σκοράρει τώρα 6 πόντους με 2 στις 2 βολές και 2 δίποτα τώρα σε αυτή στην παράταση και εκτελεί και μία ακόμη βολή και θα ευστοχίσει 80-85. Για να δούμε την αντίδραση των παικτών της ΑΕΚ. Μπαίνει στο μάτς ο Κισόν Φίζελ που τα πήγε πολύ καλύτερα στο μαρκάρισμα του Κουντάιτης και αποσύρει το Χαραλαμπόπουλος. 4 λεπτά και 8 δέκατα ακόμη για το φινάλι. Υπάρχουν κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ εδώ που πιάνουν το κεφάλι, δεν το πιστεύουν. Αλλά τώρα ξεκινούν να τραγουδούν. Ο Λεκαβίτσιους αφήνει για τον Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ έχει πάνω του τον Λουκόσιους. Ο Φίζελ δίνει στον Λεκαβίτσιους, εκείνο στον Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ σηκώνεται για τρεις. Αστοχή, το rebound είναι αμυντικό. Η αλήθεια είναι τώρα πως η ψυχολογία είναι με το μέρος των Λιθουανών που είναι και στην επίθεση. Πρέπει να βγάλει τώρα την άμυνα. Στις δύο πρώτες επιθέσεις της Ρίτας στο πεντάλεπτο της παράτασης έχει δεχτεί καλάθι. Ο Σαργιούνας δίνει στον Λουκώση στο τρίποντο. Το βάζει και αυτό. Απίστευτο αυτό που κάνει. Στο σύν 8 η Ρίτας. Time out από τον Σάκοντα. Ο Λουκώσιους σκοράρει το 7ο του τρίποντο στον τελικό. Είναι ο μεγάλος, είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής σίγουρα για την Ρίτας Βίλνιους. Φτάνει στους 23 πόντους, μετά στα 10 τρίποντα. Άγγελε, σου δίνω λίγο το λόγο και επαναρχόμαστε.
2: Βεβαίως, Βασίλη. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει χάσει την ηρεμία, της είναι πίσω με 8. 3 και 22 μένουν ακόμα. 88-80 προηγείται η Ρίτας με τον Λουκώσιος να κάνει πράγματα και θαύματα από στα σουτ των τριών πόντων. Να δούμε στο κουπόνι του στοιχήματος αν έχουμε κάποια εξέλιξη στα παιχνίδια που περιλαμβάνονται σε αυτό. Γκολ έχουμε στο Κλάμπριζ Ιντρούιτεν, το σκορ έχει γίνει 2-0. Τα υπόλοιπα είναι όπως τα είπαμε λίγο πριν. Γκολ και για την Ακαντέμικα Βισέου κόντρα στην Μπενφίκα Β 0-1 ανοίγει εδώ το σκορ. Να δω κάτι άλλο αν έχουμε. Όχι, δεν βλέπω κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα είναι όπως τα αφήσαμε λίγο πριν. Το Λέτσε Γιουβέντους παραμένει στα επίπεδα του 0-1 όπως είχε διαμορφωθεί από το πρώτο λεπτό με τον γκολ του Βλάχοβιτς μετά την ασίστ του Καμπιάσο. Ακυρώθηκε και ένα γκολ του Βλάχοβιτς λίγο νωρίτερα. Αυτή την ώρα έχουμε ημίχρονο στο Sociedad Betis 0-1. Έλα Βασίλη, σε ακούμε.
0: Λοιπόν, ξεκινάει και πάλι η παράταση 3 και 22 πριν το τέλος της. Στο σύν 8 η Ρίτας. Απίστευτο αυτό που έχει συμβεί σήμερα. Να που όλα γίνονται εν τέλει, γιατί λέγαμε ότι δεν χάνεται αυτό το κύπελλο για την ΑΕΚ. Μακάρι να μην χαθεί. Αλλά η ΑΕΚ πάει να χάσει το τρόπαιο μέσα στα χέρια της. Ξεκάθαρα έτσι. Έχει δεχτεί μια απίθανη αντεπίθεση από τη Ρίτας. Για να μείνουμε στον αγώνα όμως, θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Μακάρι η ΑΕΚ να ανατρέψει τώρα εκείνη. Να κάνει ανατροπή στην ανατροπή. Είναι στο μείον 8 πλέον η ΑΕΚ. Ο Λεκαβίτσιους έχει μπροστά του Σαργιούνας, δίνει στον Μπάρτλεϊ, κολλημένος πάνω του Λουκώσιους, που έχει κάνει ρεκόρ με αυτούς τους 23 πόντους που έχει πετύχει έτσι σε τελικό ερχόμενος από τον πάγκο. Η μπάλα στον Κατσίβελη, κόβεται ο Κατσίβελη σαν τον Κουντάιτης. Ο Κατσίβελη ζητά να μετρήσει το καλάθι, ότι έχει βρει μπάλα στο ταμπλό. Να δούμε αν θα γίνει στη συνέχεια challenge ή αν όντως συνέβη αυτό, δεν ξέρω. Ο Κουντάιτης κάνει προσποίηση. Χάνει την μπάλα, την πολύ καλή άμυνα του Φίζελ. Λεκαβίτσιους, Μπάρτλεϊ πάει προς τα μέσα και αστοχή, αλλά ο Φίζελ έρχεται με ένα follow να τη σπρώξει το καλάθι για να μειώσει τους 6. 82-88, χρόνος υπάρχει για την ΑΕΚ, αλλά πρέπει να τα κάνει πλέον όλα τέλεια όπως τα έκανε για 3 δεκάλεπτα. Τέλεια και τα χάλασε όλα στην τέταρτη περίοδο. Το ξεκίνημα της παράτασης. Ο κόσμος ξαναμπαίνει στην εξίσωση. Ο Σπίτι Σμιθ έχει μπροστά το Φίζελ. Σταματάει την τρίπλα, δίνει στον Κουντάιτης απέναντι στον πολύ κοντύτερο του Κατσίβελη. Θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Άλλαξαν τα σκριν. Πήγε η μπάλα στον Κατσίβελη. Πήγε πάνω στο Σμιθ ο Φίζελ, αφήνοντας τον Κουντάιτης κάτω από τον καλάθι με τον Κατσίβελη. Εκεί έδωσε ο Σμιθ την μπάλα. Και ο Κουντάιτης, που είναι ο πρωταγωνιστής στην παράταση, θα έλεγα, γιατί τον τροφοδότησαν ότι έκανε τέλεια η άξιση όλο τον αγώνα, δεν μπορούσε να το κάνει και στην παράταση. Πήγε η μπάλα στον Κουντάιτης, έχει φτάσει στους 9. Τώρα αστοχή και μένει στους 9, αλλά έχουμε επανάληψη στη βολή. Επανάληψη στη βολή, γιατί μπήκε νωρίτερα παίκτη ΣΑΕΚ. Απίστευτο, το είδαμε και αυτό τώρα να συμβαίνει. Στον τελικό 82-90 και ξανά εκτελεί τη βολή, τη χαμένη ο Κουντάιτης. Ακόμη 2 και 8 πριν το φινάλε της πεντάλεπτης παράτασης. Στο σύν 8 η Ρίτας. Αστοχή. Παίρνει το rebound ο Φίζελ. Κατεβάζει ο Κατσίβελης. Φίζελ. Κατσίβελης. Πάει ο Κατσίβελης προς τα μέσα. Χάνει το lay-up με το αριστερό. Ευτυχώς όμως έρχεται ο Φίζελ να σκοράρει με lay-up, αλλά με ένα follow. Αλλά τι έχασε, ενώ είχε φοβερή ενέργεια ο Κατσίβελης το lay-up με το αριστερό, ίσως είναι δείγμα και της ψυχολογίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πάντως είναι πολύ θετικός ο Κατσίβελης. Δεν φταίει αυτός δηλαδή για την ανατροπή που δέχτηκε η ΑΕΚ. Η μπάλα πάει στον Κουντάιτης, χάνει μέσα από τα χέρια του. Κατοχή είναι για την Ρίτας. Ο Λούκας Λεκαβίτσιος λέει στον Σάκοντα να κάνει challenge ότι η μπάλα έχει φύγει από τα χέρια του Κουντάιτης εκτός παρκέ. Για να δούμε τι θα αποφασίσουν στον πάγκο των κυτρινόμαυρων, αν θα γίνει challenge ή όχι. Προς το παρόν δεν έχουμε challenge. 1:38 πριν το τέλος της παράτασης. Και τώρα θα έχουμε. Θα πάνε να δουν το instant replay οι διαιτητές για να αποφασίσουν από τα χέρια τίνος έφυγε η μπάλα εκτός. Είναι πολύ σημαντικό το τι έχει συμβεί, γιατί η Ρίτας προηγείται με 6, υπολείπονται 98 δευτερόλεπτα και αν η κατοχή περάσει στην ΑΕΚ θα υπάρχουν περισσότερες ελπίδες για να κάνει η ένωση την ανατροπή. Είναι πολύ μακριά το cube για να δω. Άγγελε, με βοηθάς και εσύ τώρα που πλησιάζει. Φαίνεται η μπάλα να βγαίνει από τα χέρια του Κουντάιτης εκτός. Αυτό μου φαίνεται εμένα. Ότι τελευταία τα δάχτυλα του Κουντάιτης έχουν βγει, θα το δούμε όμως.
2: Κάτσε, περίμενε να το δούμε. Περίμενε λίγο.
0: Έχει
2: νομίζω
0: βάλει
2: αυτό τη βγάζει. Βάζει το χέρι, λένε τα χέρια του Κουντάιτης μπροστά και δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί το ίδιο πράγμα βλέπουμε και εσύ και εγώ τώρα.
0: Ναι. Προφανώς έχεις δίκιο. Από αυτή την κάμερα δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
2: Για να δούμε από εδώ.
0: Υπάρχει μια κάμερα που δεν βοηθάει ούτε τους διαιτητές.
2: Να δούμε από εδώ, μήπως, Βασίλη.
0: Ο Λεκαβίτσιος πάντως
2: πιάνει
0: ήταν σίγουρος.
2: Μπάλα.
0: Φαίνεται. Νομίζω... Θα αργήσουν λίγο να πάρουν απόφαση, αλλά θεωρώ
2: πολύ...
0: ότι πρέπει να αλλάξει η κατοχή. Θα πρέπει να πάει στην ΑΕΚ. Αυτή είναι η γνώμη μου. Θα δούμε τώρα τι θα αποφασίσουν. Έρχονται στο παρκέ, δίνουν την μπάλα στην ΑΕΚ. Ναι, 1:28 πριν το τέλος. Η μπάλα περνά στην ΑΕΚ. Πολύ σωστό το challenge που έγινε από πλευρά ΑΕΚ. Οι διαιτητές πήγαν ούτως ή άλλως, μπορεί και στο instant replay να δουν τη φάση. 84-90 λοιπόν, γιατί τους δίνει δυνατότητα αυτή ο κανονισμός να πάνε στο τέλος του αγώνα από μόνοι τους. Ο Νάναλης στην επαναφορά ξαναμπήκε στην πεντάδα της ΑΕΚ. Δίνει στο Λεκαβίτσιους, μπήκε αντί του Κατσίβελη. Γκρέι, Φίζελ και Μπάρτλι οι υπόλοιποι. Λεκαβίτσιους προσπαθεί να παίξει τα πόδια των Κουντάιτης, δίνει στον Γκρέι. Εκείνος δεν μπορεί να δώσει τον Μπάρτλι, θα δώσει τον Λεκαβίτσιους. Ξανά Γκρέι. Σουτ για τρεις. Η μπάλα είναι έξω από τον Νάναλη, το άστοχο σου τριών πόντων. Ήταν αφύλακτος ο Νάναλη. Δεν μπόρεσε να σκοράρει. Το rebound είναι αμυντικό και στην επίθεση η Ρίτας. Με τον Σαργκιούνας. Να έχει μπροστά τον Μπάρτλι. Κρατά ο Σαργκιούνας. Ξανά στον Κουντάιτης. Ταΐζουν τον Κουντάιτης. Βγάζει γύρω στον τρίποντο στον Σμιθ. Airball. Η μπάλα όμως στον Λουκώσιους. Αστοχή. Επιθετικό rebound από τον Μπρούγκε. Σε αυτό το σημείο δεν επιτρέπεται να χάνονται τα rebound. Στο σύν 8 η Ρίτας, που τώρα είναι εκείνη αγκαλιά με την κούπα. Αστοχή ο Λεκαβίτσιους. Παίρνει το επιθετικό rebound τον Άναλι. Ο Μπάρτλι στο αριά 3. Άστοχο γι' αυτό. Δεν υπάρχει ψυχολογία. Δεν υπάρχει καμία ψυχολογία στις τάξεις των παικτών της ΑΕΚ. Ούτε φάουλ γίνεται. Τώρα είναι σαν να έχουν αποδεχθεί την ήττα τους. οι παίκτες του Dragan Σάκοντα. Δεν γίνεται φάουλ, απλά γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες της Λιέντουβος. Καμία ομάδα δεν έχει επιστρέψει από τέτοια διαφορά εις βάρος της. Καμία ομάδα δεν έχει επιστρέψει από εις βάρος της διαφορά διψήφια στην τρίτη περίοδο. Το έκανε η Ρήτας από το μείον 18 ενάντια στην ΑΕΚ, που δεν θα πιστεύει, δεν μπορεί να πιστέψει κανείς πώς χάθηκε αυτό το τρόπαιο. Πώς χάθηκε, είναι απίστευτο. Πώς χάθηκε το τρόπαιο για την ΑΕΚ. Σκοράρει ο Μπάρτλι για το 86-92, που θα είναι το τελικό σκορ. Αυτή η ανατροπή που πέτυχε η Ρήτας θα μείνει γραμμένη στην ιστορία. Μπαίνουν μέσα στο παρκή για να πανηγυρίσουν, και δικαιολογημένα έτσι. Οι παίκτες της πανηγυρίζουν, οι φίλαθλοι τους στην κερκίδα. Έχει πετύχει μια ανατροπή από το μείον 18 η Ρήτας στο τέλος τρίτης περίοδου. Και εκεί που λέγαμε ότι η ΑΕΚ με βάση την εικόνα της δεν το χάνει με τίποτα, σαν να μην μπήκε στο γήπεδο. Είπε, Άγγελε, ότι έπρεπε η ΑΕΚ να μην μπει στο παρκέ.
2: Ακριβώς αυτό έγινε. Στο τέταρτο δεκάλεπτο, Βασίλη, δεν μπήκε. Δεν μπήκε.
0: Αυτό συνέβη. Συμφωνώ. Διότι η ΑΕΚ στο τέταρτο δεκάλεπτο δέχτηκε 35 πόντους. Είχε δεχτεί 45 όλους και όλους στις τρεις περιόδους, 25 στο ημίχρονο, δέχτηκε 35 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο.
2: Και 12 στην παράταση, Βασίλη. Το σύνολο 47.
0: Και άλλους 12 στην παράταση. Το σύνολο 47, έχοντας σκοράρει κίνηση στον αντίποδο.
2: 23.
0: Χάνει με 6. Ο Τζέρι Χάρντινγκ είναι ο μοναδικός στην ιστορία του FIBA Champions League που έρχεται από τον πάγκο και συνδυάζει 16 πόντους με 5 ασίστα, αλλά ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά. Είχε έναν πόντο στα 3 πρώτα δεκάλεπτα και πέτυχε άλλους 15 στη συνέχεια, έτσι, ο Τζέρι Χάρντινγκ. Ο Λουκόσιος έγραψε ιστορία, έγινε ο πρώτος που σκόραρε 7 τρίποντα σε έναν τελικό.
2: Είναι αφού στο τέλος απόρρισα πως έχασε την τελευταία προσπάθεια. Γιατί κάποια στιγμή στα τρίποντα δεν είχε σταματημό ο Λουκόσιος.
0: Πριν από αυτόν τον τελικό η ΑΕΚ είχε 27 νίκες και καμία ήττα σε όλα τα παιχνίδια του Champions League, του Basketball Champions League, στα οποία είχε προηγηθεί με διαφορά 20 πόντων ή περισσότερων. Τι να πω, δεν ξέρω τι συνέβη, όλα συνέβησαν σήμερα για να χάσει η ΑΕΚ αυτόν τον τίτλο. Να χάσει αυτό το τρόπο.
2: Τίποτα. Και η κούραση, Βασίλη, έπαιξε το ρόλο της. Γιατί
0: σίγουρα,
2: η ΑΕΚ.
0: Αλλά τώρα εντάξει, μιλάμε για απογοήτευση απίστευτη. Ε.
2: Ναι.
0: Ο Ρέικουαν Γκρέι δεν μπορεί να το πιστέψει. Ο Φλιώνης πηγαίνει τον αγκαλιάζει. Είναι και εκείνος. Μαζεύονται όλοι στο κέντρο του παρκέ για να συγχαρώνουν ένα τον άλλο για την προσπάθεια, α το πω έτσι. Και τώρα εισπράττουν όμως το χειροκρότημα από τον κόσμο της ΑΕΚ που αναγνωρίζει αυτή την προσπάθεια. Την αναγνωρίζουν όσοι βρέθηκαν εδώ. Προφανώς περισσότεροι από όλους αυτοί που ήθελαν τον τίτλο είναι οι αθλητές του, ήταν και είναι οι αθλητές του Dragan Σάκοντα. Ο κόσμος που βρέθηκε εδώ αναγνώρισε αυτή την προσπάθεια, αναγνώρισε αυτή τη δυναμική που είχε αναπτυχθεί για την ΑΕΚ για τρεις περιόδους στον απόψινό τελικό και για τέσσερις με την εκπληκτική εμφάνιση στον ημιτελικό απέναντι στη Μάλαγα, αλλά ίσως είναι και αποτέλεσμα συνδυαστικό και της κούρασης, αλλά και το ότι όλοι πίστεψαν ότι το μάτς τελείωσε με αυτό το σύν 18 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Και τελικά, όπως φάνηκε, αυτοί που πίστεψαν στην ανατροπή ή ίσως πίστεψαν ότι δεν είχε τελειώσει το παιχνίδι ήταν οι παίκτες της Ρήτας, που θα πω για ακόμη μια φορά πέτυχαν 35 στο τέταρτο δεκάλεπτο και άλλους 12 στην παράταση και πήραν απολύτως δίκαια τον τίτλο, έτσι δεν τίθεται θέμα αδικίας. Είναι θέμα ουσιαστικά αυτοχειρίας, αθλητικής αυτοχειρίας, όπως έχουμε μάθει να λέμε, σε αυτό το τελικό, σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο, ενώ κάνει δηλώσεις στο κανάλι της FIBA ο Λουκόσιος, που σίγουρα είναι ο πρωταγωνιστής για την Ρήτας με αυτά τα 7 τρίποντα που πέτυχε ο Λουκόσιος. Η Ρήτας είναι η πρώτη ομάδα που κατάφερε να επιστρέψει από μειονέκτημα μεγαλύτερο των 10 πόντων. 10 πόντων ή μεγαλύτερο, για να καταλάβετε. Δηλαδή, καμία άλλη ομάδα δεν είχε καταφέρει να επιστρέψει. Και το πέτυχε η Ρήτας και είπαμε σκοράροντας 35 πόντους. Και είναι 35 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο, που είναι η κορυφαία επίδοση από οποιαδήποτε ομάδα σε τέταρτο δεκάλεπτο τελικού. Η κάμερα δείχνει τον Λουκόσιος και όλοι οι οπαδοί της Ρήτας φωνάζουν MVP, ότι είναι ο κορυφαίος, γιατί ήταν ο κορυφαίος του αγώνα. Αν και ο Χάρντινγκ συνέβαλε γύρω στα μέγιστα, έτσι, σε αυτή την αντεπίθεση με τους 15 πόντους που πέτυχε σχεδόν όλους στο τέταρτο δεκάλεπτο. Είχε 16 συνολικά στο μάτς, έναν μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και είχε 29 στον ημιτελικό με την Τενερίφη. Ο Λουκώσης είχε 23 με 7 στα 10 τρίποντα και 1 στα 2 τρίποντα. Και 1 στα 2 τρίποντα, με συγχωρείτε. 4 rebound. Ήταν, τι να λέμε, καθοριστικός. Έβαλε τα τρίποντα που δεν έβαζαν και εκείνος και οι συμπαίκτες του για 3 δεκάλεπτα. Και έχει κάνει και ρεκόρ πόντων στην δική του καριέρα στο φετινό Champions League, γιατί η προηγούμενη κορυφαία επίδοσή του ήταν 22 πόντοι, αλλά το έκανε σε τελικό. Αυτή είναι η διαφορά, ότι το έκανε σε τελικό ο Λουκώσιος. Οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν ήδη αποσυρθεί για τα αποδυτήρια και εμείς θα πάμε κάτω μετά για τις δηλώσεις, αλλά ποιος να έχει ορίσει για δηλώσεις τώρα. Ο Κισόν Φίζελ βλέπουμε να φεύγει εκείνος απογοητευμένος. Να πω, η ΑΕΚ είχε 7 στα 23 τρίποντα, 22 στα 51 δίποντα και 21 στις 27 βολές. Απ' την άλλη, η Ρίτας που σούταρε με ποσοστό της τάξης του 12-13% στα σούτ 3 πόντων, έκλεισε τελικώς με 32, 12 στα 37, 22 στα 40 δίποντα. Είχε, είπαμε, 23 πόντους από τον Λουκώσιος και 16 από τον Χάρντινγκ, 10 ακόμα ο Μπρούγκια, αλλά ο Κουντάιτης πήρε 9 και ο Κουντάιτης, ενώ δεν είχε φανεί όλο το παιχνίδι, είχε καταφέρει η ΑΕΚ να τον περιορίσει. Πήραν την μπάλα εν τέλει, του την έδωσαν μάλλον την μπάλα κάτω από το καλάθι, στην παράταση οι συμπαίκτες του, και ξεκίνησε το μαρκάρισμά του στην παράταση ο Χαραλαμπόπουλος και το εκμεταλλεύτηκε αυτό το μειονέκτημα η Ρίτας, τη διαφορά που υπάρχει στο εκτόπισμα, γιατί ο Κουντάιτης είναι ένας πολύ γεμάτος ψηλός, να το πω έτσι. Έχει πολύ μεγαλύτερο όγκο από τον Χαραλαμπόπουλο. Το εκμεταλλεύτηκαν αυτό οι Λιθουανοί στην παράταση. Αλλά νωρίτερα τα τρίποντα, ειδικά του Λουκώσιους, αλλά και τα καλάθια του Χάρντινγκ, ήταν αυτά που πλήγωσαν την ΑΕΚ, που έχασε μέσα από τα χέρια της το τρόπαιο. Είχε πρώτο σκόρ τον Άναλι με 23, με 4 στα 10 τρίποντα και 3 στα 9 τρίποντα. Ο Μπάρτλ είχε 20 με 3 στα 9 τρίποντα επίσης και 4 στα 10 τρίποντα. Αλλά στο τέλος, όταν η μπάλα έκυγε, δυστυχώς δεν είχαν την ψυχολογία οι παίκτες της ΑΕΚ και την πνευματική διάβγεια και την σωματική δύναμη ίσως να μπορέσουν να πετύχουν τα καλάθια που χρειαζόταν η ΑΕΚ στο φινάλε, όταν ξεκινούσε την αντεπίθεσή της και την έκανε εν τέλει η Ρίτας. Να σας μεταφέρω τώρα το σκηνικό, το βάθρο στο οποίο θα ανέβουν οι πρωταθλητές του φετινού Champions League. Οι Λιθουανοί κατεβαίνει με σκηνιά από το Cube, ήταν κρυμμένο μες στο Cube το κύπελο που εμφανίστηκε πριν το τελικό, εξαφανίστηκε και είχε κρυφτεί μέσα στο Cube. Κατέβηκε με σκηνιά λοιπόν αυτό το βάθρο με το κύπελο, τον τρόπαιο στη μέση. Δυστυχώς δεν θα πάει στα χέρια των αθλητών της ΑΕΚ και των ανθρώπων της, ούτε του Dragan Σάκοντα. Θα πάει σε αυτά της Ρίτας Βίλνιους, των παικτών της και του προπονητικού team, που πέτυχε μια απίθανη, σπουδαία ανατροπή και πρέπει να δυστοπιστώσουμε. Η απονομή θα ξεκινήσει με τους παίκτες της ΑΕΚ, μάλλον με τα μέλη της FIBA αρχικά, που βραβεύονται. Να πω ότι η Ρίτας και στην παράταση έφτασε εν τέλει τους μέσους όρους της, γιατί ήταν η ομάδα με την καλύτερη επιθετική χρησικομιδή στην φετινή σεζόν του Champions League, με περισσότερους από 90 πόντους μέσω όρο ανά παιχνίδι. Οι διαιτές είναι εκείνοι που αποδοκιμάζονται ελαφρώς, δεν έκριναν το αποτέλεσμα σε καμία περίπτωση κατά τη γνώμη μου. Το έκρινε αυτό το απίθανο blackout της ΑΕΚ στο τέταρτο δεκάλεπτο. Τώρα θα βγουν σιγά σιγά και οι παίκτες της ΑΕΚ που πήγανε στα αποδυτήρια νωρίτερα για να ξαναβγουν τώρα. Αλλά ποιος να τους παρηγορήσει, έτσι. Το ξέρουν πολύ καλά ότι χάθηκε σήμερα μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, ένας τίτλος που τον οποίο δεν είχαν απλά αγκαλιάσει, τον είχαν σφιχταγκαλιάσει για 3 δεκάλεπτα. Αλλά όλα γίνονται στον αθλητισμό, γι' αυτό δεν πρέπει να μιλές ποτέ, ίσως και εμείς βιαστήκαμε να τη χρήσουμε την ΑΕΚ πρωταθλήτρια, αλλά βασιστήκαμε και εμείς
2: Βασίλη, βασιστήκαμε στην εικόνα των τριών πρώτων δεκαλέπτων και στη διαφορά των 18 πόντων. Και είπαμε ότι η ΑΕΚ πρέπει να φύγει από το γήπεδο.
0: Δεν μας ψέγω.
2: Όχι, απλά η εικόνα ήταν αυτή. Ότι η ΑΕΚ δεν το χάνει. Για τα τρία πρώτα δεκάλεπτα μιλάω.
0: Τέλος πάντων. Να που το έχασα δυστυχώς.
2: Κρίμα για την ΑΕΚ, ήταν πολύ καλή η προσπάθεια. Βέβαια. Και για το σύλλογο και για τον μπάσκετ συνολικά το ελληνικό, γιατί ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια.
0: Ο Φιόνης, έτσι, για να πάει να πάρει το μετάλλιο, το αργυρό, το ασημένιο. Ακολουθεί ο Κουσμίνσκας, δεν έπαιξε ο Κουσμίνσκας, όπως δεν έπαιξε ο Αρσενόπουλος, αλλά ούτε και ο Σκορδίλης στο σημερινό αγώνα. Έχει αναφερθεί στο περιορισμένο rotation ο Dragan Sakota. Στις δηλώσεις μας έκανε χθες, μετά την βράβευσή του, ως κορυφαίος προπονητής της χρονιάς. Είπε ότι έχουμε περιορισμένο rotation εμείς. Έχουμε τρεις κορυφαίους παίκτες που αναγκαστικά παίζουν 30 λεπτά. Ενώ θα θέλαμε να μοιράζει τον χρόνο στα 20 λεπτά σε όλους, αλλά δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ακούσατε από δοκιμασίες από τους Λιθουανούς μόνο στο Λεκαβίτσιους. Ο λόγος είναι ότι έχει παίξει Ζάλγκυρης, με την οποία υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα. Είναι μεγάλη αντίπαλος της Ρήτας στη Λιθουανία. Το έχουν πάρει σχεδόν όλοι το μετάλλιο. Είναι όλοι περίλυποι. Εντάξει, είναι περιττό να το αναφέρω αυτό. Και να το αναφέρω και στους φίλους ακροατές Σέρα Σπορ. Ο Γκρέι με μια πετσέτα τυλιγμένη πάνω από το κεφάλι δεν μπορεί να το πιστέψει. Κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει. Πώς χάθηκε αυτός ο τίτλος. Ο Νάνα λυπιάνει το κεφάλι του. Κάτι λέει προφανώς στα γαλλικά, σε εισαγωγικά λέξη. Αμερικανός είναι ο άνθρωπος. Δεν ξέρω. Δηλαδή είναι πραγματικά μια στενάχωρη στιγμή για την ΑΕΚ. Διότι το άξιζε αυτό το κύπελο. Και τώρα βγαίνει μια αναμνηστική φωτογραφία. Η κάμερα πάνω σε όλους τους παίκτες ΑΕΚ, αλλά σηκώνονται οι φίλαθλοι των κιτρινόμαυρων που είναι εδώ. Κάποιοι έχουν φύγει βέβαια και τον χειροκροτούν. Χειροκροτούν τους παίκτες της ΑΕΚ που αποχωρούν τώρα. Θα πάνε και στον χώρο των συνεντεύξεων να δούμε και εμείς αν θα προλάβουμε κάποια δήλωση. Έτσι, γιατί δεν ξέρω αν έχει νόημα να μείνω τώρα για την απονομή στους Λιθουάνους. Αλλά. Εντάξει, το μένουν και κάποιοι παίκτες, μάλλον μένουν όλοι στην πινακίδα για να συγχαρούν τους πρωταθλητές, τους άξιους πρωταθλητές της Ρήτας Βίλνιους, που πίστεψαν ότι μπορεί να γίνει και το θαύμα. Και έγινε το θαύμα. Έγινε με την Ρήτας να οδηγεί με τρίποδο του Λουκώση στο μάτς στην παράταση. Είχε την τελευταία επίθεση, αλλά ο Λεκαβίτσιους αστόχησε πηγαίνοντας προς το καλάθι, ενώ έχει κάνει προσποίηση στον τρίποντο, αστόχησε εκείνος που το πήρε πάνω του. Και τώρα ακούτε την αποθέωση για τον Λουκώσιους, ο οποίος θα παραλάβει το βραβείο του MVP του Final Four. Και πως να μην είναι ο άνθρωπος 23 πόντους με 7 τρίποντα, 7 τρίποντα, ο Λουκώσιους χαμογελαστός με ένα καπελάκι που γράφει Champions. Ο Λουκώσιους είναι ο MVP λοιπόν του φετινού Final Four. Εν τω μεταξύ FIBA, αυτά που γίνονται είναι τα περίεργα, έδωσε την ψηφοφορία, την έκλεινε στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, αρχές βαριά του τέταρτου. Αλλά δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, ακόμα και να μην έχει ψηφιστεί ο Λουκώσιος. Αυτός είναι ο MVP. Γιατί έλεγαν, μας έστειλαν μήνυμα ότι η ψηφορία κλείνει σε 3 λεπτά. Την ώρα που δεν είχε ξεκινήσει καν η τέταρτη περίοδος. Με τη διαφορά στο σύν 18 υπέρ της ΑΕΚ. 7 στα 10 τα τρίποτα για τον Λουκώσιος. Αν δεν είχε αυτή την κατάληξη ο αγώνας, θα έλεγα ότι τουλάχιστον τη μεγαλύτερη ώρα του παιχνιδιού MVP για την ΑΕΚ ήταν ο Νάναλη. Εν τέλει όμως πέτυχε μια απίθανη ανατροπή που θα μνημονεύεται για χρόνια η Ρήτας Βίλνιους, επιστρέφοντας από τις βάρους της μείον 18. Συνεχίζονται οι βραβεύσεις. Ναι, και θα δοθούν τα μετάλλια και από τον πρόεδρο της Λιθουανικής Ομοσπονδίας και εκεί υπήρξαν αποδοκιμασίες. Προφανώς μπορεί να θεωρούν της Ρήτας ότι υπάρχει μια εύνοια προς την Ζάλγκυρης. Ένας λαός καθαρά μπασκετικός, ο Λιθουανικός. Από τους 11 που είχε σήμερα στο ρόστερ του ο Σίμπονας, ο προπονητής της Ρήτας. Οι 7 είναι Λιθουανοί, μόλις 4 ξένοι. Σε αυτό το ρόστερ ο Μαρτσουλιώνης, θα το πω για ακόμη μια φορά, γιος του Αρτούρας, του Σαρούνας Μαρτσουλιώνης, Αρτούρας λέγει το ίδιο. Ο Κουντάιτης με θητεία στον Παναθηναϊκό. Και αυτός πέρασε να παραλάβει το χρυσό μετάλλιο, που θα είναι ένα ενθύμιο ζωής για τους παίκτες της Ρήτας, οι οποίοι χειροκροτούν προς κάθε γωνιά που στην οποία βρίσκονται φίλαθλοι της ομάδας τους, οι οποίοι ήταν πάνω από 3.000, έτσι, στην Παταλώνα, με φθηνότερα εισιτήρια σε σύγκριση με τους φίλους ΣΑΕΚ. Έφτασαν εδώ στην Βαρκελόνη, επειδή τα συζήταγα με έναν Λιθουανό. Με μια ομάδα λοιπόν που σε πολύ μεγάλο ποσοστό αποτελείται από γηγενείς αθλητές, με 4 ξένους, εκ των οποίων οι 2 κάνουν τη διαφορά, δεν θα έλεγα οι υπόλοιποι. Πήρε τον τίτλο, γιατί ήταν ο ένας είναι ο Χάρντινγκ, 16 πόντους στον αγώνα. Και ο άλλος, ο πραγματικά καλός, είναι ο Σπίτι Σμιθ που είχε 11 πόντους. Ο Μπρουν και ο Γερμανός και αυτός καλός, να διορθώσω, 3 δηλαδή, γιατί ο Καρολάιν δεν είχε και σπουδαία συμβολή στο παιχνίδι της Ρήτας και έπαιξε 13 λεπτά. Τώρα είναι έτοιμος ο αρχηγός της Ρήτας, ο Γκουντάιτης, να πάρει το τρόπαιο στα χέρια, ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, για να πανηγυρίσει μαζί με τους συμπαίκτες του την κατάκτηση του FIBA Champions League, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά μέχρι και το τέλος της τρίτης περίοδου, έτσι, του τρίτου δεκαλέπτου. Εκεί που η Άκη ήταν μπροστά με 18. Τώρα το σηκώνει σιγά σιγά το τρόπο, πρώτα κάνει ένα χορευτικό ο Κουντάιτης και τώρα θα το σηκώσει ψηλά στα χέρια του για να πανηγυρίσει μαζί με τους υπόλοιπους αυτή την επική ανατροπή, το πρώτο τρόπαιο του FIBA Champions League στην ιστορία της Ρήτας, στην έκτη της συμμετοχή. Φέτος τα έκανε όλα για πρώτη φορά. Πρώτη φορά στα προημιτελικά, πρώτη φορά σε Final Four, πρώτη φορά σε τελικό, πρώτη φορά τροπεούχος η Ρήτας Βίλνιους, η οποία έχει κατακτήσει άλλα 2 ευρωπαϊκά τρόπαια στο παρελθόν. Έχει πάρει άλλες 2 φορές το EuroCup, το 2005 και το 2009. Επιστρέφει σε ευρωπαϊκή κορυφή, δηλαδή μετά από 17 χρόνια, έχοντας υπάρξει μία ακόμη φορά φιναλίστ το 2007 στο EuroCup και το 2012 ήταν τρίτη στην ίδια διοργάνωση. Μετά από 14 χρόνια έφτασε σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης και σηκώνει το τρόπαιο με μια νίκη με διαφορά 18 πόντων επί της Τενερίφης, που ήταν η μεγαλύτερη σε αριθμό διαφορά πόντων, με συγχωρείτε, σε ημιτελικό FIBA Champions League, και επιστρέφοντας από το μείον 18, θα το πω για ακόμη μια φορά, απέναντι στην ΑΕΚ, η διαφορά στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου ή στο ξεκίνημα, αν θέλετε, του τέταρτου. Επομένως, Άγγελε, για την ώρα σε αποχαιρετώ κι εγώ.
2: Εντάξει, Βασίλη, αν έχουμε φυσικά ρεπορτάζ, δηλώσεις, εδώ είμαστε, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα επιχειρήσουμε να έχουμε δηλώσεις σε λιγάκι. Θα τα πούμε, εντάξει.
2: Έγινε, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι λοιπόν, καλά, χαιρετώ, γιαγιά.
2: Προσωρινά μας χαιρετάει ο Βασίλης. Αργότερα είμαι σίγουρος ότι θα επανέλθει με δηλώσεις. Η ΑΕΚ ιτήθηκε στην παράταση από τη Ρήτας Βίλνιους με 92-86. Έτσι λοιπόν δεν κατάφερε να σηκώσει το Champions League, να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο. Η ΑΕΚ βραχυκύκλωσε στο τέταρτο δεκάλεπτο, βραχυκύκλωσε και στην παράταση και τελικά ιτήθηκε, αν και είχε προηγηθεί ακόμα και με 20 πόντους διαφορά. Στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε αν έχουμε κάποια εξέλιξη στα παιχνίδια που περιλαμβάνονται σε αυτό. Μάριμπορ Ολύμπια Λουμπλιάνας 0-1, Αρχεντίνο Ντεμέρλο Ντεπορτίβο Λίνερς 0-1, Ντεφενσόρες Κομουνικασιόνες 1-1, Ντεπορτίβο Αρμένιο Ατλέτικο 1-3. Φλάντρια Ντεπορτίβο Μέρλο 2-0, Ντεπορτίβο Λαφερέρε Σαν Μάρτιν Ντεμπουρτζάκο 0-2, Ιντεπετιέντε Ενλικένο 1-0, Σικάγο Νιου Γιόρκ Ρεντ Μπούλς 0-3, Τέκνικο Ουνιβερσιτάριο Ντέλφιν 4-0, Κλαμπ Μπριζ Ιντρούιτεν 2-0 με 10 οι φιλοξενούμενοι, παραμένει το Λέτσε Γιούβε 0-1 Ράζα Καζαμπλάνκα, Γουιντάτ Καζαμπλάνκα 0-1, Μάφρα Ακαδέμικα 3-1, Μπόλτον Μπράτφορντ 1-0, Κορυτίμπα Ιντερνασιονάλ 1-0, Σοσιεδάδ Μπέτις 0-2, Εζαζουλής στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος πριν λίγο ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση VAR του VAR γκολ της Σοσιεδάδ, Μάλαγα Σπόρτινγκ Χιχών 1-1, Μάδερουελ Χάρτς 1-1, ημίχρονο Καθερένιο Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια 2-0, ημίχρονα Κλαμπ Ατλέτικο Ταγέρες Μπελγράνο 0-0, Σαν Μάρτιν Πατρονάτο 0-0, Βιζέλα Λεϊρία 1-0, Λουρόσα Τορέντσε 1-0, Μπενφίκα Βίτα Ακαντέμικα Βισέου 0-2, The Town Vancouver White Caps 3-0, Chicago Crown 0-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ.

0: Hera Sport 101,8.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 11.30. Η Χρυσά Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου παραμένει στην επιμέλεια της εκπομπής. Στο κουπόνι, όπου έχουμε γκολ Chicago New York Red Bulls 1-3. Club Racing True Eaton 2-0. Λέτσε Γιουβέντους στις καθυστερήσεις παραμένει το 0-1. Θυμίζω ότι το 0-1 διαμορφώθηκε μόλις το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης από το Βλάχοβιτς. Βεβαίως έχουν ακυρωθεί δύο γκολ, ένα του Βλάχοβιτς και ένα του Καλουλού. Αλλά το σκορ είναι στο 0-1. Από εκεί και πέρα, Ράζα Καζαμπλάνκα, Γουιντάτ Καζαμπλάνκα 0-1, Μάφρα Ακαδέμικα, εδώ έχουμε το 3-3 μόλις. Μπόλτον Μπράτφορντ 1-0, Κορυτίμπα Ιντερνασιονάλ 1-1, Σοσιεδάδ Μπέτις παραμένει το 0-2, Μάλαγα Σπόρτινγκ Χιχών 1-1, Μάδερουελ Χάρτς 1-1, Καθερένιο Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια 2-1. Ημίχρονα, Σαν Μάρτιν Πατρονάτο 0-0, Βιζέλα Λεϊρία 1-0, Λουζιτάνια Τορέντσε 1-0, Μπενφίκα Β', Ακαδέμικα Βισέου 0-2-3-0. Στο 32ο λεπτό, The Town Vancouver Whitecaps 0-1, Chicago Crown Legacy, Deportivo Portuguesa 0-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ. Όμως εκτός από τον τελικό του BCL είχαμε σήμερα και τα play-outs, ήταν η 7η αγωνιστική. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2, ΑΕΛ Νόβι Μπεταστέρας Άκτορ 1-1 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Κερδισμένος της αγωνιστικής φυσικά ο Πανετολικός, όπως και ο Αστέρας Άκτορ που έφυγε και η Κηφισιά φυσικά που κατάφερε να απομακρυνθεί ο Πανετολικός από τη διακεκαυμένη ζώνη. Λοιπόν, να δούμε και τη βαθμολογία πώς έχει διαμορφωθεί. Ο Ατρόμητος είναι στην πρώτη θέση με 40 βαθμούς, δεύτερη θέση για την Κηφισιά 37, τρίτη για τον Πανετολικό 34 και από εκεί και πέρα. Στην 12η θέση ή στην τρίτη από το τέλος είναι ο Αστέρας Τρίπολης με 29, προτελευταίος ο Πανσεραϊκός με 28 και τελευταία η ΑΕΛ με 26. Αυτές οι τρεις ομάδες θα μονομαχήσουν τις επόμενες τρεις αγωνιστικές για την αποφυγή του υποβιβασμού. Αστέρας Τρίπολης 29, Πανσεραϊκός 28 και ΑΕΛ 26. Όμως μην ξεχνάμε ότι αύριο έχουμε την τέταρτη αγωνιστική στα play-offs για τις θέσεις 1 έως 4. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30, άλλωστε οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές θα διεξαχθούν με κοινή ώρα έναρξης στις 7.30, έχουμε ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Όμως, 2,5 ώρες νωρίτερα και εδώ με κοινή ώρα έναρξης στις 5, έχουμε τα play-offs για τις θέσεις 5 ως 8. Και εδώ είναι η τέταρτη αγωνιστική, στις 5, Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός.

Λοιπόν, η ΑΕΚ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ευρωπαϊκή της, την εντυπωσιακή φετινή της ευρωπαϊκή πορεία και να κατακτήσει τον τέταρτο τίτλο της ιστορίας της, με πρωταγωνιστή τον Λουκόσιους, ο οποίος ολοκλήρωσε τον τελικό με 23 πόντους με 7 στα 10 τρίποντα. Η Ρήτας κατάφερε να επιστρέψει από το μείον 18 στο τέλος της τρίτης περίοδου και να πάρει το τρόπαιο στην παράταση. Από πλευράς ΑΕΚ, κορυφαίος ο Νάναλι με 23 και 5 rebound, ενώ ο Μπάρτλεϊ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 20 πόντους και 4 assist. Διψήφιος ήταν ο Φιζέλο, ο οποίος άγγιξε τον double-double με 15 και 9 rebound, ενώ 9 πόντους με 6 rebound είχε και ο Γκρέι.

Είμαστε στο 80 λεπτό. Η Sociedad καταφέρνει να μειώσει με τον Όσκαρσον σε 2-1 αυτή την ώρα. Πανηγυρίζουν οι οπαδοί της Sociedad. Μένει να δούμε αν τον γκολ θα μετρήσει, όπως νωρίτερα δεν μέτρησε. Θυμίζω, ο Άντωνη στο 39 και ο Ζαλζουλής στο 47 έδωσαν προβάδισμα 2 τερμάτων στην φιλοξενούμενη Μπέτις. Φαίνεται να έρχεται από πίσω. Για να δούμε. Στο 1-2 είμαστε. Νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι αυτή την ώρα με τον Όσκαρσον. Έχει μειώσει η γηπεδούχος Sociedad, που χάνει μια ευκαιρία με το Σούσιτς τώρα για κάτι καλύτερο, να ισοφαρίσει δηλαδή σε 2-2. Να δούμε τι είχαμε σήμερα στα ευρωπαϊκά γήπεδα Πανσεραϊκός, μάλλον στα γήπεδα της Ευρώπης. Να θυμηθούμε και τα δικά μας. Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-2. ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης Άκτορ 1-1. Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Στην Πρέμιερ, Λίβερπουλ Τσέλσι 1-1. Μπράιτον Βούλφς 3-0. Σάτερλαντ Γιουνάιτεντ 0-0. Φούλαμ Μπόρμουθ 0-1. Σίτι Μπρέντφορντ 3-0. Στο κυνήγι της Άρσεναλ παραμένει η Σίτι. Για τη Λα Λίγκα, Ατλέτικο Θέλτα 0-1. Παραμένει το 1-2 Sociedad Betis. Για την Ιταλία, Λάτσιο Ίντερ 0-3, στις καθυστερήσεις παραμένει το 0-1 Λέτσε Γιουβέντους, και από εκεί και πέρα είχαμε παιχνίδια και στην Μπουντεσλίγκα. Η Μπάγερν που συνέχισε, κέρδισε εκτός έδρας τη Βόλσμπουργκ

0: μπορείτε να μας πείτε πάνω κάτω τι έγινε, αν ήταν εντολή να πάρει ο Λεκαβίτσης την επίθεση, τι άλλο να γίνει στην άμυνα, γιατί μπορούσε να κερδίσει το παιχνίδι ακόμα και σε αυτό το τελευταίο λεπτό.
1: Δεν το είδες καλά και θέλω να σου πω εγώ τι έγινε.
0: Αν ήταν επιλογή του Λεκαβίτσους να πάρει αυτό την επίθεση.
1: Δεν καταλαβαίνω. Όταν το παιχνίδι πήγε καλά, βρήκε μια θέση. Αλλά έτσι να πάει δεξιά, να πάει αριστερά. Δεν σχολιάζω. Τελευταίο σουτ στη ζωή μου δεν σχολιάζω. Πρέπει να έχεις τέτοια για να φτάσεις το τελευταίο σουτ. Αν θέλει να σχολιάζει το τελευταίο, έχουμε τρεις πόντους και μπάλα στα χέρια και πάμε στο άλλο. Ξέρουμε ότι παίζουμε switching defense και μπορούμε να κάνουμε και πάω. Τώρα τρίποτα με αυτό πονάει. Όχι αυτό εδώ. Ποτέ δεν κάνω κριτική στο παίκτη που κάνει
2: κριτική. Ποιος συμπαιτώ με τον
3: στην άμυνα στο 87 εντολή ήταν να γίνει φάουλ στον τρίπολο του Λουκώσιου.
1: Φάουλ δεν πρέπει να γίνει 22-4 πριν. Οπότε, εμείς κάνουμε switching team. Δεν έχουμε καθόλου λόγο. Εντεχόμαστε δύο πόντους. Άρα παίρνεις μια άμυνα διευθυντή, θα γίνει στον τύπο. Πρίνεις μόνος να κάνεις φάουλ, πριν γίνει φάση σου. Είναι σε κάθε τέχνη. Όσο περισσότερο μπορείς να τους κρατήσεις στην μεγάλη διοίκηση, τόσο καλύτερα άμα. Όμως δεν μπορείς να κρατήσεις, να προβλέψεις
2: όλες τις νέες. Δεν μπορείς να κρατήσεις, να
4: προβλέψεις
2: όλες τις νέες.
4: Η ΑΕΚ βρέθηκε αγκαλιά μια σπουδαία επιτυχία, την οποία θα δικαιόταν να ερχόταν. Και αυτή χάθηκε στο 4ο δεκάλεπτο. Και από ό,τι καταλαβαίνω, και προφανώς η απογοήτευση είναι τεράστια. Τι πρέπει να γίνει τώρα και πώς αντιδράσετε εσείς ως ομάδα, ώστε να μην σας επηρεάσει ο τρόπος που χάθηκε αυτό το τρόπο.
1: Όχι, είναι. Να χάσει και να κερδίσει. Ξέρω και εμείς και ξέρω και εσείς που δεν σπαθητικά πόσα παιχνίδια έχουμε επιτυχήσει εμείς. Τώρα είμαστε σε λίγο πιο τσίμα επίπεδο. Η άλλη ομάδα έχει το 15. Ξέρω ήδη αξία και αμυντικούς και καλούς ψηλούς. Παίξανε πολύ καλή άμυνα. Εμείς δεν αντέξαμε αυτό ένα. Λοιπόν, προσωπικά δεν μου λείπει τίποτα στη ζωή μου. Αλλά λυπάμαι για τα παιδιά που κάναν πολύ καλό σεζόν και φτάσανε εδώ. Παίξανε ένα τέλειο παιχνίδι. Μέχρι που μάλλον θέλει λίγο βενζίνη να τελειώσουμε και κατά το μυαλό σε πολλές επιτυχικές φάσεις. Αλλά αυτό είναι, έχει σχέση με την πράση, προφανώς. Και λυπάμαι για τα παιδιά, λυπάμαι τον κόσμο. Και από το σωματείο, ήταν ο ΣΥΑΕΚ που ήταν κοντά να πάρει μια κουπά ακόμα. Αλλά η ομάδα βελτιώνεται από πέρσι. Σήμερα ελπίζω να είναι και στο μέλλον. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ. Let's make this a little
4: συνεχίζονται, δεν είσαι με την τελευταία ερώτηση. Θα γίνει τώρα να δούμε. Ελληνικά είναι η ερώτηση. Επομένως, κλείσουμε μία ακόμα ερώτηση από τον Πέρα Νασόκο.
5: Καλησπέρα για μένα. Αν διάβασα καλά σίγουρα, σε μία πρώτη συνέντευξή σας είπατε ότι είστε σε διαδικασία με την ΑΕΚ για να μείνει του χρόνου. Υπάρχει περίπτωση να επηρεάσει τη δικιά σας απόφαση, γιατί την απόφαση που ξέρουμε ότι είναι να μείνετε. Πρέπει να επηρεάσει τη δικιά σας απόφαση αυτή η ήττα και πώς αυτή η ήττα θα επηρεάσει και τις αποφάσεις της ΑΕΚ σχετικά με κάποιους παίχτες.
1: Δεν θεωρώ σε μια ομάδα στον κόσμο να είναι καλή και μεγάλη, ανεξαρτάται από ένα από τα καλές. Μεγάλες ομάδες κάνουν, κερδίζουν, συνεχίζουν, βελτιώνονται. Κάνουν ανάλυση που φταίει κάτι, τι φταίει, συνεχίζουν να βάζουν την ζωή. Περάσουν πάρα πολλές βοητεύσεις στη ζωή μου για να εξετάσετε κάτι στη ζωή μου από ένα από τα θέμα. Συνεχίζω, αν είμαι υγιής, αν δεν είναι, να κάνω σαν το πρόσφατο. Από το Θεός που είναι.
2: Thank you, folks. This concludes the first part of the press conference. Thank you very much.
6: Αυτά λοιπόν, από τον Τέκαν Σόγκοτα, νομίζω ότι ακούσατε όλα, Αγγέλε.
7: Ναι, Βασίλη, απαντήσεις ακούστηκαν καλά.
6: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό που δεν ακούστηκε στη μετάφραση, μάλιστα στην αγγλική τοποθέτηση, στην αγγλική τοποθέτηση, στην αγγλική τοποθέτηση, είναι το ότι, αυτό που θυμάμαι τώρα, έτσι, ότι ήταν σαν να βλέπεις ένα μάξι που ανάβει το λαπάκι της βενζίνης και ότι ξεμένει από κάψιμα. Αυτό αισθάνεται καλή, κατά τη διάρκεια του τέταρτου καλέντου. Αναφέρθηκε λοιπόν και στο έλλειμμα ενέργειας. Ήσαν και λάθη που έγιναν στο αμυντικό σκέλος, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή τα πράγματα πήγαιναν καλά. Νωρίτερα στις δηλώσεις τους παίκτες, δηλώσεις που έγιναν από την κάμερα της ΕΒΙΤ, την ώρα της απονομής, μίλησαν στον Κώστα Καλαπατσιώτη. Φυγαδό και αυτό που είπε ο Φρανκ Μπάρτλι, ότι είναι δικό μας, δική μας η ευθύνη. Δεν πλήρωσαν, δεν ήταν, κουραστήκαμε, είπε ο Μπάρτλι, αλλά κάναμε πολλά λάθη και τα πληρώσαμε στη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου. Και γενικώ το κλίμα, όπως καταλαβαίνεις, είναι βαρύ, υπό την έννοια ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απογοήτευση, διότι πραγματικά η ΑΕΚ έχασε έναν τρόπο μέσα από τα χέρια της.
7: Αλήθεια είναι αυτό, Βασίλη. Η ΑΕΚ πραγματικά έχασε έναν τρόπο μέσα από τα χέρια της. Βεβαίως και οι παίκτες της ΑΕΚ δεν αντέδρασαν καλά στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ίσως κάπου να πίστεψαν να έφταξε η κούραση. Συμφωνώ. Μπορεί να έφταξε. Μπορεί και να πίστεψαν ότι τέλειωσε το παιχνίδι. Ότι να το πάμε συντηρητικά και τέλειωσε. Και οι Λιθουανοί, όπως είπες και εσύ κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, είναι μπασκετικός λαός και έχουν οι περισσότεροι πολύ καλό χέρι, έτσι.
6: Είναι πολύ καλό. Και αυτό είπα, ότι οι άλλοι είχαν ενέργεια και ένταξε αυτό που είχε τώρα Σάκοτα και αυτό. Το είχε πει και πριν το τελικό, έτσι. Δεν είναι ότι το επικαλέψει η βιολογία. Ότι α πούμε η ΑΕΚ βασίζεται σε ένα rotation 8-9 παικτών. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί, όπως είπε, να τον μοιράσει τον χρόνο σε 20 λεπτά μεταξύ των παικτών για να έχουν περισσότερη ενέργεια. Κορυφαίοι λέει παίκτες παίζουν 30 λεπτά. Και αυτό συνέβη και σήμερα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να ανοίξει το rotation παραπάνω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπήρχε και έλλειμμα ενέργειας. Προφανώς, έτσι να το προθέσω, το ερμηνεύσω. Πώς πιστέψαμε κι εμείς ότι το μάτι θα έχει τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο, έτσι μπορεί να το πίστεψαν και κάποιοι αθλητές της ΑΕΚ. Και σιγά σιγά οι αντίπαλοι πέραν ψυχολογία μέσα από τα σουτ που μπήκαν, γιατί στο πρώτο μήχρονο δεν μπαίνουν, και φτάσαν να πιστεύουν όταν άρχισαν να πλησιάζουν στο ότι μπορεί να έρθει αυτή η επική άνθρωπη. Και το έχουμε δει και πολλές φορές, άπειρες φορές να συμβαίνει για αυτόν τον αθλητισμό, όταν μια ομάδα παίρνει ψυχολογία στο φινάλε, τελειώνει εκείνη με θετικό τρόπο το παιχνίδι. Αυτό συνέβη και ο Σάκοτα στάθηκε και στην φάση της ισοφάρισης 80-80, πριν δηλαδή τον πάρει την τελευταία επίθεση ο Λεκαβίτσιος για να δώσει την νίκη εκείνο στην ομάδα του. Όπως είπε και ο Σάκοτα, δεν σχολιάζει ποτέ αυτά τα σου. Το θέμα είναι τι γίνει νωρίτερα στην άμυνα και γιατί, ενώ το είχαμε πει, βγήκε αυτό το τρίποντο, το ελεύθερο, και πάλι τον Λουκώσιος, έτσι που έκανε ρεκόρ για αυτό με τα τρίποντα, για να έρθει η ισοφάρισης 80-80, έτσι πρωτού χαθεί το τελευταίο σουτ από τον Λεκαβίτσιου σε συνδυαστή επίθεση της ΑΕΚ. Τώρα, αν έχουμε άλλο ρεπορτάζ, σου πω, αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι παίκτες της ΑΕΚ έχουν αποχωρήσει και δεν ξέρω αν θα έχουν και δηλώσεις. Μπορεί και να επανέλθουμε.
7: Ωραία, επομένως, εδώ θα είμαστε. Έτσι κι αλλιώς ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος Επιτρόπου θα είναι για δύο ώρες μετά το δελτίο με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Εδώ, οπότε αν έχεις κάτι άλλο, μπορείς να επανέλθεις.
6: Έγινε.
7: Καλή συνέχεια, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά και από τις δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΚ, του κυρίου Σάκοτα. Λοιπόν, έχουμε, είπαμε ότι τελείωσε η αναμέτρηση της Γιουβέντους 0-1. Αυτή την ώρα περιμένουμε να έχουμε και το τελικό αποτέλεσμα στο παιχνίδι της Σοσιεδάδ με την Μπέτις. Το παιχνίδι περιμένουμε να ολοκληρωθεί και αυτό. Σε πολύ λίγο θα ολοκληρωθεί, καθώς είμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Έχει γίνει 2-2. Την ώρα που ακούγαμε τον Σάκοτα, ο Ριοθάμπαλ με πέναλτι ισοφάρισε σε 2-2. Ολοκληρώθηκε 2-2. Τελικό αποτέλεσμα αυτή την ώρα, Σοσιεδάδ Μπέτις 2-2. Με αυτά και με αυτά το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει Αυλαία. Από τη Χρύσα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς θα είναι για 2 ώρες στην παρέα σας.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη πως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα, όταν ο έρωτας για τον έρωτα